0: Γιατί τραυματίστηκε το παιδί, πρέπει να κάνει εγχείρηση. Δεν το σκέφτηκαν πολύ. Βέβαια, είχα προπονητή και τον Κώστα τον Χανιωτάκη, που ήμασταν συμπαίχτες. Και πήρα την ευκαιρία μου, αυτή που έψαχνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι ήταν και η τελευταία, βέβαια, έτσι. Ή παίζω καλά.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίζω. Ή που αυτά που λέγαμε πριν, τελειώσαμε με την μπάλα. Και παίζαμε στην Τούμπα, χάσαμε στο 87-1-0, έκανα μια εξαιρετική εμφάνιση.
1: Μα αυτό πήγα να σου πω, ότι αν υπάρχει το. Τι υπάρχει στην αντίπερα όχθη της Κέρκυρας. Και μου λες αμέσως.
0: Ναι.
1: Στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, χάσαμε στο 87 με ένα τυχερό γκολ, θα πω, του ΠΑΟΚ. Και από εκεί ξεκίνησε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά που κάναμε τη σωτηρία. Αυτή η σωτηρία θα έπρεπε να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο.
1: Το
0: θυμάμαι. Σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος.
1: Ναι.
0: Που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος. Σωθήκαμε εμείς. Με έκανα αλλαγή στο 87, standing ovation. Δεν το ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο. Έτσι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Δηλαδή, ίσως είναι η μεγαλύτερη. Το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
1: Εννοείται.
0: Και αυτά εν ολίγης.
1: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτα.
0: Ο αείμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου, στα διάφορά μου. Ήταν δίπλα μου. Με πίστευε. Ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά, για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας. Μία χρονιά με άφησαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο.
1: Μέχρι τον τελευταίο.
0: Και πήγα στον Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μια γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή, δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Στα 14 χρόνια, ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποιο το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν.
0: Το highlight, εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο. Γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον κύριο Νίκο.
1: Το ξέρει, το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό ήταν ο καραγκιόζη. Ήμουν και πολλά χρόνια στο το καλό.
0: Ναι, όλα τα χρόνια. Ήταν, όλα τα χρόνια.
1: Είχε άλλο προμονή στο μοντέλο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και εκείνη τη
1: χρονιά. Καμά σε πήρε το στραβό.
0: Α, την αρχή σου λέω. Αφού έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Βέβαια, κύριε Νίκο, άσε με να τελειώσω μια χρονιά. Εντάξει, θα κάνω και λάθος, δεν γίνεται. Και με έχει βγάλει κακήν κακός. Είχα μείνει άρρωστος, είχα κάνει 10 παιχνίδια, η ομάδα είχε χάσει μόνο τον Ολυμπιακό. Και έχω πειρατώ σε ένα παιχνίδι, του λέω: δεν μπορώ να παίξω. Του λέω: πειρατώ. Βάζει τον Αθανασίου το παιδί και μετά δεν ξαναβάζει. Λέω: 10 παιχνίδια ήττη, ξέρω εγώ, μόνο από τον Ολυμπιακό. Άρρωστα, πειρατώ είχα. Λέω: και είπα: ναι. Και δεν θα έχασα τη θέση μου. Δηλαδή, έκανα μάνα να αποκτήσω θέση βασικού και τι κάνω έτσι. Τέλος πάντων, μετά τσακώθηκα και με τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον Μιχάλη του Ξημεράκη, που είναι πολύ φίλο μου. Αλλά τσακώθηκα. Εντάξει, του λέω, τέλος πάντων, το είπε του Καραγιώργιου, με φωνάζει την άλλη μέρα, μου λέει: όσο είμαι εδώ, δεν πρόκειται να ξαναπαίξει, μου λέει στον Εργοτέλη. Του λέω: γιατί, δικιά σου ομάδα. Του κ. Απόστολου δεν είναι. Εκεί τώρα απογειώθηκα. Πάρτε το δέξω, πάρτε το από. Τέλος πάντων, λέω: εδώ είμαι, λέω: με χρειαστεί. Παίζει, ξαναπαίζει ο Πόζα. Τρώει δύο γκολ στον Άρη, τα οποία έφταιγε. Τελειώνει το παιχνίδι, λέει: δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να παίξω την εβδομάδα. Τραυματίας ο Αθανασίου και έχει μείνει 18χρονος Καβουσάκης. Έπεσε στην ανάγκη.
1: Και
0: παίζουμε τον Ολυμπιακό. Στον Παγκρίτιο και συμπληρώνει ο Εργοτέλης 90 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Έρχεται ο Λαμπράκης, μου χτυπάει την πόρτα στο ξενοδοχείο, μου λέει: σε θέλει ο κόουτς. Του λέω: Σταύρο, πες μου, δεν χρειάζεται. Έλα, μου λέει: κατέβα. Εντάξει, του λέω: να. Κατεβαίνω κάτω, συναντιόμαστε. Πάει να μου μιλήσει, του λέω: Κώστα, σε διακόψω. Του λέω: συγγνώμη, του λέω: να μιλήσω. Ναι, μου λέει: πες μου. Του λέω: δεν χρειάζεται να πει κάτι, είμαι επαγγελματίας. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίξω ποδόσφαιρο, του λέω. Ό,τι είπαμε, του λέω, νερό και αλάτι. Θα μπω να παίξω, πάμε να κερδίσουμε, του λέω.
1: Σωστός, τίμιος.
0: Με τον Ολυμπιακό, που μου λέγαν. Γιατί εντάξει, και οι ποδοσφαιριστές έχουν τον κύκλο τους, ναι. Μου λέγανε: μην παίξεις τώρα κι εσύ, μην κάνεις, μην δείξεις. Εγώ ψοφούσα για τέτοια παιχνίδια, όχι μην παίξω. Θα σφάω 10. Δεν πειράζει, την πήραν ευκαιρία μου. Ναι. Δηλαδή την αγόραζα την ευκαιρία μου.
1: Την αγόραζα, όπως το λες.
0: Και παίζω, πιάνω πέναλτι του Λουαλούα. Και το βάζει την επαναφορά του Ρωσίδης. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτ και το βάλει στην επαφαρά ο Τζόρτζεβιτ. Άλλες ιστορίες αυτές. Τέλος πάντων, σοφαρίζω που τη μύρισε.

0: Στο 87 βγάζω μια φοβερή απόκρουση στον Αβραάμ, ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ. Και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί κάπου και εκεί συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
1: Έχει καμιά ωραία ιστορία με ο Γκουνσότο, να μου πει.
0: Πάτρικ.
1: Μόνο ιστορίες εγώ.
0: Μπαίναμε στο ξενοδοχείο, το Λατό.
1: Περιβόλη. Σύφης Δασκαλάκης, περιβόλη. Εκπομπάρα.
0: Μπαίναμε στο ξενοδοχείο.
1: Το Λατό, εδώ
0: που κάτω. Ναι, από κάτω. Το γραφείο λοιπόν του πατέρα μου κοντά. Κατεβαίναμε για τη βόλτα μας, όπως περνάγαμε, τον εβλέπαμε. Μια μέρα τον πετυχαίνει να πούμε τον Γκουνσότο, δεν τον ήξερε και καλά. Τι μαλλιά είναι αυτά, του λέει. Ξέρετε, πάλι από χωριό τώρα πατέρα, σου λέει τι μαλλιά είναι αυτά, ρε. Λέει ο πατέρα του, λέει, κύριε Γιώργο, λέει, θα βάλω γκολ σήμερα. Λέει, μακάρι, του λέει, ξέρω εγώ. Βάζει γκολ. Μετά γυρίζει τον πατέρα μου κάθε αποστολή να πάει το. Πού είναι ο πατέρα μου, λέει.
1: Πού είναι ο πατέρα
0: μου, δούμε, λέει, γιατί γούρι. Λέω, έλα, πάμε. Φοβερό, Πάτρικ, ψυχούλα.
1: Τι κρατά από αυτή την πενταετία του Εργοτέλη.
0: Μόνο τα καλά.
1: Τα καλά, δεν το κατάλαβα.
0: Εδώ τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, αγκαλιές φιλιά, ε. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι και αυτό το καλό το δικό του και τη ομάδα ήθελε. Έτσι, ας ήταν, πιστεύω ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά. Μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.
1: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε. Δώσε το χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλοκαίρι του 2011, όταν βάρεσαν τα τέλεια από τον Ολυμπιακό.
0: Δύσκολη περίπτωση. Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Με, πώς τον λέγανε, Αδαμίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Αδαμίδης, πρόεδρος. Ο μοναδικός που με πήρε και ο ίδιος τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να έχω το τελευταίο λόγο. Εδώ, πρόεδρε, έχεις το λόγο της τιμής μου, τάχεις τον τελευταίο λόγο. Γιατί με πήρες με τηλέφωνο ο ίδιος.
1: Εσύ ο ίδιος, δεν με.
0: Τον πήρα 4 φορές, δεν το σήκωσε. Κοίταξε, υπήρχαν τότε, γινόταν διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα να κλείσω, λέγανε, μας ήρθε μήνυμα ότι προβληματικό παιδί, κακός χαρακτήρας, ξενυχτάει. Αυτό δεν είναι τόσο ψέματα. Τέλος πάντων, ότι δημιουργεί προβλήματα αυτό. Εγώ μεταξύ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με συμπαίκτη μου. Πάντα με προπονητέ είχα το θέμα. Αλλά οπότε είχα θέμα.
1: Πόρτα. Πάρα και στην πόρτα, μεγάλη υπόθεση.
0: Οπότε και στον Ολυμπιακό ακόμα, μέχρι τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ήταν υπογράφο 4 ώρα, έχει πάει 6. Λέω, τι γίνεται. Λέει, εδώ έχουν πλακώσει κάτι mail, κάτι αυτά, μέχρι ότι είναι Παναθηναϊκό. Είπανε που. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μαρινάκη. Και εκεί, α πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει, το παίρνω πάνω μου. Λέω, το γνώρισα το παιδί, ξέρω εγώ. Πάρτε, τελειώστε την υπόθεση. Και υπέγραψα στον Ολυμπιακό τότε.
1: Το περίμενες αυτό ποτέ?
0: Ήτανε στόχος.
1: Ναι, ήτανε στόχος. Θα παίξει μια μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Που παίζει το Champions League, που παίρνει πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι. Δεν ήμουνα. Ήμουνα πάντα όφη. Αλλά πάντα σκεφτόμουν τον Ολυμπιακό, αν με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Ήμουνα. Εντάξει, ο Φετζίδης παλιά ήταν και λίγο αντιπαναθηναϊκή. Πιο, και θεωρούμουν αντιπαναθηναϊκός. Βέβαια, εννοείται ότι αν πήγαινα και στον Παναθηναϊκό και έπαιζα και καλά και δενόμουν, μπορεί να έλεγα τώρα. Ναι. Αυτά στο επαγγελματικό κομμάτι έτσι συμβαίνει. Και το πίστευα, ναι. Και μάλιστα. Στα μικρότερα παιδιά αργότερα έλεγα ότι έκανα ένα λάθος, λέω, που έβαλα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό. Λέει, τι λάθος, πρέπει να βάλω στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα. Και γελάγανε. Λέω, μη γελάτε.
1: Πρέπει να έχετε στόχους, εννοείται.
0: Μη γελάτε. Εγώ είχα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό, πήγα. Αν είχα βάλει στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα, θα πήγαινα. Μα πώς θα πήγαινες, μου λέει. Πώς θα πήγαινα, ας τα πω, λέω, εγώ πώς θα πήγαινα. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό, λέει, ναι. Ποιος ήταν προπονητής εκεί? Λέω, Βαλβέρδε. Πού πήγε μετά ο Βαλβέρδε προπονητής? Αν εγώ ήμουν top class,
1: ναι.
0: Και τι να με πάρει στην Μπαρτσελόνα. Άρα. Ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό, όχι μόνο
1: να
0: το
1: δουλεύετε
0: είπα.
1: Δουλεύετε γι' αυτό, μεγάλη υπόθεση.
0: Όχι μόνο το είπα και θα μου έρθει.
1: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
0: Δουλεύεις και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπος να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτείς. Αντετοκούμπο. Όταν μπράβο. Τη συνέντευξη έπαιρνα. Θα πάω λέει στο NBA. Πρόσεξε, γελάγανε.
1: 17 χρόνια ήταν τότε.
0: Δεν γελάγανε.
1: Όλος ο κόσμος γελάγε.
0: Το παιδάκι όμως μέσα του. Να τονε.
1: Μπαίνεις στο Καραϊσκάκι και.
0: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή, όταν το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουνα στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω, εγώ εδώ θέλω να έρθω.
1: Το 2003-2004.
0: Ναι, ναι, εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα, δηλαδή, μου άρεσε, το ήθελα. Ήμουνα και λίγο, μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο, με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο.
1: Όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Κωνσταντζο Και με γερή.

0: Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
1: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
0: Ή εσύ ή ο Ελευθερόπουλος.
1: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της κλίκας με Ανατολάκι που λέγανε και
0: Γεωργάτο τέλος πάντων.
1: Μπράβο,
0: η παρέα του Φραπέ,
1: αυτή η παρέα τέλος πάντων. Και προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και δύο καλή χρονιά, εγώ στον Εγωτέλη, αυτό στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ, ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει, να πει στο Βαλβέρδη ότι να σου δώσει μια ευκαιρία.
1: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα ακούσεις από μένα ότι εκεί παίζουν τα μανατζερικά και αυτά, όχι. Που μπορεί να παίζουν, δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το έριξα πάνω μου, εγώ δεν ήμουν έτοιμος στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Mm. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο Τωράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
0: Επεξεμβάτω, το λέει πάντα Νικοπολίδη.
1: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε το Νικοπολίδη μέχρι τα 40 χρονών.
0: Του επέκτηνε την καριέρα.
1: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά, να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε φουλ.
0: Σωστό.
1: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις, το μάτσικ είχε μπροστά του, δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρός, θα δούλευα παραπάνω, να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμως τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένος, δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κωνστάντζου. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στον Ολυμπιακό και να τον κάνει διαφήμιση. Να τον κάνει διαφήμιση τα ηλιακά, όπως τα λέγαμε.
0: Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
1: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες, 6-7 Έλληνες, οι οποίοι.
0: Σε καλοδέχτηκαν?
1: Ναι.
0: Ναι. Έλα, μου ήρθε το Ηρακλειωτάκι εδώ.
1: Όχι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Τον Γιάννη τον Μανιάτη, τον Αβραάμ τον Παπαδόπουλο, τον Τωροσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη ηλικιακά. Ναι. Μιλάμε ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε, δημιουργούσα, επειδή ο χαρακτήρα μου τέτοιο, είχαμε ωραίο κλίμα. Mm. Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα, ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα, λέει: αυτός δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Ας μην παίζει, λέει. Ας είναι να είναι εδώ, λέει. Πρέπει να είναι μαζί σας, λέει. Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά και το κλίμα σε μια ομάδα είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, να είναι όλοι και με τους ξένους και με τους Έλληνες.
0: Θα μπορούσε να έχει μερικές ευκαιρίες παραπάνω.
1: Σου πω τώρα μια ιστορία. Είμαστε τερματοφύλακες. Εκεί είναι ο Ερνέστο στο γήπεδο, μου λέει: Σιβής, καμ. Τι με θέλει εδώ τώρα. Ευχαριστώ. Και ένα συγγνώμη. Πρώτον, λέει, γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η απόφασή μου. Και ένα συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα δύο παιχνίδια. Ο Ερνέστο
0: Βαλβέρδε.
1: Ποιος δασκαλάκης, ποιος Σύφης, ποιος τερματοφύλακας. Και όμως, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτες σημαντικοί. Και με φώναξε και μου το είπε μόνος του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώς να μην το παραδεχτείς και να καταλάβεις την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
0: Πόσο μάζε παίξες?
1: Ένα. Στο κύπελο.
0: Στο κύπελο είναι, με το
1: Πιερικό.
0: Με τον Πιερικό, μπράβο.
1: Με τον Πιερικό. Όχι και πολύ καλή εμφάνιση. Ένα-τρία ήρθε. Αλλά ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός, δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια, ας πούμε. Δηλαδή, τον πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή, είναι αυτό θέσφατο ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία τους. Δηλαδή, εσύ εκείνη την εποχή είσαι 29.
1: Στα 30.
0: Ναι.
1: Βασιλή, είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι στον Ολυμπιακό.
1: Μπορείς να κάτσεις στον Ολυμπιακό 10 χρόνια, να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι κύριος, να σ' αγαπάνε όλοι και να κλείσεις την καριέρα σου όσο παίξεις. Είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή μπορεί να φύγεις όπως έφυγα εγώ, δουλεύεις, γίνεσαι καλύτερος και πας στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι, όπως στα ομαδικά
0: σου. Αυτό έχεις δίκιο. Υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού, συμπαίκτης σου, που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μείνεις με ανοιχτό στόμα?
1: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
0: Με το Φουστέρ.
1: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα σε εισαγωγικά ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήταν δηλαδή. Τις μιλούσε τις μπάλες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανε, για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που. Δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια. Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε και ήταν πολύ κακοί. Ο Ορμπάιτ. Τεράστιος μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάου, έτσι, αρχηγός κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
0: Έμαθες κάτι, είδες κάτι, άκουσες κάτι που να σε έκανε να αναθεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν? Γιατί, εντάξει, θα πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
1: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι. Εκεί είναι κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: είναι άλλη δουλειά.
0: Επιτομή, ναι,
1: είναι άλλη δουλειά. Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο Ready, που μπορεί να σου παρέχει τα πάντα, από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση, από θεραπεία κλπ. Οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω, όπα. Εμείς κοιτάγαμε, λέμε, προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε μια ώρα πριν να κάνουμε γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία που η οποία τη χτίζεις μέσα από εκεί.
0: Ναι.
1: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον.
0: Μπράβο.
1: Δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
0: Είχες άλλες επιλογές πέρα από τη Βέρεια?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφη.
0: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφη.
1: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα στον Όφη. Εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αλφαδική, πήρε τον Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές, αργότερα ήρθε και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες. Έκανε δηλαδή καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Ας πω βέβαια την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας, είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου, καλύτερα από διτήρια.
0: Από διτήρια.
1: Λέω του Γεωργιά, του λέω, δεν είμαι καλά, του λέω, θα πάω να επιστρέψω, λέω, προκαταβολές, φεύγω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος, και όντως τα φτιάξανε. Αλλά λέω, μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα παιδιά, μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό,
0: ότι είχα τον ψωνισμένο.
1: Ναι, στον Όφη είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στον Εργοτέλη είχα τον Μπαγκρίτιο, top. Πήγα Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω, τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα, τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα τα αγοροχώρια, όπως τα λέγανε κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.
0: Και κάνεις ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό. Και τρως 2 γκολ.
1: 2 γκολ στο πρώτο φταίω. Στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω. Που με βαρ μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. Τυπηδάει ο Σιώπας και με βρίσκει λίγο. Είναι μια εύκολη μπάλα εδώ. και με βρίσκει λίγο στον αγώνα και πώς που χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα τέλος πάντων και στον αέρα το βάζω μοντεστό. 1-1, 1-2 το κάνω μοντεστό και έμεινε και 1-2. Δηλαδή μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία που δεν λέει.
0: Θα την πούμε στα άλλη εκπομπή. Όταν θα ξανά σε μερικά χρόνια ο Θεός μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφη.
1: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφη.
0: Αναπόφευκτο. Επιθυμία.
1: Ασφάλεια θα το πω.
0: Ασφάλεια, οκ. Okay. Στο περιβάλλον σου.
1: Ναι.
0: Στην οικογένειά σου.
1: Ασφάλεια θα το χαρακτηρίσω, ναι. Αλφα-εθνική.
0: Αλφα-εθνική.
1: Στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικέ συνθήκε. Θα μου πει, σε θέλανε κι αλλού και δεν πήγε. Δεν το ψάξα και πολύ.
0: Ναι.
1: Είπα, θα γυρίσω πίσω.
0: Γκατούζο.
1: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
0: Σαπίντο, βέβαια.
1: Εκεί να δει. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο, μου λέει θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Ο προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.
0: Ο Δερμιτζάκης προπονητής τότε.
1: Λέει να το γραφείο σου θέλει ο coach.
0: Πριν. Ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
1: Ναι, γιατί όμως με φώναξε. Γιατί όμως με φώναξε.
0: Δεν του θυμίζει.
1: Α, σου πω. Σε θέλει ο προπονητής γιατί έχει μάθει ότι δημιουργεί προβλήματα και κάνει φασαρίες και
0: λοιπά. Έχει βγει όνομα.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Όχι άδικα, αλλά.
0: Ναι.
1: Αλλά. Εγώ δεν προκαλούσα. Εμένα η συμπεριφορά ήταν. Δηλαδή και με το Χάβο, ας πούμε, που τσακωθήκαμε, ο κύριος Μάκης, δηλαδή που είναι πολύ καλός άνθρωπος, το γνωρίζω από άλλους. Απλά είναι λίγο.
0: Τον Σουάρες, την Κηφισιά.
1: Είναι λίγο απέδευτος. Δηλαδή λίγο νεάτερνταλ θα το χαρακτήριζα εγώ.
0: Δηλαδή, ναι, δεν κατάλαβα.
1: Άμα δεν μπορείς να. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Μου λέει ο Παύλος λοιπόν, μου λέει Σύφη. Να σου πω, αυτά και αυτά λένε για σένα. Εγώ σου μιλήσω ανοιχτά. Του λέω ανοιχτά θέλω κι εγώ. Αυτά και αυτά. Του λέω, επειδή εγώ του λέω από μικρό παιδί είχα μάθει να είμαι αντικειμενικός και ήξερα, ακόμα και στις ακαδημίες που είχα τον Γιάννη τον Σαμαρά προπονητή, ήξερα ποια εβδομάδα θα με βάλει να παίξω και ποια εβδομάδα δεν θα με βάλει να παίξω. Γιατί αναγνώριζα αν πήγα καλά ή όχι.
0: Αν πήγες καλά, ναι.
1: Του λέω, εγώ του λέω, δεν πρόκειται να σου μιλήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιος. Λέει, πάντα, είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερο στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλει να παίξω. Μου λέει στο λόγο μου. Και τον κράτησε. Προ τιμήν του. Mm-hmm. Ήρθε ο Ντάνιελο Φερνάντες από την Πορτογαλία, Εθνική Πορτογαλία, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι ότι θα παίξει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιο θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με έβαλε βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιο MVP, κόντρα πέναλτι, δύο πέναλτι έπιασα. Ήμουνα σε τρομερή φόρμα.
0: Καλή κατάσταση. Ναι.
1: Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
0: Φεύγει ο Δερμιτζάκης.
1: Και το Σαπίντο.
0: Και έρχεται το Σαπίντο.
1: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, λέει, ας αλλάξω. Μου λέει γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω ποια γκολ έφτιαξε. Τα έχει δει καλά, του λέω. Τι εννοεί, μου λέει. Λέω, δεν έφτιαξε καλό τα γκολ. Λέω και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώ έπρεπε να αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει. Μου το είπε και ο πρόεδρος των φυλάκων. Του λέω δεν στο πρόεδρο των φυλάκων, γιατί είναι κολλητό μου, του λέω πρόεδρο των φυλάκων. Και θα το ήξερα, του λέω. Λέω, θες να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, μου λέει family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λέω και είσαι Πορτογάλος, γι' αυτό τον εμβάλλει.
0: Τον τζέκησε.
1: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε. Άρχισε και έβριζε εκεί πορτογαλικά. Του λέω, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω. Δεν έχει άλλο λόγο να με αλλάξει. Κάτσε να δεις, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιος είναι ο MVP της ομάδας. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ως διαμαγείας, γιατί παίζει και η τύχη.
0: 100%.
1: Άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψηλοέφτει, ξέρω, έβαζε 3 η ομάδα.
0: Έβαζε 3.
1: Μετά δεν μπορείς να μιλήσεις. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί, γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ. Από την αρχή της καριέρας μου, με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα, με τέλος πάντων. Να περιμένει, να περιμένει.
0: Υπήρχε κάποιος μπροστά.
1: Ναι, και πρέπει να αποδείξει. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρισκόμουν στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν και ο μοναδικός προπονητής, που ενώ ήταν καλός προπονητής, πολύ καλός προπονητής μπορώ να πω, θα μπορούσα να είχαμε παίξει βουνιές. Ναι. Να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο. Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού. Μου λέει, όχι, stay, μου λέει, stay, training. Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά. Όχι, μου λέει, stay. Άρχισε και μου φώναζε μετά από το κέντρο, ήταν ο Σαπίντο. Βγάζω τα γάντια και μου λέει change. Μου λέει, όχι, τώρα του λέω stay. Και φώναζα από κάτω, φώναζα γκριμάκι στο μικρό του πιτσιρικά. Λέει, καμ, καμ, καμ, λέει, θα γίνει. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε.
0: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
1: Έχει, έχει.
0: Όχι, σου λέω βιβλίο, έτσι, έτσι θα πάει.
1: Έτσι πάει σειρά.
0: Ναι, ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
1: Έχει, έχει, πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Γκατούζο. Λέει, έρθει προπονητής ο Γκατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο, εγώ είχα τσακωθεί με το Μπίντο. Τέλος πάντων δεν ξανάπαιξα, ήμουν λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν, φεύγει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Έχει τον Γκατούζο, δεν έχει άλλο τρόπο φλέκα ομάδα, έχει εμένα και λείπει Σιρικάτζ. Μου λέει θέλει να σου μιλήσει ο Γκατούζο γιατί σου άφησε αναφορά ο Πίντο.
0: Ο Σκαπίντο, σου συζητάει το φάκελο.
1: Του λέω, κότς, επειδή είχα πρόβλημα λέω, με τον άλλο, πρέπει να έχουμε μαζί σου. Λέω.
0: Ναι,
1: δοκίμασέ
0: το. Έχει βγει το όνομα ότι είσαι troublemaker που λένε και στο
1: ναι,
0: βόλιο,
1: αλλά.
0: Αλλά.
1: Μια καλή διαχείριση.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και κάποιον, κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανεί, αλλά τέλο πάντων. Και πάω και του λέω, δοκίμασέ. Του λέω, θα δει ότι. Και καλό τον βλέπει, του λέω. Και δεν θα σου μιλήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία, πραγματικά οι τρεις μας. Εγώ και οι πιτσιρικάδες. Βάζει εμένα, πάω καλά. Βάζει τους πιτσιρικάδες. Φοβόταν ο Γκατούζος, σου λέει τώρα εδώ. Παίζαμε κάτι Ολλανδικές εκεί, Αλφαδική. Σου λέει, πού να βάλω τους πιτσιρικάδες. Εδώ θα ξεφυλιστούμε. Φάμε 3-4-5 γκολ, θα μου πούνε φύγει από την προετοιμασία. Θα παίζω τα σκαλάκια. Παίζουμε με την Τεχάγκ 1-0. Πονούσε η μέση μου, είχα πρόβλημα. Του λέω, κότσου, θα με βγάλεις, θα βάλεις τους μικρούς στο εγώ ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω ρε κότσου. Εδώ, είχε γίνει την τρέλα, ήταν και ωραίος
0: ναι, τύπος. Ναι, εντάξει.
1: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, 1-0, αντί για 5-0, 5-0. Έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο. Μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλός τερματοφύλακας. Γεωργιανός, εθνική κλπ. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
0: Δεν έχει πει τίποτα.
1: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με, πιάσε με, ξέρεις κάτι.
0: Θα δοκιμάσω
1: μου,
0: κάτι
1: πες
0: άλλο.
1: Μου ψέματα, ρε παιδί μου, είναι τα χέρια μου δεμένα για να τον φέρουμε. Είπαμε ότι θα παίζει. Πες μου κάτι, πες μου, θα μου δώσει το κύπελο. Φτιάξ' το. Δεν μου μιλάει κανείς. Ούτε ο πρόεδρος του Βλάκου, ούτε ο Γκατούζο, ούτε κανένας. Σαν να ήταν νορμάλ. Ρε, έκανα ενέσεις για να μην είπατε πέντε. Ναι. Και έρθετε και με αλλάζετε έτσι. Μετά του λέγανε κάτι λόγια ότι ξέρεις κάτι ο Δασκαλάκης που πετούσε ξέρω εγώ πράγματα επειδή είναι ευρίαση που δεν τον έβαλε. Και του λέω ποιος το είπε αυτό, του λέω πες να έρθει εδώ. Λέει δεν μπορεί να γίνει, άμα δεν μπορεί να γίνει του λέω μην πιστεύεις αυτά που σου λένε. Και μετά ερχόμαστε σε ένα φιλικό με τον Εργοτέλη που λείπει όλη ώρα με την εθνική. Ποιος θα παίξει, ο Δασκαλάκης. Α, πάλι ο Δασκαλάκης. Λέει δεν βάζετε λέω στους μικρούς. Λέει Εργοτέλης τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, τον Εργοτέλη. Έλα που εγώ χτυπάω σε μια φάση. Είχα και τα νεύρα μου, δεν ήθελα να παίξω. Και του λέω αλλαγή. Μου λέει όχι, stay. Του λέω αλλαγή. Μου λέει stay, stay, stay. Του λέω αλλαγή. Και βγαίνω αλλαγή. Και μπαίνει ένα ψηρικά και τρώει ένα γκολ από το κέντρο. Και χάνουμε. Και μετά γίνεται στη. Μπήκε μέσα στα αποδυτήρια φουριόζος και πετούσε κάτι παπούτσια στο.
0: Ναι, ήταν και αψής, είναι ακόμα αψής.
1: Τέλος πάντων, ναι, και δημιούργησε εκεί ένα φοβερό επεισόδιο. Εγώ έκανα στους συνεργάτες του νοήματα. Πείτε να ρεμίσουμε. Εντάξει, δε, έχουμε χάσει τον Μπάκουρ Σόναλ. Όχι, από, έχουμε χάσει από το Αλφα τοπικό, Δέλτα εκεί. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη ημέρα μας ενημερώνουν ότι είμαστε εκτός ομάδας εγώ και Φραγκουλάκης.
0: Και ο Φραγκουλάκης, όμως, γιατί ναι.
1: Εγώ και ο Φραγκουλάκης. Δεν μας είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε
0: έμαθες παρασκηνιακά.
1: Τίποτα.
0: Έκτοτε.
1: Ακόμα ούτε τώρα και τώρα ούτε που το, μιλάμε. Λέει, δεν ξέρω. Ο ένας έλεγε ότι επειδή έκανα εγώ ένα θέμα με τις κάλτσες, έβαλα πέντε ζευγάρια κάλτσες και πέντε τρύπιες. Του λέω, φορούσε τη λέω εσύ τρύπιες κάλτσες στη Μίλαν. Του λέω, έχεις δίκιο μου λέει. Μα μου λέει ο άνθρωπος έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ με συμπαθούσε και πολύ. Δηλαδή στα γενέθλιά μου είχαν περάσει με 5-6 παίκτες γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάλι με φίλη ο άνθρωπος. Στου άλλου και χρόνια πολλά ξέρω εγώ. Είχαμε μία. Η τρελή λέει. Αλλά.
0: Η τρελή ραντιούνται.
1: Ναι. Μετά τώρα, ξέρει τώρα πω είναι ο Έλληνα. Γκατούζο, όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Γκατούζο προπονητή.
0: Βέβαια.
1: Λέω παιδιά, επειδή ήταν καλό παίχτη. Εσύ δεν είχε προπονητή. Είχε μαζί του πέντε άτομα τα οποία ήταν top. Αλλά που είχε μετά. Τέλος πάντων.
0: Και τι κάνει όταν σου ανοίγουν την πόρτα.
1: Φεύγω και ξεκινάω διακοπές. Νομίζω. Δεν έκανα κάτι. Αραβωνιάστηκα. Την ίδια περίοδο. Εκείνη την περίοδο πήγα στη Γενάρη, πήγαμε Γενάρη μετά, Σεπτέμβρη έφυγα Οκτώβριο αναμενιάστηκα. Πήγαμε Γενάρη μεταγραφές. Εγώ σε καλή κατάσταση. Παιχτικά. Και μου ήρθε μια πρόταση να πάω στη Λαμία. Λαμία τότε πρώτη στη Β' Εθνική. Να μπει στα play-off.
0: Για να ανέβει.
1: Για να ανέβει. Με παίρνει ένας μάζος. Πάμε. Να πάω. Πάω, μιλάμε με τον Πανουργιά. Όλα καλά. Αύριο θα υπογράψουμε. Προκαταβολή μου έδωσε ο άνθρωπος. Τα έξοδά μου βασικά. Την άλλη μέρα θα μου την προκαταβολή. Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση. Λέω να πάω να τρέξω λίγο. Γιατί δεν έχω υπογράψει. Λέω, μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί λέει, δεν τον πάρουμε. Λέει, δεν είναι έτοιμος. Του λέω, ήρθα λέω και έτρεξα. Πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμος. Έμαθα ότι είχε κάποια σχέση με τους άλλους ανθρώπους που ήταν εκεί. Τέλος πάντων, δεν ήθελε να έρθει το σκαλάκι στη Λαμία. Ο Πανουριάς ήταν διχασμένος γιατί κάτι γήπεδα που νοίκιαζε τότε η Λαμία ήταν δικά του, κάτι μια μπερδεμένη ιστορία.
0: Μπερδεμένη ιστορία.
1: Και λέω, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σας έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
0: Αντικαταβολή τα γάντια.
1: Έπεσε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
0: Γεια σας. Πάμε πίσω.
1: Πάμε πίσω.
0: Έχεις άλλη πρόταση τότε.
1: Θα τα πούμε και αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
0: Επισκοπή. Επισκοπή, αυτό το ξέρω. Ναι.
1: Επισκοπή. Πάω ο πρόεδρος.
0: Ο Νικολιδάκης.
1: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
0: Με τους φούρνους του μετά.
1: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, αλλά ωραίος. Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
0: Ευέλικτη, ναι.
1: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπος στην προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα. Πάω την επόμενη μέρα. Διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπόνηση είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώς με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάμε την άλλη μέρα, παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει, πήγα καλά. Δεν το φάγα. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ, έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη βοηθό.
0: Ο Ράικο.
1: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλης τελειώνει προμήθεια και μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει, γιατί. Του λέω, κότς, βάλε με, του λέω, την Κυριακή να δεις. Κατευθείαν, του λέω, βάλε με. Θα σώσω την ομάδα, του λέω, μη φοβάσαι, του λέω. Κάνει έτσι, φεύγω, τέλος πάντων. Ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος, μου λέει, λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, με το κότς, λέει, έλα από εδώ. Πάω, λέει, ο κύριος Βέλης, λέει, θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος. Και δεν θα σε πάρω, ξέρω εγώ. Του λέω δεξί χαφ, ψάχνετε, είτε να το φύλαγα. Για δεξί χαφ, του λέω δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση, το παραδέχομαι. Αλλά β' εθνική, του λέω θα παίξω με τον αχέρι έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει β' εθνική ποτέ. Να ξέρεις.
0: Δεύτερη μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάντια. Δεξί χαφ, ψάχνετε, δεν μα το φύλαγα.
1: Ναι, άμα μου λένε ότι δεν έχει λέει ανάσες, λέω άμα θες δεξί χαφ, δεν μπορώ να παίξω.
0: Δεν μπορώ να παίξω εκεί.
1: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά. Δεν θα πω το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Του λέω την προκαταβολή, κόψτε από το Βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
0: Βέβαια. Ήρθα, υπέγραψα.
1: Ναι. Μα και υπέγραψα. Όλα, ναι, υπέγραψα, είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κράταμε. Δεν θες, κόψτε από το Βέλης. Δική του επιλογή είναι.
0: Ωραίος.
1: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, δεν ξέρω κάτι. Κοίταξε, λέω, πρόεδρε. Να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη

0: Παλαιές επισκοπίες, δηλαδή κάπως πρέπει να αποζημιωθώ κι εγώ, έτσι.
1: Αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
0: Δεν πήγα στα Χανιά ποτέ, όχι, όχι.
1: Γράφτηκε όμως.
0: Θέλανε, ναι, θέλανε, ναι. Να πάω, έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα, είχα ήδη ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο, είχα μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτάλα, μία επισκοπή που συνέβησαν. Μια στιγμή, εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
1: Και ξαναγυρίζει τον Όφη.
0: Ξαναγυρίζει τον Όφη, γάμα εθνική
1: Όφη.
0: Με Γιώργο Βλαστό πάλι γενικό
1: στα
0: αρχηγό.
1: Πράγματα.
0: Ναι. Περνάω μία. Την περίοδο που είναι πάνω να υπογράψω, παθαίνω σκολικοδίτη, περιτονίτη, δαμογύρες, τέλος πάντων, και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάω υπογράψω, λέω, στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μία εγχείρηση, αλλά θα έρθω μόλις αναρρώσω. Ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση, γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει. Πέρασαν 2-3 μήνες. Νίκος Γκουλής προπονητής.
1: Ο Γκουλής προπονητής.
0: Και την ώρα που το παίρνει απόφαση, μου λέει: μα θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμο. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
1: Ορίστε, ένα κέρδο προπονητής που θα σε βάλω.
0: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλιας. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε: όταν θα είσαι έτοιμο να παίξει, Λευτέρη που πάει προπονητή στο φλάκο. Να παίξει, λέει, όταν θα είσαι έτοιμο. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ομίχλη, εδώ κάτω πιο μαλακά από το,
1: από το, γήπεδο,
0: από το πλαστικό, ναι. Και του λέω, κύριε Μιχαλή, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει, έλα, μου λέει, κάνε ζέσταμα. Τέλος πάντων, χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσεις σε βιντεάκι. Τέλος πάντων, αποκλειόμαστε. Έρχεται ο Νιόμπλιας προπονητής με κολτσιδάκι και παίρνει η ομάδα τότε Κότσιο. Πίτσο,
1: Κιάσο.
0: Ο Κότσιος ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσος, Κιάσος και παίρνει και τον Δερμιτζάκη, τον οδοφύλακα από τον Εργοτέλη. Και συμπληρώνεται η θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα έμενα εκτός. Σου λέει θα βάλω τον Πιτσιρικά τον Δερμιτζάκη που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σίφης μένει εκτός. Ή τότε διοίκηση σου λέει που είχα κάνει ας πούμε χάρη. Λέω ρε παιδιά, δώστε μου ένα τυπικό 1000 ευρώ, 1200 ευρώ το μήνα, να έρθω. Έτσι. Και έρθει ο κύριος Γιώργος, μου λέει: Σύφη, μου είπαν οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Του λέω: Κύριε Γιώργο, δεν τρέψε μου το λες. Και του λέω: Κύριε Γιώργο, ξέρεις πόσο αγαπάω. Του λέω: Αλλά δηλαδή, μέχρι τέλος της σεζόν, τα 1200 ευρώ το πρόβλημα, το χρόνο πήγε εθνική, λέω: Δεν θα χρειαστεί ο Σύφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε Δερμιτζάκη και πήρε και δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων, εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα. Όχι ενδόξος.
1: Το λέω έτσι,
0: κατεφημισμό. Θα το προτιμούσα να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ και να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις
0: δυστυχώς, από τα 7. Ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός είναι.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει στις περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή, το στόμα μου με έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Είναι σήμα κατά τεθέν.
1: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχες?
0: Όχι. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσα ήταν ότι σε μικρότερη ηλικία θα τα μοίραζα διαφορετικά τα πράγματα. Θα δούλευα περισσότερο. Αυτό μόνο. Οι αντιδράσεις μου είναι απόρρια δράσεων
1: αλλωνών. Σωστά. Είσαι βάλει υποψηφιότητα με τον Κουράκη το 2014.
0: Ναι, αυτό μας έλειπε.
1: Για δημοτικό σύμβουλο.
0: Εκείνη την περίοδο αυτό μας έλειπε και είπα να το κάνω.
1: Και είπα να το κάνει.
0: Εντάξει, τότε, κοίταξε, είχε βάλει και δύο χρόνια, τετραετία. Το 10 είχε βάλει ο Ρουμπάκης. Ναι, τον οποίο τον έχω παντρέψει, τον Μανώλη. Παίζαμε μαζί στον Εργοτέλη τότε. Ο Ρουμπάκης βέβαια είχε βγει και σφαίρα, είχε βγει. Εγώ δεν βγήκα, πήρα κάπου στους ψήφους, αλλά okay, δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ή που με τρέλαινε, ας πούμε, να το κάνω.
1: Όταν σταμάτησες τότε, αδόξος, που λένε, είχες στο νου σου να μείνεις στο ποδόσφαιρο? Έκανες κάτι άλλο στη συνέχεια που να ήταν ελκυστικό, να ήταν ενδιαφέρον?
0: Θα σου πω. Ήμουνα της άποψης, και ακόμα είμαι της άποψης, ότι θα μου άρεσε, σαν προπονητής,

0: Ναι. Μου αρέσει.
1: Όμως, αν πω ότι θα το ακολουθήσω, θα το κάνω σωστά.
2: Βέβαια.
1: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια. Γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω. Δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι παίχτες το ίδιο.
2: Όχι, όχι, εννοείται.
1: Ο ένας θέλει βρυσίλια.
2: Καλό, το άλλο θέλει μαστίγιο, ο άλλος
1: θέλει. Ακριβώς.
2: Μπουρουμπούρου, χάδι.
1: Αυτό
2: φωνή.
1: Θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά, γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.
2: Σου δίνω την ευκαιρία να γυρίσει το χρόνο πίσω και να παίξει ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθείς, είτε για να διορθώσει ένα λάθος που είχες κάνει.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Για τα δύσκολα σε εγώ, έχεις πει τα πάντα. Εδώ μου έχεις δώσει ατάκες.
1: Είναι πολλά τα μάτς τώρα. Εδώ είναι χαμός. Πολλά κρίσιμα. Σου λέω τώρα. Δεν ποιο να πρωτοδιαλέξω. Δηλαδή, από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα το 2003 ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι 5-1. Στο οποίο στο τέταρτο γκολ μου έχει φύγει το κοντρόλ και έχω βγάλει τον Λιμπερόπουλο πρώτο σκόρερ, μου την κλέβει. και μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης, φαντάσου. Ακριβώς μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης.
2: Το 2003, σωστό.
1: Ναι, 5-1. Αλλά μου χρεώσανε.
2: Λες και φάει 10.
1: Σκέφτηκα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία, δηλαδή το σοκ της πρώτης μέρας μετά, λέω με έμαθα ο κόσμος.
2: Έλα, δεν σου το με έμαθα ο
1: κόσμος. Τώρα είσαι στο χέρι μου.
2: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
2: Μια καλή απόκριση.
1: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζα και σωνόμαστε γίνει σεζόν. Έχω κάνει πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στην Ξάνθη και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στην Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λένε, ένας Καναδός. Μια παιχτάρα. Έχω κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα η πιο ας πούμε χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ που πανηγυρίζουν. Αυτός που βγάλει τη σέντρα και κάνει δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω πεταχτεί.
2: Και έχεις πεταχτεί, ε?
1: Και την έχω πιάσει σταθερά όμως. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε. Έκανε Μπουντιμίρ το σέντερφο. Έκανε έτσι. Και βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω. Απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
2: Ποιο γκολ έπνιξες?
1: Πού? Πολλά.
2: Πολλά. Εντάξει, αυτή είναι η μήνα των οδοφυλάκων. Όχι, μην νιώθεις ενοχές.
1: Δεν νιώθω.
2: Καλά, τι να νιώθω. Εννοείται.
1: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέει, 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά. Πολλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάς, θα τρώγα εκείνο του Λιβερόπουλου. Γιατί στύχησε, ήταν και η ηλικία μου. Δεν ήμουν 20 χρονών.
2: Βέβαια, ήταν πιτσερικά τότε.
1: 20-21
2: ετών. Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε, μπορεί να μου δώσει κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιο ήταν ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έτρεμες και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακα σε εκείνη την εποχή?
1: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
2: Ωραία, πάρεις.
1: Αλλά ξεχώριζα κάποιους, ναι, ότι ήταν καλοί. Παράδειγμα, ο Τσέζαρεκ με είχε πελάτη. Όπου με έβρισκε, στην Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή, λες και.
2: Ναι,
1: με είχε, πρέπει να μου έχει βάλει, μπορεί και 7 τον γκολ. Μιλάμε τώρα για. Σισε.
2: Ο Σισε.
1: Μυραλάς. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μυραλάς νομίζω στα βάζαν και δεν προλάβαινε να καταλάβεις πώς.
2: Ποιος είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας στον κόσμο?
1: Τώρα. Αυτή τη στιγμή.
2: Τώρα.
1: Όμπλακ θα πω.
2: Όμπλακ.
1: Αφού παίζει ακόμα θα πω Όμπλακ. Ναι.
2: Και στην Ελλάδα.
1: Έλληνας ή στην Ελλάδα.
2: Καλή απάντηση. Έλληνας και στην Ελλάδα.
1: Έλληνας ή στην Ελλάδα. Τζολάκης.
2: Ο Τζολάκης.
1: Εύκολο αυτό.
2: Σωστά. Τώρα, έχω βάλει μια ερώτηση εδώ, έχω σημειώσει μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε, εάν, επειδή η θέση είναι η διάρρωση, νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή, ότι αν χρειάζεται τρέλα.
1: Ναι, χρειάζεται. Χρειάζεται με την καλή έννοια, έτσι, δηλαδή... Πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσεις στα πόδια του αλλονού ή την ώρα που σουτάρει, ή να βάλεις τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
2: Φοβόσουν πέρα... να κάνεις πλονζόν.
1: Όχι.
2: Όχι. Έπεφτες βούρ στον πατσά, ε. Έχεις πάθει ζημιά, τραυματισμό.
1: Δόντια, στο λαιμό, μπαλιές, διάσει τρεις φορές. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν αυτά. στο στομάχι, να σκόβεται ένα πρωί και τέτοια. Εντάξει, αλλά είναι μέρος της δουλειάς.

0: Γεια σα.
1: Σωστά.
0: Τι καλό είχε, τι πλεονέκτημα είχε.
1: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονέκτηματά μου.
0: Το μυαλό και η ψυχή σου. Και τον Μπόι.
1: Οκ, α βάλουμε και τον Μπόι.
0: Ναι, γιατί είναι και τον Μπόι, είναι σημαντικό.
1: Κοίταξε. Δεν όλα τα άλλα ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήμουνα πιο γρήγορο του κόσμου, δεν ήμουνα πιο εκρηκτικό του κόσμου, δεν ήμουνα πιο αλτικό του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά
0: και
1: μου.
0: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις θερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε ρε εσύ δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους θερματοφύλακες και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν που θα σε έκανε αεριωθούμενο, τι θα παίρνες?
1: Από ποιον?
0: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους θερματοφύλακες εκείνης της εποχής.
1: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
0: Του Κανιθάρες.
1: Θα έπαιρνα τα μαλλιά του.
0: Τα μαλλιά.
1: Ξέρεις, όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και μ' άρεσαν.
0: Μπράβο, αυτό λέω.
1: Δηλαδή, εντάξει, τώρα το έχουν εξελίξει, κάνουν το σπαγκάτο. Τότε κάναμε λίγο, ανοίγα έτσι, έκανε ο Κανιθάρης και έπιανε το χώρο, τέλος πάντων, και ο Καν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Να σου πω το πιο ολοκληρωμένο που πιστεύω ήταν, ναι, ο Μπουφόν.
0: Ο Μπουφόν, εντάξει. Γι' αυτό είχε τόση μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι λένε τον Μπουφόν. Εντάξει.
1: Ναι, για μένα απλά δεν υπήρχε.
0: Πόσο έχει αλλάξει η θέση, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι τερματοφύλακες πια? Παίζουν πολύ με τα πόδια. Παίζουν...
1: Δυστυχώς πολύ. Αυτό πολύ. Πρέπει να σου πω. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό που λέω, το λέω 10 χρόνια τώρα και έχω ακουστεί. Κάποιοι με λέγανε και τρελό, βέβαια σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακας, το λέει και η λέξη.
0: Ναι,
1: φυλάει
0: το τέρμα.
1: Λέει, μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι, πόσα assist θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από καμία
0: έτσι,
1: μέχρι
0: ναι,
1: μία.
0: Με τα πόδια, βέβαια.
1: Τα βασικά, να τη δίνει πάνω από τον αμυντικό, να πηγαίνει μπάλα στον μπακ, να κάνει μια καλή πάσα, να βρίσκει τον παίκτη, okay, μέχρι εκεί. Μην μου λες τώρα καλός με τα πόδια.
0: Το προπερασμένο Σάββατο που ο Όφη νίκησε στο Βόλο του Μπάου και πήρε το κύπελο, τι συνέστημα σου δημιουργήθηκε?
1: Όχι τόσο έντονο.
0: Όχι
1: γιατί? Γιατί το πίστευα. Γιατί το πίστευα. Δηλαδή δεν ξαφνιάστηκα. Ναι. Το νιώθα ότι η ομάδα φέτος θα τα καταφέρει. Μου έδινε αυτή την αίσθηση και η αγωνιστική
0: εικόνα
1: της τον τελευταίο
0: τον
1: μήνα
0: τελευταίο καιρό,
1: και του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Η αγωνιστική
0: και
1: εικόνα.
0: Και η εικόνα του ΠΑΟΚ, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
1: Έτσι. Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορή, αλλά το άγχος του φαβορή θα το έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Θα το έχει ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα, εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπες. Θα ήμουν εκεί μαζί.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει
0: σωστό,
1: ακόμα πιο καλά και να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
0: Πόλη, το είχε ανάγκη
1: η πόλη, το νησί, όλοι. Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, και να ξέρεις, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό ότι Όφη παίρνει ένα τίτλο και. Υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι σε ακαδημίες και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
1: Όχι μόνο.
0: Δηλαδή δημιουργεί νέες
1: γενιές, βέβαια. Φιλάθλων, βεβαίως. Και να δυναμώσει, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω για κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντις το σκέφτεται, σου λέει θα φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή πώς το έκανε η Λέστερ
0: στην Ελλάδα. Και εμένα μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο έχει το πιστεύει,
0: το πιστεύει.
1: Το πιστεύει,
0: το πιστεύει, ναι,
1: και
0: ναι,
1: δουλεύει γι' αυτό.
0: Και δουλεύει. Ναι, ναι.
1: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
0: Πώς βλέπεις τους τερματοφύλακες, Όφη? Το Χριστόγεωργο, τον Λίλο, παίξαν και δύο κιόλας στο τελικό.
1: Εμένα, επειδή αμφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστόγεωργος, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που εν τέλει δικαιώθηκα, λέω. Παιδιά, λέω καθένα. Έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια που λέει ότι ο Χριστόγεωργος είναι καλός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος για μένα τώρα αυτή τη στιγμή είναι για μεταγραφή. Ναι. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια έκανε.
0: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε?
1: Ό,τι με ρώτησε το απάντησα. Ό,τι με ρώτησε το απάντησα.
0: Το απάντησε και με τον παράπονο. Θα κρατήσουμε κάβα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχε την τρέλα το ψώνιο με τον ποδόσφαιρο, τι θα είχε κάνει, τι θα ήθελε να κάνει στη ζωή σου? Από σένα όλα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσει.
1: Θα ήμουν πολύ καλό δικηγόρο.
0: Ορίστε.
1: Πολύ καλό.
0: 100%.
1: Πολύ καλό. Τώρα θα μου

0: Πεις, θα φτάνεις να περάσεις νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα,
1: 100%.
0: Θα είχα πάει με ομάδα να πάρουμε τα μόρια, να μπω νομική και είδες πώς το φέρνω, ε. Μπήκα στην αρχή ακαδημία. Δεν πήγα ποτέ.
1: Α, δεν πήγες, ε.
0: Περιμένω να μου στείλουν τώρα το πτυχίο. Όχι, δεν γίνεται. Με έχουν διαγράψει τα τρίκαλα.
1: Είσαι αιώνιος φοιτητής.
0: Στα τρίκαλα. Είχα κάνει εγγραφή, αλλά έγινε επαγγελματίας.
1: Να πας, φοβερό πανεπιστήμιο εκεί. Και το τμήμα της φυσικής αγωγής είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση, επειδή μου άρεσε η ατάκα, είναι από τις ωραιότερες ατάκες. Είναι top 5 στα 3 χρόνια της εκπομπής. Σε ποιον θα έστελνες αντικαταβολή τα γάντια? Για καλό λόγο.
0: Για καλό λόγο.
1: Ναι. Που σε βοήθησε, που σου άλλαξε την κουλτούρα, που σου είπε 2-3 κουβέντες και σε κράτησε σε δύσκολη στιγμή, που οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα έστελνα στον... μαζί με τον Δημήτρη Παπαδοπούλου, ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς. Ήταν μαζί οι προπονητές. Ωραία ιστορία αυτή, να κλείσουμε.
1: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Το 95 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαΐδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά. Ναι. Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό. Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάβας τέλος πάντων. Κερδίζαμε 1-0 και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, αυτά ήταν πολύ. Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει. Δεν τον ένοιαζε να σου να 5 χρονών. Δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο και πάει και του λέει, Δημήτρη, το δασκαλάκι βάλε. Και του το λέει, τον ακούει ο άλλος. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία. Γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι. Κατάλαβες, και έχτισα από εκεί πάνω εγώ. Και ήταν αυτός ο άνθρωπος που με επίστεψε. Και όντως με το που έπιασα το πέναλτι, ας πούμε, και μετά που με ξεπλάκουσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω κάτι. Είναι γιατί...
1: μεγάλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερή.
0: Οπότε, ναι.
1: Είσαι μάστορας μεγάλος. Άφησες μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή ιστορία.
0: Πραγματικά τον έχω μες στην καρδιά μου, τον βλέπω καμιά φορά γιατί ακόμα οδηγάει το μηχανάκι του. Και πραγματικά χαίρομαι που τον βλέπω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, δικαιώθηκε εκείνος που μου είπε ότι 3 χρόνια έχεις χάσει τον καιρό σου. Που δεν έχεις φέρει το δασκαλάκι.
0: Και τι, άλλη μια ώρα είχαμε τώρα κανονικά, αλλά...
1: κρατάμε κάβα. Ευχαριστώ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σύμφης Δασκαλάκης. Αυτό ήταν το 26ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Κορυφαία, από τις κορυφαίες εκπομπές, δεν έχω λόγια. Και ξανά, μανά, ευχαριστώ τον Σύμφη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά, αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννου εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάνος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανέναν εδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι

0: ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
1: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι καινές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι καινές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
2: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
2: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο, όσο περνά τα χρόνια, μεγαλώνει. Βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
3: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
4: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα.

0: Σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονος Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
0: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή των υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
1: Ο κ. Λέγας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
2: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κ. Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
2: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σφονδωλάκη, τον Αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη Σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

πίσω μου ο Σπύρος Καγιαλές. Έκανε το κορμί του κοντάρι για να υψώσει την ελληνική σημαία. Είμαστε στα Χανιά, είμαστε στο υψηλότερο θεωρώ σημείο, πια το όλα τα Χανιά κάτω. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε καλύτερα και αυτό που μπορούν ελάχιστοι σαν εμάς, τους δύο, τον Κώστα και εμένα. Θα σας δείξουμε αρχικά τα Χανιά και την Κρήτη που την γνωρίζουμε καλύτερα όσο λίγοι. Θα κάνουμε ένα γαστρονομικό tour, θα πάμε σε top προορισμούς, θα σας δείξουμε πού πρέπει να φάτε, τι πρέπει να φάτε και πώς πρέπει να το φάτε. Φύγαμε! Κοντεύει να μπει χειμώνας, φοράμε βερμούδα, ο κόσμος κάνει μπάνιο και είμαστε ουσιαστικά μέσα στην πόλη των Χανίων. Κουμ Καπί, πύλη της Άμμου, το βλέπετε πίσω μου ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται? Εκτός από ότι κάνουν μπάνιο και είναι καθαρή παραλία, καθαρά τα νερά, έχει άπειρες καφετέριες, άπειρα εστιατόρια, μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Παλιότερα ήταν η top περιοχή και ξανά γίνεται.

Ένας εδώ. Κάνει μπάνιο. Μοναχικός. Λοιπόν, είμαστε ακόμα μέσα στην πόλη. Παραλίες παντού, δεξιά-αριστερά. Που πολλοί δεν τις ξέρουν. Και προχωράμε να πάμε στο φάρο παραλιακά. Βράχο τον καημό μου. Εδώ πέρα έγινα μουσκεμά για να σας πάω πού. Στο σήμα κατά τεθέν των Χανίων, που δεν είναι άλλος από το φάρο. Προχωράμε παραλιακά. Τείχο. Βράχο.

0: καλύτερη ιδέα για άνθρωπο. Την καλύτερη ιδέα.
1: Ομπρελίτσα, γιατί εγώ το έχω το θέμα μου. Εγώ το έχω το θέμα, τα λέμε. See you later. Bye bye.

ίδρωσα. Και τι θέλω τώρα, μια παγωμένη μπύρα. Εκτός από το φάρο που είναι σήμα κατά τεθέν στα Χανιά, είναι και η μπύρα. Μπύρα Χάρμα, μετράει ακριβώς 18 χρόνια, πάμε ζουνάκι.

0: Ζουνάκι, Χανιά, 18 χρόνια, το πρώτο ζυθοποιό στο νομό Χανίων. Χάρμα μπύρα και πάμε να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς γίνεται και να μαγειρέψουμε.
1: Καλώς ήρθατε στην Κρητική Ζυθοποιία. Εδώ φτιάχνουμε τις μπύρες Χάρμα. Ξεκινήσαμε το 2007, είμαστε 18 χρόνια ήδη στην παραγωγή. Παράγουμε μπύρες με την επωνυμία Χάρμα. Η πιο δημοφιλής μας είναι η Ξανθιά, η Lager. Αλλά παράγουμε επίσης Pilsner, Weiss, Pale Ale και εποχικές όπως IPA και μια καινούργια τώρα που θέλουμε να λανσάρουμε, Creta Nail. Μπύρες αγνές και φυσικές, χωρίς συντηρητικά, που διακινούνται και αποθηκεύονται πάντα στο ψυγείο. Μπύρα φρέσκια πάει να πει, μπύρα χωρίς συντηρητικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Είναι ένα πολύ αγνό και φυσικό προϊόν. Την περίοδο αυτή, στις κάνουλες έχουμε 7 διαφορετικές μπύρες. Τις 5 που έχουμε όλο το χρόνο, Ξανθιά Lager, Μαύρη, Pale Ale, Pilsner, Weiss και τις εποχικές που έχουμε αυτή την περίοδο, IPA και Creta Nail.

0: Το ζυθοποιείο, όπως το βλέπετε τώρα, άλλαξε μορφή. Το 2015 έγινε η πρώτη μεγάλη επέκταση με μια καινούργια εξ αρχής γραμμή παραγωγής σχεδιασμένη από μένα, που είμαι μηχανολόγος μηχανικός, ώστε να είναι αποδοτικό και να κάνει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν έχουμε καθόλου απόβλητα. Όλα μας τα υποπροϊόντα της παραγωγής χρησιμοποιούνται είτε το βρασμένο κρυθάρι σαν ζωοτροφή ή βελτιωτικό εδάφους. Με τα υγρά λίμματα μέσω του βιολογικού που έχουμε τα επεξεργαζόμαστε και ποτίζουμε τις καλλιέργειες γύρω μας. Φροντίζουμε η παρέμβασή μας στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη. Από το 2016 που έγινε η πρώτη μεγάλη επέκταση, κάθε χρόνο μεγαλώνουμε είτε σε δεξαμενισμό είτε σε εξοπλισμό. Τώρα έχουμε φτάσει το 1,5 εκατομμύριο λίτρα. Στην τελευταία επέκταση που κάναμε, που ολοκληρώθηκε το 2025, φτιάξαμε και ένα καινούριο χώρο όπου λειτουργεί εστιατόριο και το ζυθοποιείο πλέον είναι επισκέψιμο. Μπορεί κάποιος να έρθει να δοκιμάσει τις μπύρες που έχουμε, μπύρες που δεν κυκλοφορούν στην αγορά και επίσης μπορεί να κάτσει στο εστιατόριο να φάει παραδοσιακή κριτική κουζίνα.
1: Ήρθαμε στο εστιατόριο, εδώ με τον Ευτύχη. Πρώτη χρονιά είσαι εδώ?
2: Δεύτερη, σαν πρώτος.
1: Δεύτερη, απλά είναι το εστιατόριο καινούργιο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Τι ταιριάζει με τα λουκάνικα που θα ψήσουμε κοτόπουλο με πίντο? Φυσικά, μια ωραία coleslaw. Θα τη φτιάξουμε γρήγορα και θα κάνουμε και μια raising sauce. Εγώ πίνω κρέταν αγαπημένη με σπεριδοειδή. Την έχω λατρέψει, μου αρέσει το twister, αλλά τώρα έχω κλείσει εδώ. Και έχουμε εδώ τα υλικά έτοιμα. Θα ρίξουμε τα υπόλοιπα, θα ανακατέψουμε να κάνουμε την coleslaw. Θα κάνουμε και τη raising, θα ψήσουμε τα λουκάνικα. Αυτά, τίποτα, απλά. Την υγεία σας. Εγώ θα ρίξω τη μουστάρδα, μπορείτε να βάλετε και τη ζών. Ο Ευτύχης τη μαγιονέζα. Μάλλον θα χρειαστεί κι άλλη. Χόντρο σπασμένο πιπέρι, ρίξε ζάχαρη και αλάτι. Ωραίος, ζάχαρη. Πάντα στο λάχανο ζάχαρη. Αλατάκι, μιλόξιδο. Ζυμώνουμε, δοκιμάζουμε, αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Δημοφιλέστατη Raising Cake Sauce. Με μια παρέμβαση, γιατί είμαστε, πού είμαστε, στη Χάρμα, είμαστε μπύρα μαύρη. Αφήστε μας να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας. Δοκιμάστε το κι εσείς και αν σας αρέσει, βάλτε μας χέρι. Αυτά. Μαγιονέζα, εδώ έχουμε βαλσαμικό. Μπορούμε να βάλουμε Worcester Sauce, Worcester Sauce, πώς να το πεις. Και σόγια ή fish sauce, ketchup. Θα κάνουμε μια παρέμβαση και ελπίζω να μην μας κράξουνε αυτοί που

0: Έχουμε φτιάξει την δημοφιλή σος, θα βάλουμε μαύρη μπύρα χάρμα, θα δοκιμάσουμε σκόνη σκόρδο, αλατάκι, σπασμένο πιπέρι, αναδεύουμε, δοκιμάζουμε και σερβίρουμε με τα λουκάνικα που θα ψήσουμε. Θα βάλουμε πιπεράκι. Πίνδος, χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Θα δοκιμάσει?
1: Όχι.
0: Θα δοκιμάσει τώρα. Αν το δοκιμάσει τώρα, πάρ' το στην πισταριά. Σας μιλήσω καλό.

χρειαζόμαστε για να κόψουμε ένα λουκάνικο ή ένα κρέας, καλό μαχαίρι. Εγώ έχω καλό σουγιά. Έχω καταρχάς αυτήν εδώ τη θικούλα με τη γαλλική σημαία Opinel. Είναι από 100% ανακυκλώσιμο οικολογικό, οικολογικά υλικά. Και έχουμε και τον Opiflex, τον καινούριο σουγιά της Opinel, ο οποίος δεν έχει δακτυλίδι για πρώτη φορά στην ιστορία της Opinel και κάνει αυτό εδώ το σπασιματάκι και πάμε να κόψουμε. Μέσα στο καλοκαίρι, τι άλλο θα κάνουμε, καλοκαιρινή σταλή.

πολύ σπορα παξιμάδια από την οικογένεια Τσικνάκη, αφράτα, νόστιμα και φυσικά με χαρούπι. Μη σας φαίνεται ότι δεν ταιριάζει, όχι απλά ταιριάζει, αλλά απογειώνει τη σαλάτα μαζί με το dressing και τη φέτα.

πρέπει να υδρώσει κανείς για να έρθει να δει το φάρο. Είναι κάπου στα 2 χιλιόμετρα. Ακούστε τώρα info, πληροφορίας. Ο φάρος χτίστηκε αρχικά από τους Ενετούς στα μέσα του 15ου αιώνα. Ανακατασκευάστηκε το 1830 από τους Αιγύπτιους. Εδώ έρχονται, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες κάθε καλοκαίρι, γιατί η σεζόν είναι τουλάχιστον 7 με 8 μήνες. Πάμε να το δούμε.

πίσω από το φάρο ή και μπροστά ακόμα, αν θέλετε, και βόρειο-δυτικά του λιμανιού, το Φρούριο Φυρκά. Τρομερό οχυρωματικό από τους Βενετούς, το οποίο χτίστηκε κάπου στα μέσα του 16ου αιώνα, εμπόδιζε κάθε πιθανό εχθρό που ήθελε να περάσει το λιμάνι, και ακριβώς εδώ ήταν μια αλυσίδα η οποία εμπόδιζε να μπουν μέσα τα πλοία. Ζεστάθηκα και φεύγω.

0: Παναγία μου.
1: Ένα βήμα πίσω η θάλασσα. Αρκετά βήματα για να μην πω χιλιόμετρα πλατανιάς. Το γνωρίζετε όλοι. Αμιγώς τουριστική περιοχή, αλλά έχει και παραδοσιακές ταβέρνες, όπως θα πάμε εμείς τώρα στον Κανέλη να φάμε παραδοσιακό αντικριστό.

Είτε είσαι Χανιώτης, είτε έρχεσαι διακοπές στα Χανιά, δεν χρειάζεται να πάρεις τα βουνά. Είσαι στον Πλατανιά και τρως το σωστό, το καθαρό, το τίμιο, το αντικριστό. Κανέλης.

0: Πάμε τώρα να σας δείξουμε πώς κάνει ο Γεράσιμος το Αντικριστό, πώς το στείνει ουσιαστικά. Έχει στα χέρια του κόκκινο κρασί ρωμαϊκό και θα το απλώσει το κρασί,
1: ναι, ναι.
0: Θα το βρέξει ουσιαστικά για να κολλήσει
1: πάντα λάδι. Να κολλήσει το λάδι και να φύγει και πόχα το κρέα.
0: Και να φύγει αυτή η βαριά η μυρουδιά του αρνιού. Θα δώσει και τη γεύση του.
1: Ναι.
0: Όπου μύρισε, ωραίο κρασάκι. Από το κρασί το χωριό, Μανώλη.
1: Νομίζω, ναι. Εδώ ποιο είναι.
0: Μυρίζει, υπέροχα. Αλάτι χοντρό και θα δείξουμε και πώς θα το περάσουμε σωστά. Αυτό τώρα το κομμάτι θέλει πόσες ώρες έτσι ψήσιμο.
1: Αυτό θέλει μία μισή ώρα περίπου.
0: Μία μισή ώρα.
1: Ναι, γιατί είναι μικρό, πάει το μέγεθος. Και αναλόγως τη φωτιά που έχει και τη θερμική απόδοση από τα ξύλα που λέγαμε πριν.
0: Μπράβο. Όσον αφορά τα ξύλα τώρα, κάποιοι, το ιδανικό, το καλό, κάποιοι λένε ότι είναι η ελιά.

0: Εσύ βάζεις τώρα πορτοκαλιά, είπες.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει πορτοκαλιά γιατί δεν βρίσκαμε ξερή ελιά. Mm-hmm. Θέλουμε ένα ξύλο που θέλει υψηλή θερμική απόδοση.
0: Μπράβο.
1: Πορτοκαλιά, πλάτανος, ελιά. Αλλά το ιδανικό είναι η ελιά ή η ηλιανή.
0: Μην το φοβάστε, μην βλέπετε το αλάτι που το ρίχνει με. Έτσι είναι. Πρέπει το αλάτι να λιώσει, να ποτίσει μέσα και να γίνει το κρέας σωστό.
1: Τώρα το γυρνάμε από την πίσω πλευρά. Την πλευρά που έχουμε κάνει την εγκοπή. Πάμε στο δεύτερο πλευρό. Περνάμε από εδώ. Και σκίζει μέσα μέχρι το μπούτι, ώστε να μην μας ξεκολλήσει όταν θα ψηθεί.
0: Να μην πέσει, να μην διαβολευτεί. Είναι και μικρούλια αυτά, τα αρνιά.
1: Ναι, είναι μικρά αρνιά. Εντάξει, το ιδανικό είναι να έχει λίγο μεγαλύτερο.
0: Να έχει λίπος.
1: Να είναι περίπου, ας πούμε, να βγαίνει 4 κιλά το κομμάτι, 5. Mm. Αλλά αυτή την εποχή τώρα είναι δύσκολο να βρεις.
0: Στάνταρ, ναι. Και πάνε φωτιά.
1: Πάμε στο
0: Αντικριστό όπως παλιά. Και το κρασέκι δεν το έχουμε ξαναδεί.

παραδοσιακό κριτικό φαγητό χωρίς παραδοσιακή βούρια. Στα χωριά μου το λέμε τορβά, λόγος. Έχει εδώ μέσα τα μαχαιροπυρούνια. Και σουπιά με μάραθο, σαλατούλα, ντολμαδάκια, αρνίτσι γαριαστό, φογλί με ροσμαρί, καλτσούνια έρχεται και τα αντικριστώ. Και καλή μας όρεξη. Σουπιές καλές, αλλά εγώ θα πάω εδώ. Το τρώω, το γλύφω και πίνω μια κούπα κρασί. Κανονικά.

Θα απολογηθώ για κάτι. Την πιπεριά κέρατο τη βρήκαμε. Έχω φάει την αγορά και τα χωράφια να βρω γλιστρίδα γιατί μ' αρέσει και γιατί ταιριάζει με αυτή τη σαλάτα. Αν έχετε, βάλτε. Αν δεν έχετε, βάλτε και κρύτα μου. Πάμε να κόψουμε τα λαχανικά και θα την κάνει και λίγο ιδιαίτερη το απάκι το κριτικό.

ψίδι κόκκινο. Αρωματίζουμε με αλάτι, όταν λέμε αλάτι, αλάτι, αλάτι μεσολογίου, με ρίγανη και σουσάμι από την Κρήτη. Και η ρίγανη από την Κρήτη. Και σερβίρουμε ένα από τα αγαπημένα μου παξιμάδια, μηγάδι, θυκνάκι, απλά δοκιμάστε το. Θα πάτε την παλιά Κρήτη.

Εδώ είναι ωραία, εδώ φυσάει. Είμαστε ακριβώς πάνω στο φρούριο Φυρκά. Ακούστε με τώρα, τι σηματοδοτείτε εδώ. Την 1η Δεκεμβρίου του 1913, πίσω μου σηκώθηκε η σημαία, η ελληνική, και ενώθηκε το νησί, ολόκληρο το νησί Κρήτη, με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ξέρεις τώρα τι είναι ωραία να έρθεις εδώ, τι ώρα, εκεί, απόγευμα το βραδάκι. Αράξεις εδώ, να κάνεις τη ρομαντζάδα σου και μετά πάρεις το δρόμο, να πάει πιεις το ποτάκι σου και οτιδήποτε. Και να δεις και όλο το κομμάτι αυτό εδώ, το ιστορικό, που άξιζε τον κόπο. Θα σου πω κάτι άλλο, θες, πάμε. Πού θα πάμε όμως, δεν σου λέω, ούτε σένα, ούτε σένα, ούτε σένα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Λοιπόν, ακούστε με τώρα, ακριβώς κάτω από τη Θεοτοκοπούλου είναι αυτή η οδός, αυτός ο δρόμος Αγγέλου. Αυτό εδώ που έχουμε μπροστά μας είναι από τα πιο ιστορικά μπαρ των Χανίων, το λεγόμενο Φαγκότο, και αν έρθεις στα Χανιά πρέπει να το περάσεις, πρέπει να περάσεις αυτή την πόρτα. Είμαστε στο κέντρο, είμαστε πίσω από την Τριμάρτυρη, όλα τα στενά πάνω κάτω είναι το ίδιο γραφικά, το ίδιο όμορφα, αλλά εδώ αυτό που θα δείτε περνάει κάθε φαντασία.

Κατεβαίνοντας τη Χάλιδον, ακριβώς στο κέντρο και πίσω μου είναι ο καθεδρικός ναός της Τριμάρτυρης, είναι και η Μητρόπολη Χανιών και γιορτάζεται, αν δεν κάνω λάθος, κάθε 21 Νοεμβρίου.

0: Είναι καλή γυναίκα η κυρία Ειρήνη. Είμαστε σε ένα από τα πιο παλιά, μην πω και το παλιότερο στη Βανάδικο των Χανίων. Είμαστε στη Βανάδικα και εδώ ο δρόμος λέγεται
1: Σκρίδλοφ.
0: Στη Βανάδικα τώρα. Τι σημαίνει, παίρνανε τα δέρματα από τα βρυσοβυψία, ερχόταν εδώ, φτιάχνανε τα στιβάνια. Φτιάχνανε, μου είπες κάτι για τις ελιές τα παπούτσια.
1: Με μπροκαδούρα.
0: Προκαδούρα.
1: Ναι, έτσι λέγανε. Ναι. Προκαδούρα.
0: Για να τους βοηθάει τι.
1: Για να κρατάει πολύ. Ναι. Γιατί ανεβαίνουν τα πουλιά.
0: Να αντέχουν. Είναι οι μισόλοι, να μην χαλάνε. Ναι. Λοιπόν, και φεύγουμε τώρα από τα στιβανάδικα. Και εγώ όπως πάντα. Δεν θα σας πω που θα πάμε. Surprise. Ακούστε τώρα. Όαση σημαίνει σουβλάκι στα Χανιά, πιτόγυρο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι εδώ από το 1968. Κρατάει την παράδοση από τότε. Αυθεντικός γύρος, αυθεντικό σουβλάκι, απλά, κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, πίτα και τέλος. Ούτε πατάτες, ούτε τίποτα. Θα φάμε 2-3, 4-5, 6-7, 8. Πώς θα μπορώ να φάω. Έτσι που με βλέπεις. Αλήθεια τώρα. Εσύ. Ένα με το ζόρι, Πάμε. Πάμε να δούμε τη διαδικασία και να δείτε το γύρο. Από το χρώμα φαίνεται το κρέας.

κυρίως από χέλια. Δεν φωνάζω, μην τα τρομάξω και φύγουν. Πώς θα τρομάξεις μέσα στο νερό, φύγουν, ακούν τα χέλια. Χέλια και πέστροφες, αλλά δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Και είμαστε και τύποι που δεν θέλουμε να μαγειρέψουμε χέλια. Αλλά έχω λουκανικάρες, έχω ψητά λαχανικά. Θα τα ψήσω βέβαια και πάμε να κάνουμε σαντουιτσάρα. Πιπεριές στη μέση και στα τέσσερα. Μία σκελίδα σκόρδου με τη φλούδα. Μανιτάρια καθαρισμένα. Κρεμμύδι στη μέση και ακαθάριστο κι αυτό. Και τα πάμε μέσα στο μπολ. Σκόρδο. Πιπεριές. Το κρεμμύδι. Τα αλατίζω. Τα λαδώνω. Και έχω βάλει αλουμινόχαρτο πάνω στο μπαρμπεκιού. Και θα τα ψήσω. Και θα δείτε τι θα κάνουμε. Μην τα λέμε όλα.

και πάμε να βάλουμε δίπλα καπνιστά λουκάνικα χωριάτικα, ένας από τους top κωδικούς της Φάρμας Αντωνάκη. Μαζί όλα θα ψηθούν και θα δείτε τι θα κάνουμε. Πολύ απλά πράγματα.

έχουν ψηθεί όσο θέλω. Θέλω να είναι τραγανά. Δείτε το σκόρ εδώ τώρα πώς έχει ψηθεί. Το πατάω, παίρνω τον πολιτό. Τα αφήνω στην άκρη. Παίρνω τις πιπεριές και όλα τα λαχανικά και τα κόβω. Ουσιαστικά θα κάνω ένα σπετζοφάι αποδομημένο χωριάτικα λουκάνικα, το κρεμμύδι. Θα κόψω και τα λουκάνικα και μετά θα γεμίσω ψημένα ψωμάκια με φέτες γίδινου τυριού. Εντάξει, το σπετζοφάι δεν έχει μανιτάρια βέβαια, μην πάρετε με τις πέτρες. Απλά εγώ έτσι κάνω την παρέμβασή μου. Καταρχάς είναι σπετζοφάι αυτό. Εδώ, παίρνω και το μανιτάρι. Το απόλυτο street food. Τα λουκάνικα, τα μαζεύω και αυτά. Όλα μαζί. Και πάμε. Αλατίζω, πιπέρι, ανακατεύω και πάμε να ψήσουμε τα ψωμιά. Δείτε τι ομορφιές έχει κάνει ο Γιάννης ο Μαστοράκης. Γίδινο τυρί σε φέτες για να ταΐζετε σωστά τυριά τα παιδιά σας. Εγώ θα τα απλώσω πάνω. Και συσκευασία για να μην κολλάνε. Θα βάλω κι άλλο γιατί μου αρέσει. Το σπάω στη μέση και πάμε. Βάζω και το τελευταίο, σκεπάζω και αφήνω να λιώσει το τυρί. Μουστάρδα. Επάλυψη. Και πάμε. Βγάζω, έτοιμα είναι. Παναγία μου. Και μαγιονέζα μπορούμε να βάλουμε. Α, τώρα εδώ δεν θέλω άλλα λιπαρά. Μπαμπάτσικα θα κάνουμε.

δοκιμάστε το, κάντε το στο φούρνο όπου θέλετε. Ζουμερό ακόμα. Έφαγα και θα δροσιστώ με το βραβευμένο νερό των Χανίων, Σαμαριά, το νερό των Λευκών Ωραίων.

0: μπορείς να ξεκινήσεις το πρωί 7 η ώρα και μέχρι το απόγευμα ή και το βράδυ μπορείς να κάνεις αυτή τη διαδρομή. Να περνάς από γραφικά στενά μέσα στην παλιά πόλη των Χανίων. Εκτός από την παραδοσιακή μορφή των στενών υπάρχει και η καλλιτεχνική, ωραία γκράφιτι, όμορφα και σωστά προσαρμοσμένα. Εσύ είσαι από?
1: Από εδώ,
0: είσαι Λάδιας. Είσαι Ελληνίδας,
1: ναι.
0: Χανιώτησα και έχεις σπίτι εδώ μέσα στη Λάδια,
1: ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Και έλα, εδώ και πιο πάνω ήταν πριν.
0: Και μένετε εδώ πόσα χρόνια?
1: Πολλά χρόνια, εδώ γεννήσα.
0: Και κάτσε να σου πω τι βράζεις μέσα, ή αμπελοφάσουλα, σε κάτι σε λαχανικό φασολάκι, χάνεις τι κάνεις?
1: Φασολάκι με το κρέας.
0: Φασολάκι με το κρέας, είμαι ο μάγειρας. Γεια, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλή βόλια.

πλατείας Πλάτζιας, μία από τις κεντρικότερες πλατείες των Χανιών. Πίσω μου συνυπάρχει στο ίδιο κτίριο Οθωμανικός ή αλλιώς Μουσουλμανικός Μιναρές μαζί με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τι θα βρείτε εδώ όμως? Εναλλακτικά μεζεδοπολία, καφενεδάκια, αλλά και πιο ψαγμένα αρχικά. Μετά προχωράμε. Ιωσήφ Σύφακα λέγεται αυτός ο δρόμος. Κατευθυνόμαστε για το κεντρικό λιμάνι των Χανιών, για το Συντριβάνι. Πάμε Τριμάρτυρη και μπλα μπλα μπλα μπλα.

πλατεία Γιαλίτσα μισή. Είμαστε τέρμα κέντρο τώρα. Ακριβώς πίσω μου είναι η πιο luxury, αν μου επιτρέπετε, πλευρά του λιμανιού και από εκεί η πιο cult. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν τρως καλά και δεν περνάς καλά οπουδήποτε, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Απλά ήθιστε να το λένε πιο luxury, πιο ποιοτικά από εδώ.

πίσω μου το γυαλί τζαμί ή αλλιώς σωστότερα γυαλί τζαμισί για τους Χανιώτες που γνωρίζουν πιο καλά την ιστορία του. Ήταν ένα παραθαλάσσιο τζαμί, εδώ σκάγανε τα πλοία, οπότε ήταν το τζαμί των φορτοεκφορτωτών, παρακαλώ.

πίσω μου τα παλιά τείχη της πόλης, ο δρόμος εδώ και λίγο δεξιά μου είναι τα μαχαιράδικα, κατασκευαζόταν τα μαχαίρια ως γνωστόν, τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει ένα, δύο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά εγώ θα σας πάω κάπου που πρέπει για να δείτε και μαχαίρια και πώς γινότανε παραδοσιακά.

τρεις γενιές παραδοσιακό μαχαιροποιείο. Η ιστορία ξεκινάει από τα Μαχαιράδικα το 1938 από τον παππού Ηρακλή. Τη σκυτάλη παίρνει ο γιος του, ο Δημήτρης, και φτάνουμε στο κέντρο του Χανίων σήμερα, που εκτός από παραδοσιακά μαχαίρια και σουγιάδες που βλέπουμε εδώ, κανείς μπορεί να βρει τα πάντα. Από εξοπλισμό ενός σεφ, μιας επαγγελματικής κουζίνας, ακόμα και κρεοπολείου, μέχρι και μιας οικιακής κουζίνας ενός σπιτιού. Σουγιάδες, είδη δώρων, κάνοντας μια ματιά γύρω-γύρω, μπορεί να καλύψει τα πάντα. Περνάς, έρχεσαι, σκαλιδάκεις και βρίσκεις ό,τι θες.

Ξεκινάμε πάντα με το dressing και μια σαλάτα και τα αφήνουμε στην άκρη. Βάζουμε ελαιόλαδο, ένα μέρος, σας το δίνω και συνταγή. Βάζουμε μιλόξιδο, μπορείτε να βάλετε και χυμό λεμονιού. Εγώ θα βάλω μαγιονέζα και θα αναδέψουμε με αλάτι και πιπέρι. Και θα αφήσουμε στην άκρη φυσικά. Πιπεράκι, κουμπώνουμε και αναδεύουμε. Κόβουμε λεπτές φέτες, το σύγκλινο. Τα δικά μας τα ελληνικά, τα μήλα Ζαγορίν, από τη Ζαγορά Πηλίου θα τα κόψουμε όπως θέλουμε, είτε σε λεπτές φέτες, είτε σε σπιρτόξυλα, είτε σε ζαράκια. Φρέσκο κρεμμύδι. Τα βάζουμε όλα στο μπολ, ανακατεύουμε, ρίχνουμε παλαιωμένη γραβιέρα, θρηματίζουμε παξιμάδια και σερβίρουμε με το dressing. Παλαιωμένη γραβιέρα από το τζιτζιφέ Χανίων με επιλεγμένα γάλατα. Ο Μαστοράκης μας δίνει τυριά αυθεντικά όπως παλιά και αν τη μυρίσετε σε πάει έτσι σε καπνιστό. Αφήνει μια ωραία ψάδα. Την έχω κόψει με το πίλερ σε ζουλιέν. Δείτε τι όμορφη.

αυθεντικά κρυθαρένια παξιμάδια τσικνάκι, όπως παλιά. Έχουν κρατήσει ακριβώς την ίδια συνταγή. Και σερβίρουμε.

Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους των Χανίων. Κυρίως όμως εδώ θα βρεις τα πάντα σε φαγητό, ποτό κτλ. Όταν πέσει το σούρουπο, όπως έπεσε τώρα. Πάμε κάπου που πρέπει, για πάμε κάπου που πρέπει.

Στο πεζόδρομο της Χατζημιχάλη Νταλιάνη που βρισκόμαστε βρίσκεται το Ινοπείο από το 1996. Πρόκειται για το πρώτο εστιατόριο, για το πρώτο παραδοσιακό εστιατόριο αυτού του δρόμου με παραδοσιακή κριτική κουζίνα. Κρατάει ακόμα αυτό το ύφος. Παλιό Ινοπείο, Παύλα Ποτοπείο, Αποστολάκη, θα το δείτε και πάνω στην ταμπέλα και μπαίνοντας μέσα θα εισπράξετε έτσι μια vintage διακόσμηση και κρατάει, όπως σας είπα, ακόμα αυτό, το αγνό, το παραδοσιακό. Και αν θέλετε να έρθετε να φάτε, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι, τηλεφωνάει.

Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πεινάει σαν και εμένα, θα ξεκινούσε με το καλωσόρισμα, με την ντομάτα, με τις ελαιές, με τα πιστά λαχανικά που η ιδιαιτερότητά τους έχουν από κάτω μια σφακιανή πίτα. Όσοι δεν γνωρίζετε, συνήθως αυτή τρώγεται με μέλι, αλλά εδώ τα πιστά λαχανικά έχουν πέσει από πάνω και πούδρα αμυγδάλου. Μετά θα πήγαινε στη στάκα και μετά θα πήγαινε στο σφακιανό γιαχνί ή αλλιώς ζυγαριαστό, που και αυτό το πιάτο έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι σβησμένο με ρωμαϊκό κρασί, ποικιλία αμυγός χανιώτικη και καλύπτει όλη αυτή, αν σας ενοχλεί τώρα, η έντονη μυρουδιά του αρνιού. Εμένα δεν με ενοχλεί τίποτα, γι' αυτό θα πέσω φουρ και θα τα δοκιμάσω όλα, γιατί πεινάω πάντα. Τόσο τρυφερό, κοίταξε, τίποτα, λιώνει παιδιά μου. Τραβάς και τη σαλτσάρα, τη στάκα, ο αφρός του γάλακτος, θέλει ψωμί, φρυγανισμένο, θέλει και πατάτα από πάνω. Γιατί γεια. Είστε μια παρέα 4 ατόμων. Την κόβετε αυτή εδώ την πιατάρα σαν πίτσα. Έχει τις παντουλίτσες από κάτω, στα 4. Κάνει στα 6, κόψει στα 6, ξέρω εγώ. Σιγά μου μπορέσετε την κόψει στα 6. Το τραβάς, παντουλάρα και είσαι έτοιμος. Σερβίρωμα. Μπαίνοντας στο εινοποιείο ή περνώντας απ' έξω, η χαρακτηριστική μυρουδιά που λέω κι εγώ έτσι ανατολίτικα είναι αυτή από το σφακιανό γιαχνί. Έρχεται ρε παιδί μου αυτό το ξινοθύλευμα το ωραίο των αρωμάτων από το κρασί και από το αρνί και σε πάει σε μια άλλη εποχή, όπως είναι και το μαγαζί. Παραδοσιακό και καθαρό. Κοιτάξτε, λιώνει παιδί μου. Σιγομαγειρεμένο, slow cook, παραδοσιακή κριτική κουζίνα. Το βουτάω και στη στάκα γιατί μπορώ. Και είμαι σε διατροφή τώρα.

Άμα κατέβει τώρα η κάμερα κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχω καθαρίσει όλα. Μόνος μου ένα, δύο, τρία πιάτα. Και είναι, ρε παιδί μου, και ελαφριά, δεν σε βαραίνουν. Θες να φας κι άλλο, έτσι, για επιδόρπιο. Φεύγω για από εδώ. Τι θέλετε τώρα, να σου πω που θα πάω? Δεν πρόκειται. Εξάλλου είναι αυτό που με χαρακτηρίζει, ρε παιδί μου, η έκπληξη. Το μετά, το πουθενά, το τίποτα. Το προσδιορίστο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

σας, το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και

0: Να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
1: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
0: φυσικά,
1: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνει σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και της βάπτισης, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές Αρχάνες.

παρακαλείστε το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλείστε ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στον χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ σε αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ.

0: Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα. Mm-hmm.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

αναδρομές hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε,
1: βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Jazz Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται

ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία, η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια, με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας, αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας, με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά. Και τι

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάκια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοσολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

λόγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

Ένα ακόμα ταξίδι ξεκινάει και ο ενθουσιασμός μας δεν περιγράφεται. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τόση αγάπη που μας δείχνετε, συνοδοιπόροι σε αυτό εδώ το όνειρο που ζούμε μαζί σας. Συνοδοιπόρος στο ταξίδι μας αυτό και υποστηρικτής μας είναι και η Aegean Airlines. Άλλωστε, όταν μιλάμε για ταξίδια, τι καλύτερο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Όλα τα όμορφα ταξίδια που κάνουμε, αν το σκεφτείς καλύτερα, δεν συνδέονται απαραίτητα με τα πιο όμορφα μέρη που είδαμε ποτέ μας, αλλά με ανθρώπους και στιγμές. Η ωραιότερη ανάμνηση κρύβει από πίσω της πρόσωπα, γεύσεις, χαμόγελα, συναισθήματα και μετά όλες εκείνες τις όμορφες εικόνες που αποτυπώνουμε στο μυαλό μας. Αφήνοντας πίσω μας αυτή τη φορά τον ομό Ηρακλείου, είπαμε να γνωρίσουμε καλύτερα το Γεράνι Ρεθύμνου.

Το Γεράνι βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο και σε μικρή απόσταση από την Εθνική Οδό Ρεθύμνου Χανίων σε υψόμετρο 90 μέτρων. Πήρε το όνομά του από το Γεράνι, ένα είδος αντλίας, από το οποίο οι κάτοικοι αντλούσαν το νερό από το μοναδικό πηγάδι που υπήρχε στο χωριό. Ένα χωριό με τεράστια ιστορία, αναφέρεται σε όλες τις βενετσιάνικες απογραφές του 16ου και 17ου αιώνα, καθώς και στην Αιγυπτιακή και την Τουρκική. Γενέτειρα του Απόστολου Γερανιώτη, που μαζί με το Σταυριανό Μπύρι ήταν ο τρόμος των Τούρκων όλου του νομού. Ανάμεσα σε ένα κατάφυτο τοπίο από ελαιόδεντρα, βελανιδιές και χαροπιές και με θέα στο Κρητικό Πέλαγος, το Γεράνι είναι ένα τουριστικό χωριό με όλες τις κατάλληλες υποδομές, ξενοδοχειακές μονάδες, ταβέρνες, εστιατόρια και καφετέρειες.

0: Ξεκινήσαμε την περιήγησή μας από το διαμάντι του χωριού, το σπήλαιο του Γερανίου με το θαυμάσιο σταλαγμητικό διάκοσμο και τις 6 αίθουσες. Η αρχαιολογική έρευνα, εκτός από 3 ανθρώπινους σκελετούς, έφερε στο φως και πλήθος λίθινων εργαλείων νεολιθικής εποχής. Βρέθηκε επίσης σπουδαίο παλαιοντολογικό υλικό που θα πρέπει να ανήκε σε πάνω από τα 100 ενδυμικά ελάφια. Οι σκελετοί ανήκαν σε ανθρώπους που πιθανότατα παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο, ίσως λόγω κάποιου σεισμού. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1969, κατά τη διάνοιξη παρακαμπτήρες οδού της νέας εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για να γίνει το σπήλαιο επισκέψιμο, αλλά και να προστατευτεί αυτός ο φυσικός πλούτος. Δυστυχώς όμως, μέχρι και σήμερα οι ντόπιοι έπεφταν συνεχώς σε εμπόδια. Το σπήλαιο μας άνοιξε ο κύριος Ανδρέας Κλαψινός, ο πρόεδρος της κοινότητας Γερανίου. Ωστόσο, δεν μας μίλησε ο ίδιος, αλλά ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Γερανίου, ένας υπέροχος άνθρωπος που όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει την ψυχή του για τον τόπο του, ο κύριος Νίκος Αποστολάκης. Τη μέρα που το συναντήσαμε, μας ανακοίνωσε και μία ευχάριστη είδηση. Το όνειρό του πλέον θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση σπηλαίου Γερανίου. Είμαστε σε ένα υπέροχο μέρος, σε ένα μέρος που έχει πολύ μυστηριακή ατμόσφαιρα, στο σπήλαιο Γερανίου, εδώ, με τον κύριο Νίκο Αποστολάκη, έναν άνθρωπο που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια για να αναδείξει όλες αυτές τις ομορφιές του τόπου, όλα αυτά τα ιστορικά μνημεία που αξίζει κανείς να έχει κατά νου για ένα μέρος όπως αυτό εδώ, όπως το Γεράνι. Κύριε Νίκο, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Θέλω, δεν ξέρω, δεν θα κάνω άλλη εισαγωγή εγώ για σας, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος του Γερανίου ξέρει για εσάς όσα έχετε κάνει για τον τόπο. Θέλω να πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το μέρος αυτό, τι έχει να μας δείξει. Τι έχετε εσείς να πείτε σαν πρώτη σκέψη για το Γεράνι?
1: Καταρχήν θα σας ευχαριστήσω και για τα καλά σας λόγια και για την κίνηση που κάνατε να έρθετε που διευρυνθήκατε για να ανοιχθεί μια κάποια ιστορία του χωριού μας. Υπάρχει μια κοινωνία που είναι διαφορετική από πολλά άλλα χωριά. Είναι άνθρωποι πολύ εργατικοί. Είναι πολύ δεμένοι. Δεν έχουμε οικογενειακές διαφορές. Ο ένας πονάει για τον άλλον. Είναι μια συνήθεια που καυχιούμαστε γι' αυτό και είμαστε και φιλόξενοι. Όμως έχει περάσει τόσα δεινά αυτό το χωριό, εξαιτίας του ότι δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε χωράφια, καρποφόρα κλπ. Είχαμε χαλέπες, που τα λέμε εμείς, κακοτρόχαλα χωράφια. Αναγκαστήκανε όλοι οι χωριανοί σχεδόν και γίνανε τεχνίτες, οικονόμοι. Φύγανε πολλοί από το χωριό, πήγαν σε άλλους χώρους, οι οποίοι σιγά σιγά τώρα επανέρχονται, γιατί το χωριό μετά την περίοδο της Χούντας, της εφταετίας αυθινής, που είχε βρεθεί και το σπήλαιο, έγινε και η Εθνική Οδός, κάναμε και γεωτρήσεις 9 για να βρούμε νερό, δεν είχαμε νερό, κουβαλούσαμε νερό με τα γαϊδούρια από εδώ που βρισκόμαστε τώρα κάτω από τη θάλασσα και τα πηγαίναμε στα σπίτια μας για να
0: πηγαίνουμε. Παρότι δηλαδή είναι τόσο κοντά η θάλασσα.
1: Βεβαίως, δεν είχαμε νερό. Τίποτα. Στέρνες είχαμε, οι οποίες αδειάζανε στην αρχή του καλοκαιριού. Και όχι όλοι, όχι όλοι. Αλλά δεν είχαμε να φυτέψουμε μια ντομάτα.
0: Εκείνη την εποχή, με τι ασχολιόταν ο κόσμος, δηλαδή τι άκουγε?
1: Ασχολιόταν με οικοδομικές εργασίες και κύρια κάθε χρόνο, κάθε οικογένεια, κάθε ομάδα συγγενών έκανε και ένα καμίνι.
0: Καμίνι, ασβεστοκάμινο.
1: Με ασβέστη. Και όλο το καλοκαίρι κουβαλούσαν ασβέστη από του Βάμου μέχρι τα Ανόγια. Μέχρι το Τυμπάκι. Όλα τα χωριά, σε όλα τα χωριά πηγαίνανε καραβάνια με τους γαϊδάρους, να το πω απλά.
0: Μέχρι πότε ήταν αυτό?
1: Αυτό έγινε μέχρι την περίοδο, μέχρι του 60 περίπου.
0: Μετά 60. Ήρθε η γεωργία, κτηνοτροφία.
1: Ναι, μετά αφού γίνανε πολλοί τεχνίτες και λοιπά. Αναπτύχθηκε η πόλη παράλληλα. Ήταν εργατικοί και είχαν όλη δουλειά. Τεμπέλης δεν υπάρχει στο Γεράνι. Ακόμα δεν υπάρχει. Είναι θέμα συνήθειας. Όλοι δουλεύανε. Και έτσι με το να βρούμε και το νερό, βρήκαμε νερό,

0: που ήταν ένα ευτυχές γεγονός για το
1: παιδί. Ποια χρονολογία?
0: Αυτό το 85.
1: Πολύ αργά.
0: Ναι, έτρεχα κι εγώ όσο μπορούσα και φτιάξαμε δρόμους, φτιάξαμε αποχετεύσεις, φτιάξαμε πάρα πολλά νηπιαγωγεία, πάρα πολλά έργα που δεν θέλω να τα ρυθμίσω ούτε να τα πω γιατί...
1: Ας πάμε...
0: Δεν θέλουν λόγια αυτά.
1: Δεν χρειάζεται. Ο
0: τα έργα φαίνονται.
1: Ο κόσμος ξέρει. Ναι. Λέτε, είπατε νερό. Ας πάμε λοιπόν στο νερό και στη σύνδεσή του με το σπήλαιο. Το σπήλαιο, είμαστε σε ένα σπήλαιο που από πάνω μας υπάρχουν σταλακτίτες που στάζουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι πηγή νερού. Από κάτω μου είπατε περνούσε ποτάμι.
0: Όχι. Αυτό ήταν μια...
1: Αιώνες πίσω.
0: Μια γνώμη της Πετροχύλου ότι από αυτό το σπήλαιο, από το σχήμα του και από τη θέση του φαίνεται ότι ήταν παλιά κήτη του ποταμού.
1: Μάλιστα.
0: Πιθανόν να ήταν αυτήν που είναι δίπλα. Και έψαχνε να βρει τη συνέχεια του.
1: Εδώ βρέθηκαν κάποια πράγματα.
0: Εδώ βρέθηκαν πολλά αντικείμενα. Καταρχήν από ζώα, το πρώτο, η αρχή που δείχνει το σπήλαιο, στον πάτο δηλαδή, ήταν πολλά οστά από ζώα. Ανθρωποειδή. Ήταν πάρα πολύ παλιά, δηλαδή από χιλιάδες χρόνια ίσως. Βρεθήκανε από οψιδιανό, εργαλεία, μαχαίρια, μετά πύληνα. Και στη συνέχεια, από ό,τι μπορούσε και διάκρινε ο μελετητής αυτός, οι μελετητές, γιατί πολλοί ασχοληθήκαν, ήταν καταφύγιο πειρατών.
1: Ως γνωστόν, η Κρήτη είχε πολλούς πειρατές.
0: Πριν από τους πειρατές ήταν χώρος λατρείας. Χρησιμοποιήθηκε και γι' αυτό το λόγο. Μετά ήταν καταφύγιο, όπως και όλα τα σπήλαια που είναι στην παραλιακή ζώνη. Ήταν κατοικήσιμα τα σπήλαια.
1: Στο παρόν όμως, παρόλα αυτά, δεν είναι επισκέψιμο. Αλλά...
0: Δεν είναι επισκέψιμο γιατί, κατά τη δική μου τη γνώμη. Εγώ πάλευα 20 χρόνια για να κάνω την αξιοποίηση. Έκανα τελικά αξιοποίηση. Αλλά με τη σπηλαιολογική εταιρεία, όχι με το Υπουργείο. Γιατί οι αρχαιολόγοι κρίνανε ότι πρέπει να ασχοληθούν και οι παλαιοντολόγοι. Να κάνουν για αυτοί ανασκαφές. Οι παλαιοντολόγοι βρισκόταν μπροστά στους σπηλαιολόγους. Δηλαδή μπερδευόντουσαν αυτές οι τρεις ειδικότητες. Και αφού έβγαλα τη μελέτη στη σπηλαιολογική εταιρεία που είχε κάνει και το σπήλαιο του Δηρούα, δεν μπορούσα να παρέμβω στο σπήλαιο. Δεν μπορούσα να εφαρμόσω την μελέτη. Ούτε να χρηματοδοτηθώ αφού δεν υπήρχε έγκριση του ΕΚΑΣ. Για το λόγο αυτό έκτισα το περίπτερο που προβλεπόταν από τη μελέτη και στη συνέχεια αφού δεν μπορούσα να αξιοποιήσω το σπήλαιο, το μετέτρεψα σε εστιατόριο, σε κέντρο. Και το ενοικιάζει η κοινότητα και ακόμα το ενοικιάζει ο Δήμος. Παίρνει αρκετά λεφτά. Τότε όμως μου χρειαζόταν για τα λειτουργικά έξοδα της κοινότητας. Με βοήθησε το.
1: Να έρθουμε όμως αυτό στο φυσικό φαινόμενο αυτό, στο σπήλαιο, το οποίο είναι ένα διαμάντι για το χωριό. Και επειδή είμαστε μέσα στο σπήλαιο, νομίζω η εικόνα μιλάει καλύτερα μόνη της.
0: Ναι,
1: λέω,
0: ναι.
1: Να πάμε λίγο και στο χωριό. Να πάμε λίγο στη δική σας, από τη δική σας ματιά να δούμε λίγο το γεράνι. Τι έχετε να πείτε για το χωριό, να ερχόμουν εγώ και σας ρώταγα.
0: Το γεράνι έχει αλλάξει μορφή. Ο πληθυσμός του είναι εκπληκτικός. Έχει ανέβει εκπληκτικά πάνω ψηλά. Εγώ όταν ανάλαβα την κοινότητα το 1979, είχε 284 κατοίκους. Σήμερα είναι πάνω από 1000.
1: Πολύ θετικό αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος έχει επιστρέψει.
0: Υπήρχε ένας αγροτικός δρόμος και αυτός κακοτράχαλος. Καταφέραμε να φτιάξουμε δρόμους να πάνε σχεδόν σε όλα τα χωράφια. Σχαλέπες, στα χυμαδιά. Αυτά τα χυμαδιά και οι πέτρες και αυτά γίνανε ο καλύτερος χώρος κατοικιών. Έχουν χτιστεί βίλες και σπίτια πάρα πολύ ακριβά. Έχουν έρθει άνθρωποι πολύτιμοι για το χωριό. Δηλαδή με την έννοια της μόρφωσης και της κοινωνικότητας. Και έχει αλλάξει το στοιχείο του χωριού.
1: Και γίνονται και πράγματα στο
0: ναι,
1: χωριό.
0: Έχει αξιοποιηθεί η κοινωνία μας με την εισαγωγή των ξένων, καθηγητές, γιατροί κλπ. Έχουν έρθει πάρα πολλοί και μένουν μόνιμοι κάτοικοι.
1: Θετικό το παρόν λοιπόν.
0: Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. και ο πληθυσμός, αλλά και η ποιότητα του πληθυσμού.
1: Θέλετε λίγο να με πάτε πίσω σε εκείνα τα χρόνια που ήσασταν νέος, που είχατε αυτά τα όνειρα, ίσως φιλοδοξίες, να με πάτε λίγο σε κάποια ωραία ανάμνηση που έχετε εδώ από το χωριό?
0: Δεν έχω και τόσο καλές αναμνήσεις, γιατί...
1: Κάποια θα υπάρχει, δεν
0: γεννήθηκα μπορεί. Γεννήθηκα την κατοχή και τα χρόνια μετά την κατοχή που θυμάμαι, γιατί την κατοχή δεν τη θυμάμαι.
1: Δύσκολα χρόνια.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι ειδικά όλη τη μέρα κουβάλαγα νερό στο σπίτι, γιατί είμαστε πολλά παιδιά και ήμουν ο δεύτερος εγώ.
1: Πόσα παιδιά?
0: Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος ήταν αυτοί που δουλεύανε, βοηθούσαν. Και 10 αδέρφια. Είμαστε 10 αδέρφια. Και με το γάιδαρο, με τη φοράδα, με το μουλάρι κουβαλούσαμε νερό συνέχεια. Πού μπουγάδα τώρα η μάνα μου, με ήθελε νερά. Παπούτσα έβαλα όταν πήγα στο γυμνάσιο. Όλα τα παιδιά του χωριού. Δεν είχαμε στο σχολείο, στο δημοτικό, πηγαίναμε ξυπόλοιτοι. Μεγαλώσαμε με ένα παντελονάκι και με ένα φανελάκι. Δεν είχαμε μπουφάν. Τίποτα τέτοια. Όλο το χειμώνα είμαστε έτσι μεγαλώνα. Έτσι παίζαμε, έτσι είμαστε στο σχολείο.
1: Μου είπατε πριν ότι ασχολείται όλη η οικογένεια με το ψάρεμα.
0: Ναι, εμείς έτυχε να έχουμε ένα χτήμα στον Πετρέ, της μητέρας μου. Και τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν πηγαίναμε σχολείο, όλα τα παιδιά σχεδόν, είμαστε όλοι στον Πετρέ. Και ψαρεύαμε, ο άλλος μάζευε χωχλιούς, ο άλλος σαλιγκάρια, άλλος χωχλιούς λέμε εμείς. Άλλος πήγαινε στο λαγό να πιάσει κανένα λαγό.
1: Όλοι, όλα.
0: Ναι, γιατί πού μας, να πάμε στον μπακάλι να βρούμε να φάμε.
1: Βέβαια.
0: Άλλος θα βγάλει αχινούς, άλλος ψάρι.
1: Ωραία πράγματα όμως.
0: Ναι, ναι, ήταν μια φυσική ζωή, ζήσαμε. Από αυτή την Καλάδα βγήκε και ο Ναύαρχος που έγινε αρχηγός ενόπλων δυνάμεων.
1: Ο αδερφός σας.
0: Ναι, γιατί είχε αποκτήσει βιώματα, ικανότητες. Είναι ικανός.
1: Πολύ είχε καλά. Τη σωστή εμπειρία.
0: Ναι.
1: Και τώρα, ακόμα και σήμερα όμως, ασχολείστε με αυτό.
0: Εγώ ασχολούμαι και με τα χωράφια, καλλιεργώ, φυτεύω. Δεν μπορώ να κάθομαι. Έτσι έχω μάθει.
1: Και μου είπατε κάτι ωραίο για τη θάλασσα.
0: Και όλοι οι γεραγιώτες είναι έτσι. Όλοι δεν καθόμαστε εύκολα. Τεμπέλιδες δεν έχουμε.
1: Αυτό που μου είπατε πριν για τη θάλασσα θέλω εγώ να ξανακούσω. Να τα ακούσει ο κόσμος. Ναι, μου είπατε κάτι πολύ όμορφο πριν. Ναι, ότι αγαπάτε πολύ τη θάλασσα.
0: Ναι, την αγαπώ πολύ γιατί έχω μεγαλώσει τη θάλασσα. Και πήγα 14 χρονών σε ναυτικό σχολείο. Στο πολεμικό, στο βασιλικό ναυτικό. Και πήρα όλη την αλμύρα τη θάλασσα. Το αίμα μου είναι αλμυρό δηλαδή.
1: Δεν τη φοβάστε
0: και θάλασσα. Τώρα δεν μπορώ. Όχι, δεν τη φοβάμαι. Τη σέβομαι, την αγαπώ, δεν τη φοβάμαι. Και αυτή με προσέχει. Άμα πηγαίνω, με καθαρίζει το μυαλό, με ξεκουράζει ψυχικά. Και πολλές φορές καταφεύγω εκεί. Αλλά δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, σε όλους που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι πολύ, πολύ σκληρή, αλλά και πολύ γλυκιά.
1: Έχει μια ωραία σύνδεση αυτό το χωριό. Έχει και το ορεινό κομμάτι, ναι, και τη θάλασσα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πάντρεμα.
0: Αυτό, ειδικά η θάλασσα ήταν η αιτία επιβίωσης του χωριού. Γιατί τα μαύρα χρόνια που είχε γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος εδώ, επί ενετών. Και ήταν δύο μεγάλες οικογένειες, οι Μαυρομιχελίδες και οι Μαυροράσιδες. Είχαν 100 πρώτα ξαδέρφια. Έτσι λένε οι παππούδες μου. Αυτοί λοιπόν πήγανε να βοηθήσουν τους Μελισσινούς σε μια μάχη που είχαν να δώσουν με τους Βενετούς. Είχαν μια διαφορά. Πήγανε οι μεν, οι δε δεν πήγανε. Πήγανε δηλαδή οι Μαυρομιχελίδες, δεν πήγανε οι Μαυροράσιδες. Και θεωρήσανε, γιατί τους εγκλωβίσανε, τους είχαν στήσει καρτέρι οι Βενετοί και τους σφάξανε και τους ρίξαν σε μια τρύπα που υπάρχει και λέγεται η τρύπα των Μιχελίδων. Αυτή λεγόταν Μαύρο Μιχελίδη.
1: Μέσα στο χωριό?
0: Όχι, όχι, είναι σε ένα άλλο χωριό, στο Μαλάκι.
1: Α.
0: Αφού μαθεύτηκε αυτό, έγινε στο χωριό με ένα εμφύλιος που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που διάλυσε το χωριό.
1: Δυστυχώς αυτοί οι εμφύλιοι.
0: Φύγανε πολλοί όσοι προλάβανε, αλλά δεν έμεινε κανείς. Και αυτοί που μείνανε, ούτε σπίτι έμεινε, ούτε ελιά, όλα τα κάψανε. Ο ένας έκαιγε τις ελιές του άλλου, τα μπέλια. Σκότωνε τα πρόβατά του και τέτοια
1: αυτά,
0: πράγματα.
1: Αυτά τα κακά που κάναμε συχνά.
0: Πολλά κακά γίνανε, γι' αυτό και εμένα πολλές φορές μου λέγανε κοντοχωριανοί κλπ. Γερανιώτης είσαι ή άνθρωπος. Από αυτό το γεγονός. Αυτή την

0: Δυστυχώς. Αυτό όμως έγινε παράδειγμα. Όσοι μείνανε,
1: επεράσαν
0: τη σκληρή τουρκοκρατία που ήταν και αυτή η μαύρη εποχή, αλλά δεν κατοικήσαν Τούρκοι στο χωριό να λιώσουν το λίγο, τους λίγους ανθρώπους που ήταν.
1: Λοιπόν, μετά... από το μαύρο, πάλι σας διακόπτω, από το μαύρο όμως λέω να πάμε στο φως και λέω να μου πείτε μία ευχή.
0: Πώς ξεκίνησε η ανάπτυξη του χωριού, θα σας πω.
1: Να μου πείτε έτσι μία ευχή για το χωριό ή μία ωραία σκέψη ή μία ωραία... κάτι αισιόδοξο που θέλετε.
0: Από την περίοδο της τουρκοκρατίας και μετά, οι Γερανιώτες ζούσαν από τα γυαλικά. Ναι. Κατά κύριο λόγο. Δηλαδή από αυτά που υπάρχουν στην παραλία, στη θάλασσα. Τα χταπόδια, τα καβούρια, τις πεταλίδες, τους χοχλιούς, τους αχινούς. Όλα αυτά ήταν καθημερινή τροφή για τους χωριανούς. Mm-hmm. Και ήταν και πολύ καλή τροφή.
1: Παναγία μου.
0: Μετά ανακαλύψανε τις πέτρες. Έχουμε πολλές πέτρες. Βράχους πολλούς. Είναι βραχώδης η περιοχή μας.
1: Χτίζανε.
0: Ανακαλύψαν ότι οι πέτρες είχαν κάποια αξία. Και βρήκαν τον τρόπο και τους κάναν ασβέστη.
1: Αξιοποίησαν λοιπόν.
0: Και καθαρίζαν τα χωράφια τους, τις χαλέπες, με τα κλαδιά και τους θάμνους. Και με τις φωτιές βγάζανε ασβέστη και πουλούσαν σε όλη σχεδόν τη Δυτική Κρήτη. Mm-hmm. Καραβάνια ήταν τότε τα γαϊδούρια. Όλο το καλοκαίρι πουλούσαν ασβέστη. Και από εκεί μάθανε να γίνουν και τεχνίτες. Δηλαδή η συναναστροφή τους και η σχέση τους με τους οικοδόμους, αυτούς που φτιάχναν τα σπίτια τότε, πέτρινα όλα γινόταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους έκανε χτίστες, αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης. Και όλα τα καλά σπίτια στην περιοχή τα χτίζανε οι Γερανιώτες.
1: Καλλιτεχνική φλέβα έχει βγει από το χωριό. Ναι. Μαντινάδες λέγατε, μαντιναδολόγους έχετε βγάλει κανένα.
0: Όλοι σχεδόν ήταν.
1: Ναι.
0: Όλοι σχεδόν λέγανε μαντινάδες. Και εμάς μας έχουν βγάλει μια στις Γερανιώτες.
1: Να μου την πείτε.
0: Γεράνι μου, μικρό χωριό με τα αναβόλεμά σου. Αν σου λείπε η θάλασσα, η γούγια και ανομά σου.
1: Ωραίοτατη.
0: Ναι,
1: εσείς έχετε γράψει καμία,
0: εγώ
1: να μου πείτε.
0: Εγώ δεν ήμουνα, γιατί δεν έμαθα ούτε να χορεύω, ούτε να τραγουδώ καλά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Αφού έφυγα μικρός και πήγα στο ναυτικό. Βέβαια. Έμαθα άλλα πράγματα.
1: Βέβαια,
0: εγώ.
1: Καλά είναι και αυτά.
0: Μπορώ λοιπόν, να κάνω το γύρο του κόσμου με ένα σκάφος 5
1: να μας πάρετε και
0: μέτρα.
1: Εμάς όμως, να μας πάρετε και εμάς. Και εμείς θέλουμε να δούμε όλο τον κόσμο.
0: Δύσκολα είναι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μιλάτε πολύ όμορφα και λέτε ουσιώδη πράγματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι κομπλιμέντο που λέτε τώρα.
1: Όχι, αντικειμενικά είστε ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί πολύ, έχει αγαπήσει τον τόπο και ξέρετε τι λέτε. Οπότε εύχομαι να συνεχίσετε να ασχολείστε με το ίδιο μεράκι και την ίδια αγάπη για αυτόν τον τόπο και να είστε καλά.
0: Ναι, θα ήταν να αγαπώ. Όπως αγαπώ τους ασπαλάδους και τα χαράκια του χωριού μου δεν κάνει
1: ούλη. Από εκεί ξεκινάει τα χωριά.
0: Ούλη Ευρώπη.
1: Έτσι, έτσι είναι. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε και πολύ συγκινητικό, κύριε Νίκο. Να είστε καλά.
0: Γιατί και εμένα με αγαπούν οι χωριανοί μου.
1: Έτσι είναι. Αυτά είναι συνδεδεμένα, έτσι πάει. Ό,τι αγάπη δίνει κανείς, τέτοια αγάπη παίρνει.
0: Όλοι με σέβονται και με αγαπούν.
1: Έτσι είναι.

Να αισθάνεσαι, να επιθυμείς, να αγωνίζεσαι, να αγαπάς. Αυτό το μότο κρατάω μαζί μου μετά την όμορφη κουβέντα μας με τον κύριο Νίκο. Περπατώντας μέσα στο χωριό του Γερανίου, το μόνο που σκέφτηκα ήταν γιατί να μην είχε κι άλλες ώρες ημέρα. Να μπορούσα να απολαύσω καθισμένη εκεί σε ένα σοκάκι αυτή τη μαγική ηρεμία και αυτή τη μοναδική ενέργεια που αντανακλά. Σας έχω ξαναπεί πόσο τυχερή νιώθω που όπου κι αν πάμε, συναντάω ανθρώπους καλόκαρδους με μια ευγένεια και μεγαλοψυχία που στις μέρες μας σπανίζει. Ο τρόπος που μας υποδέχονται στο σπίτι τους είναι το πολυτιμότερο δώρο.

0: Σε αυτό βοήθησε πολύ ο κύριος Πολυχρόνης Σιφακάκης, ο οποίος μιλάει για το Γεράνη και στάζει μέλη κάθε του λέξη. Εκείνος μας πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του, όπου συναντήσαμε τον Γιώργο Μαρκαντώνη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τη γλυκύτατη κυρία Ζαμπία Κλαψινού και το Μερακλή, όνομα και πράγμα, κύριο Βαγγέλη από Κορονιωτάκη. Να ξέρετε, η θερμοκρασία εκείνη τη μέρα άγγιζε τους 35 βαθμούς. Η φιλοξενία αυτών των ανθρώπων όμως έκανε κάθε δυσκολία να φαίνεται παιχνιδάκι. Πάμε τώρα εδώ σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρω ότι όλοι θα πεινάσετε σίγουρα, όλοι θα ζηλέψετε αυτό εδώ που θα ζήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Είμαστε μέσα στο χωριό, μέσα στο Γεράνη. Έχουμε έρθει εδώ στο σπίτι του Τσουπαντρέα. Εσείς μπορεί να μην βλέπετε πίσω από τις κάμερες. Εγώ όμως έχω εδώ μια πολύ μεγάλη παρέα. Έχω εδώ τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα. Δεν ξέρω τώρα αν έχω φτάσει και μέχρι τρισέγγωνα, θα μου το διευκρινίσετε μετά. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ και θα φτιάξουμε παραδοσιακό φαγητό με τον κύριο Βαγγέλη και την κυρία Ζαμπία. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Βαγγέλη από Κορονιωτάκη, μετά θα πάμε στην κυρία Ζαμπία Κλαψινού. Καλώς σας βρήκα!
1: Καλώς ορίσατε!
0: Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε επιτέλους ένα φαγητό θαλασσινό, που δεν έχουμε βγάλει ακόμα κάτι που να αφορά τη θάλασσα, έτσι το φαγητό, το θαλασσινό τέλος πάντων στοιχείο. Εμείς είμαστε άλλωστε. Βλέπω εδώ πέρα αλάτι θαλασσινό από το Γεράνη.
1: Είναι γερανιώτικο.
0: Έχουμε πεταλίδες.
1: Πεταλίδες που τις μαζέψαμε το πρωί από τη θάλασσα.
0: Α, το πρωί κιόλας.
1: Ναι.
0: Φρεσκότατο. Έχουμε εδώ χοχλιδάκια, κυρία Ζαμπία.
2: Που τα μαζέψαμε εμείς το πρωί από τη θάλασσα και τα έχουμε έτοιμα για να σας τα προσφέρουμε.
0: Τέλεια. Τι θα φτιάξουμε, ας πάμε βήμα-βήμα. Ας πάμε εδώ από τον κύριο Μερακλή. Σωστό παρατσούκλι.
1: Ναι, σωστό παρατσούκλι.
0: Σωστότατο. Θα το δούμε και στην πορεία. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι φαγητό θα φτιάξουμε.
1: Βεβαίως. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε καταρχήν που ήρθατε στο χωριό και να σας μαγειρέψουμε ένα φαγητό πρωτότυπο για ορισμένους, ας το πούμε.
0: Εννοείται.
1: Δεν το ψήνουν σε όλη την Κρήτη. Εμείς το ψήνουμε πάρα πολύ στο Γεράνη, οπότε να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε. Έχουμε τις πεταλίδες εδώ.
1: Έχουμε τις πεταλίδες. Το κύριό μας είναι την πεταλίδα. Η πεταλίδα θα την ψήσουμε σήμερα με μακαρόνια.
0: Ωραία.
1: Έχουμε βάλει στην κατσαρόλα μας νερό για να βράσει. Το έχουμε ζεστάνει λίγο.
0: Ωραία.
1: Θα τα ανάψουμε. Θα ζεσταθεί περισσότερο ακόμα. Θα ρίξουμε τις πεταλίδες μέσα.
0: Να ψηθούν.
1: Για να φύγει το κέλυφος από την πεταλίδα. Να φύγει η πεταλίδα δηλαδή από το κέλυφος.
0: Πόση ώρα θέλει περίπου να βράσουν?
1: Εδώ θέλει γύρω στο 10 λεπτά με ένα τέταρτο.
0: Πολύ, να το δούμε.
1: Θα το δούμε.
0: Και τι άλλο βάζετε μέσα στο ζουμί, αλατάκι?
1: Τώρα περιμένουμε τη διαδικασία να βγει το κέλυφος, να ξεκουπιστούν με λίγα λόγια.
0: Uh-huh.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Και περιμένω. Μετά το επόμενο βήμα ποιο είναι?
1: Το επόμενο βήμα είναι ο καθαρισμός της πεταλίδας από το κέλυφος. Θα τις βάλουμε μετά να τις τσιγαριάσουμε.
0: Ωραία.
1: Με κρεμμυδάκι. Θα τσιγαριάσουμε, θα βάλουμε το ζουμί που έχω κρατήσει, που θα βγάλει αυτό το ζουμί.
0: Ωραία.
1: Μέσα και θα βάλουμε και τα μακαρόνια.
0: Τέλεια.
1: Θα τα ψήσουμε. Θα σας πούμε, ορίστε, να πάμε.
0: Και θα γίνει κοκκινιστό, να φανταστώ.
1: Ναι, κοκκινιστό.
0: Ωραία, είδα, τον πελτεύω. Λοιπόν, όσο βράζουμε, να πάμε στην κυρία Ζαμπία, η οποία και εσείς, εννοείται, δεν τα είπαμε αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε έμπειρους μάγειρες σήμερα. Ο κύριος Μερακλής ασχολείται πόσα χρόνια είστε στον χώρο της μαγειρικής?
1: Πάρα πολλά χρόνια, να πούμε 40 χρόνια.
0: 40, ε.
1: 20 χρόνια είχα ένα μαγαζί εδώ και άλλα 10 χρόνια, 11 που είχα. Δούλευα σαν μάγειρα σε ένα μαγαζί στα Βαλκάνια, στο Ρέθυμνο.
0: Καλό DNA στο Γεράνι.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό, δεν σας φαίνεται.
1: Και άλλα μαγαζιά.
0: Τέλεια. Και η κυρία Ζαμπία, η οποία είχε το γνωστό μαγαζί.
2: Ταβέρνα Ζαμπία, Αποστόλης της Ζαμπία. Είναι 40 χρόνια τώρα στο Ρέθυμνο. Εγώ έμεινα μέσα 36 χρόνια, γιατί έπρεπε να πάρω τη σύνταξη. Και μετά έφυγα. Τώρα είμαι συνταξιούχα, είμαι στο σπίτι μου. Αλλά φτιάχνω συχνά το φαγητό αυτό γιατί αρέσει στα παιδιά μου.
0: Ωραία.
2: Και στους φίλους μου.
0: Να δούμε αν θα αρέσει και σε εμάς.
2: Ναι. Θα σας κάνω εγώ σαλιγκάρια θαλάσσιες με λαχανικά.
0: Είναι εύκολο ή δύσκολο?
2: Είναι εύκολο φαγητό. Πολύ εύκολο. Ναι.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάμε.
2: Πρώτα θα δείτε τα σαλιγκάρια που τα μαζεύω από τη θάλασσα και είναι σε αυτό το στυλ. Άσπαστα.
0: Ωραία.
2: Μετά θα σας τα δείξω σπασμένα.
0: Α, είχε σπάσει από πίσω το σαλιγκάρι.
2: Σπασμένα και πλημμένα. Είναι σπασμένα από πίσω.
0: Δεν είναι βρασμένα όμως τώρα αυτά.
2: Βρασμένα γιατί το ζουμί τους είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Πρέπει να βγάλουμε ζουμί για να μπει μετά, δεν μπαίνει νερό. Θα μπει το ζουμί από τα σαλιγκάρια.
0: Ωραία.
2: Παίρνουμε λοιπόν το λάδι. Άναψε με σε παρακαλώ το πετρογκάζ, Βαγγέλη.
1: Βεβαίως.
2: Βάζουμε το λάδι. βάζουμε

0: μέσα το κρεμμυδάκι.
1: Βέβαια, να πάρει το αρωμά του.
0: Να πάρει το αρωμά του.
1: Και θα βάλετε να τσιγαρίσετε τα σαλιγκάρια.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Κατευθείαν, αφού το κρεμμυδάκι θα πάρει δύο στροφές.
1: Λαχανικά.
0: Θα βάλουμε μέσα.
1: Ω, από τόσο σύντομα.
2: Ναι, ναι, ναι. Άμα είναι ζεστό το νερό, είχαμε ζεστάνει λίγο το νερό για να...
1: Να προετοιμαστεί.
2: Ναι, ναι, για να γίνει μια προετοιμασία.
1: Όπα, εδώ έχει σήμερα πολλή πληροφορία, δηλαδή και πολύ χρώμα.
0: Βλέπεις το κρεμμυδάκι να πάρει το κρεμμυδάκι που γίνεται κατευθείαν, για να μην μυρίσει και το λάδι και το κρεμμυδάκι να μυρίσει πολύ, ρίχνουμε τα λαχανικά. Κολοτσιθάκι, καρότο, πατάτα, μελιτζάνα,
1: ντοματούλα
0: και κρεμμυδάκι. Όλα αυτά λοιπόν θα κάνουμε μια στροφή, να κατεβάσουν και τα υγρά τους λίγο τα λαχανικά.
1: Τέλεια.
0: Και τα βάζουμε εδώ, να πάρουν μια μυρωδιά με το κρεμμυδάκι.
1: Τι ωραία όμως, ένα τσικάλι πολύ χρώμα εδώ πέρα με τα λαχανικά,
0: Ναι, ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα το λαχανικό. Μετά, εδώ ωστόσο ο κύριος Βαγγέλης θα σειρώσει τώρα τις πεταλίδες,
0: Μετά βάζουμε το ζουμί που έχω κρατήσει από τα σαλιγκάρια που τα έχω βράσει.
1: Άρα θα έχουμε ένα φαγητό το οποίο είναι αρκετά ζουμερό.
0: Αρκετό ζουμερό, βέβαια. Με σάλτσα είναι, φαγητό κανονικό. Θα το βάλουμε τώρα να βράσει εδώ, να μαγειρευτεί. Θα βάλουμε και λίγο πεντέ.
2: Εδώ βγάζουμε τις πεταλίδες σιγά σιγά. Ξεκουπίζουμε σιγά σιγά.
1: Σύντομο όμως.
0: Βάζουμε λίγο πελτέ εδώ, για να κοκκινήσει λίγο το φαγητό μας, όχι πολύ, γιατί έχουμε βάλει και δύο ντομάτες. Βάζουμε και λίγο πιπέρι.
1: Οι μυρωδιές εδώ, εντωμεταξύ, είναι δίνουν και παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι μυρίζει πιο ωραία.
0: Και βάζουμε και λίγο αλάτι. Θαλασσινό αλάτι από το χωριό.
1: Λοιπόν, έχω μια γιαγιά η οποία αγαπά το αλάτι πάρα πολύ και όποτε βάζει θαλασσινό αλάτι, επειδή λέει είναι υγιεινό, δεν την πειράζει λέει να βάζει.
0: Αφήνω την κατσαρόλα μας να βράσει.
1: Τέλεια.
0: Με τα λαχανικά. Και μόλις πάρει βράση και κατεβεί το θυμό, βάζουμε μέσα τα σαλιγκάρια.
1: Πόση ώρα παίρνει αυτό εδώ?
0: Αυτό θα πάρει 10 λεπτά να μαγειρευτεί τα λαχανικά, να κατεβάσουν τα νερά του.
1: Θα γράψω μετά τη συνταγή.
0: Να την γράψω.
1: Το θέμα είναι πού θα βρω τους οχλιούς.
2: Θα σου τη στείλω μέχρι εδώ.
1: Όπω, πεταλίδες εδώ. Άρα τώρα μετά το επόμενο βήμα είναι τα μακαρόνια στο ζωμό αυτό, έτσι.
2: Ναι, θα τσιγαριαστούν οι πεταλίδες πρώτα.
1: Α.
2: Θα τσιγαριάζουμε τις πεταλίδες, θα τις κοκκινήσουμε, θα ψηθούν, διότι στην ουσία τώρα είναι απλά πεταλίδα βράζουμε. Απλά ζεσταμένες για να βγει το κέλυφος. Mm. Είναι άψητες, δεν είναι ψημένες. Αλλά θα, μόλις αυτή είναι η πιο δύσκολη διαδικασία, να ξεκουπιστεί η πεταλίδα από το κέλυφος.
1: Κατάλαβα.
2: Και όλα τα υπόλοιπα να τα φτιάξουμε.
1: Ενώ εμείς τα χοχλιδάκια,
0: εμείς
2: περιμένατε για την ώρα. Θα το βρούμε, θα το βρούμε.
0: Εγώ τα έχω έτοιμα, είναι σπασμένα.
1: Άρα τα χοχλιδάκια τα τρώμε όπως με τον παραδοσιακό τρόπο.
0: Αυτά, όχι, όχι. Το πιάνεις μετά έτσι και το βάζεις στο στόμα σου, το κάνεις έτσι και βγαίνει.
1: Τα να δεις.
0: Και βγαίνει μόνο του.
1: Μάλιστα.
0: Το ρουφάς δηλαδή.
1: Είμαι περίεργη να δω πώς θα το φάμε αυτό. Ωραία, αυτό τώρα υπάρχει εναλλαγή ή το κάνετε πάντα με τα λαχανικά, δηλαδή πάντα με την πατάτα και
0: όχι, μπορεί να γίνει και με μακαρόνια. Όπως γίνει την πεταλίδα,
1: με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι, με το ζωμό αυτό που βάζεις μετά, ρίχνεις τα μακαρόνια μέσα με ντομάτα και κανονικά τον πελτέ, τα αλάτι, όλα αυτά. Και ρίχνεις και τα σαλιγκάρια μέσα μαζί. Και μακαρόνια και σαλιγκάρια, όλα μαζί.
1: Πριν πάω σε κάτι πιο προσωπικό που θέλω από την κυρία Ζαμπία, θα πάμε στον κύριο Βαγγέλη, γιατί βλέπω ότι είναι έτοιμος.
2: Ναι,
1: τι
2: ναι,
1: έχουμε τώρα να κάνουμε?
2: Έχουμε καθαρίσει τις πεταλίδες από το κέλυφος και τώρα πρέπει να τις τσιγαριάσουμε.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε λαδάκι στο τσικάλι μας.
1: Εννοείται. Στην Κρήτη είμαστε άλλωστε.
2: Βέβαια. Μπόλικο. Θα βάλουμε το κρεμμυδάκι μας.
1: Ωραία.
2: Και θα ανάψουμε το πετρογκάζ.
1: Ωραία. Και μετά, αφού τσιγαρίζουμε δηλαδή,
2: ναι,
1: τι άλλο έχουμε να βάλουμε?
2: Θα τσιγαρίσουμε. Θα βάλουμε τον πελτέ, θα τα σβήσουμε με λίγο κρασί.
1: Ωραία.
2: Και θα περιμένουμε να ψηθούν.
1: Τέλεια.
2: Μέχρι να βάλουμε τα μακαρόνια. Να βάλουμε το ζουμί με τα μέσα και θα βάλουμε και τα μακαρόνια για να ψηθούν.
1: Να τα φάμε.
2: Να τα φάμε, οπωσδήποτε.
1: Ωραία. Άρα, αφού κάνετε εσείς όλη τη διαδικασία,

0: τώρα είναι τα λαχανικά έτοιμα. Πρέπει να μπουν τα σαλιγκάρια μέσα για να μαγειρευτούν και αυτά.
1: Βόλικα. Όπου κάτι σκάλια, καταπληκτικά εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρία Ζαμπία, όσο βράζουν οι χοχλοί, εγώ ξέρω ότι λέτε κάτι πενέματα. Τα λέγατε ειδικά πιο παλιά στους γάμους, στις νύφες και στους γαμπρούς. Τα λέτε ακόμα?
0: Τώρα έχω μεγαλώσει πια και η φωνή μου δεν είναι όπως ήταν. Και δεν θέλω βασικά να τα λέω. Μου φωνάζουν εκείνοι να πάω, αλλά εγώ δεν πάω.
1: Τι είναι τα πενέματα?
0: Είναι ένα τραγούδι που το λέγαμε στους γάμους όταν στολίζαν την νύφη και την πηγαίναν στην εκκλησία ή μετά από το χορό της νύφης. Τη λέγαμε τα πενέματα για να ακούσει ο κόσμος ότι έχουμε μια πενεμένη νύφη.
1: Τέλεια. Πείτε μας λίγο έτσι να πάρουμε μια γεύση.
0: Λέει στην αρχή, σηκωθείτε κοπελιές, νερατζούλες φουντωτές και σηκώνονται οι φιλενάδες της νύφης. Σηκωθείτε παντρεμένες, λεμονιές ξεφουντωμένες και σηκώνονται όλες οι μαμάδες των κοριτσιών που έχουν σηκωθεί. Σηκωθείτε παλικάρια, το μανάδο των σκαμάρια και σηκώνονται τα παλικάρια. Σηκωθείτε νέοι γέροι στο χορό πιαστείτε να πενέσω με την ύφη αφού είναι του χωριού συνήθι, λέμε. Σηκώνονται ο κόσμος, πιάνουν ένα κύκλο και εγώ μπαίνω στο μικρόφωνο και κάνω κύκλο στην ύφη γύρω γύρω, τραγουδάνε όλοι αυτά που λέω εγώ. Σ' όσους γάμους είχαν πήγα, τέτοια ύφη δεν την είδα. Έχει τα μαλλιά κομμένα, μπούκλες τα έχει καμωμένα. Έχει μέτωπο μικράκι σαν το μισοφεγγαράκι. Έχει φρύδι σαν γαϊτάνι που ο ζωγράφος δεν το κάνει. Έχει μάτια σαν ελιές και γεμάτα μαριολιές. Έχει μύτη σαν κοντήλι, στόμα σαν τον δαχτυλίδι. Έχει χίλια κερασένια, δόντια μαργαριταρένια.
1: Κυρία Ζαμπία, το θυμάστε όλο έτσι, δεν έχετε ξεχάσει τίποτα.
0: Έχει όμορφο λαιμό και για φίλημα καλό. Έχει στήθος σαν λεμόνι και ο γαμπρός έχει αξαμόνι. Έχει χέρια σαν λαμπάδες που ανάβουν τους γιορτάδες. Έχει σώμα κυπαρίσι που το σπίτι θα στολίσει. Άκου νύφη τι σου λέω και άκου τι σου παραγγέλνω. Να αγαπάς την εκκλησία, να μισείς την αμαρτία. Να αγαπάς τον άντρα σου, να είναι πάντα ντάμα σου. Όταν μπαίνει από τη δουλειά, δώσ' του δυο γλυκά φιλιά. Βάλε του για να πληθεί, πεζέτα για να σκουπιστεί. Όταν φέρνει μου σαφύρι, να μην του χαλάς κατήρι. Και μην του συνορίζεσαι γιατί θα κοπανίζεσαι. Να αγαπάς την πεθερά σου, να ανατρέφει τα παιδιά σου. Να αγαπάς τον πεθερό σου, να είναι ψήφος σε δικό σου. Να αγαπάς τις τσικουνιάδες, τις καλές νοικοκεράδες. Να αγαπάς τις τσικουνιάδες, τις μικρούς και τις μεγάλους. Να αγαπάς τις γειτόνους, το ελάχιστο δύο χρόνους. Και τα γειτονόπουλά σου σαν τα αδέρφια τα δικά σου.
1: Κυρία Ζαμπία, σας διακόψα, αλλά αλλάζει.
0: Να αγαπάς και το βουμπάρο, αλλά μην του δίνεις θάρρος. Και να μ' αγαπάς και εμένα που σου τα είπα ένα-ένα. Τ' άκουσες αυτά που σου είπα, μαργαριταρένια κούκλα.
1: Καλά, εντάξει. Και πήγα και να διακόψω. Εγώ ήθελα να ξέρω, αυτό το αλλάζετε ανάλογα την ύφη. Δηλαδή κάθε φορά.
0: Ναι, ανάλογα την ύφη. Θα τσιπώ για τα μάτια της, θα τσιπώ για τα μαλλιά της, θα τσιπώ για τον boy.
1: Τώρα εδώ πέρα μπορείτε να πείτε για τον boy.
0: Όλα, για μια χαρά είσαι.
1: Λοιπόν, εγώ τι άλλο τώρα θέλω να πείτε.
2: Έχουμε βάλει τις πεταλίδες μέσα εδώ.
1: Ναι.
2: Συνεχίζομαι. Τις πεταλίδες τσιγαριάζονται. Τώρα θα τις σβήσουμε με λίγο κρασί.
0: Και εγώ θέλω το κρασί μετά.
1: Πανικός.
0: Μάνω και εγώ στο τελείωμα τώρα, μάνω και εγώ λίγο κρασί, έτσι για να πάρει σάλτσα μια ωραία γεύση.
1: Καταπληκτικά.
0: Παρακαλώ μου δείτε την κουτάλα και με ένα δύο λεπτά.
2: Οπωσδήποτε, ορίστε.
0: Βάλει την έτσι. Να τη μοιραζόμαστε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό δεν το έχω ξαναζήσει και είναι εκπληκτικό έτσι που συνεργάζεστε. Δεν ξέρω, είχατε ξανασυνεργαστεί έτσι να μαγειρεύετε παράλληλα.
2: Δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί, αλλά είμαστε σε πολύ καλές σχέσεις με τη Ζαμπία.
0: Να ξέρεις, είμαστε
2: πρώτα ξαδέρφια.
0: Ναι. Αλλά είμαστε από τα αγαπημένα πρώτα ξαδέρφια.
1: Τέλεια. Α, τώρα που είπατε όμως η οικογένεια. Κύριε Βαγγέλη, παιδιά.
2: Παιδιά, έχω μία κόρη και μία εγγονή τώρα.
1: Τεσσάρα
2: χρόνια. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εσείς, κυρία Ζαμπία.
0: Εγώ έχω 4 παιδιά και 7 εγγόνια.
1: Και 7 εγγόνια.
0: Ναι, καλά. Ένα δισέγγονο.
1: Έχει,
0: λοιπόν, εμένα το φαγητό μην έτοιμο.
1: Εγώ λέω να έρθω να μείνω λίγο εδώ στο χωριό, μας φτιάξει λίγο το δέρμα, γιατί βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ καλό δέρμα και οι δύο για τόσα πράγματα. Λοιπόν, αφού είναι έτοιμο εδώ, τι άλλο έχουμε, εδώ περιμένουμε.
2: Ναι, περιμένουμε λιγάκι, να βάλουμε το ζουμί, να βάλουμε...
1: Τον πελτέ.

0: Και αφού τελειώσαμε τα λαχανικά με τους υποχλούς της θάλασσας εδώ με την κυρία Ζαμπία, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο και το τελευταίο βήμα.
1: Για τα μακαρόνια με τις πεταλίδες, ναι.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε βάλει το ζουμάκι εδώ, τις πεταλίδες έχουν ψηθεί, έχουν βράσει, οπότε είμαστε έτοιμοι τώρα να βάλουμε τα μακαρόνια.
0: Ωραία. Και αφού μου είπατε ότι είστε ξαδέρφια, εσείς το έχετε φάει.
2: Το μαγειρεύω και συχνά στο σπίτι μου.
0: Ναι, αλλά από τα χεράκια του
2: εννοείται. Ναι, για τα χεράκια του.
1: Έχει βάλει.
2: Για τα χεράκια του.
1: Γιατί το ψήνουμε και κάνουμε παρέα και το τρώμε όλοι μαζί.
2: Ναι.
1: Βέβαια. Και παίζουμε και τη λύρα.
0: Α, παίζει και τραγουδάτε.
2: Και τραγουδούμε και λέμε λαδινάδε και λέμε διάφορα.
1: Βεβαίω.
0: Τι ωραία πράγματα.
2: Δόξα τω Θεώ, περνάμε καλά. Εμείς έχουμε πάρει τώρα σύνταξη με τον Βαγγέλη. Και αυτό έχει πάρει σύνταξη και εγώ σύνταξη.
0: Τώρα μαζί είμαστε πιο συχνά.
2: Είμαστε καλά να, να χαρούμε τόσα χρόνια που δουλεύαμε, να ξεκουραστούμε τώρα.
0: Βέβαια, έτσι πάνε αυτά. Ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, ούτε εσείς μου, ούτε εσείς. Αυτό είναι, γι' αυτό το διαλέξατε ή όχι?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ νόστιμο.
0: Το αγαπημένο σας όμως.
1: Και το αγαπημένο μου.
2: Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Πεταλίδες με μακαρόνια. Ναι. Και δεύτερον έρχεται η χοχλή με τις πατάτες.
0: Βέβαια. Εσείς αλλά έχετε πάει
2: επειδή
0: να
2: μου αρέσουν τα μακαρόνια πολύ, είμαι μακαρονού. Ναι, εγώ πηγαίνω και τώρα ακόμα πάω και βρίσκω στα λιγκάρια.
0: Δεν δυσκολεύεστε όμως.
2: Είναι δύσκολο, αλλά πάω σε μέρη που να μπορώ να πατήσω, να μπορώ να περπατήσω, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα... Εμείς τα λέμε τζούγκρι.
0: Ναι, τα βράχια.
2: Τα βράχια, που είναι, δεν είναι ίσια, είναι ανώμαλα, τα λέμε τζούγκρι. Οπότε σε αυτά πρέπει να προσέχω να μην πέσω,
0: ναι.
2: Δεν είναι εύκολο. Και όταν βρω μερικά, με φτάνουν να τα μαγειρέψω. Δεν χρειάζεται να.
0: Εννοείται. Εγώ θέλω τώρα, μέχρι να κλείσουμε έτσι να σερβίρουμε, θέλω ή μία ευχή, ή μία μαντινάδα, ή κάτι έτσι αισιόδοξο να κλείσουμε. Μ' αρέσει να κλείνουμε πάντα ωραία, αισιόδοξα τα θέματα μας. Μία από εσάς, κυρία Ζαμπία, και μία από τον κύριο. Μερακλή, πάνω σας λέω.
1: Μερακλή, ναι.
0: Μερακλή ήταν έτσι κι αλλιώς ο κύριος Βαγγέλης εδώ, τι μας έκανε. Λοιπόν, ευχή, μαντινάδα, ό,τι θέλετε.
2: Αστείο, Βαγγέλης. Θυμηθώ κι εγώ καμιά.
0: Ό,τι θέλει. Μια σκέψη όμως. Ό,τι θέλετε. Εδώ, από το Γεράνι.
1: Θα πούμε μια μαντινάδα.
0: Έχει βέβαια πίσω από την κάμερα. Σερβίρει εδώ ο κύριος Πολυχρόνης. Ρακί, αγκουράκι, ντομάτα. Έχει έρθει εδώ η μυρωδιά. Η μυρωδιά και ζηλεύω. Έχει μια πολλές μυρωδιές, δεν είναι μόνο το αγκουράκι. Για ποιο σκέφτηκε.
1: Λοιπόν, δεν τα ρωτώ τα μάτια σου πότε θα βγάλουν δάκρυ. Να δω αν είναι της χαράς, στεναγμού και πάθη. Αυτή είναι δική μου μαντινάδα, η οποία έχει άλλη μία. Τρέξανε τα μάτια μου και έγινε ένα ποτάμι και πήρανε το στεναγμό που έχει η καρδιά μου κάνει. Είναι δικές μου μαντινάδες, τις έχω βγάλει εγώ.
0: Να είστε καλά να βγάλετε κι άλλες. Και το καινούριο, λέει, εδώ λένε, κάνουν νόηματα πίσω. Τι
2: είναι, γιατί καινούριο αυτό που έχεις βγάλει.
1: Έχουμε ένα καινούριο τραγούδι, αλλά εντάξει, πρέπει να έχουμε τη λίρα για να το πούμε.
0: Εντάξει.
2: Πέσω και χωρίς λίρα. Ωραίο και με χωρίς λίρα.
1: Ωραίο είναι, αλλά δεν το θυμάμαι καλά τώρα. Πρέπει να παίζω τη μουσική για να το πούμε.
0: Με τη λίρα βγαίνει πιο εύκολα. Πείτε εσείς μια μαντινάδα.
2: Εγώ θα πω αυτή που σου είπα και προλίγου. Όπου να πάω, θα κρατώ χώμα του ψιλορίτη, να το πετώ για να γεννεί όλο ο κόσμο Κρήτη.
0: Έτσι. Σαν την Κρήτη.
2: Όπου για γράψω, σ' αγαπώ, με τον καιρό θα σβήσει. Γι' αυτό το γράφω στην καρδιά. Πόσο να ζω, θα ζήσει.
0: Λοιπόν, έτσι να κλείνουμε ωραία. Τώρα θα πάμε να δούμε τι φτιάξαμε εδώ πέρα. Τι ωραία, πόσο ωραία ήταν όλα αυτά, πόσο ωραία περάσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε εσάς που ήρθατε στο χωριό μας και μας τιμήσατε. Σας δείξαμε τα δικά μας φαγητά που μαγειρεύαμε εδώ στο ωραίο μας το Γεράνι. Στην ωραία μας τη θάλασσα που πάμε και τα μαζεύουμε. Κάνουμε τις καλές μας τις ωραίες παρέες. Τρώμε και πίνουμε, παίζουμε και τη λίρα με το Μερακλή.
0: Και ό,τι προκύψει.
2: Τα
0: αξίζουν, έτσι είναι. Τι ωραίοι άνθρωποι εδώ στο Γεράνι. Πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Λοιπόν, ευχαριστώ
1: σε
0: και πάλι.
1: Σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμα τα μακαρόνια μας, οπότε θα τα βγάλουμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Και θα τα δοκιμάσουμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Επόμενη στάση, Γερανιώτικο Φαράγγι. Μας περίμενε μια μεγάλη παρέα. Θα μπορούσα να αναφερθώ ηλικιακά σε δύο κατηγορίες, τους νεότερους και τους γυραιότερους. Πιστέψτε με όμως, ο τίτλος που ταιριάζει σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους είναι «Ξεχωριστοί άνθρωποι». Εκεί ανάμεσα στα δέντρα και τα τζιτζίκια ακούγαμε μουσική, τραγουδούσαμε, μιλήσαμε, εισπνεύσαμε μυρωδιές καλοκαιριού και ξεπεράσαμε κάθε χειμώνα. Εκεί κάπου αντιλήφθηκα κι εγώ πως δεν υπάρχει ηλικία για όσους ξέρουν πως να ζουν την κάθε μέρα στο έπακρο. Να είναι καλά ο κύριος Νίκος Περάκης ή αλλιώς Σταρόνικος και ο κύριος Μανώλης Ιφακάκης, χρονιδομανώλης, κάτοικοι του χωριού, παλέμαχοι γλεντοκόποι και αιώνιοι έφηβοι. Έχουμε έρθει εδώ στο Γερανιώτικο Φαράγγι, είναι πανέμορφα. Ακούω μόνο τζιτζίκια, εντάξει και λίγη λίρα από πίσω. Είμαστε εδώ στην τοποθεσία Λατόμη και έχουμε έρθει, γιατί άλλο, για να ακούσουμε παραδοσιακή μουσική και να γνωρίσουμε μερικούς ακόμα ανθρώπους από το χωριό.

0: Λοιπόν, εδώ στο Γεράνι. Περιηγηθήκαμε, είδαμε την ιστορία του χωριού, πήγαμε στο Σπήλαιο, δοκιμάσαμε, γευθήκαμε ωραία πράγματα εδώ που φτιάχνω στο Γεράνι. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε πάει λίγο πιο βαθιά σε ιστορίες ανθρώπων. Δεν έχουμε μιλήσει για έρωτα, για αγάπη, για τρέλες, δεν ξέρω. Έχω εδώ τους καταλληλότερους, τον κύριο Σταρόνικο, καλά τα λέω, Σταρόνικο και τον κύριο Χρονιδομανόλη. Μου βάλατε και δύσκολα με τα παρατσούκλια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, εδώ να ξεκινήσουμε το συνονόματο πρώτα. Τι σημαίνει έρωτα για σας, τι έχετε εσείς να μου πείτε, προσωπική ιστορία θέλω.
1: Είμαι λιγάκι τη δουλειά ήμουνα, ας πούμε, αλλά είχα κάνει και μια σχέση όταν υπηρετούσα ναύτης, ήμουν στο ακροτήρι, στο Μαράζι συγκεκριμένα. Γνώρισα κι εγώ σαν άνθρωπος μια κοπέλα εκεί, ας πούμε, την Καφεζίνα, ας το πούμε, ήταν μικρή τότε, ήταν 17 χρονών, όταν την πήρα ήταν 17. Λοιπόν, δημιουργήσαμε εκεί. Τότε δεν ήταν περισσότερο από ένα χάιδι στο χέρι και κανένα φυλάκι στην ανάσταση, ας πούμε. Ας είναι. Και πέρασε ο καιρό, 2,5 χρόνια εκεί. Είχαμε εμείς το βιολί μας αυτό συνέχεια. Ήρθε η ώρα αυτό, τα μαθαίνουν οι γονέτες από εδώ, βάζουν χίλιους ανθρώπους, βουλευτές και με μεταθέτουν από εκεί, με παίρνουν από το ακροτήρι και με πάνε στον άσταθμο εκεί. Η αγάπη δεν έφυγε όμως.
0: Ναι.
1: Ήρθε η μέρα και παίρνω το απολυτήριο. Επειδή σαργούσε, ήταν τέτοια ώρα, απόγευμα, που ήρθε ο διοικητής να υπογράψει το απολυτήριό μου και να μπω στο λεωφορείο να έρθω στο Ρέθυμνο. Ήταν αυτό το πρόγραμμα. Αλλά ήθελα και να αποχαιρετήσω την κοπέλα μου. Ήταν λοιπόν δύσκολο. Βγαίνω εγώ από τη νότια πύλη του αυτό, τάξη, περνά το λεωφορείο, ήταν 10 μέτρα πιο πάνω είχε φύγει. Του έκανα γονόνα για να σταματήσει, δεν με πήρε χαμπάρι, τέλος πάντων. Για καλή μου τύχη, ας το πούμε, καλή μου, καλή ήταν η τύχη. Περνά ένα φίλο μου που υπηρετούσε, ο οδηγός του διοικητή. Ήθελε να πάει να πάρει το διοικητή από το αεροδρόμιο, να πάει στα ακροτήρια. Και του λέω, ρε Μιχαλιό, από τα Τσπόπου. Να με πάρεις και εμένα να με αφήσεις και στη διακλάδωση. Η Στέρνες ήταν αμέσως εκεί το χωριό που... Πάγω, κάνω εκεί παρέα, είμαστε 5 άνθρωποι και πίνομαι και κατώ και τον λέω, ποιος θα μου βοηθήσει αφού το ξέρετε όλοι ότι αγαπώ τη Στέφη. Λέει, όλοι θα έρθουμε, όλοι. Και οι 5, το άντες. Λέει, από εδώ θα πάρουμε, από εδώ να πάρουμε θέσεις όπως οι πολεμιστές.
0: Να την κλέψετε.
1: Ναι, να την κλέψουμε και αν δεν θα τη σκοτώσουμε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινούμε εμείς οι 5. Όσον έπιαναν, αρχίσαν αυτοί και ζορίζονταν. Λέει, να βρούμε δελτόμπελά μας. Τακ. Και έφευγε ένας ένα. Λέει, να πάω, γιατί γνωρίζω το πατέρα της και θα μαλώσαμε. Και φεύγει ο πρώτος. Πιο κάτω άλλος, για να μην τα πολυλογώ. Κάποια στιγμή, απομένει ένας. Ένας φίλος μου όμως καλός. Και του λέω, ρε Μανώλη, τι θα κάνουμε τα δυο μας. Τι είχα κλείσει όμως ραντεβού, του λέω, δεν θέλω τίποτα που δεν γίνεται. Θα έρθει να σε αποχαιρετήσω όπως εκεί που σμίγουμε κάθε βράδυ. Να αποχαιρετιστούμε και του λέω, ό,τι λέω θα γίνεται, λέω εδώ μεταξύ του Μανώλη. Πάμε μέσα στην ώρα εκείνη να, έτσι έρχεται. Και αυτοί έπλαινε τίποτα ποτήρια και νομίζω αυτό και δεν είχε μου και σαπουνάδες ακόμη στα χέρια. Και την πιάνω από τη χέρα και μου λέει, τι δεν Νίκο, τι κάνει. Πάω να φύγω. Πού πάμε, σκοτώσε τον πατέρα μου και ξέρω εγώ τον πάω. Έλα, τι λέω. Μανώλη βοήθα. Πιάνσε από την άλλη χέρα. Και την ευολοσέρναμε και είδα μια δεκαρεμέτρα. Και ύστερα σου λέει και αυτή τα κάμπη, φτιάξε για κλούρχια.
0: Δεν ήρθε με το ζόρι.
1: Ναι, στην αρχή είχαμε πω θα το κάνουμε το ζόρι, μετά τ' άρεσε. Λοιπόν, δεν φύγαμε εμείς. Εκεί το παίξαμε έξυπνοι πραγματικά. Να φύγουμε από το δρόμο που είχε το ακροτήρι, ένα δρόμο να φύγει για να πάω προς τα Χανιά, ας πούμε, ή προς τη Σούδα. Ναι. Πήγαμε προς τη θάλασσα. Αυτό ήταν το καλό για μας. Λοιπόν, πάμε προς τη θάλασσα, βράδυ τώρα, νύχτα, όταν βγήκε αυτή, ήταν, ας πούμε, 9 η ώρα το βράδυ. Πήραμε κάτω, μα πού με πάτε από εδώ, λέω, περπάτα. Βαστά το υπηρεσιακό πιστόλι ο Μανώλης και του λέω, αν δεις ώρα, καλιά να σκοτώσουμε παρά να μας σκοτώσουμε, του λέω. Λέει, μη φοβάσαι, μα την παίξω εγώ.

0: περπατούμε, πάμε και φτάνουμε στον κατήφορο και φτάνουμε εκεί σε μια μικρή σπηλιά, όχι σαν πολύ μεγάλα πούμε. Εδώ δεν γίνεται, από εδώ και πέρα δεν έχει τίποτα. Εδώ θα κάνουμε το αυτό τι θα απογίνουμε αύριο. Εντάξει. Περνάει η νύχτα καλά, εντάξει. Ξημερώνει ο Θεός πολύ πρωί. Περνάει μια βαρκούλα, γυαλό, γυαλό και ψαρεύει. Μου λέει ο Μανώλης, εκείνη είναι η βάρκα, είναι του τάδε, του Γιώργη τον έλεγαν. Και σταματάει με το δώρε
1: το καΐκι.
0: Το καΐκι και λέει θα μας περάσει απέναντι. Μόλις άκουσε το όνομα αυτός του πεθερούμα που έκαμα μετά, λέει φύγει και προσπαθεί να φύγει, αλλά τον πιάνει και τον παίρνω με τη βάρκα και με κουπί και περάσαμε από το ακροτήρι στο
1: απέναντι.
0: Από κόρονα. Εκεί δεν φοβόμαι, του λέμε τώρα, λέει εδώ θα σας αφήνω, τη λιώσα και ό,τι θέλετε κάνετε. Την παίρνω εγώ και παίρνω να πάμε. Ήξερα εκεί είχαμε στο ναυτικό μια απαγορευμένη ζώνη και ήταν μέσα υπόγεια σωά. Την οποία ήξερα εγώ και πώς ανοίγει και πώς κλείνει και όλα μέσα. Μπαίνω εμείς από μέσα, ανοίγω την αυτή.
1: Πόσες μέρες
0: είμαστε? Εφτά.
1: Εφτά μέρες.
0: Εφτά μέρες είμαστε και μέσα.
1: Και μετά?
0: Μου φέρνανε όμως οι ναύτες από πάνω από το φυλάκιο που είναι στο
1: Καλάμι.
0: Α, ναι, τους ειδοποίησα. Ο Μανώλης επίσης για τους ειδοποίησε από που φύγανε μετά, που μας άρχισε τη δυο μας. Και του λέει θα του πιένετε φαΐ μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
1: Τελικά τη γυναίκα την πήρατε.
0: Α, την πήρα. Ναι.
2: Το μετάνιο σας καθόλου.
0: Θα κοντεύω. Λοιπόν, κάποια στιγμή, πρέπει κάποια στιγμή να παρουσιαστούμε. Από εκεί είχε στα 10 μέτρα, κατέβαινε ο σταθμός χωροφυλακής, είχε και σταθμό από πάνω. Και κατεβαίναν και πήγαιναν στο μπάνιο στη θάλασσα. Αλλά ήταν 10 μέτρα και πέρασε ένα χωροφύλακα το πρωί και του λέω: έλα να σου πω. Έλα να σου πω, του λέω. Έρχεται μετά πολλά, του λέω: τσικέστηκε, είμαι ο τάδε και ξέρω. Λέει: ναι, πάω να κάνω το μπάνιο. Και άμα γυρίσω, θα πάω να το πω. Μπρέχατε, γερά-γερά του λέω: γιατί θα. Έχω βαστό το πιστόλι του λέω: σώματα, εγώ για το πίνω μόνο σχέδιο. Λοιπόν, έρχεται πραγματικά και του κρουστούσαν και πάμε και στο απάνω. Ένω με στον διοικητή και μου λέει εσέ που γυρεύουν εσάς. Αυτή τώρα τόσες μέρες ξέρεις πως θα ήταν.
1: Παναγία μου.
0: Δηλαδή δεν έπιανες, ήταν σαν να την βουτήξεις άστα. Ό,τι ώρα την είδενε ο αυτός επόμενε. Και στέλνει ένα αυτό στο σπίτι του γρήγορα. Λέει πες τη γυναίκα μου να έρθει αμέσως. Αμέσως όμως. Και πάει τρεχάλα αυτός. Την εφέρνει και του λέει άμε να τη φρύζει ρούχα, να τη βρει, να την πάρει, να την πλύνει, να την πάει και τη βάνει στο γρήγορα, να τη φέρνει και τη βάνει να φόρεμα.
1: Τι έγινε όμως, τι έγινε, εγώ θέλω πήραμε, να φτάσω στο τέλος.
0: Το τέλος θα αργήσει, πολλές
1: θα εκπομπές. Μα θα χρειαστούμε μέρες εδώ πέρα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: εγώ θέλω
0: την πήρα, να... πήγαμε ύστερα, είσαι ο μεγάλος διοικητής μας, πήραν μέσα, πήραν αυτή, πήγαινε στο διοικητή μαζί με τη... Και έμειναν εγώ στο κρατηκτήριο. Μετά από το κρατηκτήριο πρέπει να περιμένω άλλες δύο μέρες για να περάσει το Σαββατοκύριακο να πάμε στο εισαγγελέα. Πάμε μετά στο εισαγγελέα και μας λέει αν μέχρι ένα μήνα δεν την έχει στεφανωθεί θα σε βάλω για καλά στη φυλακή.
1: Θα μείνουμε στα καλά, ότι την πήρατε. Την υγειά σας.
2: Την υγειά μας.
1: Την υγειά σας.

0: Λοιπόν, για τον έρωτα και την αγάπη και την κλεψά, να πάμε σε μια δική σας ανάμνηση, όποια και αν είναι αυτή.
1: Επειδή σας είπα και προηγουμένως ότι εμείς είμαστε στο χωριό μας γλεντζέδικο χωριό, κάθε Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε μέρα.

0: ήρθα και στο ρεύμα μέσα και είχα κατακτήσει. Είχα κατακτήσει, αλλά δεν ήταν ποτέ σοβαρή. Δεν είχα την πεποίθηση ότι η τάδε θα γίνει γυναίκα μου. Τέλος πάντων, ήμουνα και ο Νίκος βέβαια, και ο Νίκος ήταν γλεντές, πάντα κάναμε γλέντια μαζί. Πάντα γεννούσαμε στα καφενεία, με τις παρέες μας, με όλα. Διοργανώναμε επίτηδες, γιατί τότε τα κορίτσια δεν βγαίναν από το σπίτι εύκολα. Και διοργανώναμε γλέντια για να βγουν τα κορίτσια να σμίξουμε και να πούμε δύο κουβέντες. Είχα την κατάκτηση βέβαια σοβαρή με κάποια κοπέλα. Δεν μου βγήκε καλά. Και τώρα με τη γυναίκα που είμαι, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει η γυναίκα μου. Ποτέ δεν το φανταζόμουν.
1: Έγινε γιατί... όμως.
0: Έγινε, ναι.
2: Έγινε καλή, αλλά ήταν άτυχη.
0: Έχει πάθει μια αναπηρία.
1: Αμήν με στα καλά.
0: Λοιπόν, έκανε.

0: με τους γονείς μου. Εγώ δεν αποφάσισα, δεν είχα σκοπό για να γίνει αυτό το πράγμα. Τελικά, εκείνη την ημέρα, τη συγκεκριμένη ημέρα, έτυχε κάποιο εμπόδιο. Και λέω ναι. Έτυχε με κάποιο εμπόδιο με άλλη περίπτωση. Και λέω ναι.
1: Και πέτυχε.
0: Και έτυχε, ναι.
1: Έτυχε και πέτυχε.
0: Και πέτυχε. Αραβωνιαστήκαμε 14 Αυγούστου το 1959. Αραβωνιαστήκαμε. Πήγα στρατιώτης 2 χρόνια ακριβώς, μετά το χρόνο μόλις απελήθηκα 12 του

0: Στις 11 του Μάρτη παντρευτεί και στεφανωθήκαμε. Επειδή θέθηκε αυτό το ατύχημα, το λέω. Αφού κατέβηκα, γιατί είχαμε σκοπό να μείνουμε στην Αθήνα και μείναμε μετά, βέβαια. Και παντρευτήκαμε 11 του Μάρτη το 1962. Από εκεί και ύστερα, εμείναμε μονίμως στην Αθήνα. Έκαναμε δύο παιδιά, ο γιος μας εδώ ένας, ο άλλος είναι στην Αθήνα. Ποτέ δεν είχαμε το άγχος με τη σύζυγο. Ποτέ δεν μας άφηνε να σηκωθούμε από το τραπέζι για να βάλουμε νερό να πιούμε. Ήταν αυτή πάντα πρόθυμη. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που την περιποιούμε και έχω υποχρέωση. Έχω υποχρέωση να την περιποιούμε και να την φροντίζω μέχρι να μπορώ.
1: Εύχομαι να είστε αγαπημένοι.
0: Ήμασταν πάντα αγαπημένοι. Εγώ τη στιγμή που παντρεύτηκα και χωρίς να είμαι ερωτευμένος με τη γυναίκα, είπα θα κάνω οικογένεια. Αυτό είπα. Λέω τώρα Μανώλη, χωρίς δουλειά, γιατί είχα απελυθεί τότε από το στρατό, χωρίς δουλειά, έψαξα και δημιούργησα δουλειά, δηλαδή βρήκα δουλειά και δούλεψα. Έφτιαξα ένα σπιτάκι με τις οικονομίες μου στην Αθήνα. Έκαναμε την οικογένεια, δόξα τω Θεώ, είμαι ευχαριστημένος από όλους τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Και μετά ό,τι μπόρεσα έφτιαξα και εδώ στο χωριό. Μόλις πήρα τη σύνταξη, ήθελα να ασχοληθώ στο χωριό. Δεν μπορώ να ζήσω τώρα στην Αθήνα.
1: Χωρίς το γεράνι,
0: Χωρίς το γεράνι.
1: Δεν γίνεται. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι. Θα κλείσουμε με το όμορφο χωριό σας. Θα δούμε το όμορφο χωριό σας περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι. Γλεντζέδες.
0: Ήμασταν και είμαστε.
1: Θετικοί και έτσι να συνεχίσετε αισιόδοξα και ωραία. Και να σας ευχαριστήσω ξανά που με είχατε εδώ στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε
0: και να έχετε πάντα καλές εκπομπές.
2: Να έχετε την ευκαιρία και να μας δείξει και εμάς η τηλεόραση. Καλά, εμένα με έχει δείξει πολλές φορές. Με έχει δείξει κουζουλό.
1: Δεν πειράζει, έτσι κουζουλό να μείνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγειά σας.
0: Την υγειά σας.
3: Εβίβα μας, εβίβα.

0: Πόσα χρώματα μπορεί να σου χαρίσει ένας τόπος? Πόσα χρόνια κερδίζεις από στιγμές που γεμίζεις μέσα σε μόλις μία μέρα? Πόσο πλουσιότερος γίνεσαι όταν συναντάς ανθρώπους που σε κοιτάζουν και χαμογελούν? Χαμογελούν αληθινά. Όσοι χαμογελούν, το σύμπαν βρίσκει πάντα τον τρόπο να ανταποδώσει το χαμόγελο. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει ότι χρειάζονται λιγότεροι μύες για να χαμογελάσεις παρά για να συνοφριωθείς. Δεν έχετε ιδέα πόσα χαμόγελα δίνουμε και παίρνουμε σε κάθε μας ταξίδι, σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό παράδεισο. Αν κάποιος σας έλεγε φτιάξτε τις βαλίτσες σας, θα πάτε ένα ταξίδι, χωρίς να σας πει οτιδήποτε άλλο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, ποια θα ήταν η πρώτη ερώτηση που θα κάνατε? Πού ή με ποιον? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Εγώ ξέρω. Καλή αντάμωση.
1: Ωραία, δεν πάω πιο μέσα, εδώ. Εντάξει. Όχι, δεν μπαίνω πιο μέσα. Έλα, θα με πιάσει καμιά τέτοια. Όχι, δεν ακουμπάω πιο μέσα. Όχι, με πιέζεις. Από εδώ βγάλε με. Έλα, πάρε το βάθος και έρχομαι. Δεν μπαίνω πιο μέσα, δεν κουνάω από εδώ. Και μόνο που τα βλέπω έτσι δεν μπορώ. Αναγία μου. Μη με αφήσεις άλλο στο σκοτάδι.
2: Μωρία σε.
1: Έλα, άνοιξε το φως, σε παρακαλώ.
3: Λίγο δεξιά και κεφαλάκι σου, έλα. Γλάρο έχει εδώ? Γλάρο έχει?
4: Δεν έχω δει ένα γλάρο στη θάλασσα. Όταν εγώ τον έβλεπα στο γιούχτα, δεν σου άρεσε.
3: Είσαι και άτυχη. Είσαι και άτυχη.
4: Κακούρια, κολοφόνα. Γιατί έχει τους σπιταλίδες, δεν πρέπει να πατάνε.
3: Πείτε από εδώ. Πού
4: με τσιμπάνε, γιατί πάνε και πληρώνουν και τα βάζουν αυτό το πόδι.
3: Α, τι έχει?
4: Δεν ξέρω τι είναι. Καραβιδάκια μου κάνει. Τι το λένε, καραβιδάκια.
3: Καράβια.
4: Καραβιδάκια, καραβιδάκια είναι, τι το λένε. Εγώ ξέρω λίγο τι ήταν, γιατί δεν μπορούσα να τις πάω. Τα χωριδάκια τα καημένα προπαθούσα.
3: Ναι, καλά, καλά, καλά τρως αντικριστά.
4: Εγώ τρώω αντικριστό. Μα τι λέει, έχω πάει από τη ζωή μου αντικριστό. Αντικριστό. Πω, μπορείς να το ξέρω το ίδιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με 2-0 επικράτησε ο όφη της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο. Απίστευτη ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους 18.000 φιλάθλους. Δελήριο ενθουσιασμού μετά την ιστορική νίκη. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone, είπε ο Κόντις μετά τη νίκη του Όφη. Στις 15 Οκτωβρίου το επόμενο παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, επανέλαβε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα μέτρα στήριξης. Επίθεση στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ που συνεχίζει τη διεύρυνση. Παρουσία του Τάκη Θεοδωρικάκου, τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του ΙΤΕ. Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κρήτης μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές των καυσίμων. Η μικρή αποκλιμάκωση στο Brent δεν φαίνεται στην Αγγλία. Ανησυχία στην αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη χειμώνα. Ο Όφη συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, να γράφει με χρυσό χρώμα τις σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του, επικρατώντας την πρεμιέρα της League Face του Europa League με 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim. Παρουσία χιλιάδων φιλάθλων σε ένα σχεδόν κατάμεστο παγκρίτιο στάδιο, η ομάδα του Χρήστου Κόντι έστειλε μήνυμα προς όλους τους αντιπάλους της διοργάνωσης ότι όχι μόνο δεν θα έχει ρόλο ο κομπάρ σου, αλλά θα διεκδικήσει δυναμικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάμε να συνδεθούμε καταρχάς με τον Βασιλή Σκουντή που είναι απόψε και απόψε μαζί μου, αλλά δίπλα μου στο στούντιο είναι και ο Κώστας Μπογδανίδης. Πάμε να συζητήσουμε, πάμε να σχολιάσουμε το πόσο Όφη έχει φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι αυτή την μεγάλη νίκη που πέτυχε χθες. Καλησπέρα και στους δύο κυρίους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω από το Βασίλη. Βασίλη, τι, ένα 24ωρο πέρασε από όταν σε καληνύχτησα και είπαμε άντε, με την νίκη. Να τη λοιπόν που ήρθε. Και με ωραίο εκοφαντικό τρόπο, κάναμε θόρυβο που είπε και ο Κόντις.
1: Το κάναμε θόρυβο. Καλή τύχη. Νέδρα με τον Όφη. Λοιπόν. Περιστασία.
0: Δεν ακούμε, δυστυχώς το Βασίλη Σκουντή. Έχουμε ένα έτσι, πρόβλημα, δεν σε ακούμε πολύ καλά, πολύ καθαρά και είναι κρίμα. Έρχομαι σε ένα Κώστα και εν τω μεταξύ θα έχουμε και το Βασίλη μαζί μας.
2: Καταρχήν, να πω

0: Αυτό που το χθεσινό σχόλιο που έκανε ο Βασίλης, ότι η Χόφενχάιν δεν είναι μια τυχαία ομάδα, το έδειξε στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι ο Όφη μπόρεσε με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, με ένα κυριαρχικό τρόπο, όχι όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, αλλά το πώς ήταν στημένος να πάρει μια τόσο μεγάλη νίκη. Και θα έλεγα ότι, και για τον Βασίλη το λέω, πιο κοντά ήμασταν στο 3-0 από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δηλαδή, έτσι πώς ήρθε το μάτς και έκατσε. Είχε κάποιες ευκαιρίες η Χόφενχάιν, πριν πάμε στα άλλα, αλλά ήταν μια φλίαρη υπεροχή, χωρίς έξυπνο τρόπο. Ήταν σαν να είχαν αποφασίσει οι παίχτες ότι θα έρθουν μια ωραία εκδρομή στην Κρήτη, και νομίζω ότι αυτό ήταν και το κάζο που γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες σότια. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη, μια ιστορική επιτυχία του Όφη. Νομίζω ότι μαζί με τα υπόλοιπα μάτς που έρχονται στην League Phase του Europa League, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι το επόμενο level για τον Όφη.
1: Βασίλη, για να σας ακούσουμε τώρα. Ελπίζω δηλαδή ότι θα σας ακούσουμε τώρα καλύτερα από πριν.
2: Το ελπίζω και εγώ. Δεν ξέρω αν όντως ο ήχος είναι καλύτερος. Θα μου το πεις εσύ, Σότια. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον Κώστα. Συμφωνώ και παυξάνω. Υπερθεματίζω. Νομίζω ότι τα όσα έγραψαν και οι γερμανικές ιστοσελίδες και ο γερμανικός τύπος, αλλά επίσης ο τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκε UEFA και η πανευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πιάτσα την επιτυχία του Όφη, το γεγονός ότι μια ομάδα η οποία επέστρεψε μετά από χρόνια και ζαμάνια στην Ευρώπη έτυχε τέτοιας αποδοχής, να είναι πρωτοσέλιδο στην επικαιρότητα της επίσημης ιστοσελίδας του UEFA, να προκαλέσει τόσο πάταγο, πανικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό σε αυτή την αντίδραση, αυτό το reaction που είχε επιτυχία του Όφη, φτάνουν και περισσεύγουν. Εγώ έτσι, για να βάλω και λίγο ένα χιουμοριστικό στοιχείο, μια χιουμοριστική πινελιά στην κουβέντα μας και με τον Κώστα και με σένα. Εδώ πρέπει να επέμβει πολιτική προστασία. Δηλαδή, αφενός μένει η πλημμυρίδα στο Παγκρίτιο, που είμαι βέβαιος ότι στο επόμενο εντός έδρας μάτς θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο. Και απ' την άλλη, επειδή κιόλας όλη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα ξέρει το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, εδώ πια δεν μιλάμε για φωτιά, εδώ μιλάμε για πυρκαγιά. Και χθες το βράδυ κιόλας χρησιμοποιώ έναν όρο που μακριά από εμάς κιόλας, γιατί τα προβλήματα με τις πυρκαγιές και κυρίως την Κρήτη που την έπληξαν το τελευταίο καιρό. Αλλά πραγματικά η φωτιά που έχει ανάψει Όφη κατακαίει από ό,τι φαίνεται ομάδες, αντιπάλους, όχι μόναχα στην Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδος. Και είναι πολλά πραγματικά τα παράπλευρα ωφέλη. Δεν είναι μόνο η νίκη, δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, δεν είναι μόνο τα, να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, τα 6,5 εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα ταμεία του Όφη, αφενός μένα από την πρόκρισή του, από τη χθεσινή νίκη που του προσπόρησε μισό εκατομμύριο ευρώ, η δέκατη θέση στην οποία στη διεκδίκηση της δέκατης θέσης για λογαριασμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις πληρώσεις και στα σταυρώματα των επόμενων σεζόν, αλλά και της εφετινής σεζόν. Δηλαδή, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ένα θησαυροφυλάκιο και για τον ίδιο το σύλλογο, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έτσι, για να μείνω, σας έχω πάρει αμπάριζα τώρα, ζητώ συγγνώμη, για να μείνω κιόλας και στην κουβέντα του Χρήστου του Κόντι, που έχει θεμελιώδη προσφορά και προσφορά, συνεισφορά, είναι ο ηθικός αυτουργός. Η ηθική αυτουργή είναι οι παίχτες, είναι ο Αϊτόρ, είναι ο Κανελόπουλος, είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Το λέγαμε και χθες, ότι θυμάσαι, εγώ είπα ότι υποκλίνομαι το θάρρος του Κόντι που είπε αφήστε τη λαϊκή αυτουργία και enjoy the game. Το θέμα είναι να νικήσουμε, το θέμα είναι να μαζέψουμε 9, 10, 11 βαθμούς. Και πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε Όφη και ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός του Όφη υποδέχθηκε και θα κεφαλοποιήσει κατά απόλυτο τρόπο το χθεσινό αποτέλεσμα αποδεικνύουν του λόγου του αληθές.
1: Βέβαια,
0: αυτό που είπε ο Βασίλης, επειδή πολλές φορές βλέπουμε το πρώτο πλάνο, το κάνουμε οι περισσότεροι και οι δημοσιογράφοι το κάνουν συχνά. Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι η ουσία του πράγματος. Δηλαδή το ranking που πολλές φορές δεν το βλέπουμε. Όταν είσαι ψηλά στις βαθμολογίες, αυτό Βασίλη το ξέρουμε παλιότερα για την Εθνική Ελλάδα, όταν ήταν ψηλά στο ranking, είχε και καλές κληρώσεις και ήταν πάντα καλεσμένοι στα πάρτι. Όταν είσαι εκτός, είσαι εκτός. Λοιπόν, όσο ανεβαίνει ο Όφη και προφανώς και η Ελλάδα στη βαθμολογία, θα αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα. Στα σταυρώματα, στις κληρώσεις, το πώς μπαίνει στους ομίλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Το λέω Σότια, γιατί πολλές φορές το αφήνουμε πίσω όλα αυτά που είπε.
1: Βέβαια, δεν το κουβεντιάζουμε όσο πρέπει και εννοώ δεδομένη τη αξία που έχει αυτό που λέει ο Βασίλης και συμπληρώνει και εσύ. Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Και Όφη τώρα, εάν κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα που έτσι φαίνεται ότι μπορεί να το κάνει, και ανέβει πάρα πολλές, θα ανέβει πολλές θέσεις στο

0: Ράνι τη ΣΟΕΦΑ έτσι κι αλλιώς από εκεί που είναι τώρα. Ξέρεις, όταν θα ξαναμπεί με το καλό, γιατί πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα και του χρόνου και του παραχρόνου και τα επόμενα χρόνια θα τον έχουμε στην Ευρώπη, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Γιατί τώρα, Βασίλη, έχει να αντιμετωπίσει μεγαθύρια τώρα. Δηλαδή, βλέπεις τι ομάδες υπάρχουν τώρα στο Europa και λες. Εντάξει.
1: Θα παίξει με τις Ευρώπη, θα παίξει με ιστορικές ομάδες, θα παίξει με τη Λεβερκούζεν, θα παίξει με την Μπενφίκα. Θα παίξει με τη Ρεν που είναι το πρώτο, το επόμενο αντίπαλο στις 15 Οκτωβρίου. Βεβαίως προηγείται και εγώ πάντως τα βλέπω πολύ ψηλά και το Κόντις και όλο το τεχνικό επιτελείο του και όλοι οι ποδοσφαιριστές και ο σύλλογος του Όφη. Αυτό που βλέπουμε μπροστά είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Και μετά θα έρθουν όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή όμως η πορεία του Όφη στο κύπελλο Ελλάδος, στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη, αυτός ο πάταγος, τον οποίον προκάλεσε το γεγονός ότι απάντησε με πολύ εμφατικό τρόπο. Θυμάσαι, εγώ πάντοτε είναι μια οικία ερώτηση ως γνωστικό αντικείμενο στη συλλογική μνήμη το περιβόητο Χουίς Γιούρκας που είχε πει ο Σερ Άλεξ όταν είδε το Σεϊταρίδη στην 11η του Παναθηναϊκού στο κήπεδο του Λεωφόρου. Αν κάποιοι λοιπόν είχαν απορία Χουίς Όφη, γιατί Όφη ξαναγυρίζει μετά από πολλά χρόνια, η απάντηση δόθηκε με πολύ εμφατικό τρόπο. Δηλαδή, είχαμε η συλλογική μνήμη έχει μεγάλες. Σπουδαίες στιγμές για τον Όφη. Έχει τα περιβόητα μάθημα με τη Λάβια Πράγα, τα περιβόητα μάθημα με την Αθλητικό, με την Αταλάντα. Τώρα έρχεται ο Όφη να ξανασυστηθεί και να κάνει πάταγο, να κάνει φασαρία πάλι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και αυτό που και ο Κόντης και το είπε η Σότια προηγουμένως, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει και την κουλτούρα που έχει δημιουργήσει και εξακολουθεί να τη δημιουργεί ο Όφη αυτή τη στιγμή ως μια ομάδα που έρχεται για να διεκδικήσει τα πάντα, όχι για να είναι κομπάρσωση.
2: Έρχεται και δηλώνει ότι είναι αποφασισμένη να μείνει. Αυτό είναι σπουδαίο, Βασίλη, αυτό. Και κάτι μου λέει με το καλό ότι θα τα λέμε και όλο και πιο συχνά. Εδώ στο Δελτίο εννοώ, εκτός όλων των άλλων, γιατί είσαι σε ανοιχτή επικοινωνία μέσω της τηλεόρασης. Κράτα, μιλάω για εδώ, για το Δελτίο. Σε αποδεσμεύω για απόψε. Σε ευχαριστώ, Κώστα, παραμένεις μαζί μου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο που αφορά σε αυτή τη μεγάλη χθεσινή νίκη του Όφη στο Παγκρίτιο.
3: Φίλοι του Όφη με κόρνες, συνθήματα και καπνογόνα ζουν μια ακόμη μεγάλη στιγμή. Μια βραδιά που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στις μνήμες τους για πολλά χρόνια. Ο Όφη όχι μόνο επέστρεψε στην Ευρώπη, αλλά από την πρεμιέρα κιόλας αφήνει το αποτυπωμά του, επικρατώντας τη Χόφενχάιμ με 2-0. Όθηση είχαν δώσει ωστόσο νωρίτερα οι φίλαθλοι που εξέφραζαν την πίστη τους για το θετικό αποτέλεσμα και το 0 στην άμυνα.
4: Συναισθήματα υπέροχα, ξεχυλίζουν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ξανά τον Όφη μας στο Ηράκλειο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και αποτέλεσμα. Το ιδανικό θα ήταν μια νίκη χωρίς να δεχτούμε γκολ. Η νίκη είναι δεδομένη. Θεωρώ ότι θα κερδίσουμε.
5: Ελπίζω να κερδίσουμε. Πάμε δυνατά και νιώθω χαρούμενη να πάρουμε την νίκη.
6: Είναι το πρώτο μας στο Europa League. Μεγάλες στιγμές για τον Όφη, για τον κόσμο του, για τον πρόεδρο, για τη διοίκηση, τους παίκτες όλους. Η πρόβλεψη είναι να είναι δύσκολο το παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ο Όφη είναι σε καλό φεγγάρι. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κάνουμε τη φάση γκολ που θα μας προκύψει. Είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο με τον Ολυμπιακό. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά να κερδίσουμε.
7: Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Όσο με θυμάμαι από τόσο παιδί πολύ μικρός, δεν έχω χάσει αγώνα της ομάδας. Εντάξει, το ζει πρώτη φορά η ομάδα στη League Fest του Europa League. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι και πιστεύω να πάνε όλα καλά σήμερα. Αυτό που θέλω εγώ να κρατήσουμε το 0. Αν κρατήσουμε το 0, εμείς γκολ θα βάλουμε αυτό.
8: Τα συναισθήματα είναι λίγο κάπως παράξενα. Από εκεί που παίζαμε σε μια κατηγορία, μια στιγμή παίζουμε στα σαλόνια. Εύχομαι τα καλύτερα την ομάδα μου, εύχομαι να είναι όλα τέλεια και να κερδίσει με ένα 0.
3: Ο Όφη συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του και μετά την κατάκτηση του Super Cup και τη νίκη επί του Ολυμπιακού γράφει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Το βράδυ της Πέμπτης υπέταξε τη γερμανική Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο μπροστά στα μάτια 15.000 φιλάθλων που εκστασιασμένοι έζησαν στο έπακρο ανεπανάληπτες στιγμές. Αϊτόρ στο 30 από ασίστ του Κόντρο και Κανελόπουλος στο 83 από κόρνερ του Μπόρχα υπέγραψαν την τεράστια νίκη.

0: Αξιοσημείωτο το γεγονός πως το δεύτερο τέρμα προήλθε από παίκτες που ο Χρήστος Κόντης είχε περάσει στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα.
1: Από δύσκολη γωνιά κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Καμελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και ο Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
2: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη που παραμένει φυσικά μαζί μου. Λοιπόν, ακούγοντας έτσι και τις δηλώσεις των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, η αλήθεια είναι που πήγαν χθες.
3: Είδες τις δηλώσεις πριν.
2: Ναι.
3: Ήτανε λιγότερο αισιόδοξη από την πραγματικότητα.
2: Έτσι. Αλήθεια είναι
3: δηλαδή,
2: αυτό.
3: Δηλαδή, με ένα 0 να το βάλουμε. Και το σκορ τώρα, όντως, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, πρέπει να είναι 3-0.
2: 3-0. Μόνο ο δικό μου Ιορδάνη. Το λέγαμε και πριν που είμαι στο στούντιο, η αλήθεια είναι. Όχι, ξέρεις, σκεφτόμουν αυτό τώρα, αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές από τότε, κυρίως που ανέλαβε και ο Κόντης βέβαια την ομάδα, ότι πόσες προσδοκίες πια υπάρχουν. Υπάρχουν στον κόσμο που ξεκίνησαν τα μικρά παιδιά να παρακολουθούν έναν Όφη όχι μόνο εκτός ευρωπαϊκών σαλονιών, αλλά πολύ χαμηλά και τώρα να.
3: Καταρχήν, το έλεγα και το μεσημέρι και με τον Γιάννη του Χαμαλάκη και με τα άλλα τα παιδιά, ότι το βασικό για μένα, το κέρδος, πέρα από τα εκατομμύρια, την καλή πορεία του, τη ξαναεμφανιστεί, είναι ότι φτιάχνει μια νέα γενιά οπαδών. Mm-hmm. Από πέρσι ξεκίνησε αυτό, αλλά τώρα κορυφώνεται. Δηλαδή, ένα παιδί που μεγαλώνει στην Κρήτη τώρα. Δεν μπορεί, αν θες και στατιστικά, να μην είναι Όφη. Yeah. Δηλαδή, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι στο top καταρχήν του ελληνικού πρωταθλήματος, διότι θυμίζω να χρησιμοποιήσω και τον όρο που σου αρέσει και σε να έχει υποτάξει και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και έρχεται τον Ολυμπιακό, πήρε το Super Cup, πήρε το κύπελο πέρσι. Κάνει μια τέτοια πορεία που τώρα σώτια, ξέρεις, για όσους παρακολουθούμε τα αθλητικά χρόνια, το να βγαίνεις στην Ευρώπη και να παίζεις με δύο ομάδες, η μία. Πολύ πιο διάσημη σε Σεκάλα, δεν είναι του παρελθόντος. Mm-hmm. Και η Χόφενχάιμ προέρχεται από την Bundesliga. Και να κάνεις match χωρίς να έχεις δεχτεί γκολ, δηλαδή να κρατάς το 0, νομίζω ότι αυτό δείχνει κυρίως και το τι μετάφραση δίνουμε σε αυτό που λέμε είναι καλό φεγγάρι. Mm-hmm. Το λέω και εγώ, ότι έχει άστρο. Είναι στην πραγματικότητα μια αμυντική, πολύ καλή λειτουργία του Όφη. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα επιστρέψω. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους, δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει το comfort zone. Με αυτές τις φράσεις, ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης περιέγραψε την ομάδα μετά το χθεσινό παιχνίδι, αποδεικνύοντας ξανά ότι μπορεί να κοιτάει στα μάτια κάθε αντίπαλο και να ονειρεύεται. Ο αρχηγός του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, υπογράμμισε πως όλοι έδωσαν το κάτι παραπάνω, ενώ στις δηλώσεις του, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Ιωρός Καναλόπουλος, προφανώς δήλωσε πανευτυχής με αυτό το γκολ.

0: από δύσκολη γωνιά κόντρο. Παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Από τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Κανελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και ο Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, για δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη.
3: Πιστεύατε, Θανάση?
2: Σίγουρα. Αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια. Και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύαμε, εννοείται.
4: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
4: Τίποτα. Απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
3: Όταν σε έβαλες ο Χρήστος Ακούδης αλλαγή, είχες την αλλαγή που μπορεί να συμβεί
4: αυτό? Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
5: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, βέβαια, σε αυτό το κλίμα. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει δίπλα μου. Στη σύνδεσή μας αυτή τη φορά ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος. Συνήθως τα λέμε στο τέλος του δελτίου. Σήμερα προφανώς τα λέμε για τον Όφη πολύ πολύ νωρίτερα. Καλησπέρα και σε εσένα, Δημοσθένη.
6: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και στους δύο.
5: Και ξεκινώ από εσένα για το πρώτο σχόλιο όσον αφορά αυτή τη νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας.
7: Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, αλλά μέσα σε διάστημα 5 μηνών πραγματικά ο Όφη έχει καταφέρει όσα είχε καταφέρει σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχει κατακτήσει από τον Απρίλιο μέχρι και τώρα, έχει κατακτήσει το κύπελλο, έχει κατακτήσει το Super Cup, έχει προκριθεί στη League Phase του Europa League, νικάει την Hoffenheim χθες. Υπάρχει και η νίκη στο Καραϊσκάκι μετά από 36 χρόνια και θέλω να πω ότι όλα αυτά τα επιτεύγματα η ομάδα του Χρήστου Κόντι τα έχει κάνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ενώ μέχρι σήμερα όλοι αναπολούσαν τη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτη στη δεκαετία του 1990, το κύπελλο Ελλάδας το 1987. Όλα αυτά έχουν γίνει μαζεμένα και πιθανότατα κανείς μας δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος, γιατί είναι τόσο σύντομα όλα αυτά. Όταν λοιπόν θα περάσει ενδεχομένως ο καιρός, θα καταλάβουμε ότι ενδεχομένως αυτή η ομάδα του Όφη, αυτή η φουρνιά του Όφη, αυτά τα παιδιά υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κόντι να είναι ίσως και η καλύτερη ομάδα όλης της ιστορίας του συλλόγου.
5: Κώστα, θέλω και πως για πες, τώρα, γελάς, γιατί γελάς.
6: Συμφωνώ με τον Δημοσθένη, παρότι ξέρει και αυτός ότι είναι λίγο ιεροσυγεία να συγκρίνουμε τη χρυσή εποχή του Γκέραλτ, αλλά έχει δίκιο στην ουσία του πράγματος. Δηλαδή ότι εάν πάρεις στατιστικά, δηλαδή αν ένας ιστορικός του μέλλοντος δει τι έχει πετύχει Όφη αυτό το πεντάμινο, τον τελευταίο καιρό, και μάλιστα ξεκινώντας από το κύπελο, δηλαδή που πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup, έχει κάνει τέτοιες εμφανίσεις. Εάν Δημοσθένη δεν μπήκε στην επόμενη φάση, ενώ του League Phase, τότε πραγματικά η στατιστική θα μας λέει αυτό. Βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι το ξέρεις καλύτερα, είναι δύσκολο να συγκρίνουμε εποχές και στο ποδόσφαιρο και στους σπορ, γιατί θα αδικήσουμε και ακόμη παλιότερους. Και αυτή η ομάδα όμως έχει μια ευκαιρία πραγματικά να μείνει όχι τώρα, λέω και τα επόμενα χρόνια σώτια, στον αφρό του ελληνικού σίγουρα πρωταθλήματος και να διεκδικήσει με δάφνη στην Ευρώπη και άλλα πράγματα. Αλλά έχει ένα δισαβαντάζ, νομίζω, Δημοσθένη, ότι τώρα αρχίζει και μπαίνει στο μάτι τους όφη. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα ραντάρ. Μέχρι τώρα, κάποιοι μπορεί να λέγανε, όπως λέγαμε και τον Βασίλειο Σκουντή προηγουμένως, «Who is Sophie, τι είναι αυτό, πάμε στην Κρήτη να κάνουμε διακοπές». Τώρα, τον στοχοποιούμε.

0: χρησιμοποιούν, έτσι. Και νομίζω ότι καμία ομάδα πλέον δεν θα είναι ανυποψίαστη.
1: Ισχύει αυτό που λες, γιατί μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα μεγάλα ραντεβού που είχε όρθει και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ και τώρα με την Hoffenheim, ήταν πάντα το outsider. Σωστό. Δεν ήταν ποτέ το φαβορί για την νίκη, για την κατάκτηση του οποιοδήποτε τροπέου. Τώρα αποκλείεται κάποια ομάδα να έχει να αντιμετωπίσει τον Όφη και για παράδειγμα να μην έρθει για προπόνηση την παραμονή όπως έκαναν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί νόμιζαν ότι το μάτι θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Υποτίμησαν, ήταν κάπως υπεροπτικά όλη αυτή την κατάσταση και αυτή την αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική. Και τελικά είδαν ότι μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Αφού με την άριστη καθοδήγηση του Κόντι από τον πάγκο, την επίσης άριστη εκτέλεση των ποδοσφαιριστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο Όφη θα λέγαμε ότι έδωσε ένα μάθημα στην γερμανική Hoffenheim, που ήρθε σαφέστατα με πολύ μεγάλη υπεροψία στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και επειδή διάβασα και κάτι πάρα πολύ εύστοχο σήμερα, που δεν έχει να κάνει με τα αθλητικά, είναι ότι οι Γερμανοί ποτέ δεν περνούσαν καλά στην Κρήτη, ιστορικά.
0: Με μια δόση υπερβολής, αλλά εντάξει.
2: Με μια δόση υπερβολής, βέβαια, αλλά ναι. Εκτός όλων των άλλων, πάω να πω, Δημοσθένη, ότι εμείς παρέα εννοείται και εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τον Κόντι, για το πώς ο Χρήστος Κόντις ξαναέστησε αυτή την ομάδα, πώς την έβαλε να πατάει καλά στα πόδια της και πώς έχει περάσει αυτή τη φιλοσοφία στους ποδοσφαιριστές να κάθε παιχνίδι να το βλέπουν ξεχωριστά και να μπαίνουν μέσα και να διεκδικούν την νίκη. Εκτός όλων των άλλων και εκτός αυτής της ομάδας που έχει στηθεί λοιπόν επί Κόντι τώρα, ο Όφη, τα συζητούσαμε λίγο και πριν με τον Βασίλη Σκουντή, στέλνει και την Ελλάδα στη 10η θέση της UEFA. Και αυτό δεν είναι λίγο. Ενώ δεν πρέπει να τα συζητάμε και αυτά, να τα ξανασυζητάμε δηλαδή εννοώ.
1: Ναι, ξέρεις, γιατί το επίτευγμα του Όφη χθεσινή νίκη ξεφεύγει από τα όρια και τα πλαίσια της Κρήτης και της Ελλάδας. Πάει πανευρωπαϊκά, γιατί όλοι έλεγαν στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ότι ο Όφη ενδεχομένως να αποτελέσει τη μαύρη τρύπα για την Ελλάδα στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από την άποψη ότι ενδεχομένως να μην φέρει τους βαθμούς που απαιτούνται, να είναι η ομάδα η οποία θα έχει πολύ χαμηλό συντελεστή και ειδικά όταν μάλιστα η ομάδα προκρίθηκε στο Europa League και όχι στο Conference League, όπου είναι μια πιο βατή θεωρητικά διοργάνωση. Τότε όλοι λοιπόν έκαναν λόγο ότι Όφη μόνο ήτες θα γνωρίσει σε αυτή την league phase, δεν θα έχει καμία βαθμολογική συγκομιδή. Παρ' όλα αυτά έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους αυτούς, καθώς Όφη έχει 3-3 μαζί και με την προκριματική φάση. Όπως είπε και ο Κώστας πριν από λίγο, δεν έχει δεχθεί ούτε ένα τέρμα σε αυτή τη διαδικασία. Έβαλε 5 στην CSKA Σόφιας, άλλα 2 χθες στην Hoffenheim. Και αυτή η 10η θέση, μπορεί ο πολλής κόσμος να μην ξέρει τι σημαίνει αυτή η 10η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA, αλλά αυτή τη στιγμή απέχουμε μόλις μία ισοπαλία από το να εξακολουθούμε φυσικά να βγάζουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα και ο πρωταθλητής να πηγαίνει απευθείας στη league phase του Champions League.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Τώρα, μου επιτρέψεις να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Θα το πω τώρα για να μείνει. Επειδή νομίζω, Δημοσθένη, ο Όσιμ είχε πει κάτι βαρύ για την μπάλα, ότι είναι στρογγυλή και είναι αυτό. Και η μπάλα έχει γυρίσματα. Θα το πω τώρα για να πραγματικά να υπάρχει. Δεν θέλω να χαλάσω κανένα κλίμα. Αλλά κάποια στιγμή, πέρα από το έχω άστρο, έχω καλό φεγγάρι, παίζω καλά, θα έρθουν και στραβά αποτελέσματα. Και εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά για την ομάδα που πρέπει να στηριχθεί, έτσι. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τίποτα γκρίνιες μετά. Α, ξέρεις γιατί δεν πήγε στον Άρη και δεν έπαιξε καλά. Κάποια στιγμή θα έρθει και ένα στραβό αποτέλεσμα. Έχει σημασία για τους ποδοσφαιριστές, διότι αυτή η περίοδος θα είναι πάρα πολύ κουραστική, θα είναι επίπονη, θα είναι επιβαρημένη όλη η κατάσταση με τόσα μάτς και δύσκολα μάτς. Γιατί το να πάει να παίξει τη Ρέννη, να παίξει με την Μπενφίκα ή με τη Λεβερκούζεν δεν είναι τώρα έτσι όποιο μάτς.
2: Λοιπόν,
0: θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει στήριξη μέχρι τέλους από τον κόσμο.
2: Δημοσθένη, πάμε να πούμε έτσι στην κατακλείδα και μία κουβέντα, δύο προφανώς, και για τα επόμενα που έρχονται. Ξεκινώντας από τα ευρωπαϊκά που πάμε τώρα πια στις 15 Οκτώβρη, ήδη αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένας παροξυσμός για το παιχνίδι στη Ρεν. Βέβαια έχουμε και πρωτάθλημα εντωμεταξύ, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, ήδη από εδώ και μέρες οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας του Όφη έχουν ανακοινώσει πως θα υπάρχει εκδρομή για τη γαλλική πόλη. Σήμερα ο Όφη είπε και αυτός ότι να βλώνει τσάρτερ όπου θα πάρει μαζί και φιλάθλους, αλλά νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε μια ασπρόμαυρη απόβαση στη γαλλική πόλη, στο Ρεμ, στις 15 Οκτωβρίου, γιατί είναι λογικό, τα όνειρα δεν σταματούν εδώ. Δεν σταματάει η ομάδα με μία νίκη. Υπάρχει και συνέχεια. Αυτό θέλει ο Χρυσοσκότης, αυτό θέλουν οι ποδοσφαιριστές. Να μην

0: είναι μια φωτοβολίδα όχι, να μην είναι μια φωτοβολίδα η χθεσινή επιτυχία. Θέλουν να συνεχίσουν, θέλουν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση, κάτι που δεν το πίστευε κανένας στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας, αλλά σαφέστατα δεν ξεχνούν και τις υποχρεώσεις εντός συνόρων, καθώς αυτές σου δίνουν το εισιτήριο για να συμμετάσχεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Και την Κυριακή στις 7 η ώρα ο Όφη υποδέχεται τον Αστέρα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί πάλι αρκετός κόσμος στο γήπεδο και ως μια επιβράβευση για τη χθεσινή τεράστια επιτυχία της ομάδας του Πόντου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Δημοσθένη Κώστα, και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, ανέφερε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον απόϊχο της συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση. Θυμίζω, μέσω της οποίας προανήγγειλε μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για το σχεδιασμό της, αλλά και την στήριξη, όπως λέει, των συμφερόντων, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα συναντήθηκε με τον μέχρι πρώτην ως ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος πλέον προσχωρεί στο κόμμα.
2: Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην κρατική τηλεόραση αποτέλεσε μία ακόμα αφορμή για την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, έθεσε το στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, με το δεδομένο πως η αποτίμηση που κάνει η κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης είναι θετική. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή με πρόγραμμα και σχέδιο που θα συμβάλλει ώστε οι πολίτες να δουν βελτίωση στην οικονομική κατάσταση που σήμερα αντιμετωπίζουν.
3: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
4: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μπορεί πάντως η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση να συγκρούονται για το θέμα της αυτοδυναμίας, ή μη τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αποκλείουν το σχήμα της δημοκυβέρνησης συνεργασίας.
5: Δεν το θεωρούμε καθόλου δύσκολο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση από δύο ή τρία κόμματα και περισσότερα. Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική.
2: Το πρωί της Παρασκευής πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ο βουλευτής Χέρκυρας είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και το τελευταίο διάστημα συμμετείχε σε εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας το παρόν τόσο στην εκδήλωση που είχε γίνει στο Ηράκλειο για την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος, όσο και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς.
2: Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του επίσης ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην υπουργού Ευάγγελου Αποστολάκη.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Κεφαλογιάννης, έτσι να δούμε λίγο παρέα την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Κώστα, και σε εσένα.
7: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου κάνει και εσένα εντύπωση αυτό, αλλά το σημειώνω ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη, αν δεν κάνω λάθος, μέρα που ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι δύσκολος. Το είπε στη Βουλή, το είπε χθες συνέντευξή του στην ΕΡΤ και το λέει και σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
7: Και μου κάνει εντύπωση και με ανησυχεί. Και με ανησυχεί. Εντάξει, είναι προφανές ότι επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο, ο Πρωθυπουργός θέλει να αποφύγει τα χειρότερα, δηλαδή να προετοιμάσει κατά το δυνατόν την κοινή γνώμη. Αλλά αναρωτιέμαι πραγματικά πόσο δύσκολος μπορεί να είναι. Δηλαδή, αν το έχει πει τρεις φορές, σκέφτομαι τι μπορεί να μας περιμένει.
1: Πόσο δύσκολος θα είναι.
7: Ναι, σκέφτομαι τι μπορεί να μας περιμένει. Είπε ότι θα ξεκινήσει από τον 75 το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ότι θα ληφθούν μέτρα. Το 75, το οποίο άκουγε και τη χθεσινή σας συζήτηση με τον Κώστα Λουμπογονανίδη, πλέον μας φαίνεται ικανοποιητικό, έτσι. Έχει ξεφύγει τόσο πολύ το πράγμα. Πριν από πόσα χρόνια ήταν στο 1,10-1,20 και τώρα λέμε μακάρι να μείνει στο 1,75. Μίλησε και στη συνέντευξη στην ΕΡΤ και στον κύριο Τασούλα για τα μέτρα που θα ληφθούν και στην Αντλία. Στήριξη κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα που πιθανότατα θα έχει και μεγαλύτερη ανάγκη το πετρέλαιο θέρμανσης, όμως επανέλαβε αυτή την προειδοποίηση, η οποία πια έχει αρχίσει και ακούγεται πολύ ανησυχητική. Κατά τα άλλα είμαστε σε πλήρη

0: προεκλογική περίοδο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Καθημερινά θα έχουμε τέτοιου τύπου αντεγκλήσεις. Παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, είναι κυρίως ανάμεσα σε Πασό και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και Πασό.
1: Είναι
0: λίγο εκτός κάδρου ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει μια λογική αυτό, γιατί είχαμε και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην έκθεση στην ΔΕΘ. Πήγε και σχετικά καλά. Είδα κάποιες δημοσκοπήσεις που λένε ότι ίσως κανείς δεν ενθουσίασε στην Θεσσαλονίκη, ούτε ας πούμε το πλήθος, αλλά αλλάζει με χαρά με όσα άκουσε. Ίσως να έπεισε λίγο παραπάνω ο Νίκος Ανδρουλάκης τουλάχιστον σε σχέση με τον Άλεξη Τσίπρα. Είχαμε και την κόντρα των δύο στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε μέχρι ένα σημείο είναι λογικό ότι αυτή την εβδομάδα το δίπολο φαίνεται να είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Όμως είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται και η κυβέρνηση προετοιμάζεται για να μετριάσει τη δυσαρέσκεια του κόσμου σε σχέση με τις τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Βέβαια, σε ό,τι ξέρεις πολύ καλά, ότι και 10 φορές να το πει ο Πρωθυπουργός, ότι ήταν δύσκολος ο χειμώνας, όταν θα έρθει ο λογαριασμός, κανείς δεν θα πει «Α, μας το είχε πει».
1: Μας το είχε πει, ακριβώς. Αυτό πάντως που πρέπει να πούμε, το επαναλαμβάνω και εγώ δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσεις, είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, που λέει εμείς προσδοκούμε και θα δουλέψω, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης προσωπικά για την πολιτική αλλαγή, ζητά επί μόνος μέτρα στήριξη στα νοικοκυριά, ενώ πλέον από αυτά που ίσως, που έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ ή αυτά που προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Με κορυφαίο βέβαια τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τα επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ σταθερά.
0: Μίλησε και ο Πρωθυπουργός για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σωστά. Και είπε ότι αυτό πρέπει να είναι κεντρική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι για να τον μειώσει η Ελλάδα θα πρέπει να, να κόψει κάποια άλλη δαπάνη. Και γι' αυτό δεν είναι εφικτό την δεδομένη στιγμή. Είναι μια πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε όλο αυτό το διάστημα της και για τον ΦΠΑ. Είναι επίσης ένα σημείο σταθερής πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη ΔΕΘ είπε ότι στοχευμένα και με πρόγραμμα μπορεί η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά να φέρει και μείωση τιμών, να είναι ένα μέτρο κατά της ακρίβειας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να θεωρεί ότι αυτό αφενός είναι αμφιλεγόμενο, δηλαδή δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Αφετέρου θα έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το σηκώσει.
1: Σε κάθε περίπτωση, η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει και κρατά την μπάλα της αντιπαράθεσης στα θέματα αυτά της καθημερινότητας των πολιτών.
0: Τα οποία τους απασχολούν και πιο πολύ από όλα. Είναι και λογικό.
1: Αυτή την ώρα και τα σημαντικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα εγκαίνια του Κόμβου Καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να χαρακτηρίζει το Ίδρυμα στολίδι. Η Κρήτη πρωταγωνιστεί, είπε, και στη στρατηγική που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και συνολικά η κυβέρνηση για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο δυναμική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική στις δύσκολες εποχές που ζούμε.
2: Το κόμβο καινοτομίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εγγενίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, τονίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΙΤΕ στον τομέα της έρευνας και της αριστείας στη χώρα. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε σημαντικό έργο το οποίο, εκτός από το Ηράκλειο, δημιουργεί υποδομές σε 4 ακόμα πόλεις όπου το ΙΤΕ έχει Ινστιτούτα.
3: Πιστεύω ότι συμβολίζει ό,τι καλύτερο και πιο χρήσιμο υπάρχει στη χώρα, μαζί με το ΕΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Είναι η προϋπόθεση για να γίνει η οικονομία μας πιο παραγωγική, πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική.
4: Με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του ΙΤΕ, ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ΕΤΕΠ, ουσιαστικά ενισχύουμε 5 πόλεις της Ελλάδος. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να μετατρέψουμε το brain drain σε brain gain. Στηρίζουμε στην πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη και καθιστούμε την Κρήτη κόμβο καινοτομίας της Ανατολικής Μεσογείου, συνδέοντας την ερευνητική αριστεία με την αγορά και την οικονομία.
2: Η χρηματοδότηση του έργου ανήλθε σε 56 εκατομμύρια ευρώ, η μεγαλύτερη που έχει λάβει ποτέ το ΙΤΕ από την ίδρυσή του και προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
3: Εποχές που ζούμε, δίπλα στον τουρισμό που έχει καταστήσει την Κρήτη έναν καταπληκτικό προορισμό, γιατί η Κρήτη είναι ένα μέρος που το λατρεύουν όλοι. Δίπλα στον τουρισμό χρειάζεται

0: να έχουμε ισχυρή βιομηχανία και καινοτομία και πρωτογενή τομέα σύγχρονο και ουσιαστικό που να τροφοδοτεί την βιομηχανία. Εσείς παίζετε το ρόλο της γέφυρας με την έρευνα και την καινοτομία και γι' αυτό η κυβέρνησή μας υποστηρίζει με πράξεις και με νέες υποδομές την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα.
1: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, τόσο κατά το χαιρετισμό του, όσο και κατά τη συνάντηση που είχε μαζί με τον Υφυπουργό Αρμόδιο για Ζητήματα Έρευνα, Σταύρο Καλαφάτη, με τον Πρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, υποστήριξε πως η πολιτεία θα συμβάλλει για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος με 150 νέες θέσεις ερευνητών.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα ανθίσουν, ότι αυτά τα χρήματα που τα διαχειριστήκαμε με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα θα πιάσουν τόπο για το καλό της νέας γενιάς που θα είναι ο πιο ωφελημένος από όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί εδώ θα εργαστούν νέοι επιστήμονες, νέοι ερευνητές που επιλέγουν την Ελλάδα και όχι το εξωτερικό για να ζήσουν με καλύτερους μισθούς και καλύτερες προοπτικές.
1: Η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης σηματοδοτεί την επέκταση και αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του Ιδρύματος σε όλες τις πόλεις που εδρεύουν Ινστιτούτα του. Η σημαντική αυτή επιτυχία θα αποτελέσει καταλύτη για την προσέλκυση νέων επιστημόνων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΤΕ σε νέα επιστημονικά πεδία.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτεία για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο όραμα που της παρουσιάστηκε από την προηγούμενη διοίκηση με πρόεδρο τον Νεκτάριο Καβερναράκη για αυτό το πολύ σημαντικό έργο, το οποίο ενισχύει την έρευνα, την ανάπτυξη και τον ομία σε 5 χώρες, σε 5 πόλεις της χώρας μας. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εδώ στο Ηράκλειο και είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι όχι μόνο δεν θα τους απογοητεύσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκπαίδευση, την έρευνα και κυρίως τη συνεισφορά στην πραγματική οικονομία της χώρας μας. Είναι μια νέα εποχή για το ΙΤΕ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευγνώμονοι προς την πολιτεία γι' αυτό.
3: Με ιδιαίτερη ικανοποίηση εγγενιάζεται σήμερα αυτό το κτίριο στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, πάντα με τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση μεταξύ μας, με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επενδύουμε στην έρευνα, στην καινοτομία, στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους και η Κρήτη είναι αυτή.
4: Την κατασκευή δίδυμης σύραγγας μικρούς περίπου 500 μέτρων στο Κακόρος επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη. Ο κύριος Δήμας αναφέρθηκε και στη σύνδεση του νέου αεροδρομίου με τον ΟΑΚ και είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να μας πει τα περισσότερα, γιατί είπε πολλά και διάφορα ο Υπουργός σήμερα στη Βουλή. Έλα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καλησπέρα, Χάρη.
5: Καλησπέρα. Πολλά και διάφορα ακριβώς. Βασικά η ερώτηση ήταν τι θα γίνει και με το να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αν το Υπουργείο στοχεύει να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, σε κάποιες παρενές προς τις εταιρείες, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου, τουλάχιστον σε σημεία που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό γιατί είναι γνωστές οι καθυστερήσεις που υπάρχουν, είναι γνωστά τα προβλήματα, οι ουρές, ο εκνευρισμός των οδηγών. Και
4: οι αντιδράσεις από φορείς.
5: Βέβαια, είχαμε χθες την ανακοίνωση, έτσι, το έθεσε ο κύριος Αυγενάκης, mm-hmm, στην εισήγησή του, λέγοντας ότι υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από τους 27 φορείς. Έτσι. Ο κύριος Δήμος εκεί δεν βρήκε να πει κάτι. Είπε ότι οι εργασίες εκτελούνται μέχρι αργά, ότι δεν υπάρχουν λόγω των πολλών εργοταξίων και των μεγάλων έργων που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν ακόμα και εργάτες. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα ο κύριος Δήμας αναφέρθηκε, γιατί ήταν σκέλος της ερώτησης του κυρίου Αυγενάκη στο τούνελ, στο δίδυμο τούνελ στο Κακόρος. Mm-hmm. Είπε ότι είναι μέσα στη συμβατική υποχρέωση, ότι είχαν εξεταστεί 4 εναλλακτικές λύσεις, έχει επιλεγεί συγκεκριμένη μία συγκεκριμένη λύση και μάλιστα έχει συμπεριληφθεί και στη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση που έχει γίνει για τη λεγόμενη παράκαμψη του Ηρακλείου. Τώρα, από εκεί και πέρα να σου πω ότι εμένα μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κύριος Δήμας λέει ότι οι σύραγγες θα γίνουν, mm-hmm, και αυτή την περίοδο, σήμερα το πρωί, και το λέω με σιγουριά γιατί πέρασα από εκεί, mm-hmm, σήμερα το πρωί, παραδόξως δεν είχε τόσο μεγάλη κίνηση, εκτελούνται εργασίες αποξήλωσης, mm-hmm, του διαχωριστικού στιθέου για την αντικατάσταση του με νέο σύγχρονο που παρέχει περισσότερη ασφάλεια στους οδηγούς και είναι πιο συγχωρητικό
4: σε εισαγωγικά η λέξη.

0: Λιγότερη
1: Έτσι ακριβώς.
0: είναι.
1: Άρα έχουμε αντικατάσταση του στιθέου και αντικατάσταση του οδοστρώματος. Αυτές είναι οι εργασίες που θα γίνουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Άρα ποιος ο λόγος να γίνουν αυτές οι εργασίες όταν το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα θα καταργηθεί λόγω του τούνελ. Το ένα είναι αυτό.

0: τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα χρήματα που θα διεκδικήσει το Υπουργείο να βρει, θα προσπαθήσει το Υπουργείο να βρει, προκειμένου να συνεχιστούν αυτές οι μελέτες και να ολοκληρωθούν. Mm-hmm. Όμως ο κύριος Δήμας δεν είπε τίποτα για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Και το σημαντικό δεν είναι μόνο να ολοκληρωθούν οι μελέτες, αλλά τα έργα αυτά να χρηματοδοτηθούν το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Και αναφέρομαι στα δύο τμήματα στα οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Αβγενάκη και απάντησε ο κύριος Δήμας. Το πρώτο τμήμα έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι Πρετόρια και το Πρετόρια Άγιοι 10. Είναι δύο τμήματα τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν μια άλλη αναπτυξιακή προοπτική σε σχέση με τον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Είναι κάτι που ζητούν οι φορείς της Μεσαράς. Είναι κάτι το οποίο έχουν ζητήσει οι δήμαρχοι του Νότου σε συνάντηση
1: και σε κατηδίαν συναντήσεις με τον Υπουργό. Μάλιστα, μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την συζήτηση που έγινε σήμερα στη Βουλή.
2: Έχουν σημειωθεί πάρα πολλά προβλήματα συντονισμού. Γι' αυτό το λόγο και σας ζητώ να μας ενημερώσετε το κατά πόσο είναι εύκολο να υπάρξει ένα συντονισμός, ένα εργοτάξιο το οποίο θα λειτουργεί περισσότερο χρόνο, περισσότερες βάρδιες, άρα να τρέξει γρηγορότερα το έργο. Αν υπάρχει δυνατότητα ή υποχρέωση και σε ποιον και από ποιον να υπάρχει μια ενημέρωση έγκαιρη για το πότε θα κλείσει, πότε προσωρινά ή για κάποιες ώρες ένα σημείο του δρόμου, πότε θα γίνουν σχετικές ρυθμίσεις και αν προβλέπετε οι ρυθμίσεις αυτές να γίνονται σε όλο αυτό το μήκος και τελικά να υπάρχει μια χαοδική κατάσταση που προκαλεί εκνευρισμό, εντάσεις και πολλές παρεμβάσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης που αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και της αγωνίας. Και τέλος, αγαπητέ κύριε Δήμα, υπήρχε μια μελέτη από την υπόνοιμα της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου το 2022 που έλεγε μεταξύ άλλων και για τη διπλή σύραγγα στο σημείο Κακό Όρος. Ένα σημείο πραγματικά δύσκολο και επικίνδυνο. Στροφές, ανάποδες κλίσεις με πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Γι' αυτό και με τον λόγο θα θέλαμε και την επίσημη θέση του Υπουργείου.
3: Κύριε συνάδελφε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι όπως ξέρετε και εσείς προσωπικά βρίσκομαι στην Κρήτη πάρα πολύ τακτικά και τη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων τις έχω συναντήσει και μία και δύο φορές. Όσον αφορά τις παραπάνω βάρδιες, νομίζω ότι και εσείς περνάτε από τις περιοχές που γίνονται εργοτάξια και βλέπετε ότι δουλεύουμε μέχρι πάρα πολύ αργά. Άρα θα πρέπει να ανακαλύψουμε παραπάνω από 24 ώρες και επίσης να σας πω ότι στο κατασκευαστικό κλάδο και ειδικά στην Κρήτη, ακριβώς επειδή υλοποιούνται τόσα πολλά έργα, υπάρχει και πρόβλημα έβρεσης εργατών. Και εδώ τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η παραλλαγή χάραξης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ στην περιοχή του Κακού Όρους στο Δήμο Χερσονήσου, στην οποία περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας δίδυμης σύραγγας περίπου 600 μέτρων, προβλέπεται συμβατικά.
2: Όπου ναι μεν σώσαμε στο παραένα τις μελέτες Καστέλη Στάβγες μέχρι και Πρετόρια, αλλά Πρετόρια με νέο αεροδρόμιο, με τον κόμβο του νέου αεροδρομίου στο Αρκαλοχώρι ή νέο αεροδρόμιο στο Αρκαλοχώρι με Βιάνο, αγνοείται. Θα θέλαμε λοιπόν τη συμβολή σας έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί η μελέτη και η χάραξη, άρα και να τρέξουν και οι διαδικασίες των απλωτριώσεων που είναι χρονοβόρες και για τα τυφλά τμήματα, κόμβος Αρκαλοχωρίου με Πρετόρια, κόμβος Αρκαλοχωρίου με Βιάνο.
3: Ο στόχος ολοκλήρωσης των μελετών για τα τμήματα, αυτά τα δύο Πρετόρια Στόλη και Στόλη Άγιοι 10, αναμένεται να επιτευχθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι το τέλος του έτους. Στην προκειμένη φάση, όπως αντιλαμβάνεστε, προέχει για εμάς η ολοκλήρωση μελετητικής διαδικασίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός μας εξαντλείται στα συγκεκριμένα τμήματα. Κάνατε αναφορά και στα δύο υπόλοιπα. Και εγώ θα σας πω ότι παράλληλα με την ολοκλήρωση των μελετών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, στόχος του Υπουργείου είναι να εξετάσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τη μελετητική ορίμανση και των υπόλοιπων τμήματων, ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά μια ολοκληρωμένη οδική σύνδεση του ΝΟΑΚ και της Νότιας Κρήτης με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλη.
1: Μπορεί στις διεθνείς αγορές, κυρίες και κύριοι, να καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, στην Αγγλία η εικόνα παραμένει διαφορετική. Στα πρατήρια και των τεσσάρων νομών της Κρήτης, οι τιμές της αμόλυβδης συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με το κόστος σε περιαστικές περιοχές να έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη είναι η ανησυχία λόγω των εκτιμήσεων για το δύσκολο χειμώνα και το πετρελαίο θέρμανσης.
4: Μπορεί να καταγράφεται αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις καθησυχαστικές δηλώσεις της Αμερικανικής ηγεσίας, ωστόσο οι τιμές λιανικής παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, η αύξηση η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα πρατήρια και των τεσσάρων νομών της Κρήτης φαίνεται να συνεχίζεται από μέρα σε μέρα, με την αμόλυβδη σε επηρεαστικές περιοχές να έχει ξεπεράσει.

0: ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο.
1: Είδαμε ότι από τη Δευτέρα η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στη Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του East Med που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσεις, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
2: Πώς να το σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση, πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνουν. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
3: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
0: Οι τσουχτερές τιμές δεν περιορίζονται στα καύσιμα, καθώς βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν τους επόμενους μήνες και τα ελληνικά νοικοκυριά για άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης.
1: Ξανά η κατάσταση συνεχιστεί σε αυτό το ρυθμό, προβλέπω ότι το τελευταίο ειδικά δίμηνο του έτους θα έχουμε ανατιμήσεις σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα, προϊόντα δηλαδή που προτιμούν οι καταναλωτές, γιατί μην ξεχνάτε ότι και η ενέργεια έχει ανέβει. Σας θυμίζω ότι η τιμή της ενέργειας τώρα αυτή τη στιγμή είναι από 0,11 έως 0,17 τη κιλοβατόρα και μάλιστα ανάλογα και με το τιμολόγιο που θα πάρει ο καταναλωτής. Ειδικά στα κίτρινα τιμολόγια βλέπουμε πιο συγκρατημένες τιμές και στα πλέον τιμολόγια, αλλά βλέπουμε αυξημένα πάγια και συγκεκριμένες ώρες που μπορεί ο καταναλωτής να χρησιμοποιήσει. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
4: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
0: Σύμφωνα με ειδικούς, οι τιμές στα καύσιμα και τις επόμενες ημέρες θα παραμείνουν στα ίδια υψηλά επίπεδα, με το μέλλον στην παγκόσμια αγορά να κρίνεται αβέβαιο και τους καταναλωτές να ανησυχούν για την πορεία των τιμών.
5: Που εκεί και πέρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει, παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά, δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
0: Ταυτόχρονα με βάση τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει από 1,80 έως 1,90 ευρώ το λίτρο.
1: Βλέπουμε μια μικρή πτώση διεθνώς των τιμών. Θεωρώ ότι αυτή η πτώση θα έρθει τις επόμενες μέρες, όμως πάλι δεν είμαστε σίγουροι, γιατί αυτές οι συνθήκες, όπως ζούμε σε ένα δυναμικό πεδίο που εύκολα μεταβάλλονται και οι τιμές αναλόγω των συνθήκων ανεβαίνουν και κατεβαίνουν.
6: Νέα παράταση στα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των νεγοπροβάτων έως την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης.
0: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των νεγοπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η 1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
7: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024-2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην Ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, τυροκομεία, εμπόρους.

0: των ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
1: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε εγρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας, και με τους ζωέμπορους, και με τα σφαγεία, και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως είπα, μια ύφεση στην υπηρετική Ελλάδα, μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σκηνές έντασης εκτελήθηκαν σήμερα Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους της Θέουτα, όταν χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει μια επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούσαν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες της παραλίας. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός ανθρώπων έσπευσε προς το νέο καταβλισμό, προσπαθώντας έτσι να εξασφαλίσει μια θέση.
1: Οι αρχές της Θέουτα μετέφεραν την Παρασκευή χιλιάδες μετανάστες από τις παραλίες Τραμπολίν και Μπενίτεθ στο νέο χώρο υποδοχής στο λιμάνι του Ισπανικού Θύλακα σε επιχείρηση με στιγμές έντασης, πανικό και προειδοποιητικές βολές. Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί της Παρασκευής με την ανάπτυξη πολλών περιπόλων στην παραλία του Τραμπολίν για να συγκεντρώσουν τους μετανάστες και να τους οδηγήσουν πεζοί στο νέο χώρο φιλοξενίας που έχει διαμορφωθεί στο λιμάνι περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά. Η επιχείρηση αποδείχθηκε δύσκολη από την αρχή, όταν οι πρώτες ομάδες έφτασαν στην περιοχή της παραλίας Μπενίτεθ, όπου βρίσκεται ένας ακόμη από τους καταβλισμούς, ενώθηκαν με τα άτομα που παρέμεναν ήδη εκεί, κάτι που εκτόξευσε τον αριθμό των μεταναστών που κατευθύνονταν προς το λιμενικό χώρο. Σε μικρή απόσταση από αυτή την παραλία σημειώθηκαν στιγμές έντονης έντασης λόγω του συνωστισμού, με μέρος του πληθυσμού να τρέχει και την αστυνομία να αναγκάζεται να ενισχύσει τον έλεγχο της πορείας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο να ρίξουν πυροβολισμό στον αέρα, καθώς δυσκολεύονταν να συγκρατήσουν τον κόσμο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τα highlights από το χθεσινό νικηφόρο αγώνα του Όφη κόντρα στη Χόφενχάιμ, αλλά και τις δηλώσεις αμέσως μετά των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης.

0: από δύσκολη γωνιά κόντρο. Παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Κανελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, για δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη.
3: Πιστεύατε, Θανάση?
2: Σίγουρα. Αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια. Και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύαμε, εννοείται.
4: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
4: Τίποτα. Απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά... Προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
3: Όταν σε έβαλες εγώ, πώς σας ακούδεις αλλαγή, είχες την αλλαγή που μπορεί να συμβεί
4: αυτό? Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,99% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.661,30 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 426,67 εκατομμύρια ευρώ, 55 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Γιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανέναν ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μία χρονιά από εντατικοποίηση εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερους σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
2: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
2: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε, ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο, όσο περνά τα χρόνια, μεγαλώνει. Βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό θνησιγενές.
3: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας.

0: Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
1: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
0: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
1: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
0: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
0: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
0: Κύριος Λέγας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
2: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
2: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποντολάκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη Σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚ, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στα ίση βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
1: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων.

0: Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της Κίνης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδη στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της Κίνησης.
1: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα.
0: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα. Και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Και αντιστοίχει στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω μία.
1: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
2: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
0: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
1: Ούτε από τη ΔΕΘ
0: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
2: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε. Αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που, λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερο από το Σεπτέμβριο.
2: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
6: Από πλευράς διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία,

0: Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση, βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος, το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
2: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
2: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με 2-0 επικράτησε ο όφη της γερμανικής Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Απίστευτη ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους 18.000 φιλάθλους. Δελήριο ενθουσιασμού μετά την ιστορική νίκη. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει το comfort zone, είπε ο Κόντις μετά τη νίκη του Όφη. Στις 15 Οκτωβρίου το επόμενο παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, επανέλαβε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα μέτρα στήριξης. Επίθεση στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ που συνεχίζει τη διεύρυνση. Παρουσία του Τάκη Θεοδωρικάκου, τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του ΙΠΕ. Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κρήτης μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές των καυσίμων. Η μικρή αποκλιμάκωση στο Brent δεν φαίνεται στην Αγγλία. Ανησυχία στην αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη χειμώνα. Ο Όφη συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, να γράφει με χρυσό χρώμα τις σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του, επικρατώντας την πρεμιέρα της League Face του Europa League με 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim. Παρουσία χιλιάδων φιλάθλων σε ένα σχεδόν κατάμεστο παγκρίτιο στάδιο, η ομάδα του Χρήστου Κόντι έστειλε μήνυμα προς όλους τους αντιπάλους της διοργάνωσης ότι όχι μόνο δεν θα έχει ρόλο κομπάρ σου, αλλά θα διεκδικήσει δυναμικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάμε να συνδεθούμε καταρχάς με τον Βασιλή Σκουντή που είναι απόψε και απόψε μαζί μου, αλλά δίπλα μου στο στούντιο είναι και ο Κώστας Μπογδανίδης. Πάμε να συζητήσουμε, πάμε να σχολιάσουμε το πόσο Όφη έχει φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι αυτή την μεγάλη νίκη που πέτυχε χθες. Καλησπέρα και στους δύο κυρίους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω από το Βασίλη. Βασίλη, τι, ένα 24ωρο πέρασε από όταν σε καληνύχτησα και είπαμε άντε, με την νίκη. Να τη λοιπόν που ήρθε. Και με ωραίο εκοφαντικό τρόπο, κάναμε θόρυβο που είπε και ο Κόντις.
1: Το κάναμε θόρυβο. Καλή τύχη. Συνέδρα με τον Όφη. Λοιπόν. Περιστασία.
0: Δεν ακούμε, δυστυχώς το Βασιλή Σκουντή. Έχουμε ένα έτσι, πρόβλημα, δεν σε ακούμε πολύ καλά, πολύ καθαρά και είναι κρίμα. Έρχομαι σε ένα Κώστα και εντωμεταξύ θα έχουμε και το Βασιλή μαζί μας.
2: Καταρχήν, να πω ότι αυτό το χθεσινό σχόλιο που έκανε ο Βασίλης, ότι η Χόφενχάιμ δεν είναι μια τυχαία ομάδα, το έδειξε στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι ο Όφη μπόρεσε με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, με ένα κυριαρχικό τρόπο, όχι όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, αλλά το πώς ήταν στημένος να πάρει μια τόσο μεγάλη νίκη. Και θα έλεγα ότι, και για τον Βασίλη το λέω, πιο κοντά ήμασταν στο 3-0 από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δηλαδή, έτσι όπως ήρθε το μάτς και έκατσε. Είχε κάποιες ευκαιρίες η Χόφενχάιμ, πριν πάμε στα άλλα, αλλά ήταν μια φλίαρη υπεροχή, χωρίς έξυπνο τρόπο. Ήταν σαν να είχαν αποφασίσει οι παίχτες ότι θα έρθουν μια ωραία εκδρομή στην Κρήτη και νομίζω ότι αυτό ήταν και το κάζο που γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες σότια. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη, μια ιστορική επιτυχία του Όφη. Νομίζω ότι μαζί με τα υπόλοιπα μάτς που έρχονται στην League Phase του Europa League, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι το επόμενο level για τον Όφη.
0: Βασίλη, για να σε ακούσουμε τώρα. Ελπίζω δηλαδή ότι θα σε ακούσουμε τώρα καλύτερα από πριν.
1: Το ελπίζω και εγώ. Δεν ξέρω αν όντως ο ήχος είναι καλύτερος. Θα μου το πεις εσύ, Σότια. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον Κώστα. Συμφωνώ και παυξάνω. Υπερθεματίζω. Νομίζω ότι τα όσα έγραψαν και οι γερμανικές ιστοσελίδες και ο γερμανικός τύπος, αλλά επίσης ο τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκε η UEFA και η πανευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πιάτσα την επιτυχία του Όφη, το γεγονός ότι μια ομάδα η οποία επέστρεψε μετά από χρόνια και ζαμάνια στην Ευρώπη έτυχε τέτοιας αποδοχής να είναι πρωτοσέλιδο στην επικαιρότητα της επίσημης σελίδας του UEFA, να προκαλέσει τόσο πάταγο, πανικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό σε αυτή την αντίδραση, αυτό το reaction που είχε επιτυχία του Όφη, φτάνουν και περισσέμβλαθη. Εγώ έτσι, για να βάλω και λίγο ένα χιουμοριστικό στοιχείο, μια χιουμοριστική πινελιά στην κουβέντα μας και με τον Κώστα και με σένα. Εδώ πρέπει να επέμβει πολιτική προστασία, δηλαδή αφενός μένει η πλημμυρίδα στο Παγκρίτιο, που είμαι βέβαιος ότι στο επόμενο εντός έδρας μάτς θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο. Και απ' την άλλη, επειδή κιόλας όλη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα ξέρει το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, εδώ πια δεν μιλάμε για φωτιά, εδώ μιλάμε για πυρκαγιά Και χθες το βράδυ κιόλας ήταν, χρησιμοποιώ έναν όρο που μακριά από εμάς κιόλας, γιατί τα προβλήματα με τις πυρκαγιές και κυρίως την Κρήτη που την έπληξαν τον τελευταίο καιρό.

0: αλλά πραγματικά η φωτιά που έχει ανάψει όφη κατακαίει από ό,τι φαίνεται ομάδες, αντιπάλους, όχι μόναχα στην Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδος. Και είναι πολλά πραγματικά τα παράπλευρα ωφέλη. Δεν είναι μόνο η νίκη, δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, δεν είναι μόνο τα, να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, τα 6,5 εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα ταμεία του Όφη, αφενός μένα από την πρόκρισή του, από τη χθεσινή νίκη που του προσπόρησε μισό εκατομμύριο ευρώ, η δέκατη θέση στην οποία στη διεκδίκηση της δέκατης θέσης για λογαριασμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις πληρώσεις και στα σταυρώματα των επόμενων σεζόν, αλλά και της εφετινής σεζόν. Δηλαδή, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ένα θησαυροφυλάκιο και για τον ίδιο το σύλλογο, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έτσι, για να μείνω, σας έχω πάρει αμπάριζα τώρα, ζητώ συγγνώμη, για να μείνω κιόλας και στην κουβέντα του Χρήστου του Κόντι, που έχει θεμελιώδη προσφορά, και προσφορά, συνεισφορά, είναι ο ηθικός αυτουργός, η ηθική αυτουργή είναι οι παίκτες, είναι ο Αϊτόρ, είναι ο Κανελόπουλος, είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Το λέγαμε και χθες, ότι θυμάσαι, εγώ είπα ότι υποκλίνομαι το θάρρος του Κόντι που είπε αφήστε τη λαϊκή αυτουργία και enjoy the game. Το θέμα είναι να νικήσουμε, το θέμα είναι να μαζέψουμε 9, 10, 11 βαθμούς. Και πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε Όφη και ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός του Όφη υποδέχθηκε και θα κεφαλοποιήσει κατά απόλυτο τρόπο το χθεσινό αποτέλεσμα αποδεικνύουν του λόγου του αληθές.
1: Βέβαια,
2: αυτό που είπε ο Βασίλης, επειδή πολλές φορές βλέπουμε το πρώτο πλάνο, το κάνουμε οι περισσότεροι και οι δημοσιογράφοι το κάνουν συχνά. Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι η ουσία του πράγματος. Δηλαδή το ranking που πολλές φορές δεν το βλέπουμε. Όταν είσαι ψηλά στις βαθμολογίες, αυτό Βασίλη το ξέρουμε παλιότερα για την Εθνική Ελλάδα, όταν ήταν ψηλά στο ranking, είχε και καλές κληρώσεις και ήταν πάντα καλεσμένοι στα πάρτι. Όταν είσαι εκτός, είσαι εκτός. Λοιπόν, όσο ανεβαίνει ο Όφη και προφανώς και η Ελλάδα στη βαθμολογία, θα αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα. Στα σταυρώματα, στις κληρώσεις, το πώς μπαίνει στους ομίλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Το λέω σωστά, γιατί πολλές φορές το αφήνουμε πίσω,
1: βέβαια,
2: όλα αυτά που
1: βέβαια, είπε. Δεν το κουβεντιάζουμε όσο πρέπει και εννοώ δεδομένες της αξίας που έχει αυτό που λέει ο Βασίλης και συμπληρώνει και εσύ. Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Και ο Όφη τώρα, εάν κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα που έτσι φαίνεται ότι μπορεί να το κάνει. Και ανέβει πάρα πολλές, θα ανέβει πολλές θέσεις στο ράνι της UEFA, έτσι κι αλλιώς από εκεί που είναι τώρα. Ξέρεις, όταν θα ξαναμπεί με το καλό, γιατί πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα και του χρόνου και του παραχρόνου και τα επόμενα χρόνια θα τον έχουμε στην Ευρώπη, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Γιατί τώρα, Βασίλη, έχει να αντιμετωπίσει μεγαθύρια τώρα. Δηλαδή, βλέπεις τι ομάδες υπάρχουν τώρα στο Europa και λες, εντάξει.
0: Θα παίξει με ιστορικές ομάδες, θα παίξει με τη Leverkusen, θα παίξει με την Benfica. Θα παίξει με τη Ρεν, που είναι το επόμενο αντίπαλος στις 15 Οκτωβρίου. Βεβαίως προηγείται, και εγώ πάντως τα βλέπω πολύ ψηλά, και ο Κόντις και όλο το τεχνικό επιτελείο και όλοι οι ποδοσφαιριστές και ο σύλλογος του Όφη, αυτό που βλέπουν μπροστά είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Και μετά θα έρθουν όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή όμως η πορεία του Όφη στο κύπελλο Ελλάδος, στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη, αυτός ο πάταγος, τον οποίον προκάλεσε το γεγονός ότι απάντησε με πολύ εμφατικό τρόπο. Θυμάσαι, εγώ πάντοτε είναι μια οικία ερώτηση ως γνωστικό αντικείμενο στη συλλογική μνήμη, το περιβόητο Χουίς Γιούρκας, που είχε πει ο Σερ Άλεξ όταν είδε το Σεϊταρίδη στην 11η του Παναθηναϊκού στο κήπεδο του Λεωφόρου. Αν κάποιοι λοιπόν είχαν απορία Χουίς Όφη, γιατί Όφη ξαναγυρίζει μετά από πολλά χρόνια, η απάντηση δόθηκε με πολύ εμφατικό τρόπο. Δηλαδή, είχαμε η συλλογική μνήμη, έχει μεγάλες, σπουδαίες στιγμές για τον Όφη. Έχει τα περιβόητα μάθη με τη Λάβια Πράγα, τα περιβόητα μάθη με την Αθλητικό, με την Αταλάντα. Τώρα έρχεται ο Όφη να ξανασυστηθεί και να κάνει πάταγο, να κάνει φασαρία πάλι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και αυτό που και ο Κόντης και το είπε η Σότια προηγουμένως, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει και την κουλτούρα που έχει δημιουργήσει και εξακολουθεί να τη δημιουργεί ο Όφη αυτή τη στιγμή, ως μια ομάδα που έρχεται για να διεκδικήσει τα πάντα, όχι για να είναι κομπάρσος.
1: Έρχεται και δηλώνει ότι είναι αποφασισμένη να μείνει. Αυτό είναι σπουδαίο, Βασίλη, αυτό. Και κάτι μου λέει με το καλό ότι θα τα λέμε και όλο και πιο συχνά. Εδώ στο Δελτίο εννοώ, εκτός όλων των άλλων, γιατί είσαι σε ανοιχτή επικοινωνία μέσω της τηλεόρασης. Κράτα, μιλάω για εδώ, για το Δελτίο. Σε αποδεσμεύω για απόψε. Σε ευχαριστώ, Κώστα, παραμένεις μαζί μου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο που αφορά σε αυτή τη μεγάλη χθεσινή νίκη του Όφη στο Παγκρίτιο.

Φίλοι του Όφη με κόρνες, συνθήματα και καπνογόνα ζουν μια ακόμη μεγάλη στιγμή. Μια βραδιά που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στις μνήμες τους για πολλά χρόνια. Ο Όφη όχι μόνο επέστρεψε στην Ευρώπη, αλλά από την πρεμιέρα κιόλας αφήνει το αποτυπωμά του, επικρατώντας τη Χόφενχάιμ με 2-0.

0: συνόθηση είχαν δώσει ωστόσο νωρίτερα οι φίλαθλοι που εξέφραζαν την πίστη τους για το θετικό αποτέλεσμα και το 0 στην άμυνα.
1: Συναισθήματα υπέροχα, ξεχυλίζουν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ξανά τον Όφη μας στο Ηράκλειο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και αποτέλεσμα. Το ιδανικό θα ήταν μία νίκη χωρίς να δεχτούμε γκολ. Η νίκη είναι δεδομένη. Θεωρώ ότι θα κερδίσουμε.
2: Ελπίζω να κερδίσουμε. Πάμε δυνατά και νιώθω χαρούμενη να πάρουμε την νίκη.
3: Είναι το πρώτο μας στο Europa League. Μεγάλες στιγμές για τον Όφη, για τον κόσμο του, για τον πρόεδρο, για τη διοίκηση, τους παίκτες όλους. Η πρόβλεψη είναι να είναι δύσκολο το παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ο Όφη είναι σε καλό φεγγάρι. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κάνουμε τη φάση γκολ που θα μας προκύψει. Είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο με το Ολυμπιακό. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά να κερδίσουμε.
4: Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Όσο με θυμάμαι από τόσο παιδί, πολύ μικρός, δεν έχω χάσει αγώνα της ομάδας. Εντάξει, το ζει πρώτη φορά η ομάδα στη League Fest του Europa League. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι και πιστεύω να πάμε όλα καλά σήμερα. Αυτό που θέλω εγώ να κρατήσουμε το 0. Αν κρατήσουμε το 0, εμείς γκολ θα βάλουμε αυτό.
5: Συναισθήματα είναι λίγο κάπως παράξενα. Από εκεί που παίζαμε σε μια κατηγορία, μια στιγμή παίζουμε στα σαλόνια. Εύχομαι τα καλύτερα την ομάδα μου, εύχομαι να είναι όλα τέλεια και να κερδίσει με ένα 0.
0: Ο Όφη συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του και μετά την κατάκτηση του Super Cup και τη νίκη επί του Ολυμπιακού γράφει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Το βράδυ της Πέμπτης υπέταξε τη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο μπροστά στα μάτια 15.000 φιλάθλων που εκστασιασμένοι έζησαν στο έπακρο ανεπανάληπτες στιγμές. Αϊτόρ στο 30 από ασίστ του Κόντρο και Κανελόπουλο στο 83 από κόρνερ του Μπόρχα υπέγραψαν την τεράστια νίκη. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως το δεύτερο τέρμα προήλθε από παίκτες που ο Χρήστος Κόντης είχε περάσει στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα.
6: Από δύσκολη γωνιά Κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του Κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο Κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Κανελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και ο Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
7: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη που παραμένει φυσικά μαζί μου. Λοιπόν, ακούγοντας έτσι και τις δηλώσεις των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, η αλήθεια είναι που πήγαν χθες.
8: Είδες τις δηλώσεις πριν.
7: Ναι.
8: Ήτανε λιγότερο αισιόδοξη από την πραγματικότητα.
7: Αλήθεια
8: έτσι.
7: Είναι
8: δηλαδή,
7: αυτό.
8: Δηλαδή, με ένα 0 να το βάλουμε. Και το σκορ τώρα, όντως, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, πρέπει να είναι 3-0.
7: 3-0.
8: Μόνο ο δικό μου
7: το Ιορδάνη. Το λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, η αλήθεια είναι. Όχι, ξέρεις, σκεφτόμουν αυτό τώρα, αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές από τότε, κυρίως που ανέλαβε και ο Κόντης βέβαια την ομάδα, ότι πόσες προσδοκίες πια υπάρχουν. Υπάρχουν στον κόσμο που ξεκίνησαν τα μικρά παιδιά να παρακολουθούν έναν Όφη όχι μόνο εκτός ευρωπαϊκών σαλονιών, αλλά πολύ χαμηλά και τώρα να.
8: Καταρχήν, το έλεγα και το μεσημέρι και με τον Γιάννη του Χαμαλάκη και με τα άλλα τα παιδιά, ότι το βασικό για μένα, το κέρδος, πέρα τα εκατομμύρια, την καλή πορεία του, τη ξαναεμφανιστεί, είναι ότι φτιάχνει μια νέα γενιά οπαδών. Mm-hmm.

0: Από πέρσι ξεκίνησε αυτό, αλλά τώρα κορυφώνεται. Δηλαδή, ένα παιδί που μεγαλώνει στην Κρήτη τώρα δεν μπορεί, αν θες και στατιστικά, να μην είναι όφη. Yeah. Δηλαδή, ο όφη αυτή τη στιγμή είναι στο top καταρχήν του ελληνικού πρωταθλήματος, διότι θυμίζω να χρησιμοποιήσω και τον όρο ψαρέσχεσαι, να έχει υποτάξει και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, κέρδισε τον Ολυμπιακό, πήρε το Super Cup, πήρε το κύπελο πέρσι. Κάνει μια τέτοια πορεία που τώρα, Σότια, ξέρεις, για όσους παρακολουθούμε τα αθλητικά χρόνια, το να βγαίνεις στην Ευρώπη και να παίζεις με δύο ομάδες, η μία πολύ πιο διάσημη, σε Σεκάλα, δεν είναι του παρελθόντος, mm-hmm. και η Χόφενχάιμ προέρχεται από την Bundesliga, και να κάνεις μάτς χωρίς να έχεις δεχτεί γκολ, δηλαδή να κρατάς το 0, νομίζω ότι αυτό δείχνει κυρίως και το τι μετάφραση δίνουμε σε αυτό που λέμε είναι καλό φεγγάρι, mm-hmm. το λέω και εγώ, ότι έχει άστρο. Είναι στην πραγματικότητα μια αμυντική, πολύ καλή λειτουργία του Όφη. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα επιστρέψω. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους, δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει το comfort zone. Με αυτές τις φράσεις, ο προπονητής του Όφη, Χρήστος Κόντης, περιέγραψε την ομάδα μετά το χθεσινό παιχνίδι, αποδεικνύοντας ξανά ότι μπορεί να κοιτάει στα μάτια κάθε αντίπαλο και να ονειρεύεται. Ο αρχηγός του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, υπογράμμισε πως όλοι έδωσαν το κάτι παραπάνω, ενώ στις δηλώσεις του, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Ιωρός Καναλόπουλος, προφανώς δήλωσε πανευτυχής με αυτό το γκολ.

0: από δύσκολη γωνιά κόντρο. Παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Κανελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα και νομίζω ότι αυτό μας δίνει δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, για... Δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη.
3: Το πιστεύατε, Θανάση?
2: Σίγουρα. Αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύαμε, εννοείται.
4: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Τι σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
4: Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
3: Όταν σε έβαλες ο Χρήστος Ακούδης αλλαγή, είχες στην αλλαγή ότι μπορεί να συμβεί?
4: Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
5: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, βέβαια, σε αυτό το κλίμα. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει δίπλα μου. Στη σύνδεσή μας αυτή τη φορά ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος. Συνήθως τα λέμε στο τέλος του δελτίου. Σήμερα προφανώς τα λέμε για τον Όφη πολύ πολύ νωρίτερα. Καλησπέρα και σε εσένα, Δημοσθένη.
6: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και στους δύο.
5: Και ξεκινώ από εσένα για το πρώτο σχόλιο όσον αφορά αυτή την νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας.
7: Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, αλλά μέσα σε διάστημα 5 μηνών πραγματικά ο Όφη έχει καταφέρει όσα είχε καταφέρει σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχει κατακτήσει από τον Απρίλιο μέχρι και τώρα, έχει κατακτήσει το κύπελλο, έχει κατακτήσει το Super Cup, έχει προκριθεί στη League Phase του Europa League, νικάει την Hoffenheim χθες. Υπάρχει και η νίκη στο Καραϊσκάκι μετά από 36 χρόνια και θέλω να πω ότι όλα αυτά τα επιτεύγματα η ομάδα του Χρήστου Κόντι τα έχει κάνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ενώ μέχρι σήμερα όλοι αναπολούσαν τη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτη στο δεκαετία του 1990, το κύπελλο Ελλάδας το 1987. Όλα αυτά έχουν γίνει μαζεμένα και πιθανότατα κανείς μας δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος, γιατί είναι τόσο σύντομα όλα αυτά. Όταν λοιπόν θα περάσει ενδεχομένως ο καιρός, θα καταλάβουμε ότι ενδεχομένως αυτή η ομάδα του Όφη, αυτή η φουρνιά του Όφη, αυτά τα παιδιά υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κόντι, να είναι ίσως και η καλύτερη ομάδα όλης της ιστορίας του συλλόγου.
5: Mm-hmm. Κώστα, θέλω και πώς για πες, τώρα, γελάς, γιατί γελάς.
6: Συμφωνώ με τον Δημοσθένη, παρότι ξέρει και αυτός ότι είναι λίγο η αεροσυγεία να συγκρίνουμε τη χρυσή εποχή του Γκέραλτ, αλλά έχει δίκιο στην ουσία του πράγματος. Mm-hmm. Δηλαδή ότι εάν πάρεις στατιστικά, δηλαδή αν ένας ιστορικός του μέλλοντος δει τι έχει πετύχει Όφη αυτό το πεντάμινο, τον τελευταίο καιρό, και μάλιστα ξεκινώντας από το κύπελο, δηλαδή που πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup, έχει κάνει τέτοιες εμφανίσεις. Εάν Δημοσθένη δεν μπήκε στην επόμενη φάση, ενώ του League Phase, τότε πραγματικά η στατιστική θα μας λέει αυτό. Βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι το ξέρεις καλύτερα, είναι δύσκολο να συγκρίνουμε εποχές και στο ποδόσφαιρο και στους σπορ, γιατί θα αδικήσουμε και ακόμη παλιότερους. Και αυτή η ομάδα όμως έχει μια ευκαιρία πραγματικά να μείνει όχι τώρα, λέω και τα επόμενα χρόνια σώτια, στον αφρό του ελληνικού σίγουρα πρωταθλήματος και να διεκδικήσει με δάφνη στην Ευρώπη και άλλα πράγματα. Αλλά έχει ένα δισαβαντάζ, νομίζω, Δημοσθένη, ότι τώρα αρχίζει και μπαίνει στο μάτι τους ο Όφη. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα ραντάρ. Μέχρι τώρα, κάποιοι μπορεί να λέγανε, όπως λέγαμε και τον Βασίλειο Σκουντή προηγουμένως, «Who is Όφη, τι είναι αυτό, πάμε στην Κρήτη να κάνουμε διακοπές». Τώρα τον στοχοποιούν, έτσι, και νομίζω ότι καμία ομάδα πλέον δεν θα είναι ανυποψίαστη.
7: Ισχύει αυτό που λες, γιατί μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα μεγάλα ραντεβού που είχε Όφη και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ και τώρα με την Χόφενχάιμ, ήταν πάντα το outsider. Ωστό. Δεν ήταν ποτέ το φαβορί για την νίκη, για την κατάκτηση του οποιοδήποτε τροπέου. Τώρα αποκλείεται κάποια ομάδα να έχει να αντιμετωπίσει τον Όφη και για παράδειγμα να μην έρθει για προπόνηση την παραμονή όπως έκαναν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί νόμιζαν ότι το μάτς θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Υποτίμησαν, ήταν κάπως υπεροπτικά όλη αυτή την κατάσταση και αυτή την αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική. Και τελικά είδαν ότι μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Αυτό με την άριστη καθοδήγηση του Κόντι από τον πάγκο, την επίσης άριστη εκτέλεση των ποδοσφαιριστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Όφη θα λέγαμε ότι έδωσε ένα μάθημα στην γερμανική Χόφενχάιμ που ήρθε σαφέστατα με πολύ μεγάλη υπεροψία στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και επειδή διάβασε και κάτι πάρα πολύ εύστοχο σήμερα, που δεν έχει να κάνει με τα αθλητικά, είναι ότι οι Γερμανοί ποτέ δεν περνούσαν καλά στην Κρήτη. Ιστορικά.
6: Με μια δόση υπερβολής, αλλά εντάξει.
5: Με μια δόση υπερβολής, βέβαια, αλλά ναι. Εκτός όλων των άλλων, πάω να πω, Δημοσθένη, ότι εμείς παρέα εννοείται και εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τον Κόντι, για το πώς ο Χρήστος Κόντης ξαναέστησε αυτή την ομάδα, πώς την έβαλε να πατάει καλά στα πόδια της και πώς έχει περάσει αυτή τη φιλοσοφία στους ποδοσφαιριστές να κάθε παιχνίδι να το βλέπουν ξεχωριστά και να μπαίνουν μέσα και να διεκδικούν την νίκη. Εκτός όλων των άλλων, και εκτός αυτής της ομάδας που έχει στηθεί λοιπόν επί Κόντι τώρα, ο Όφη, τα συζητούσαμε λίγο και πριν με τον Βασίλη Σκουντή, στέλνει και την Ελλάδα στη 10η θέση της UEFA. Και αυτό δεν είναι λίγο. Ενώ δεν πρέπει να, πρέπει να τα συζητάμε και αυτά, να τα ξανασυζητάμε δηλαδή εννοώ.
7: Ναι, ξέρεις, γιατί το επίτευγμα του Όφη, χθεσινή νίκη, ξεφεύγει από τα όρια και τα πλαίσια της Κρήτης και της Ελλάδας. Πάει πανευρωπαϊκά, γιατί όλοι έλεγαν στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ότι ο Όφη ενδεχομένως να αποτελέσει τη μαύρη τρύπα για την Ελλάδα στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από την άποψη ότι ενδεχομένως να μην φέρει τους βαθμούς που απαιτούνται, να είναι η ομάδα η οποία θα έχει πολύ χαμηλό συντελεστή και ειδικά όταν μάλιστα η ομάδα προκρίθηκε στο Europa League και όχι στο

0: Conference League, όπου είναι μια πιο βατή θεωρητικά διοργάνωση. Τότε όλοι λοιπόν έκαναν λόγο ότι όχι, μόνο ήτες θα γνωρίσει σε αυτή την League Phase, δεν θα έχει καμία βαθμολογική συγκομιδή. Παρ' όλα αυτά, έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους αυτούς, καθώς όφη έχει 3 στα 3 μαζί και με την προκριματική φάση. Όπως είπε και ο Κώστας πριν από λίγο, δεν έχει δεχθεί ούτε ένα τέρμα σε αυτή τη διαδικασία. Έβαλε 5 στην CSKA Σόφιας, άλλα 2 χθες στην Hoffenheim. Και αυτή η 10η θέση, μπορεί ο πολλής κόσμος να μην ξέρει τι σημαίνει αυτή η 10η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA, αλλά αυτή τη στιγμή απέχουμε μόλις μία ισοπαλία από το να εξακολουθούμε φυσικά να βγάζουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα και ο πρωταθλητής να πηγαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, μου επιτρέψεις να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Θα το πω τώρα για να μείνει. Επειδή νομίζω ο Δημοσθένη, ο Όσιμ είχε πει κάτι βαρύ για την μπάλα, ότι είναι στρογγυλή και είναι αυτό. Και η μπάλα έχει γυρίσματα. Θα το πω τώρα για να πραγματικά να υπάρχει. Δεν θέλω να χαλάσω κανένα κλίμα. Αλλά κάποια στιγμή, πέρα από το έχω άστρο, έχω καλό φεγγάρι, παίζω καλά, θα έρθουν και στραβά αποτελέσματα. Και εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά για την ομάδα που πρέπει να στηριχθεί, έτσι. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τίποτα γκρίνιες μετά. Α, ξέρεις γιατί πήγε στον Άρη και δεν έπαιξε καλά. Κάποια στιγμή θα έρθει και ένα στραβό αποτέλεσμα. Έχει σημασία για τους ποδοσφαιριστές, διότι αυτή η περίοδος θα είναι πάρα πολύ κουραστική, θα είναι επίπονη, θα είναι επιβαρημένη όλη η κατάσταση με τόσα μάτς και δύσκολα μάτς. Γιατί το να πάνε να παίξει τη Ρέν, να παίξει με την Μπενφίκα ή με τη Λεβερκούζεν δεν είναι τώρα έτσι όποιο μάτς.
1: Λοιπόν,
2: θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει στήριξη μέχρι τέλους από τον κόσμο.
1: Δημοσθένη, πάμε να πούμε έτσι στην κατακλείδα και μία κουβέντα, δύο προφανώς, και για τα επόμενα που έρχονται. Ξεκινώντας από τα ευρωπαϊκά που πάμε τώρα πια στις 15 Οκτώβρη, ήδη αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένας παροξυσμός για το παιχνίδι στη Ρεν. Βέβαια έχουμε και πρωτάθλημα εντωμεταξύ, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ήδη από εδώ και μέρες οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας του Όφη έχουν ανακοινώσει πως θα υπάρχει εκδρομή για τη γαλλική πόλη. Σήμερα ο Όφη είπε και αυτός ότι να βλώνει τσάρτερ όπου θα πάρει μαζί και φιλάθλους, αλλά νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε μια ασπρόμαυρη απόβαση στη γαλλική πόλη, στο ΡΕΜ, στις 15 Οκτωβρίου, γιατί είναι λογικό, τα όνειρα δεν σταματούν εδώ. Δεν σταματάει η ομάδα με μία νίκη. Υπάρχει και συνέχεια. Αυτό θέλει ο Χρυστοσκότης, αυτό θέλουν οι ποδοσφαιριστές. Να μην είναι μία φωτοβολίδα όφη, να μην είναι μία φωτοβολίδα η χθεσινή επιτυχία. Θέλουν να συνεχίσουν, θέλουν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Κάτι που δεν το πίστευε κανένας στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας. Αλλά σαφέστατα δεν ξεχνούν και τις υποχρεώσεις εντός συνόρων, καθώς αυτές σου δίνουν το εισιτήριο για να συμμετάσχεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Και την Κυριακή στις 7 η ώρα όφη υποδέχεται τον Αστέρα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί πάλι αρκετός κόσμος στο γήπεδο και ως μια επιβράβευση για τη χθεσινή τεράστια επιτυχία της ομάδας του Πόλου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Δημοσθένη Κώστα, και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, ανέφερε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον απόϊχο της συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση. Θυμίζω, μέσω της οποίας προανήγγειλε μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για το σχεδιασμό της, αλλά και την στήριξη, όπως λέει, των συμφερόντων, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα συναντήθηκε με τον μέχρι πρότινος ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος πλέον προσχωρεί στο κόμμα.
3: Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην κρατική τηλεόραση αποτέλεσε μία ακόμα αφορμή για την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, έθεσε το στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, με το δεδομένο πως η αποτίμηση που κάνει η κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης είναι θετική. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή με πρόγραμμα και σχέδιο που θα συμβάλλει ώστε οι πολίτες να δουν βελτίωση στην οικονομική κατάσταση που σήμερα αντιμετωπίζουν.
4: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
5: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή τη.

0: μιας δημοκρατίας.
1: Μπορεί πάντως η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση να συγκρούονται για το θέμα της αυτοδυναμίας. Ή μη τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αποκλείουν το σχήμα της δημοκυβέρνησης συνεργασίας.
2: Δεν το θεωρούμε καθόλου δύσκολο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση από 2 ή 3 κόμματα ή και περισσότερα. Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική.
1: Το πρωί της Παρασκευής πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ο βουλευτής Χέρκυρας είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και το τελευταίο διάστημα συμμετείχε σε εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας το παρόν τόσο στην εκδήλωση που είχε γίνει στο Ηράκλειο για την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος, όσο και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
4: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα επόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς.
1: Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του επίσης ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην υπουργού Ευάγγελου Αποστολάκη.
5: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Κεφαλογιάννης, έτσι να δούμε λίγο παρέα την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα Κώστα και σε εσένα.
6: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου κάνει και εσένα εντύπωση αυτό, αλλά το σημειώνω ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη, αν δεν κάνω λάθος, μέρα που ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι δύσκολος. Το είπε στη Βουλή, το είπε χθες συνέντευξή του στην ΕΡΤ και το λέει και σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
6: Και μου κάνει εντύπωση και με ανησυχεί. Και με ανησυχεί. Εντάξει, είναι προφανές ότι επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο, ο Πρωθυπουργός θέλει να αποφύγει τα χειρότερα, δηλαδή να προετοιμάσει κατά το δυνατόν την κοινή γνώμη. Αλλά αναρωτιέμαι πραγματικά πόσο δύσκολος μπορεί να είναι. Δηλαδή, αν το έχει πει 3 φορές, σκέφτομαι τι μπορεί να μας περιμένει.
5: Πόσο δύσκολος θα είναι.
6: Ναι, σκέφτομαι τι μπορεί να μας περιμένει. Είπε ότι θα ξεκινήσει από τον 75 το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ότι θα ληφθούν μέτρα. Το 75, το οποίο άκουγε και τη χθεσινή σας συζήτηση με τον Κώστα Λουμπογονανίδη, πλέον μας φαίνεται ικανοποιητικό, έτσι. Έχει ξεφύγει τόσο πολύ το πράγμα. Πριν από πόσα χρόνια ήταν στο 1,10-1,20 και τώρα λέμε μακάρι να μείνει στο 1,75. Μίλησε και σε συνέντευξη στην ΕΡΤ και στον κύριο Τασούλα για τα μέτρα που θα ληφθούν και στην Αντλία. Στήριξη κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα που πιθανότατα θα έχει και μεγαλύτερη ανάγκη το πετρέλαιο θέρμανσης, όμως επανέλαβε αυτή την προειδοποίηση η οποία πια έχει αρχίσει και ακούγεται πολύ ανησυχητική. Κατά τα άλλα είμαστε σε πλήρη προεκλογική περίοδο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Καθημερινά θα έχουμε τέτοιου τύπου αντεγκλήσεις. Παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, είναι κυρίως ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Είναι λίγο εκτός κάδρου ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει μια λογική αυτό, γιατί είχαμε και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην έκθεση στην ΔΕΘ. Πήγε και σχετικά καλά. Είδα κάποιες δημοσκοπήσεις που λένε ότι ίσως κανείς δεν ενθουσίασε στην Θεσσαλονίκη, ούτε ας πούμε το πλήθος, αλλά αλλάζει με χαρά με όσα άκουσε. Ίσως να έπεισε λίγο παραπάνω ο Νίκος Ανδρουλάκης τουλάχιστον σε σχέση με τον Άλεξη Τσίπρα. Είχαμε και την κόντρα των δύο στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε μέχρι ένα σημείο είναι λογικό ότι αυτή την εβδομάδα το δίπολο φαίνεται να είναι ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Όμως είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται και η κυβέρνηση προετοιμάζεται για να μετριάσει τη δυσαρέσκεια του κόσμου σε σχέση με τις τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Βέβαια, σε ό,τι ξέρεις πολύ καλά, ότι και 10 φορές να το πει ο Πρωθυπουργός, ότι ήταν δύσκολος ο χειμώνας, όταν θα έρθει ο λογαριασμός, κανείς δεν θα πει «Α, μας το είχε πει».
5: Μας το είχε πει, ακριβώς. Αυτό πάντως που πρέπει να πούμε, το επαναλαμβάνω και εγώ δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσεις, είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, που λέει εμείς προσδοκούμε και θα δουλέψω, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης προσωπικά για την πολιτική αλλαγή, ζητά επί μόνος μέτρα στήριξη στα νοικοκυριά, ενώ πλέον από αυτά που ίσως, που έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ ή αυτά που προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Με κορυφαίο βέβαια τη μείωση του ΦΠΑ
6: και του
5: ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τα επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ σταθερά.
6: Μίλησε και ο Πρωθυπουργός για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και είπε ότι αυτό πρέπει να είναι κεντρική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι για να τον μειώσει η Ελλάδα θα πρέπει να, να κόψει κάποια άλλη δαπάνη και γι' αυτό δεν είναι εφικτό την δεδομένη στιγμή. Είναι μια πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε όλο αυτό το διάστημα της κρίσης. χρήσης και για τον ΦΠΑ. Είναι επίσης ένα σημείο σταθερής πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη ΔΕΘΗΠ ότι στοχευμένα και με πρόγραμμα μπορεί η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά να φέρει και μείωση τιμών, να είναι ένα μέτρο κατά της ακρίβειας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να θεωρεί ότι αυτό αφενός είναι αμφιλεγόμενο, δηλαδή δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Αφετέρου θα έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το σηκώσει.
5: Σε κάθε περίπτωση, η εξωματική αντιπολίτευση επιμένει και κρατά την μπάλα της αντιπαράθεσης στα θέματα αυτά της καθημερινότητας των πολιτών.
6: Τα οποία του απασχολούν και πιο πολύ από όλα. Είναι και λογικό.
5: Αυτή την ώρα και τα σημαντικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα εγκαίνια του Κόμβου Καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να χαρακτηρίζει το Ίδρυμα στολίδι. Η Κρήτη πρωταγωνιστεί, είπε, και στη στρατηγική που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και συνολικά η κυβέρνηση για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο δυναμική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική στις δύσκολες εποχές που ζούμε.
1: Το κόμβο καινοτομίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εγγενίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, τονίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΙΤΕ στον τομέα της έρευνας και της αριστείας στη χώρα. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε σημαντικό έργο το οποίο, εκτός από το Ηράκλειο, δημιουργεί υποδομές σε 4 ακόμα πόλεις όπου το ΙΤΕ έχει Ινστιτούτα.
0: Πιστεύω ότι συμβολίζει ό,τι καλύτερο και πιο χρήσιμο υπάρχει στη χώρα, μαζί με το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Είναι η προϋπόθεση για να γίνει η οικονομία μας πιο παραγωγική, πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική.
7: Με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του ΙΤΕ, ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ΕΤΕΠ, ουσιαστικά ενισχύουμε 5 πόλεις της Ελλάδος. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να μετατρέψουμε το brain drain σε brain gain, στηρίζουμε στην πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη και καθιστούμε την Κρήτη κόμβο καινοτομίας της Ανατολικής Μεσογείου, συνδέοντας την ερευνητική αριστεία με την αγορά και την οικονομία.
1: Η χρηματοδότηση του έργου ανήλθε σε 56 εκατομμύρια ευρώ, η μεγαλύτερη που έχει λάβει ποτέ το ΙΤΕ από την ίδρυσή του και προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
0: Οι εποχές που ζούμε, δίπλα στον τουρισμό που έχουν καταστήσει, που έχει καταστήσει την Κρήτη έναν καταπληκτικό προορισμό, γιατί η Κρήτη είναι ένα μέρος που το λατρεύουν όλοι, δίπλα στον τουρισμό χρειάζεται να έχουμε ισχυρή βιομηχανία και καινοτομία και πρωτογενή τομέα, σύγχρονο και ουσιαστικό, που να τροφοδοτεί την βιομηχανία. Εσείς παίζετε το ρόλο της γέφυρας με την έρευνα και την καινοτομία και γι' αυτό η κυβέρνησή μας υποστηρίζει με πράξεις και με νέες υποδομές την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα.
1: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, τόσο κατά το χαιρετισμό του, όσο και κατά τη συνάντηση που είχε μαζί με τον Υφυπουργό Αρμόδιο για Ζητήματα Έρευνα Σταύρο Καλαφάτη, με τον πρόεδρο και τους διευθυντές των Ινστιτούτων, υποστήριξε πως η πολιτεία θα συμβάλλει για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος με 150 νέες θέσεις ερευνητών.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα ανθίσουν, ότι αυτά τα χρήματα που τα διαχειριστήκαμε με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα, θα πιάσουν τόπο για το καλό της νέας γενιάς, που θα είναι ο πιο ωφελημένος από όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί εδώ θα εργαστούν νέοι επιστήμονες, νέοι ερευνητές που επιλέγουν την Ελλάδα και όχι το εξωτερικό για να ζήσουν, με καλύτερους μισθούς και καλύτερες προοπτικές.
1: Η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης σηματοδοτεί την επέκταση και αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του Ιδρύματος σε όλες τις πόλεις που εδρεύουν Ινστιτούτα του. Η σημαντική αυτή επιτυχία θα αποτελέσει καταλύτη για την προσέλκυση νέων επιστημόνων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΤΕ σε νέα επιστημονικά πεδία.
8: Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτεία για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο όραμα που της παρουσιάστηκε από την προηγούμενη διοίκηση με πρόεδρο τον Νεκτάριο Ταβερναράκη για αυτό το πολύ σημαντικό έργο, το οποίο ενισχύει την έρευνα, την ανάπτυξη και τον ομία σε 5 χώρες, σε 5 πόλεις της χώρας μας. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εδώ στο Ηράκλειο και είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι όχι μόνο δεν θα τους απογοητεύσουμε, αλλά θα συνεχίζουμε να προσφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκπαίδευση, την έρευνα και κυρίως τη συνεισφορά στην πραγματική οικονομία της χώρας μας. Είναι μια νέα εποχή για το ΙΤΕ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευγνώμονοι προς την πολιτεία γι' αυτό.
9: Με ιδιαίτερη ικανοποίηση.

0: εγκαινιάζεται σήμερα αυτό το κτίριο στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, πάντα με τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση μεταξύ μας, με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επενδύουμε στην έρευνα, στην καινοτομία, στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους και η Κρήτη είναι αυτή.
1: Την κατασκευή δίδυμης σύραγγας μήκους περίπου 500 μέτρων στο Κακόρος επιβεβαίωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρια Βιεννάκη. Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στη σύνδεση του νέου αεροδρομίου με τον ΟΑΚ και είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να μας πει τα περισσότερα, γιατί είπε πολλά και διάφορα ο Υπουργός σήμερα στη Βουλή. Έλα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καλησπέρα, Χάρη.
2: Καλησπέρα. Πολλά και διάφορα ακριβώς. Βασικά η ερώτηση ήταν τι θα γίνει και με το να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αν το Υπουργείο στοχεύει να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, σε κάποιες παρενές προς τις εταιρείες, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου, τουλάχιστον σε σημεία που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό γιατί είναι γνωστές οι καθυστερήσεις που υπάρχουν, είναι γνωστά τα προβλήματα, οι ουρές, ο εκνευρισμός των οδηγών. Και
1: οι αντιδράσεις από φορείς.
2: Βέβαια, είχαμε χθες την ανακοίνωση, έτσι, το έθεσε ο κύριος Αβγενάκης, mm-hmm, στην εισήγησή του, λέγοντας ότι υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από τους 27 φορείς. Ο κύριος Δήμος εκεί δεν βρήκε να πει κάτι. Είπε ότι οι εργασίες εκτελούνται μέχρι αργά, ότι δεν υπάρχουν λόγω των πολλών εργοταξίων και των μεγάλων έργων που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν ακόμα και εργάτες. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα ο κύριος Δήμας αναφέρθηκε, γιατί ήταν σκέλος της ερώτησης του κυρίου Αβγενάκη στο τούνελ, στο δίδυμο τούνελ στο Κακόρος, mm-hmm, είπε ότι είναι μέσα στη συμβατική υποχρέωση, ότι είχαν εξεταστεί 4 εναλλακτικές λύσεις, έχει επιλεγεί συγκεκριμένη μία συγκεκριμένη λύση και μάλιστα έχει συμπεριληφθεί και στη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση που έχει γίνει για τη λεγόμενη παράκαμψη του Ηρακλείου. Τώρα, από εκεί και πέρα να σου πω ότι εμένα μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κύριος Δήμας λέει ότι οι σύραγγες θα γίνουν, mm-hmm, και αυτή την περίοδο, σήμερα το πρωί, και το λέω με σιγουριά γιατί πέρασα από εκεί, mm-hmm, σήμερα το πρωί, παραδόξως δεν είχε τόσο μεγάλη κίνηση, εκτελούνται εργασίες αποξήλωσης, mm-hmm, του διαχωριστικού στιθέου για την αντικατάστασή του με νέο σύγχρονο που παρέχει περισσότερη ασφάλεια στους οδηγούς και είναι πιο συγχωρητικό σε εισαγωγικά η λέξη.
1: Σε περίπτωση είναι λιγότερη.
2: Έτσι ακριβώς. Άρα έχουμε αντικατάσταση του, mm-hmm, στιθέου και αντικατάσταση του οδοστρώματος. Αυτές είναι οι εργασίες που θα γίνουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Άρα ποιος ο λόγος να γίνουν αυτές οι εργασίες όταν το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα, mm-hmm, θα καταργηθεί λόγω του τούνελ. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπε για τη δυνατότητα της σύνδεσης της Μεσαράς με το νέο αεροδρόμιο, mm-hmm, τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα χρήματα που θα διεκδικήσει το Υπουργείο να βρει, θα προσπαθήσει το Υπουργείο να βρει, προκειμένου να συνεχιστούν αυτές οι μελέτες και να ολοκληρωθούν. Mm-hmm. Όμως ο κύριος Δήμας δεν είπε τίποτα για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Και το σημαντικό δεν είναι μόνο να ολοκληρωθούν οι μελέτες, αλλά τα έργα αυτά να χρηματοδοτηθούν το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Και αναφέρομαι στα δύο τμήματα στα οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Αβγενάκης και απάντησε ο κύριος Δήμας. Το πρώτο τμήμα έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι Πρετόρια και το Πρετόρια Άγιοι 10. Είναι δύο τμήματα τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν μια άλλη αναπτυξιακή προοπτική σε σχέση με τον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Είναι κάτι που ζητούν οι φορείς της Μεσαράς. Είναι κάτι το οποίο έχουν ζητήσει οι δήμαρχοι του Νότου σε συνάντηση
1: και σε κατηδίαν συναντήσεις με τον Υπουργό. Μάλιστα, μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την συζήτηση που έγινε σήμερα στη Βουλή.
3: Έχουν σημειωθεί πάρα πολλά προβλήματα συντονισμού. Γι' αυτό το λόγο και σας ζητώ να μας ενημερώσετε το κατά πόσο είναι εύκολο να υπάρξει ένα συντονισμός, ένα εργοτάξιο το οποίο θα λειτουργεί περισσότερο χρόνο, περισσότερες βάρδιες, άρα να τρέξει γρηγορότερα το έργο. Αν υπάρχει δυνατότητα ή υποχρέωση και σε ποιον και από ποιον να υπάρχει μια ενημέρωση έγκαιρη για το πότε θα κλείσει, πότε...

0: προσωρινά ή για κάποιες ώρες ένα σημείο του δρόμου. Πότε θα γίνουν οι σχετικές ρυθμίσεις και αν προβλέπετε οι ρυθμίσεις αυτές να γίνονται σε όλο αυτό το μήκος και τελικά να υπάρχει μια χαοτική κατάσταση που προκαλεί εκνευρισμό, εντάσεις και πολλές παρεμβάσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης που αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και της αγωνίας. Και τέλος, αγαπητέ κύριε Δήμα, υπήρχε μια μελέτη από την υπόνοιμα της αρπόνοτητας διεύθυνσης του Υπουργείου το 2022, που έλεγε μεταξύ άλλων και για τη διπλή σύραγγα στο σημείο Κακό Όρος. Ένα σημείο πραγματικά δύσκολο και επικίνδυνο. Στροφές, ανάποδες κλίσεις με πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Γι' αυτό και με τον λόγο θα θέλαμε και την επίσημη θέση του Υπουργείου.
1: Κύριε συνάδελφε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι όπως ξέρετε και εσείς προσωπικά βρίσκομαι στην Κρήτη πάρα πολύ τακτικά και τη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων τις έχω συναντήσει και μία και δύο φορές. Όσον αφορά τις παραπάνω βάρδιες, νομίζω ότι και εσείς περνάτε από τις περιοχές που γίνονται εργοτάξια και βλέπετε ότι δουλεύουν μέχρι πάρα πολύ αργά. Άρα θα πρέπει να ανακαλύψουμε παραπάνω από 24 ώρες και επίσης να σας πω ότι στο κατασκευαστικό κλάδο και ειδικά στην Κρήτη, ακριβώς επειδή υλοποιούνται τόσα πολλά έργα, υπάρχει και πρόβλημα έβρεσης εργατών. Και εδώ τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η παραλλαγή χάραξης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ στην περιοχή του Κακού Όρους στο Δήμο Χερσονήσου, στην οποία περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας δίδυμης σύραγγας περίπου 600 μέτρων, προβλέπεται συμβατικά.
0: Όπου ναι μεν σώσαμε στο παραένα τις μελέτες Καστέλη-Στάβγες μέχρι και Πρετόρια, αλλά Πρετόρια με νέο αεροδρόμιο, με τον κόμπο του νέου αεροδρομίου στο Καρακαλοχώρι ή νέο αεροδρόμιο στο Καρακαλοχώρι με Βιάνο, αγνοείται. Θα θέλαμε λοιπόν τη συμβολή σας ώστε να χρηματοδοτηθεί η μελέτη και η χάραξη, άρα και να τρέξουν και οι διαδικασίες των απολωτριώσεων που είναι χρονοβόρες και για τα τυφλά τμήματα κόμβος Αρκαλοχωρίου με Πρετόρια, κόμβος Αρκαλοχωρίου με Βιάνο.
1: Ο στόχος ολοκλήρωσης των μελετών για τα τμήματα, αυτά τα δύο Πρετόρια Στόλη και Στόλη Αγιδέκα, αναμένεται να επιτευχθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι το τέλος του έτους. Στην προκειμένη φάση, όπως αντιλαμβάνεστε, προέχει για εμάς η ολοκλήρωση μελετητικής διαδικασίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός μας εξαντλείται στα συγκεκριμένα τμήματα. Κάνατε αναφορά και στα δύο υπόλοιπα. Και εγώ θα σας πω ότι παράλληλα με την ολοκλήρωση των μελετών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, στόχος του Υπουργείου είναι να εξετάσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τη μελετητική ορίμανση και των υπόλοιπων τμήματων, ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά μια ολοκληρωμένη οδική σύνδεση του ΝΟΑΚ και της Νότιας Κρήτης με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.
2: Μπορεί στις διεθνείς αγορές, κυρίες και κύριοι, να καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, στην Αγγλία η εικόνα παραμένει διαφορετική. Στα πρατηρία και των τεσσάρων ομών της Κρήτης, οι τιμές της αμόλυβδης συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με το κόστος σε περιαστικές περιοχές να έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη είναι η ανησυχία λόγω των εκτιμήσεων για το δύσκολο χειμώνα και το πετρελαίο θέρμανσης.
3: Μπορεί να καταγράφεται αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις καθησυχαστικές δηλώσεις της Αμερικανικής ηγεσίας, ωστόσο οι τιμές λιανικής παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, η αύξηση, η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα πρατήρια και των τεσσάρων ομών της Κρήτης, φαίνεται να συνεχίζεται από μέρα σε μέρα, με την αμόλυβδη σε περιαστικές περιοχές να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο.
4: Είδαμε ότι από τη Δευτέρα η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του Eastman που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσεις, αλλά και ο πολέμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
5: Πώς να το σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνε. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
6: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
3: Οι τσουχτερές τιμές δεν περιορίζονται στα καύσιμα, καθώς βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν τους επόμενους μήνες και τα ελληνικά νοικοκυριά για άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης.
4: Ξαν η κατάσταση συνεχιστεί σε αυτό το ρυθμό, προβλέπω ότι το τελευταίο ειδικά δίμηνο του έτους θα έχουμε ανατιμήσεις σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα, προϊόντα δηλαδή που προτιμούν οι καταναλωτές, γιατί μην ξεχνάτε ότι και η ενέργεια έχει ανέβει. Σας θυμίζω ότι οι τιμές της ενέργειας τώρα αυτή τη στιγμή είναι από 0,11 έως 0,17 τη κιλοβατόρα και μάλιστα ανάλογα και με το τιμολόγιο που θα πάρει ο καταναλωτής. Ειδικά στα κίτρινα τιμολόγια βλέπουμε πιο συγκρατημένες τιμές και στα πλέον τιμολόγια, αλλά βλέπουμε αυξημένα πάγια και συγκεκριμένες ώρες που μπορεί ο καταναλωτής να χρησιμοποιήσει. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
7: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
3: Σύμφωνα με ειδικούς, οι τιμές στα καύσιμα και τις επόμενες ημέρες θα παραμείνουν στα ίδια υψηλά επίπεδα, με το μέλλον στην παγκόσμια αγορά να κρίνεται αβέβαιο και τους καταναλωτές να ανησυχούν για την πορεία των τιμών.
8: Από εκεί και πέρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και το τέτοιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει, παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά, δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
3: Ταυτόχρονα με βάση τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει από 1,80 έως 1,90 ευρώ το λίτρο.
4: Βλέπουμε μια μικρή πτώση διεθνώς των τιμών. Θεωρώ ότι αυτή η πτώση θα έρθει τις επόμενες μέρες, όμως πάλι δεν είμαστε σίγουροι, γιατί αυτές οι συνθήκες, όπως ζούμε σε ένα δυναμικό πεδίο που εύκολα μεταβάλλονται και οι τιμές αναλόγω των συνθήκων ανεβαίνουν και κατεβαίνουν.
2: Νέα παράταση στα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των νεγοπροβάτων έως την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης.
3: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των νεγοπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η 1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
9: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024 και το 2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει φυσικασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην Ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί. Και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, στηροκομεία εμπόρου ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
9: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας, και με τους ζωέμπορους, και με τα σφαγεία, και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως είπα, μια ύφεση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Σκηνές έντασης εκτελήθηκαν σήμερα Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους της Θέουτα, όταν χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει μια επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούσαν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες της παραλίας. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός ανθρώπων έσπευσε προς το νέο καταβλισμό, προσπαθώντας έτσι να εξασφαλίσει μια θέση.
1: Οι αρχές της Θέουτα μετέφεραν την Παρασκευή χιλιάδες μετανάστες από τις παραλίες Τραμπολίν και Μπενίτεθ στο νέο χώρο υποδοχής στο λιμάνι του Ισπανικού Θύλακα σε επιχείρηση με στιγμές έντασης, πανικό και προειδοποιητικές βολές. Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί της Παρασκευής με την ανάπτυξη πολλών περιπόλων στην παραλία του Τραμπολίν για να συγκεντρώσουν τους μετανάστες και να τους οδηγήσουν πεζοί στο νέο χώρο φιλοξενίας που έχει διαμορφωθεί στο λιμάνι περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά. Η επιχείρηση αποδείχθηκε δύσκολη από την αρχή, όταν οι πρώτες ομάδες έφτασαν στην περιοχή της παραλίας Μπενίτεθ, όπου βρίσκεται ένας ακόμη από τους καταβλισμούς, ενώθηκαν με τα άτομα που παρέμεναν ήδη εκεί, κάτι που εκτόξευσε τον αριθμό των μεταναστών που κατευθύνονταν προς το λιμενικό χώρο. Σε μικρή απόσταση από αυτή την παραλία σημειώθηκαν στιγμές έντονης έντασης λόγω του συνωστισμού, με μέρος του πληθυσμού να τρέχει και την αστυνομία να αναγκάζεται να ενισχύσει τον έλεγχο της πορείας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο να ρίξουν πυροβολισμό στον αέρα, καθώς δυσκολεύονταν να συγκρατήσουν τον κόσμο.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Πάμε κύριε

0: Από δύσκολη γωνιά κόντρο. Παράλληλα ο Αϊτόρ. Γκολ! Από τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Καμελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, για δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη.
3: Το πιστεύατε, Θανάση?
2: Σίγουρα αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύαμε, εννοείται.
4: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
4: Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
3: Όταν σε έβαλες ο Κώστας Αγούδης αλλαγή, είχες την αλλαγή που μπορεί να συμβεί αυτό?
4: Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,99% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.661,30 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 426,67 εκατομμύρια ευρώ, 55 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης ΚΡΕΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα ξεβάνει.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννου, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Γιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι

0: της υποταγής των αγώνα για ελευθερία.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
2: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερους σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
2: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
2: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί η ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό θνησιγενές.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνου, ας την γνωσώ, με αυτά της εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Sky και στη τηλεόραση Κρέτα τον πρόεδρο του ΙΤΕ και καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Βέβαια, το πρόεδρε μένει στην Ελλάδα, αλλά το καθηγητής, το δάσκαλος μου φαίνεται πιο σπουδαίο, δεν είναι?
1: Ναι, το καθηγητής και δάσκαλος νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί όπως έλεγα όταν για πρώτη φορά ανέλαβα και διοικητική θέση, οι διευθυντές και οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το θυμούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και καλύτερα.
0: Αφήστε δει στην Ελλάδα που, αν πετάξει μια πέτρα, πρόεδρο θα βρεις. Έτσι.
1: αυτό είναι
0: ισχύει.
1: Σίγουρο.
0: Τώρα για δασκάλους δεν ξέρουμε. Θυμάμαι όταν πρωτοείδα το βιογραφικό σας, καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής. Γιατί ξεχωρίζει αυτό ως ειδικότητα, ας το πούμε?
1: Ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει είναι σαν να λέμε ότι κάποιος κάνει πειραματική φυσική ή θεωρητική φυσική. Αυτό που λέμε παρατηρησιακή αστροφυσική.

0: Η αστρονομία είναι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ερευνητικά ασχολούνται με, συλλέγουν δεδομένα, κάνουν μετρήσεις, προσπαθούν αυτά να τα ερμηνεύσουν με κάποια θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς που κάνουν
1: Άρα εσείς είστε στο πεδίο, βλέπετε πράγματα που δεν βλέπουμε ή βλέπετε και πράγματα που δεν υπάρχουν πια. Σωστά το λέω, έτσι. Λοιπόν, είχα επίσης την να σας ρωτήσω πάντα και γενικώς με τους αστροφυσικούς που έχω συναντήσει, γιατί ομολογώ ότι είχε μια παράδοση η Κρήτη, παρότι η Ελλάδα τώρα τελευταία προσπαθεί να μπει στον κόσμο του διαστήματος. Ήσασταν παιδί που μετρούσε τα άστρα. Μεγαλώσαμε με αυτό το βιβλίο, όπως ξέρετε.
0: Ναι, το ένα παιδί μετράει τα άστρα όπως περισσότεροι από εμάς, μιας αλφα ηλικίας τουλάχιστον, το είχαμε διαβάσει κι εγώ. Αλλά εμένα αυτό που μου συνέπαιρνε περισσότερο σε σχετικά μικρή ηλικία ήταν έτσι λίγο το απέραντο, το άγνωστο, το πολύ μακρινό και το με ποιον τρόπο κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το αγγίξουμε, μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο πολλές φορές λέω και σε ομιλίες είναι ότι μιλάμε για όλο το σύμπαν. Και οι φιλόλογοι θα μας πούνε ότι το σύμπαν είναι αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα γύρω μας. Αλλά από αυτό το σύμπαν, τα μόνα μέρη που έχουμε πάει, έχουμε πατήσει το πόδι μας, είναι η Γη και η Σελήνη. 115 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη δημιουργία και 12 αστροναύτες.
1: Αυτό καταλαβαίνουν ένα τίποτα, έτσι.
0: Ναι, και αυτό
1: είναι. Πρέπει να είναι ένα τίποτα. Γιατί αν σας ζητήσω να μας το πείτε με αριθμούς, θα δυσκολευτούμε καταρχήν να το συνειδητοποιήσω.
0: Ακριβώς.
1: Όταν ήσασταν μικρός όμως, το συνειδητοποιούσατε, ή υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε, υπήρχε κάτι στο περιβάλλον σας, ας πούμε, σχετικό.
0: Όχι, εμένα αυτό που ουσιαστικά ήταν δυτή η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση, ας το πούμε. Και οι δύο μου γονείς ήταν δάσκαλοι. Οπότε έτσι από μικρό παιδί λίγο με σημάζευαν και με βάλανε, ξέρανε τις αδυναμίες των παιδιών.
1: Δάσκαλοι το έχουν αυτό, έτσι.
0: Το έχουν αυτό. Οπότε ξέρανε και τα καλά μου, ξέρανε και τα στραβά μου και μπορούσαν έτσι να με βοηθήσουν κάπως. Και επίσης ένα μέρος από την πλευρά της μητέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν έρθει από την Μικρασιατική καταστροφή.
1: Και αυτό που μου λέγε, από πού ήταν, γιατί είναι και η περίοδος.
0: Ναι, η γιαγιά μου ήταν από την Τραπεζούντα και ο παππούς μου ήταν από Κεσάρια Καπαδοκίας. Και οι δυο χάσανε.
1: Μεγάλη ρίζα είναι αυτή. Ναι. Είμαστε και λίγο συγχωριανοί,
0: ναι,
1: σας το
0: ναι. λέω. Αλλά μεγάλη. Η γιαγιά μου, ας πούμε, τώρα είναι ίσως λίγο εκτός θέματος, λόγω των συγκυριών, τη σκότωσαν τον άντρα, τον πατέρα και τον παππού. Οπότε ήταν μόνο με το μικρό της, με την Κρήτη κόρη και τα αδέλφια της τα μικρότερα. Του παππού μου η γυναίκα πέθανε στο καράβι από τη Σμύρνη. Οπότε μετά βρέθηκαν και παντρευτήκανε. Και αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, γιατί ήταν πολύ πλούσιος ο πατέρας της και τα είχαν χάσει όλα, μου έλεγε: παιδί μου, η εκπαίδευση είναι ένα βραχιόλι που κανείς δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ.
1: Το έλεγε.
0: Οπότε είναι σημαντικό. Και επίσης αυτό που μου έλεγε: τα ψηλά στα χαμηλά να μην πέσει στη ζωή. Και εγώ αυτό το οποίο έβλεπα.
1: Σοφή η γιαγιά.
0: Σοφή η γιαγιά, ναι, και ήταν κάτι που δεν το καταλάβαινα μικρός.
1: Είχε μορφωθεί ή ήταν από
0: τη ζωή. Όχι, είχε τελειώσει και πρώτες τάξεις γυμνασίου. Γιατί εκείνη την εποχή, του 1901 δηλαδή ήταν.
1: Πολύ μεγάλη μόρφωση ήταν αυτή για την εποχή.
0: Ναι, και ο παππούς μου ήταν καθηγητής φιλόλογος, μου έκανε φροντιστήριο γαλλικά, ήξερε γαλλικά, γερμανικά, αραβικά. Οπότε υπήρχε αυτή η παράδοση.
1: Είχατε ένα, νομίζω, καλό υπόβαθρο, γιατί προφανώς.
0: Για τη σημασία της εκπαίδευσης.
1: Με το παιδί που μετράει τα άστρα του Λουντέμι, καμία σχέση. Δεν είχε ζόρια τέτοια, έτσι. Δεν είχε. Αλλά είναι όμως, βλέπετε τώρα, αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες που είναι πολύ μεγάλες για μας, για τις οικογένειες, έτσι. Τώρα για το σύμπαν ένα τίποτα. Δεν ξέρω, αυτό καμιά φορά θα σας πω, γιατί είχα και εγώ μια προσωπική εμπειρία τέτοια. Μπορεί να μας παρηγορήσει αυτός ο μέγας κόσμος, ας πούμε, το ότι είμαστε ένα τίποτα καμιά φορά, να μας κάνει καλό σε μια βαριά ψυχολογία που έχουμε.
0: Αυτό σίγουρα βοηθάει, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας και για ψυχολογικούς λόγους και για πραγματικούς λόγους να υπερβάλλουμε και δεν τα βάζουμε έτσι σε ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο, τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, τι είναι τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά ακόμη και στις διενέξεις στις οποίες εμπλεκόμαστε με συνανθρώπους μας. Αλλά εγώ αυτό το οποίο επίσης βλέπω, που είναι επίσης σημαντικό αν το δούμε έτσι την κλίμακα, είναι πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο και ειδικά να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, ακόμη και αν πολλές φορές δεν υπάρχει, την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Αυτοί που βιώσανε τεράστιες καταστροφές στο παρελθόν και ξαναξεκινήσαν από το μηδέν και πετύχανε, το καταλάβανε αυτό. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, εγώ αυτό έλεγα στον εαυτό μου πολλές φορές, να παραπονιέμαι εγώ τώρα για οτιδήποτε δυσκολία έχω, όταν είχα μεγαλώσει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τα πάντα και έπρεπε από το μηδέν Θα τα ξανακούσουμε.

0: φτιάξω.
1: Ναι, ωραίο ακούγεται αυτό και πρέπει να σας πω γιατί, επειδή είπα τώρα και μια προσωπική εμπειρία, πέρασα κάποια στιγμή στη ζωή μου νέος μια πολύ δύσκολη φάση που συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου του Άινιους, του Γιώργου του Γραμματικά, την κόμη της Βερενίκης, η οποία μου το είχε δώσει τότε. Και θυμάμαι πόσο με βοήθησε σκεπτόμενος αυτό το ότι δεν είμαστε ένα τίποτα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εγωιστικά, αλλά τελικά και αυτό που λέτε είναι η δύναμη του ανθρώπου, έτσι, ναι, είναι, να θέλει να πάει παρακάτω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μας προκαλέσει μια αυτοκαταστροφή, αλλά είναι ένα θέμα. Θέλω να γυρίσω πάλι σε εσάς. Και ήταν πάντα ο στόχος, δηλαδή από μαθητής μικρός, να ασχοληθείτε με αυτό, ή ήρθε
0: Όχι,
1: και στην πορεία αστροφής?
0: Στην πορεία ήρθε σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή μου άρεσε οι θετικές επιστήμες, μηχανικός φυσική. Η φυσική μου άρεσε περισσότερο. Σπούδασα φυσική και στην πορεία, όταν ήμουν φοιτητής εκεί στη Θεσσαλονίκη, είδα ότι η αστρονομία, επειδή συνδύαζε διάφορες πτυχές της φυσικής και είχε και αυτή τη δυνατότητα έτσι, της πρόβλεψης του κάτι μακρινού, ήταν ενδιαφέρον. Έτυχε, πήρα μια υποτροφία Fulbright, πήγα στην Αμερική και κάπως είχα την επιλογή να πάω στο στρατό ή να πάω στην Αμερική, οπότε προτίμησα να πάω στην Αμερική.
1: Ωραία επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνατε κάποιο λάθος όμως, γιατί αν είχατε προτιμήσει αστρολογία θα είχατε βγάλει λεφτά.
0: Σίγουρα, είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα που στο αστεροσκοπείο γυναίκα και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής που ήμουν μέχρι πρότινος διευθυντής, έλεγα πάντοτε, μας λέει η πολιτεία τι εφαρμοσμένο κάνετε, σαν τι μας προσφέρει η έρευνα γενικά, και εγώ πάντοτε έλεγα έτσι αστειευόμενος ότι εμείς στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής το μόνο εφαρμοσμένο που κάνουμε είναι οροσκόπια, κάτι το οποίο έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και μέλλον και διαχρονικότητα.
1: Τι κάνει όμως τώρα πάω από το ένα θέμα, αλλά μ' αρέσει αυτή η κουβέντα, τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτή τη λογική των άστρων, της αστρολογίας? Δηλαδή, μου φαίνεται τόσο, επειδή έχω φτάσει στο εξομολογηθώ παλιότερα στις εφημερίδες, γράφαμε και εμείς τα ζώδια, ότι είναι μια μπουρδα, συγγνώμη θα το πω. Τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν, να διαβάζουν τα άστρα, ας πούμε, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει μια συναστρία, αυτή των άστρων που...
0: Εγώ νομίζω είναι η πηγαία μας ανάγκη και θέμα ασφάλειας, να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή το τι θα συμβεί αύριο, τι θα μας ξημερώσει.
1: Θέλουμε όμως.
0: Εγώ νομίζω ότι το θέλουμε. Κάποιοι υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι ίσως λίγο πιο υπερβολικοί, που τους έχουμε δει, που είναι πολύ οργανωτικοί, θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς σε κάθε λεπτομέρεια να ελέγξεις την καθημερινότητά σου. Αλλά γενικά, αν θα είμαστε εδώ αύριο, τι θα κάνουμε, θα κερδίσω το λαχείο ή οτιδήποτε, πώς θα είναι το μέλλον, αυτό είναι μια βασική βιολογική ανάγκη, γιατί ακόμη και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, καταλαβαίνουμε την αβεβαιότητα της ζωής, τι θα συμβεί, οπότε για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ θέλουμε να έχουμε μια διαβεβαίωση, και αυτό είτε μας έρχεται από τα αεροσκόπια, είτε μπορεί να μας έρθει από τη θρησκεία ή από άλλους.
1: Ναι, ή από το AI τώρα.
0: Ή από το AI τώρα.
1: Όχι, το λέω γιατί ξέρετε, ακόμα και να το δει κάποιος άνθρωπος που ας πούμε ότι δεν έχει τις γνώσεις, λίγο όμως να το σκεφτεί, δηλαδή το τι λένε τα ζώδια, αβεβαιότητα, σιγουριά, ανασφάλεια, προσέχετε τη μέρα σας, αυτό είναι, μπορώ να σας το γράψω χίλιες φορές, δεν είναι. Και αν μπορούσατε τώρα να μας δείξετε σε εικόνες, φαντάζομαι, τι πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, τρελαίνεσαι με τις διαφορές. Δηλαδή λέμε ας πούμε το ηλιακό μας σύστημα που είναι ένα τίποτα μπροστά στο γαλαξία. Και ξαφνικά μου λέτε ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά εγώ νομίζω είναι απλώς η θέληση. Πολλές φορές θέλουμε να πιστέψουμε κάτι. Και επειδή θέλουμε να το πιστέψουμε, θα τραβηχθούμε από οτιδήποτε. Και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Το να θέλω να πιστέψω χωρίς να κοιτάξω τα δεδομένα. Και εδώ είναι ουσιαστικά ο σημαντικός ρόλος, εγώ που βλέπω, των θετικών επιστημών της φυσικής, που πολλές φορές μου ρωτάνε. Και όταν γνωρίζω ανθρώπους στις ομιλίες στο ευρύ κοινό, τι πιστεύετε, και η απάντηση είναι ότι δεν είναι τι πιστεύω, τι μπορώ να σας αποδείξω με αυτά τα οποία γνωρίζω. Δηλαδή το πείραμα και η μέτρηση είναι αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα μπορούσαμε να πούμε, και πολλές φορές αποφεύγουμε τις μετρήσεις και λέμε θεωρίες για ένα πλατωνικό σύμπαν το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
1: Καταλαβαίνω την ανάγκη μας, και οι μεταφυσικές μας αγωνίες είναι τεράστιες τώρα, γιατί είμαστε τόσο προσωρινοί και λίγοι. Είπατε ότι πόσοι άνθρωποι μέχρι εκεί, 15 δισεκατομμύρια, 20, δεν ξέρω εγώ τι, αυτό το αντιλαμβάνω, και αυτό για να και τις θρησκείες το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει. Αλλά στο τέλος αυτοί έχουν ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο είναι αλήθεια ότι και σε εσάς πρέπει να. Γιατί λέμε,

0: Big Bang. Ναι. Δημιουργεί το σύμπαν. Και πριν, ναι. Δηλαδή το πριν δεν έχει
1: αυτό, όχι, συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να μας το εξηγήσει η φυσική. Γιατί δεν έχουμε καμία μέτρηση με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία που υπάρχει για το τι υπήρχε μετά. Οτιδήποτε μπορεί κάποιος μαθηματικός μπορεί να παρουσιάσει ένα μαθηματικό μοντέλο για το τι θα μπορούσε να υπήρχε πριν, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ελεγχθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή εμείς οι μετρήσεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή πάνε μέχρι, ξέρω εγώ, περίπου τα 3 πρώτα λεπτά μετά τη δημιουργία του σύμπαντος. Και ελπίζουν ότι με κάποιες άλλες μετρήσεις, με βαρυτικά κύματα, ίσως πάνε λίγο πιο μπροστά. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις ούτε στη στιγμή μηδέν. Εξορισμού δεν πρόκειται να έχεις μετρήσεις mm-hmm. προς τα εκεί. Απλώς έχεις μια θεωρία, βλέπεις τις μετρήσεις από 3 λεπτά και μέχρι σήμερα και με βάση αυτή κάνεις το μοντέλο σου και λες, α, η μεγάλη έκρηξη κτλ.
0: Ξαναγυρίζω. Πάτε Αμερική.
1: Ναι.
0: Και στην Αμερική μείνατε. Ναι. Νομίζω κάνετε και Γαλλία, έτσι.
1: Ναι, έκανα το διδακτορικό μου στην Αμερική, μετά ήρθα στη Γαλλία και μετά ξαναπήγα πίσω στην Αμερική. Δηλαδή συνολικά ήμουνα έλειπα 16 χρόνια από την Ελλάδα.
0: Ναι. Επειδή το έχω δει, πολλά πράγματα κάνατε εκεί. Συμμετείχατε σε ένα, νομίζω, από τα προγράμματα της NASA που φτιάξατε ως ομάδα εννοώ.
1: Ως ομάδα, ναι, ένα όργανο για ένα τηλεσκόπιο, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, το Spitzer.
0: Το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
1: Χρησιμοποιήθηκε, ναι, εκτοξεύτηκε το 2003 και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη τελευταία φορά, σταμάτησε η λειτουργία το 2019, λίγο πριν τον κορονοϊό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν είστε ένας πια που έχετε τελειώσει και συνεχίζετε, γιατί είναι και μια αένεη διαδικασία τις σπουδές. Πάντα Αμερική, Γαλλία, ξανά Αμερική, πολλά υποσχόμενη καριέρα. Αυτή είναι η λογική που ακολουθείτε τη διαδρομή, αφού η αστρονομία δεν είχε εδώ. Και ξαφνικά πώς προκύπτει Κρήτη και γιατί, δηλαδή την περίοδο που επιστρέφετε, εντάξει. Σας λέω ότι έχουμε μια παράδοση. Μπορώ να αναφέρω και σπουδαίους ανθρώπους, προκατόχους σας,
1: βεβαίως.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και τίποτα στο χάρτη τον παγκόσμιο Κρήτη.
1: Όχι, αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι εγώ πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Παρότι είχα δουλειά στην Αμερική, δεν ήταν ανάγκη να γυρίσω. Την Κρήτη τη γνώρισα συμπτωματικά, να πούμε την αλήθεια, διότι όταν έκανα το διδακτορικό μου στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, είχα μαζί μου ένα συμφοιτητή, μαζί μπήκαμε και πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο Δικοπηδάκη, που έχουν το Παγκρίτη εδώ που γνωρίζετε, ναι, από το Ηράκλειο. Ναι, ναι. Είχα επισκεφθεί ως διδακτορικός φοιτητής, είχα έρθει και είχα δώσει μια ομιλία εδώ. Και επισκεπτόταν επίσης συχνά και ο Λευτέρης ο οικονόμου, γιατί συνεργαζόταν με τον Κώστα το Σούκουλη εκεί που βρισκόμουν. Οπότε ήξερα με αυτόν τον τρόπο την Κρήτη. Και στη συνέχεια στην πορεία μου, αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τμήμα φυσικής στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι υπήρξαν κάποιες θέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί, βλέπουμε ανθρώπους και τώρα το ίδιο κάνουμε, βλέπουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, λέμε αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι αρκετά καλός για το τμήμα, οπότε ο κύριος Κυλάφης είχε επικοινωνήσει μαζί μου, λέει θα έχουμε θέσεις αν έχουμε ένα κενό, θα ενδιαφερόσει να κάνει, κάπως έτσι.
0: Παίζατε και σε καλή φουρνιά καθηγητών.
1: Ναι, όχι,
0: τότε,
1: ήταν, όχι. Μα νομίζω όλοι ήταν, δηλαδή, στο τμήμα φυσικής και κυρίως λόγω των ανθρώπων του Λευτέρη του Οικονόμου, του Λαμπρόπουλου, ξέρετε, η παλιά γενιά, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μακαρίτης ο Τωμαράς. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί και είχαν ένα όραμα και για το πανεπιστήμιο και για το νησί.
0: Άρα το πιστέψατε και ήρθατε.
1: Πραγματικά. Όχι, το πίστεψα, ναι, πραγματικά το πίστεψα. Και είναι εμφανές, δηλαδή, οποιοδήποτε δεν ξέρει και έχει βιώσει μόνο άλλα μέρη της Ελλάδος και έρθει είτε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε από το ΙΤΕ, μόνο που βλέπει τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι, τον επαγγελματισμό, καταλαβαίνει ότι αν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα που μεγάλωσα και εγώ, είναι ένας χώρος που θα σε στηρίξει για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και ένας χώρος που υποστηρίζει την αριστεία.
0: Να εικάσω ότι γενικώς δεν το μετανιώσετε. Βλέπω
1: όχι,
0: και βλέποντας για την πορεία.
1: Όχι, όχι,
0: τώρα θα ήταν και δύσκολο να μου πει ο πρόεδρος του ΙΤΕ.
1: Ειλικρινά δεν το μετάνιωσα. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω ότι όταν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, ήμουνα και κάποια χρόνια ανυπότακτος εκεί στο εξωτερικό και όταν ήρθα. Και οι παλαιότεροι ίσως το ήρθα στην Ελλάδα, έφτασα βράδυ, θυμάμαι, επινοικίαζα ένα διαμέρισμα. Το πρωί ανοίγω την τηλεόραση. Και θυμάμαι να βλέπω εκπομπή του κυρίου Δετοράκη, όχι, με τις Μαντινάδες. Όχι,

0: Τωρακής,
1: του Βιτόρου.
0: Βιτόρου, ναι, ναι, του Βιτόρου, ναι. Ναι. Και έλεγε εκεί Μαντινάδες και ψήφιζαν με το κινητό, στέλναν Μαντινάδες, εντυπωσιάστηκα, ας πούμε. Έμενα εκεί στην Πεδιάδοση, είχε ένα ρακάδικο από κάτω στην Πλατεία Ελευθερίας, ερχόταν και τραγουδούσαν. Και εγώ πραγματικά έβλεπα αυτό λίγο το χαοτικό του Ηρακλείου και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, είχε λείψει.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, αλλά ήταν πραγματικά. Δηλαδή ήρθα. Ναι, ο Βιτόρος το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό. Ναι. Δηλαδή, και όποιες δυσκολίες υπάρχουν, τις βλέπεις με διαφορετικό μάτι.
1: Άρα γενικά, προφανώς δεν το μετανιώσατε. Υπήρξαν όμως στιγμές που πιεστήκατε πολύ και σκεφτήκατε τι κάνω τώρα εδώ, δηλαδή. Γιατί, εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να είσαι στην Αμερική, κακά τα ψέματα.
0: Η μόνη περίοδος η οποία πραγματικά ήταν δύσκολη και έτσι λίγο το σκέφτηκα ήταν εκεί στην αρχή της κρίσης, 2010-2011, που δεν ξέραμε τι γινότανε και ήταν λίγο έτσι το μέλλον αβέβαιο. Και είχαμε και συναδέλφους που φύγανε στο εξωτερικό τότε και εγώ προβληματίστηκα ίσως για το πώς θα πάει η χώρα. Δηλαδή γινόταν γενικά, παγώσαν οι προσλήψεις, μειωνόταν οι μισθοί, δεν ήταν τελείως εμφανές ότι θα συγκλίνουμε. Οπότε εκεί οι αρχές στην περίοδο, θα έλεγα από το 2010-2011 μέχρι το 2015-2016, ήταν έτσι λίγο μια πολύ δύσκολη περίοδος και με προβλημάτισε αυτό.
1: Αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος προφανώς για όλους, αλλά ένα παραπάνω και για εσάς που θα μπορούσατε να έχετε κάτι καλύτερο, ας πούμε, εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, τώρα βάζω λίγο το χρόνο να τρέξει, νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η απόφαση, έτσι. Και σας βοήθησε το Πανεπιστήμιο και το ΕΤ και εσείς προφανώς.
0: Όχι,
1: είναι μια αμφίδρομη σχέση.
0: Εγώ νομίζω είναι αμφίδρομη σχέση και είναι και θέμα χαρακτήρα. Εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη όπως το ξέρουμε και μάλιστα φίλοι και λόγω του αστεροσκοπίου εκεί στο Δήμο Ανογείων και ευρύτερα. Πραγματικά οι προσωπικές σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε γιατί είμαι σαν χαρακτήρας έτσι και κοινωνικός και με τα καλά του αυτό έχει και τα στραβά του. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι πολύ οικία στο χώρο, έκανα πολύ καλούς φίλους, με στήριξαν, τους στήριξα και έτσι μπορούσαμε να... Ήταν η χαρά της δημιουργίας, μας δόθηκε η δυνατότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο, με στήριξη και από προσωπικούς φίλους ιδιώτες, αλλά και θεσμικά, δηλαδή αυτό ότι έχουμε πετύχει στο ΙΤΕ, σίγουρα στο αστεροσκοπείο, έγινε γιατί όλοι οι θεσμικοί φορείς πραγματικά κάνανε, λύνουν όπως έλεγα και στον Περιφερειάρχη μας, λύνει προβλήματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Για μας.
1: Αυτό είναι
0: που είναι μεγάλη μεγάλη, που αυτό μεγάλη είναι και ο ρόλος τους.
1: Μεγάλη κουβέντα. Και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το λέω και σε αυτό που ανέβασα, ότι αν συζητούσε κάποιος, και πάω τώρα στη δική σας καθαρά επιστήμη, συζητούσε κάποιος για το ότι η Ελλάδα μπορεί να μετέχει σε διαστημικά προγράμματα, να έχει δορυφόρους, πιθανώς να έχει και αστροναύτες και τέτοια, θα ακούταν ανέκδοτο. Δηλαδή, αν κάναμε τη συζήτηση 10-15 χρόνια πριν, και πολύ περισσότερο με προκατόχους, με τον Πάπα Μαστοράκη, με τον Κανάρι, τον Τζίγκαν, τώρα που να θυμηθώ. Και τώρα το βλέπουμε, δηλαδή σας είδα προχθές φωτογραφία στο Παρίσι και λέω, μήπως είναι AI, μήπως... έτσι δεν είναι, τρέξανε τα πράγματα.
0: Τρέξανε τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται πάντα σκληρή δουλειά και συνέπεια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα όραμα και εδώ με τα διαστημικά η Κρήτη έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που είναι παρόμοιο με το πλεονέκτημα που έχουμε για τον τουρισμό, δηλαδή είναι η τοποθεσία του νησιού. Έχουμε επιστήμες που στις επαφές έχουμε πολύ καλούς, τα λέιζερ, έχουμε την αστροφυσική, έχουμε τους υπολογιστές και η αλληλεπίδραση και είναι ένα περιβάλλον που οι επιστήμονες, όπως τα ξέρετε και εσείς, πολύ εύκολα τρώνε στο ίδιο μέρος στο εστιατόριο, οπότε οι συζητήσεις και η καλλιέργεια των ιδεών και ιδέες και η υποβολή προτάσεων και τα λοιπά προς την πολιτεία είναι κάτι το οποίο βγαίνει πολύ φυσικά και πολύ εύκολα. Οπότε μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Έχουμε τις υποδομές, γιατί η προηγούμενη γενιά φρόντισε να τις κάνει. Έχουμε τη στήριξη από την τοπική κοινωνία και δεν είναι μόνο θεσμικά. Δηλαδή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως παλιός εδώ, εγώ τα άμαθα όταν ήρθα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε η τοπική κοινωνία το εγχείρημα και του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οικογένειες γνωστές στο Ηράκλειο, η οικογένεια του κ. Μαζαμπετάκη, για παράδειγμα. Δηλαδή, πέραν ανθρώπους που δεν είχαν τότε πολλά εστιατόρια και τους πέρανε στο σπίτι και τους τρώγανε όλοι μαζί. Δηλαδή, δόθηκαν πράγματα. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας άλλος πυλώνας ανάπτυξης στο νησί, πέραν από τον τουρισμό ή την αγροτική καλλιέργεια, που ήταν η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία. Χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί αυτό, Προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Και είναι άλλες χώρες πολύ πιο μπροστά από εμάς. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε, την επόμενη δεκαετία, όπως προχωράει η έρευνα, θα μπορούσατε να φανταστείτε να είμαστε πραγματικά ένα μέρος αυτό το χάρτη. Γιατί τώρα υπάρχει και ένας τεράστιος ανταγωνισμός για το διάστημα. Βλέπω, βέβαια, οι δύο χώρες κυρίως, νομίζω η Αμερική και η Κίνα, προσπαθεί και η Ευρώπη.
0: Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, αλλά σε θέματα τεχνολογιών διαστήματος, σε αντίθεση με άλλους τομείς, το πεδίο είναι ακόμη ανοιχτό, γιατί δεν υπάρχουν όριμες τεχνολογίες. Δηλαδή στην βιομηχανία αυτοκινήτων, για παράδειγμα, όπως λέω, ακόμη και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πιο καινούργια, τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία, αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει κυριαρχήσει στην αγορά. Οπότε το να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη όμως, σε θέματα τεχνολογίας του διαστήματος, τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος που δεν υπάρχουν στάνταρ αυτή τη στιγμή, τα οποία απαιτούν να γίνουν πειράματα από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά λέιζερ, ανθρώπους που ξέρουν ανάλυση σήματος, και να έχεις και ένα καλό μέρος με καθαρούς ουρανούς για να αναπτύξεις έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της τεχνολογίας, που να το βάλεις σε ένα δορυφόρο, να το βάλεις, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το κάνουμε. Δηλαδή και η όλη μας προσπάθεια εδώ είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει στο Ίδρυμα να μεταπηδήσει πολύ εύκολα σε ιδιωτικές εταιρείες. Και για μένα το όραμα αυτή τη στιγμή θα ήταν όπως πριν από 30-35 χρόνια έγινε η Fortinet και ο Παντελής ο Τζορτζάκης, με υποστήριξη από τις μινωικές, πήραν χρήματα.
1: Ο
0: Αίμνης, ο Φαρνουδάκης, ένα θέματα υγείας. Καταφέρανε, πήρανε και κάναν αυτή την εταιρεία που όχι μόνο έγινε πολύ σημαντική εταιρεία στην Ελλάδα και έδωσε πλούτο, αλλά δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλοι τεχνολογία και ανάπτυξη, υποδομές και τα λοιπά. Αντίστοιχα, νομίζω ότι με τα διαστημικά μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε, δηλαδή έχουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα.
1: Ναι. Επειδή έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή, αλλά θα σας το πω ανάποδα. Όσες φορές και να σας ρωτήσουμε, εσάς που ασχολείστε με την αστρονομία, την αστροφυσική, που ξέρετε τα νούμερα, να το πω έτσι, εάν υπάρχει κάτι άλλο έξω, εννοώ σε ζωή, το εξωγήινο δεν μου πολύ αρέσει, γιατί παραπέμπει σε. Τι θα πει εξωγήινος, αν υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν, νομίζω ότι η απάντηση σας είναι περίπου σταθερή. Ποια είναι?
0: Ναι, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα απτό παράδειγμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ απίθανο οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες έτσι ώστε να υπάρξει ζωή. Απλώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η μέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη για να το πετύχουμε. Υπάρχουν έμεσες αποδείξεις να προσπαθήσεις να βρεις πλανήτες στους οποίους νομίζεις ότι η ατμόσφαιρά τους, γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοιες μετρήσεις, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή, αλλά για να προσπαθήσεις να δεις ύπαρξη τεχνολογίας, δηλαδή κάποιος να εκπέμπει ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως είμαστε καλή ώρα τώρα και να τον ακούσουμε και να πούμε έρχεται.
1: Αν μας ακούει εμάς πάντως και είναι προηγμένη τεχνολογία, γελάει.
0: Αυτό ήταν μια απάντηση που οποία είχα δώσει, με ρωτούσαν γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους ακόμη, γιατί δεν μας έχουν επισκεφθεί. Γιατί λέω, μπορεί να μας παρακολουθούν, να ακούνε αυτά που λένε και να λένε μακριά από εμάς.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, καταλαβαίνω λοιπόν, λέτε ότι στατιστικά όχι μόνο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, προφανώς, προφανώς, να υπάρχει, αλλά απίθανε. Όταν υπάρχουν, πόσο να πούμε, δισεκατομμύρια γαλαξίες.
0: Δηλαδή, είναι ακριβώς.
1: Γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, σαν τη γη. Η τυχαιότητα, δηλαδή, αυτό. Όμως το επόμενο που απαντάτε είναι ότι εμείς δεν θα τους δούμε.
0: Είναι δύσκολο να τους δούμε για λόγους τεχνολογικούς. Αν έχουν γραφεί πολλά και επιστημονικές μελέτες επ' αυτού, και αυτό που για να έρθουμε σε, είναι πιο πιθανό να το πούμε απλά, να έρθουμε σε φυσική επαφή, να πεις δηλαδή ότι ένας πολιτισμός πριν από μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αποκτάει πολλή ενέργεια και αποφασίζει να επικύσει αυτή την περιοχή του γαλαξία μας και να στέλνει διαστημόπλια σιγά σιγά σε έναν πλανήτη, να εγκαθίστονται εκεί, καθιστώνται εκεί, και μετά από 10.000 χρόνια να στείλουν άλλα διαστημόπλια και άλλα διαστημόπλια, με αυτόν τον τρόπο της γεωμετρικής προόδου. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό από το να πεις ότι θα μπω σε απευθείας επικοινωνία.
1: Ναι. Βέβαια και τα 10.000 χρόνια που είπατε σχήμα λόγου, παράδειγμα, είναι τίποτα μπροστά στα
0: αιτήματα.
1: Στα 10.000 γήινα χρόνια εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης υπάρχει πιθανότητα να πιάσουμε ένα σήμα από κάποιους και αυτοί να μην υπάρχουν πια.
0: Πολύ σωστά. Και αυτό, ναι. Και αυτό υπάρχει να μην υπάρχουν. Γιατί είναι οι αποστάσεις τεράστιες, ο χρόνος που κάνει να έρθει η πληροφορία.
1: Ξέρετε γιατί ρώτησα αυτό? Γιατί υπάρχει μια ερώτηση η οποία είναι, νομίζω ότι είναι, έχει μια συνάφεια. Δηλαδή, οκ, δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσουμε εμείς, γιατί στο μεταξύ θα έχουμε καταστραφεί και μόνοι μας, νομίζω. Δεν πρόκειται να μας συναντήσουν. Τι ψάχνουμε λοιπόν στο διάστημα, γιατί τέτοιες κούρσες, εξ

0: εξοπλισμών, ανακάλυψης πραγμάτων, τα οποία λέει ο ακροατής μπορεί να μας προσφέρουν και τίποτα στο τέλος. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, μπορεί να μας προσφέρουν άμεσα για την καθημερινότητά μας. Σε πρώτη φάση μπορεί να μας προσφέρουν κάτι. Αλλά γιατί τα κάνουμε? Πρώτον, καλό είναι να σκεφτόμαστε πόσα λεφτά βάζουμε σε αυτό. Δηλαδή, για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για όλη την έρευνα, δίνουμε λιγότερο από το 1,5%. Για την έρευνα γενικότερα. Δεν μιλάω για την αστρονομία, αστροφυσική εξερεύνηση του διαστήματος. Αντίστοιχα είναι και σε άλλες χώρες.
0: Η Αμερική δεν δίνει πολλά χρήματα.
1: Όχι, αναλογικά, αν πούμε για το διάστημα, πόσο δίνει η Αμερική, επίσης είναι πολύ μικρό. Δηλαδή για την έρευνα γενικότερα μπορεί να δίνει 3%.
0: Αλλά για τις βόμβες που έρχονται στο Ιράν, είναι πολύ περισσότερα.
1: Καλά, σαφώς. Ναι. Αλλά γιατί έγινε? Πολλές οι εξερεύνησεις του διαστήματος κοντινού, αποστολή στη Σελήνη, επικένεντη κτλ., ήταν αποτέλεσμα εθνικής περηφάνειας, ψυχρού πολέμου, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί ήταν ένα στοίχημα, έκαναν το Σπούτνικ οι Ρώσοι, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Παράλληλα, η εκάστοτε πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει δείξει ότι είναι χρήσιμο να έχει κάποιους ανθρώπους εκεί που να προβληματίζονται έτσι λίγο γενικά για να λύνουν δύσκολα προβλήματα. Δύσκολα προβλήματα φυσικής στην εποχή του Μεσοπολέμου, που μετά μεταφέρθηκαν και έγιναν το πυρηνικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το βαλιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν ρωτήσετε έναν φίλο που ρωτούσα όταν ήμουν στην Αμερική, γιατί οι Ρώσοι έχουν πολύ καλύτερους πυράβλους από τους Αμερικανούς, και μου λέει, ο λόγος είναι απλός, γιατί δεν είχαν τόσο καλούς φυσικούς να κάνουν βόμβες, ατομικές βόμβες που να ζυγίζουν λίγο. Οπότε θα έκανες πολλά κιλά με μεγάλο πύραυλο. Οι Αμερικανοί δεν χρειάστηκαν να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο λόγος ήταν καθαρά πολεμικός. Πατήρ πάντων πόλεμος. Ναι. Η παγκόσμια επιρροής, όπως θα θέλουμε να το πούμε, πολιτικών ενδιαφερόντων για ζώνες επιρροής, όπως τις ακούγαμε.
0: Ή και άλλα θα προσθέτετε. Μπορείτε να μας δείτε βέβαια επί όλες αυτές το πόσα πράγματα έχουν προκύψει από το διαστημικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, ακόμα νομίζω. Και τα πάνελ που βλέπουμε φωτοβολταϊκά είναι κομμάτι αυτής της τεχνολογίας.
1: Ακριβώς. Αυτή η τεχνολογία, πολλή από αυτή την τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή τα Voyager που φύγανε τη δεκαετία του 70 και τώρα βρίσκονται αρκετά με τα πιο μακρινά
0: αποτελέσματα. Αυτό είναι το πιο μακρινό που έχουμε
1: στείλει. Το πιο μακρινό που έχουμε στείλει. Ένας λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε τεχνολογία για αυτούς ήταν πως με πολύ μικρή ενέργεια μπορείς να στείλεις και να επικοινωνήσεις. Οπότε αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται στα σύρματα τηλέφωνα, στα κινητά μας, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Άρα στην πραγματικότητα τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι,
1: τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι, τίποτα δεν πάει χαμένο και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα, δηλαδή μπορούμε να απαντήσουμε τι είχε με το ίδιο σκεπτικό γιατί ο Φερνάνδος και η Ιζαβέλα να δώσουν λεφτά στον Κολόμβο να πάει στις Δυτικές Ινδίες. Πίστευαν ότι κάτι.
0: Μια εποχή το λέγανε οι μαθητές μας που τα φωνάζαν στους δρόμους ότι Κολόμβο, τι είχε στην περιέργεια να πας να πάει.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν. Αλλά για μερικούς αιώνες.
0: Αυτά πήγαινε για Ινδίες, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Για μερικούς αιώνες και η Ισπανία και αργότερα η Αγγλία πλούτησαν από αυτό. Και αυτή τη στιγμή η τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί για τέτοιου είδους θέματα κάνει συγκεκριμένες χώρες.
0: Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί νομίζω ότι και ο ακροατής στην πραγματικότητα ρωτούσε για την οικονομία της κουβέντας. Νομίζω ότι ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως το να στείλεις ένα διαολάκι, ένα αυτοκίνητο, μια μικρή γουρούνα, το πούμε έτσι, στον Άρη και να σου δίνει τέτοιες πληροφορίες, αυτό μπορεί να έχει χίλιες. Έτσι δεν είναι, επενδύσει για άλλα πράγματα.
1: Δηλαδή αυτό που αναφέρεται είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί για να επικοινωνήσουμε εμείς μέχρι τον Άρη παίρνει 45 λεπτά. Οπότε για να λειτουργήσει αυτό το αυτοκινητάκι έπρεπε από τότε να μπορεί να αναπτυχθεί τεχνολογία έτσι ώστε να αποφασίζει και να κινείται μόνο του.
0: Απίστευτο όμως.
1: Δηλαδή, ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ στο Κορνέλ που ήμουν στείλανε αυτά τα Mars Rovers, τα είχαν στείλει εκεί και υπήρχε ομάδα που είχε ασχοληθεί άμεσα με αυτά και πώς ερχόταν δεδομένα και η κάμερα και όλα αυτά.
0: Και τι συζητάμε τώρα εμείς για αυτά που βλέπουμε. Γιατί το λέω και σε πολλούς συζητητές, πολλά πράγματα τεχνολογικά που βλέπουμε, είτε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που κάποτε ήταν στις επιστημονικές φαντασίες.
1: Τώρα δηλαδή σε λίγα χρόνια θα το βλέπουμε.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, το ρωτώ αυτό. Όταν διαβάζετε μικρός ή βλέπατε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είδατε πράγματα μετά που τα είχατε δει εκεί στην ταινία, γιατί καμιά φορά στις ταινίες βλέπουμε πράγματα και λέμε δεν μπορεί ρε παιδί να έτσι.
1: Όχι, εγώ αυτό που θυμάμαι, δεν ξέρω ίσως και εσείς, όταν βλέπαμε Star Trek σε ασπρόμαυρη τηλεόραση που άνοιγαν το κινητό και ήταν flip κινητό που δεν υπήρχε τότε. Και μετά η Motorola ήταν τα πρώτα κινητά που είχαν ανοίξει τότε. Ήταν λες και ήταν ο Captain Kirk που...
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή αυτό το κάνανε οι άνθρωποι δεκαετία του 60.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό τώρα. Το λέει ένας φίλος που μας παρακολουθεί. Βιτόρος λέει πάντως

0: αποκλείται να υπάρχει σε άλλο πλανήτη.
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνώ και εγώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αν καταλαβαίνω καλά τα μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Παρότι πολλά πράγματα από αυτά με το διάστημα και έτσι, εμείς οι πιο κοινοί ηθνητοί δεν τα πιάνουμε εύκολα. Και τα νούμερα, άμα αρχίζετε εσείς να βάζετε μηδενικά, χανόμαστε.
1: Ναι, ναι, καλύτερα να μην το κάνουμε.
0: Καλύτερα να μην το κάνουμε.
1: Εγώ το μόνο νούμερο που έλεγα, έτσι που ήταν εύκολο να θυμάστε, που λέγανε ναι, πόσα αστέρια έχει ο γαλαξίας μας, είναι περίπου όσο το έλλειμμα της Ελλάδος σε ευρώ. Αν θυμόμαστε αυτό το νούμερο, είναι μετά είναι ένα εύκολο.
0: Ας μην το θυμόμαστε ούτε αυτό, αλλά νομίζω ότι για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, που θα μπορούσαμε όντως να συζητάμε έτσι, ώρες ολόκληρες, όντως επειδή ήσασταν στο Παρίσι σε αυτή την σύνοδο που οργάνωσε η Γαλλική Προεδρία, όντως επειδή είδα και αυτό τον δικό μας
1: αστάτη,
0: μπορεί να τον δούμε να μετέχει σε μια αποστολή.
1: Ναι, ναι,
0: είναι υποψήφιος, καταλαβαίνω.
1: Νομίζω έχει λίγο πολύ αποφασιστεί. Είναι μια αποστολή η οποία θα στελεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κάποια στιγμή το 2027. Νομίζω πριν το καλοκαίρι του 2027 έχει προγραμματιστεί αυτός και λίγο πολύ το έχουν αποφασίσει από τώρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Θα είναι ο Γάλλος, ο Πεσκέ, ο αστροναύτης και νομίζω ο δικός μας και ακόμη ένας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τρίτος τώρα. Αν κάτι συμβεί μέχρι τότε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί γιατί η Ελλάδα έχει πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή για να πάει ο Έλληνας αστροναύτης υπάρχει και κάποιο κόστος το οποίο το πληρώνει η χώρα για την εκπαίδευση του κτλ.
0: Προφανώς.
1: Οπότε έχει αποφασιστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: μια άλλη ερώτηση που είχα προηγουμένως από ακροατή είναι, και θέλω να το κλείσουμε εδώ, επειδή βλέπουμε την αυτοκαταστροφική πορεία που πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή κάνουμε πολέμους χωρίς σαν να είμαστε εμείς και δεν υπάρχει άλλος, όλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί αυτό το κλίμα, όπως έχουμε και τους εξοπλισμούς τώρα, και στο διάστημα?
1: Ναι, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα και ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συνάντηση και ήταν ο Underliner, ο Γάλλος πρόεδρος, πολλή πρωθυπουργή από άλλες χώρες όπως και της Ελλάδος, ήταν ουσιαστικά για να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα του διαστήματος, ο οποίος έχει άμεση σχέση και με την ασφάλεια αλλά και με την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να ενωμένα να προχωρήσουν, δηλαδή να μην είναι μόνο οι Γάλλοι ή μόνο οι Γερμανοί, κάπως να γίνει οικονομία δυνάμεων και να προχωρήσουν όλοι μαζί για την ανάπτυξη τεχνολογίας και πλούτου στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκαν κάποιες πολύ μεγάλες συμβάσεις, 10 δισεκατομμύρια περίπου ήταν μία, όπου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, γύρω στους 350 δορυφόρους, 348, που ο σκοπός τους είναι να γίνονται ασφαλές επικοινωνίες ανάμεσα σε κρατικούς οργανισμούς στη χώρα και για άμυνα, αλλά και για θέματα τεχνολογίας εταιριών που να το χρησιμοποιούν αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, η Κρήτη μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό για τη χώρα μας. Η Νότια Ευρώπη γενικά θα έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
0: Λοιπόν, θα πω, επειδή έχουμε και τα μηνύματα, ένα μηνύμα που μας έρχεται από ένα συνάδελφό σου, ο οποίος είναι τώρα στην Κίνα, είναι η σημασία. Η ανθρωπότητα εκπέμπει ανιχνεύσιμα, λέει, ραδιοδοκίματα εδώ και περίπου 100 χρόνια. Οποιοσδήποτε εξωγήινος σε απόσταση άνω των 100 ετών φωτών δεν μας βλέπει ακόμα. Κάποιος σε απόσταση 80 ετών φωτός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί live talks. Live το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα σκέφτεται τι να επικοινωνήσουμε με αυτούς μέχρι να φτάσει στο σήμα μας στη γη. Κατά το 2200 αυτοί θα έχουν αφανιστεί μεταξύ μας. Δηλαδή,
1: και στην ταινία Contact, που αυτό λίγο πολύ φαινόταν.
0: Ναι. Πιστεύετε, λέει ο Θοδωρής, ένας άλλος εδώ ακροατής μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει κάποτε να ανακαλύψει ένα νέο νόμο της φυσικής που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει μόνοι τους?
1: Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει να απαντήσει, η αίσθησή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανότατη. Έχουμε δει λύσει πολύ δύσκολα προβλήματα μαθηματικών αυτή τη στιγμή. Πιθανό να μπορέσει να το βρει, να μπορέσει να αναπτύξει ένα μοντέλο καλύτερο από το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το καθιερωμένο πρότυπο, ας πούμε, για το πώς είναι οι τέσσερις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις. Αλλά δεν είμαι ειδικός σε θεωρητική φυσική για να μπορέσω να δω ποιο ήταν το βασικό κενό το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
0: Δεν ήθελα να το θίξω αυτό το κεφάλαιο, αλλά τώρα αφού έπεσε στο τραπέζι μας θα το πω. Τι φοβάστε καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί τελευταία υπάρχει μια φιλολογία, έχει αναπτυχθεί, το βλέπετε, ένας διάλογος ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί. Βέβαια, σήμερα ο Αρκάς είπε ότι αν δούμε και τα χάλια της ανθρωπότητας, μπορεί να ελπίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε.

Νομίζω αυτά, πρώτον όλοι όσοι είχαμε δει πριν από 40 χρόνια την ταινία Terminator, ξέρουμε, είχε προβλέψει τι μπορούν να κάνουν οι μηχανές και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι κάποτε είναι ότι πρέπει να, ο άνθρωπος ως

0: τα εργαλεία τον διαμορφώνουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, και μπορούμε να πούμε από εργαλεία ήταν η ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των βιβλίων που έδωσε τη δυνατότητα να μεταδοθεί γνώση πολύ πιο εύκολα παντού. Αρχικά με παπύρους και πλάκες, μετά με το Γουτεμβέργιο. Αλλά παράλληλα αυτό το οποίο έκανε και υπήρχαν προβληματισμοί ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα από αυτού ήταν το γεγονός ότι αν έχουμε πράγματα τα οποία είναι γραμμένα δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο καλή μνήμη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί το έγραψα, θα το διαβάσω το ποίημα. Έτσι. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ότι για να πας στο μπακάλι έπρεπε να ξέρεις να παίρνεις ρέστα.
1: Φυσικά.
0: Τώρα όμως, όχι μόνο δεν ανάγκη να ξέρεις να παίρνεις ρέστα γιατί στο κινητό σου είχες ένα κομπιουτεράκι πάντοτε, αλλά πλέον δεν χρειάζεται καν να ξέρεις τα νούμερα γιατί πληρώνεις ανέπαφα. Ναι. Οπότε προοδευτικά αυτό το τι γίνεται.
1: Και ο Elon Musk λέει σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά.
0: Ακριβώς. Προβλέπει. Οπότε θέλω να πω, οι βασικές γνώσεις τις οποίες εμείς στην προπαίδεια θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται πλέον να τις. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσουν οι παλαιότεροι να πούμε ότι είναι χρήσιμο και το καλό, η γνώση έχει βγει έξω από τον άνθρωπο.
1: Αυτό δεν μας ακυρώνει όμως.
0: Αυτό ίσως μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατασκεύασε μηχανές και τα πολύ ωραία την Εγνατία εδώ και την Απία εδώ δεν χρειάζεται να τις κάνεις με το χέρι, αλλά έρχεται ο άκτορας ή ο χιάκτορας με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί τον τελευταίο καιρό για να τις κάνει, έχει γίνει τεράστια οικονομία δυνάμεων και μπορούμε να διαμορφώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Πόσο, δηλαδή, αν λέγαμε ότι ακόμη και το ΒΟΑΚ τον κάναμε με τα χέρια,
1: ναι,
0: σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει αυτό το έργο.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί θέλω να πω ότι θα αναπτύξουμε άλλες ικανότητες.
1: Μια καλύτερη συναισθηματική. Το ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Ναι, το ελπίζουμε. Απ' την άλλη, τις ανακαλύψεις πάντοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε την ερημότητα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Έτσι, χαίρεται να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και η ανθρωπότητα τελειώνει σύντομα. Έτσι, πόσα δισεκατομμύρια χρόνια έχει.
0: Έχουμε, δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν ανάγκη να ανησυχούμε να πουλήσουμε το οικόπεδο που έχουμε, αλλά σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα είμαστε εδώ σίγουρα.
1: Εντάξει, άρα
0: οπότε ό,τι προλάβουμε μέχρι
1: ό,τι
0: τότε.
1: Ό,τι προλάβουμε να πούμε στην εκπομπή μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή η εκπομπή το λέω και για τους φίλους τώρα ακροατές, οι οποίοι πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα πολλά, αλλά θέλω να πάμε σε κάτι πιο γήινο τώρα, προλάβουμε να το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες έχετε πολύ καλά νέα, καταρχήν στο ΕΙΤΕ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν τα νέα κτίρια που είχατε ένα σχεδιασμός που ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
0: Ναι, ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Νεκτάριος ο Ταβερναράκης είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Εξασφαλίστηκε μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, 56 εκατομμύρια συνολικά, εκ των οποίων τα 5,6 εκατομμύρια ήταν ήδη οι πόροι του ΙΤΕ. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε και το θυμίζω στην πολιτεία, γιατί θα ήθελα να μας τα δώσει πίσω κάποια στιγμή. Αλλά ήταν μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα στα τέλη Ιουνίου και είναι κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές σε Ηράκλειο. 25 εκατομμύρια ήταν στο Ηράκλειο. Χανιά, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάννινα, στα τρία Ινστιτούτα γίνανε καινούργια κτίρια. Αγοράστηκε και ένα καινούργιο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το οποίο μπήκε σε ένα καινούργιο κτίριο το οποίο κατασκευάζει ο Δήμος Ανογείων. Με
1: δεύτερο δηλαδή στην ουσία.
0: Αυτή τη στιγμή στο αστεροσκοπείο Σχήνακα πήραμε ένα τηλεσκόπιο που ήταν από τη χορηγία της Γιάννας από την Επιτροπή Ελλάδα 2021 και την κυρία Αγγελοπούλου, και παράλληλα αυτό είναι άλλο τηλεσκόπιο λίγο μεγαλύτερο, 1,3 εκατομμύρια το οποίο πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το θα βλέπει πιο μακριά το τηλεσκόπιο.
0: Αυτό θα μαζεύει πιο πολύ φως, οπότε θα βλέπει πιο αμυδρά αντικείμενα.
1: Εκεί να μας οργανώσετε κάτι κάποια στιγμή να μας δείξετε.
0: Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι ευλογία να είσαι εκεί πάνω.
0: Είναι υπέροχη. Εγώ πραγματικά η ορεινή Κρήτη, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους.
1: Στα κτίρια τα καινούργια του ΙΤΕ, τα οποία καταρχήν εγκαινιάζονται Παρασκευή, έτσι.
0: Ναι, τα κτίρια εγκαινιάζονται αύριο, 5.30 ώρα το απόγευμα. Χαρούμε να σας έχουμε όλους εκεί. Θα είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Καλαφάτης, ο υφυπουργός, εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία, Περιφέρεια, Δήμαρχος κτλ. Θα είναι εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δίνονται αυτοί οι χώροι στο Ίδρυμα, στους ερευνητές τους, και η πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν καλύτερα, έτσι ώστε να πάνε το Ίδρυμα ακόμη πιο μπροστά.
1: Ναι, εννοείται ότι φαντάζομαι ότι ξέρετε τι θα πάει πού.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Ναι.
1: Είναι, τι χώροι είναι κύριοι.
0: Είναι ένα μεγάλο κτίριο το οποίο είναι ερευνητική χώρη. Ένα άλλο κτίριο είναι το καινούργιο εστιατόριο. Ένα άλλο κτίριο είναι κτίριο, όπως λέμε, εκπαίδευσης.

0: θα το φύγει το εστιατόριο από εκεί, ναι, πάει σε ένα πολύ πιο,
1: ναι, ωραίο χώρο δίπλα. Ο...
0: Οπότε αυτοί οι χώροι θα δοθούν πίσω στους ερευνητές και οι αποθήκες θα γίνουν οι παλαιοί χώροι. Και δημιουργείται ένα ουσιαστικά συνεδριακό κέντρο, αλλά αίθουσα συναντήσεων, ένα μεγάλο αμφιθέατρο που θα είμαστε αύριο. Και δημιουργείται επίσης και ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτσι είχε βγει άδεια, ΑΚΔΑΠ. Όπου οι ερευνητές,
1: αυτό το θυμάμαι, ήταν παλιά, ναι, παλιό,
0: πολύ
1: αίτημα.
0: Παλιό αίτημα αυτό.
1: Έγινε επιτέλους.
0: Είναι πραγματικά, είναι όπως μπαίνουμε αριστερά, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και επιπλέον, επειδή είχε στηθεί το έργο πολύ καλά, από τα απρόβλεπτα η τεχνική υπηρεσία μπόρεσε να κάνει πολλά περισσότερα για μας. Ο Βαγγέλης Χαρκουτσάκης και η ομάδα του είναι υπέροχοι. Και χτίστηκε και ένα καινούριο κτίριο 600 τετραγωνικών που θα χρησιμοποιεί σαν αποθηκευτικός χώρος, χώρος πειραμάτων ή πιο πολύ μορφικός χώρος που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη τι θα τον κάνουμε.
1: Ναι. Άρα ουσιαστικά το κάμπους, ας πούμε, του ΙΤΕ κλείνει, έτσι, ή έχει περιθώρια.
0: Πάλι έχει περιθώρια, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με τα έργα τα οποία γίνονται δίπλα τις φοιτητικές εστίες που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο και θα είναι ολοκληρωμένα σε δύο χρόνια.
1: Είναι από πάνω, έτσι.
0: Είναι ακριβώς από πάνω από το δρόμο, από την πλαστήρα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το επίσης και αυτό θα νομίζω είναι να δημοπρατηθεί άμεσα. Δηλαδή, μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια όλη εκείνη η περιοχή θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ποιοτικό, και ένας από τους λόγους που συζητάμε και μας στηρίζει και η περιφέρεια σε αυτό και ο Δήμος που εμπλέκεται, έτσι να γίνει καλύτερο σχεδιασμός, διαμόρφωση όλης του τρόπου πρόσβασης σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, γιατί θα το πω τώρα, είχαμε και το ατυχές συμβάν εκεί με την φοιτήτρια που δεν μπόρεσε να φτιαχτεί τόσα χρόνια ένας δρόμος που να είναι προσβάσιμος ενώ με ασφάλεια.
0: Ναι, αλλά το είναι λίγο γενικότερο. Δηλαδή, εγώ αυτό το οποίο κουβέντιαζα και με τον κύριο Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο και συμφωνούν είναι, είμαστε όλοι περήφανοι για τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Όλα αυτά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και το νοσοκομείο μας. Και είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 5-4 ξενοδοχεία κάπου στη Χερσόνησο και περνάμε μέσα από στενάκια για να φτάσουμε εκεί.
1: Και αυτό συμβαίνει.
0: Το οποίο συμβαίνει, το ξέρουμε. Αλλά να μην οδηγηθούμε εκεί. Αυτό είναι, ναι, το θέμα. Πώς μπορούμε τώρα που θα γίνει και ο βόρειος οδικός άξονας, θα ολοκληρωθεί, θα γίνει η έξοδος από τον βόρειο οδικό άξονα, πώς να γίνει όλη η διαμόρφωση αυτής της περιοχής, έτσι ώστε όλα αυτά τα ιδρύματα, το νοσοκομείο μας, το πανεπιστήμιο, οι εστίες, όλη η υποδομή του ΙΤΕ, να έρχεται ο κόσμος, να είναι κάτι, μια ευχάριστη διαδρομή και να το κάνουμε και με ασφάλεια αλλά και με ευκολία.
1: Σκέφτομαι πάντως πολλές φορές, επειδή θυμάμαι και προκατόχους και όλους αυτούς που προσπάθησαν, που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές του 80 είχαν οραματιστεί αυτό, πόσο ικανοποιημένοι θα είναι, έτσι.
0: Δηλαδή, νομίζω,
1: δηλαδή, δεν πήγε άδικα ο κόπος αυτός.
0: Κοιτάξτε, δεν πήγε άδικα ο τόπος, και γιατί ήταν και οι άνθρωποι, νομίζω οι άνθρωποι, ειδικά η πρώτη γενιά και οι μεταγενέστεροι και προέδροι και διευθυντές, είχαν πραγματικά ένα όραμα. Και αυτό που συχνά αναφέρω είναι ο λόγος για τον οποίο έχει πετύχει αυτό το εγχείρημα, αυτό το πείραμα, όπως λέει ο Στέφανος ο Τραχανάς, στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα, ήταν γιατί το ξεκίνησε από ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτά, ένα ρητό που λέει στα αρχαία ο Πιτακός ο Μυκτιλινέος, αλλά κάπως πιο στην καθομιλουμένη, λέει ουσιαστικά ένας τόπος γίνεται μεγάλος όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν φυτεύουν δέντρα γνωρίζοντας ότι δεν θα καθίσουν ποτέ κάτω από τις σκιές τους. Και αυτοί οι άνθρωποι, δώσανε ενέργεια, αφήσανε μόνιμες θέσεις στο εξωτερικό, ήρθαν εδώ και εκεί που υπήρχαν ελιές, οραματίστηκαν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, νοσοκομεία, και το οδήγησαν βήμα-βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα και θα το συνεχίσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι και εμείς έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι και για την ύπαρξη του ΙΤΕ και για το Πανεπιστημίου. Χαιρόμαστε που θα δούμε και αυτό το έργο να υλοποιείται και ό,τι άλλο σχεδιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκίνησε το ΙΤΕ από μια ομάδα, όπως είπατε, ανθρώπων, λίγοι. Τώρα είστε ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Και εκτός Κρήτης, βέβαια, καμιά φορά το ξεχνάμε.
0: Ναι, το ξεχνάμε. Όχι, είναι και εκτός Κρήτης προφανώς, αλλά ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων εκεί του Κονιού στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.670 εργαζόμενους. Προϋπολογισμό γύρω στα 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων μόνο το 20% έρχεται από την πολιτεία, 60.000 τετραγωνικά ιδιόκτητους χώρους. Και αυτό που λέω στους πολιτικούς και θα το πω και αύριο, έτσι λίγο να θυμούνται, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, μέχρι το τέλος του 2025, από τα ταμεία του, πέρασε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: 1,5
0: δισεκατομμύριο. Από αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, μόνο οι 290 εκατομμύρια ήταν από την πολιτεία. Όλα τα άλλα ήταν ανταγωνιστικά προγράμματα που έφεραν οι ομάδες, οι ερευνητές του Ιδρύματος. Ναι. Και έχουμε δώσει δηλαδή πίσω περισσότερο σε φόρους και ΦΠΑ από ό,τι μας έχει δώσει η πολυμία. Δηλαδή και δεν μιλάμε για τις spin-off εταιρείες, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, τις ανακαλύψεις και όλα αυτά.
1: Και, και όλη αυτή την άλλη κληρονομιά και αυτό που είπατε, ας πούμε, η Fortnite, τι έχει κάνει, τι έδωσε στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες και
0: αλλά δεν θα γινόταν ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ίσως νεότεροι μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά εγώ που είχα μιλήσει με τους παλαιότερους, ο λόγος για τον οποίο έγινε και πέτυχε το ΙΤΕ εδώ δεν είναι τυχαίο. Ήταν γιατί αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ξέρανε ότι εδώ ήταν γόνιμος τόπος, όχι μόνο για ντομάτες της Νότιας Κρήτης, αλλά ήταν ένας γόνιμος τόπος για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Ναι. Γιατί η στήριξη της κοινωνίας ήταν πολύ σημαντική. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το βλέπουμε και νομίζω ότι και εσείς το βιώνετε.
0: Ναι, ακριβώς. Και το εκτιμούμε απεριόριστα αυτό.
1: Και νομίζω ότι επίσης αυτό αποδεικνύει ότι η ιστορία πολλές φορές δεν προχωράει μόνη της που νομίζουμε.
0: Ναι.
1: Θέλει ανθρώπους πίσω να σπρώχνουν, να κάνουν γιατί. Εντάξει, αυτό τώρα σκεπτόμενος και τη δική σας εκλογή, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης. Εύχομαι μόνο καλά νέα στην Προεδρία σας.
0: Ευχαριστώ
1: για σας νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή.
0: Είναι πολύ σημαντική στιγμή, γιατί γίνεται το επιστέγασμα μιας ολόκληρης πορείας του Ιδρύματος και η πρόκληση για το πώς θα μπορούμε να πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα χρησιμοποιώντας τις νέες υποδομές.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χαρμαντέρ. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε όμως μόνο για, διάστημα και μας πείτε αν έχετε κανένα σήμα. Έτσι, για να ξέρουμε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Βασίλη Χαρμαντάρη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
12: Να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
13: Αυτό. Πολύ ωραίο είναι.
12: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
13: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
12: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
13: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
12: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
14: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ελληνικές θάλασσες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι διακοπές, είναι τουρισμός, είναι ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι και η ίδια η ζωή μας. Όμως σήμερα, κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνουν πράγματα που δεν βλέπουμε και ίσως δεν θα θέλαμε να δούμε. Ακτές που χάνονται, φαινόμενα που δεν είναι πια ακραία, προειδοποιήσεις από την επιστήμη που συχνά φτάνουν αργά σε μας και αγνοούνται. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλά με εκτιμήσεις, αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Τον κύριο Νίκο Καμπάνη έχω δίπλα μου εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, Διευθυντή Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο.
0: Απόψε δεν θα μιλήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το τι αλλάζει, για το τι χάνεται και για το αν βέβαια προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ και γιατί αυτό το εργαστήρι αφορά τον απλό πολίτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει κανείς ΙΤΕ, δεν πάει το μυαλό του στη θάλασσα. Αυτό είναι γεγονός. Όταν λέει όμως το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, που υπολογιστικά μαθηματικά είναι τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να λύσουν οι διάφορες επιστήμες τα προβλήματά τους, από την καταβολή του, από την αρχή του, είχε ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον της θάλασσας που αφορούσε την υποθαλάσσια ακουστική. Η υποθαλάσσια ακουστική φτάνει στην ακουστική ωκεανογραφία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κανείς με διάφορες ακουστικές μεθόδους, ξέροντας πώς τον ήχο όταν ξεκίνησε από ένα σημείο φτάνει σε ένα άλλο σημείο ή όταν κάθεσαι κάπου και τον ακούς, μιλάμε πάντα κάτω από το νερό, και να σου δώσει ένα σωρό χαρακτηριστικά της θάλασσας ή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως το σόναρ ή πλέον τώρα που είμαστε στα επίπεδα της κλιματικής αλλαγής για να καταγράφουμε την κλιματική

0: αλλαγή κάτω από το νερό, όπως και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί τελευταία, τον περιβαλλοντικό θόρυβο της θάλασσας μέσα, ο οποίος αρχίζει και ενοχλεί τα οικοσυστήματα, τους ζωντανούς οργανισμούς από αυτά. Και βεβαίως τα ψάρια, να το πούμε πολύ απλά, κάθονται ή φεύγουν, ανάλογα με το αν τα ενοχλούμε ακουστικά ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιβάλει περιορισμούς, άρα είναι πολύ καλό να το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν σε εσύ έχουμε μια εξαιρετικά καλή ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκα στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παράκτια ωκεανογραφία και την προγνωστική ωκεανογραφία. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν την εξής ανάλυση. Η παράκτια ωκεανογραφία είναι αυτό που πολύ απλά θα έλεγε κανείς στον πολίτη, γύρω μας, στην κοινωνία, την διάβρωση που την βλέπουμε όλοι και την βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που πάνε σε μια παραλία τη μια χρονιά και βρίσκουν χώρο να βάλουν την πετσέτα τους και να καθίσουν εκεί να απολαύσουν τη θάλασσα και την επόμενη χρονιά ή και εποχιακά, την αρχή του καλοκαιριού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και δεν βρίσκουν χώρο να καθίσουν σε μια παραλία και να την απολαύσουν. Αυτή είναι η διάβρωση. Παίρνει το κύμα και η θάλασσα την αμμουδιά, μικραίνει το μήκος της παραλίας και αυτό έχει παρακαλώ οικονομικό κόστος.
1: Γι' αυτό αφορά λοιπόν οι εργασίες και οι έρευνες του εργαστηρίου τον απλό πολίτη.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τον απλό πολίτη για την αναψυχή του και την ευχαρίστησή του και την ασφαλειά του, βέβαια, την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως και την οικονομία.
1: Θα τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε εικόνα, έχουμε πραγματική γνώση για το τι συμβαίνει στις ακτές μας ή οδηγούμαστε και δουλεύουμε στα τυφλά.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πενευτούμε εδώ πέρα, αλλά η Κρήτη είναι μια πρωτοπόρα περιφέρεια σε αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ως εργαστήριο. Βοήθησε και η καλή απίστευση πρώτα απ' όλα από την κοινωνία και δεύτερον από την αυτοδιοίκηση.
1: Και έχετε και πολύ στενή συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
0: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχουμε αφυπνίσει τους πολίτες πρώτα, γιατί από εκεί ξεκινά και η ανάδευση της αυτοδιοίκησης, αν ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται.
1: Ποιος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, ο απλός πολίτης ή ένας φορέας της αυτοδιοίκησης?
0: Ξανά δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη έχουμε καταφέρει όλοι να είναι εξίσου ευαισθητοποιημένοι. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια ακραία παραδείγματα όπου υπάρχουν αυθαιρεσίες κλπ. Αυτά υπάρχουν παντού.
1: Οπότε υπάρχει πραγματική γνώση.
0: Υπάρχει πραγματική
1: που έχει
0: γνώση.
1: Δουλευτεί και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.
0: Υπάρχει πραγματική γνώση. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο που γυρίζουμε για να μαζέψουμε δεδομένα και να κάνουμε τις εργασίες πεδίου, τις κατάλληλες που χρειαζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε μετά τα μοντέλα μας στο εργαστήριο, έχουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας παρακολουθούν.
1: Από ρωτάνε... την υπόλοιπη Ελλάδα?
0: Όχι, όχι. Εννοώ από τον τοπικό πληθυσμό. Έρχονται από πάνω και δείχνουν ενδιαφέρον.
1: Υπάρχουν περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που δουλεύουν στα τυφλά και δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά σας?
0: Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, μπει στο μικροσκόπιο της σχετικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαστήρια στον Ελλαδικό, στην Πανελληνίωση, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με την διάβρωση. Θα έλεγα ότι έχουμε μια ικανή πρωτοπορία στο αντικείμενο.
1: Το μοντέλο Κρήτης όμως είναι πρωτοποριακό.
0: Το μοντέλο Κρήτης είναι πρωτοποριακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιφέρειες ονομαστικά, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι και σε άλλες περιφέρειες, γιατί ξέρετε, η δουλειά μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην υπόλοιπη, να απλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή να περνάμε τα σύνορα της περιφέρειας και να με διάφορες, και μόνοι μας, αλλά και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε με μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια ή ιδρύματα, όπως για παράδειγμα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου βρισκόμαστε σε περιοχές, άλλες νησιωτικές, ας πούμε, και που εκεί πέρα οι τοπικές αρχές λένε πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα, αλλά και στο αντικείμενο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο κομμάτι των ακτών και της ακτογραμμής που έχετε στην Κρήτη.
1: Μίλησα στην αρχή για κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ή που ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα?
0: Δυστυχώς έχει έρθει, θα έλεγα. Διότι έχουμε πλέον περάσει στην φάση που αυτό που προβλέπαμε πριν από δεκαετία, δεκαπενταετία, έστω 20ετία, γιατί τότε άρχισαν πλέον, από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές προγνώσεις τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί, αν όχι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, έχει αρχίσει να υφίσταται και να το έχουμε μπροστά μας. Είμαστε δηλαδή στην φάση της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, όπου υφιστάμε αυτά τα φαινόμενα και τώρα πλέον το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα φαινόμενα

0: θα προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους.
1: Δεν είναι στο χέρι μας να μπει ένα φρένο στην εξέλιξή τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε ένα φρένο στις επιπτώσεις, να είναι διαχειρίσιμες.
0: Βεβαίως, ο σχεδιασμός πλέον όταν σχεδιάζεις κάτι πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.
1: Κλιματική κρίση έχει έρθει, βρίσκεται δίπλα μας, εξελίσσεται το φαινόμενο και θέλω να σας ρωτήσω ποιες περιοχές της Κρήτης θα είναι αυτές οι οποίες θα πληγούν πρώτες μέσα από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και αν μπορείτε λίγο να τις κατονομάσετε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
0: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον χώρο, όλη την επικράτεια μιας περιοχής, από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα, μέχρι τους ορεινούς όγκους κτλ. Εμείς θα έλεγα στην Κρήτη, είμαστε κατά βάση, παρότι ένα μεγάλο νησί, ένα μεγάλο σαν νησί, νομίζω ότι οι επιπτώσεις της θάλασσας είναι αυτές που επικρατούν στο κλιματικό κομμάτι, στο μετεωρολογικό κομμάτι, στον καιρό και μακροπρόθεσμα στο κλίμα. Και μάλιστα ήταν και ένας μεγάλος αγώνας τον οποίο δώσαμε με την περιφέρεια Κρήτης, με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τον αγαπητό Νίκο Ξυλούρη για παράδειγμα, την περίοδο του σχεδιασμού των προγραμμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να ενταχθεί μέσα στο σχέδιο με έμφαση το ότι υπάρχει η επίδραση της θάλασσας. Να παρακολουθήσουμε την διάβρωση, να παρακολουθήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις παράκτιες περιοχές, κυρίως από την πλευρά της θάλασσας και κυματικά, και βεβαίως μετά χωρίς να ατονίσει το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα έντονα κλιματικά φαινόμενα.
1: Οπότε ποιες περιοχές γενικά?
0: Η ακτογραμμή γενικά είναι η περιοχή η οποία πλήττεται. Και ξέρετε, στην ακτογραμμή πάνω δεν είναι μόνο η φύση. Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση παράκτες, το μεγαλύτερο τους ποσοστό, το πληθυσμός. Σωστά. Πολύ απλά.
1: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα το βράδυ που μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, περιοχές στο κόκκινο υπάρχουν αρκετές. Οι παραλίες της Κρήτης, οι μεγάλες παραλίες με αμμουδιά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Και στην Αμμουδάρα είχαμε καλύψει ένα φαινόμενο πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι και μαζί το είχαμε σχολιάσει.
0: Βεβαίως. Όλες αυτές οι περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί οι παραλίες της Κρήτης έχουν το εξής χαρακτηριστικό: είναι χαμηλών κλίσεων. Και έτσι το κύμα αναρριχάται αρκετά μέσα. Και υπάρχει και η φερτή ύλη η οποία υπάρχει, η άμμος δηλαδή, εύκολα παρασύρεται πίσω και έτσι έχουμε αυτόματα το φαινόμενο της διάβρωσης. Άρα λοιπόν οι παραλίες της Κρήτης γενικά με αμμουδιά, αυτές είναι πολύ τροτές. Και έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα που έχουμε σημαντική υποχώρηση. Πάντα το λέω που βρεθώ και επαναλαμβανόμενα, μάλιστα, μέχρι να γίνω ίσως κουραστικός μερικές φορές, στην περίπτωση της Ιεράπετρας. Δυτικά, στην περιοχή της Γραλιγιάς, έχουμε φαινόμενο που η διάβρωση έχει πλέον καταπατήσει όχι τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, τον δημόσιο χώρο της παραλίας, αλλά έχει φτάσει να καταπατά και ιδιωτικό χώρο. Με όλες τις νομικές συνέπειες και τις, ας πούμε, του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα λέγαμε.
1: Πώς καλύπτεται ένας ιδιώτης σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ρωτήσω εγώ.
0: Δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο να πάει να στήσει ένα τυχείο την ώρα που η θάλασσα χτυπάει το κύμα, πλέον χτυπάει την δική του και υποσκάπτει μέσα στον δικό του χώρο, δηλαδή πάνω στην ακτογραμμή την τρέχουσα. Έτσι. Και βεβαίως μετά, ας πούμε, ένα κομμάτι του οικοπαίδου, ίσως στο όριο της αρτιότητας ή όχι, ένα κομμάτι του οικοπαίδου κριθεί πλέον ότι είναι αιγιαλός, τότε χάνει την αρτιότητά σου. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο.
1: Σε πόσα χρόνια από σήμερα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από σήμερα, θα υπάρξουν θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ελπίζω να μην είναι δραματική.
1: Σε πόσα χρόνια?
0: Πιστεύω ότι σε βάθος 15 ετίας θα έχουμε καταλάβει σημαντική διαφορά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε όμως ειρηνικός ωκεανός που έχουμε τις ατόλες, οι οποίες είναι κατά βάση όλη τους η έκταση στο ύψος της θάλασσας, το πολύ 5-10 εκατοστά παραπάνω, έτσι, και οι οποίες προβλέπεται να εξαφανιστούν ή αν έχουμε. Εντάξει, εδώ οι κλίσεις αρχίζουν σύντομα και γίνονται ικανά μεγάλες, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε πλημμύρα από πλευράς της θάλασσας, αλλά οπωσδήποτε κάποιες παραλίες θα έχουν χάσει
1: τη φυσιογνωμία
0: του,
1: την εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Και βεβαίως πρέπει να φρενάρουμε οπωσδήποτε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
1: Θα πάμε και εκεί.
0: Για να μειώσουμε την ένταση του φαινομένου.
1: Θα πάμε και εκεί. ο ανθρώπινος παράγοντας καθοριστικός και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν βλέπουμε βροχές, δεν βλέπουμε βροχοπτώσεις. Έντονο το φαινόμενο της λειψιδρίας, βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν και στην πληρότητα των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών. Ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Τι βλέπουμε ωστόσο? Βλέπουμε αραιά και πού έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να οριστούν ως μια νέα πραγματικότητα.
0: Χωρίς να είναι ακριβώς το αντικείμενο της έρευνάς μου, αλλά βέβαια από την επιστημονική γνώση και κουλτούρα που έχω στο αντικείμενο, γιατί κανείς όταν μελετά την θάλασσα δεν είναι μακριά από την μετεωρολογία, είναι το ενδιάμεσο εργαλείο για να φτάσει στη συμπεριφορά της θάλασσας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σύντομη διάρκεια και μεγάλη πυκνότητα βροχόπτωσης, αυτά πια θα είναι ένα καθιερωμένο φαινόμενο.
1: Κανονικότητα λοιπόν.
0: Θα είναι μια σχεδόν κανονικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις περιόδους, λέει, τις χρονιές στις οποίες θα έχουμε βροχοπτώσεις, η μορφή τους θα είναι αυτή. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, να ξέρετε. Δημιουργεί προβλήματα διότι η υγεία αρχίζει να μην απορροφά μετά από, ένα ας πούμε, ποσοστό, ένα ύψος νερού, αρχίζει να μην το απορροφά. Αρχίζουν μετά τα προβλήματα του τι θα το κάνεις όλο αυτό το περίσσιο νερό, γιατί στην Κρήτη, κακά τα ψέματα, είμαστε κοντά στην θάλασσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους. Όπου πέσει η βροχή, σύντομο δρόμο ακολουθεί μέχρι να πέσει μέσα στην θάλασσα. Πώς θα μαζευτείς το ενδιάμεσο? Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία συγκλίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά θα έλεγα.
1: Πάμε λίγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει η επιστήμη να συνδεθεί από τη μία με επαρκείς χρηματοδοτήσεις και από την άλλη με τον τουρισμό και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί ένα σκηνικό ανάπτυξης. Ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις ελληνικές ακτές? Είναι μια υπερβολή που βγαίνει ο καθένας και τη λέει χωρίς συστολή?
0: Κοιτάξτε, η υπερβολική χρήση πάντα καταστρέφει. Καταστρέφει από το περιβάλλον, το γενικό περιβάλλον, καταστρέφει από τις παραλίες και τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς, υπερβολική χρήση, τα καταστρέφει. Πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα που να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον...
1: Υπάρχει έλεγχος?
0: Αυτό είναι σχετικό. Πώς μπορεί να βάλει κανείς έλεγχο το ότι γίνεται πάνω στην παραλία? Σε διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα μέρη υπάρχει έλεγχος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βέβαια προειδοποιήσεις, σημάσεις. Στις οργανωμένες παραλίες πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Βλέπουμε όμως και οικοδομές δίπλα σε παραλίες.
0: Αν λέτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η καταπάτηση του Αιγιαλού με κάποιο τρόπο. Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένα ζητούμενο σημαντικό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες οι οποίες αυτό το ελέγχουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε, εμείς, επειδή πλέον ο νόμος επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του Αιγιαλού βάσει επιστημονικών τεκμηρίων, έχουμε πολλούς, θα μπορούσα να πω, ενδιαφερόμενους, αν όχι πελάτες, οι οποίοι αφορούν τον χώρο των δραστηριοποιημένων στην παραλία, όπου ενδιαφέρονται να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος καταπατά την φύση, τον Αιγιαλό. Πολλές φορές και ο Αιγιαλός είναι χαραγμένος με έναν τρόπο μη τεκμηριωμένο, με έναν τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, όπου αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα και από τα περιθώρια που θα μπορούσε να έχει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί, να αναπτύξει κάποια...
1: Να αναπτύξει κάποια δραστηριότητα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει σύγκρουση, αν μου επιτρέπετε λίγο τον όρο, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία?
0: Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει.
1: Από εκεί είναι ψεύτικο δίλημα, θα μπορούσε να πει κάποιος?
0: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Όμως η καλή διάθεση και η συνεννόηση, αυτό το memorandum, ας πούμε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη, την οικονομική και των ελεγκτών από πλευράς πολιτείας, από πλευράς διαφόρων υπηρεσιών, υπουργείων κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό memorandum. Όταν πας να κάνεις μία παρέμβαση, καλό είναι να υπάρχουν περιθώρια, αυτός που ενδιαφέρει να την κάνει μέσα στα νομικά, τα σωστά νομικά και τα σωστά τεχνικά πλαίσια, παρά να τον αφήσεις να πάει να την κάνει αυθαίρετα, και να είναι ανεξέλεγκτη ποιότητα του σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη ποιότητα της κατάστασης, δηλαδή έχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη άποψη της προστασίας, όπου να επιτρέπει μια καλή χρήση χωρίς

0: τα στρέφει χωρίς να αφήνει ένα καταστρεπτικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Έτσι είναι μια πολύ λεπτή κρίσιμη τομή. Γι' αυτό όμως είναι εδώ τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα, εμείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο της παραγγείλειας, της εκτογραμμής, και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μιλήσαμε πριν από λίγο για ακραία φαινόμενα. Μιλήσαμε για ακραία κλιματική κρίση, για πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ίσως θα οριστούν κάποια στιγμή, αν δεν ορίζονται πλέον, ως μια κανονικότητα. Να πάμε λίγο και στον όρο τσουνάμι, να μας πείτε αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή αν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου και στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας όταν το λέμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καλής γνώσης, θέμα συνειδητοποίησης του κινδύνου και ένα κίνητρο σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του συγκεκριμένου. Βεβαίως στην Ελλάδα γύρω έχουμε πολλές σεισμικές πηγές, οι οποίες είναι υποθαλάσσιες και υποκατάλληλες συνθήκες υποθαλασσίως όταν υπάρξει ένας σεισμός, μια κατακρύμνηση, μια μετακίνηση πλακών στον πυθμένα της θάλασσας, όλα αυτά είναι δυνητικά πηγές για ένα τσουνάμι, όταν ξεπεράσουν ένα όριο έντασης, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και έχουμε δει και πολλές φορές και πρόσφατα μικρά τσουνάμια
1: μικρής κλίμακας
0: και έχουμε δει και παλαιότερα, έχουμε δει από την Αμοργό, μην ξεχνάμε και το πολύ παλιό τσουνάμι το οποίο κατέστρεψε την Βόρεια Κρήτη, τον Μινωικό πολιτισμό και το οποίο είχε προέρθει από τον σεισμό στα θαλάσσια.
1: Υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τσουνάμι ή θα το μάθουμε όταν έρθει καθυστερημένα?
0: Στο Αιγαίο δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ένα τέτοιο σύστημα κατά βάση είναι πρακτικά άχρηστο, θα έλεγε κανείς. Μόνο για να μελετήσει εκ των υστέρων τα φαινόμενα και να δώσει επιστημονική γνώση, η οποία πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτική γνώση για την
1: αντιμετώπιση. Γιατί είναι πρακτικά άχρηστο?
0: Διότι εδώ για το τσουνάμι, να ξέρετε ότι όταν δημιουργηθεί σε ένα σημείο. Και το λέω αυτό διότι θυμίζω μια άσκηση που είχαμε κάνει το 2007-2008 εδώ πέρα στην Κρήτη, την οποία ήταν υπεύθυνο το Ινστιτούτο, το εργαστήριό μου πάλι, μαζί με τον αγαπητό Κώστα Συνολάκη σαν συντονιστή, και είχε τρέξει μέσα από το εργαστήριό μου, που ήταν μια άσκηση αντιμετώπισης κινδύνου από τσουνάμι, μάλιστα με εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και με ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου, αυτό που λέμε tabletop, στο τραπέζι, αλλά και με ασκήσεις πεδίου είχαν γίνει τότε. Είναι γνωστή, την θυμούνται οι παλιότεροι. Έτσι, προχθές συνάντησα ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι την θυμότανε την άσκηση στη συγκεκριμένη χαλαρομέρα. Ναι. Το λιμενικό τη θυμάται πάντα. Έτσι, διότι είναι από τους πρώτους μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, αυτό αρχίζει και διαδίδεται. Το τσουνάμι πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα κύμα το οποίο δεν έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα σύντομα. Το τσουνάμι είναι ένα κύμα το οποίο σηκώνεται και αρχίζει να έχει ένα μεγάλο μήκος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία τα μακρά κύματα. Δηλαδή έχει μήκος το τσουνάμι. Υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε ένα μεγάλο μήκος. Αυτό είναι λοιπόν που όταν πέσει κάπου σε μια ακτή αρχίζει και δημιουργεί καταστροφή, όχι ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του ύψους του, αλλά διότι ακολουθεί απεριόριστη ποσότητα νερού από πίσω, λόγω του μήκους του.
1: Οπότε σύστημα προειδοποίησης δεν έχουμε.
0: Να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό το κύμα με αυτή τη μορφή του, όσο πλησιάζει στην ακτογραμμή, διαβάζει το βάθος του πυθμένα και αρχίζει να επιταχύνει. Άρα λοιπόν έρχεται και με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνει ταχύτητα όταν πλησιάζει την ακτογραμμή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναρρίχηση πάνω στην ακτή. Και αυτός ο όγκος, ο πολλής όγκος νερού που ακολουθεί από πίσω, ο οποίος έρχεται. Δεν είναι σαν το κύμα το συνηθισμένο, το ανεμογενές στην παραλία που μας ανεβάζει, μας κατεβάζει σύντομα. Φανταστείτε ένα κύμα το οποίο θα μας ανέβαζε και θα μας κρατούσε για πάρα πολύ.
1: Σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν σύστημα προειδοποίησης. Αν γινόταν σήμερα ένα ακραίο θαλάσσιο φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε?
0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εμείς μια άσκηση, έγινε και πρόσφατα πριν πολλά χρόνια, αλλά όμως η αυτοδιοίκηση το θυμάται. Και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση. Και ο ιδιωτικός τομέας, ο ξενοδοχειακός, το είχε δεχτεί με καλό τρόπο.
1: Ο απλός κόσμος δεν έχει εικόνα και ούτε ιδέα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να πράξει αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να το πούμε κιόλας εδώ, να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ας πούμε, και είσαι στην παραλία και νιώσεις ένα σεισμό, ανεξαρτήτως αν μπορείς να καταλάβεις αν είναι από την ξηρά σπουδαία αυτιά κάνει τσουνάμι από την θάλασσα, που υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι, τότε τρέχεις προς ένα

0: ψηλό σημείο της παραλίας. Διότι εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγεις το πλημμυρικό κομμάτι, το πλημμυρικό κύμα του τσουναμιού. Επίσης, όταν δούμε την θάλασσα να τραβιέται, γιατί έτσι συνήθως εκδηλώνεται σαν πρώτη φάση, όταν δούμε τη θάλασσα να τραβιέται, καλό είναι να μην δείξουμε περιέργεια να πάμε να το δούμε. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας τραβηχτούμε πίσω και δεν πειράζει.
1: Υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε? Υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια ή έχει μάθει από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου με αποτέλεσμα να και οι απλοί πολίτες να έχουν μπει στο κλίμα αντιμετώπισης και πρόληψης που μπορούμε να την αντιγράψουμε?
0: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μεγάλους σεισμούς και πρόσφατα μάλιστα είδα στην τηλεόραση κάπου στις ειδήσεις ένα σεισμό μεγάλο καταγεγραμμένο από κάμερες στην Ιαπωνία, όπου έδειχνε μάλιστα και ένα πυρηνικό σταθμό. Έτσι, θυμόμαστε τον Φουκουσίμα, ο οποίος πάνω στην ακτογραμμή, μια εικασία είναι ότι καθώς τραβήχθηκε το νερό μέσα από το πρώτο κύμα του τσουναμιού, έμειναν οι αγωγοί οι οποίοι άλλαζαν τα νερά εκεί στον αντιδραστήρα και έμειναν ανοιχτοί και από εκεί υπήρξε μια περίεργη λειτουργία μετά και μια διάχυση του ραδιενεργού νερού. Ποιος ξέρει ακριβώς τι έγινε. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο σύστημα. Καμιά φορά ακούμε όταν γίνει ένα σεισμός στον Ειρηνικό ωκεάνο, επειδή εκεί υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πολλές σεισμικές πηγές, ότι λένε έγινε ένα σεισμός μεγάλος όταν περάσει μια κλίμακα, ένα μέγεθος της κλίμακας. Τότε η πιθανότητα για τσουνάμι είναι αυξημένη και άρα αρχίζεις και λες, βγάζω ένα alert και αρχίζεις και το παρακολουθείς. Στον Ειρηνικό υπάρχουν καταγραφείς της στάθμης της θάλασσας, οι οποίοι καταγράφουν τσουνάμια και έτσι δημιουργούνται έγκαιρα alert, αλλά εκεί πέρα, έγκαιρες προειδοποίησεις. Αλλά εκεί πέρα έχουμε χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι φτάνουν ώρες, πολλές ώρες και δεκάδες ώρες, ας πούμε, και 10 και 15 ώρες και παραπάνω πιθανόν για να φτάσει από το ένα σημείο, από εκεί που δημιουργείται μέχρι το πρώτο κατοικημένο σημείο. Και έτσι υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης, ενημέρωσης, συναγερμού, απόσυρσης των δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή και έτσι βεβαίως να είναι ασφαλής ο κόσμος.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Καμπάνη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτό...

0: λύγεις.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
6: Έλα σε μια ώρα.
5: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
6: Ε! 5 βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
7: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλεσμένος ο κύριος Νίκος Καμπάνης, ο διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, πάμε να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης με επίκεντρο το ρόλο της πολιτείας, του κράτους και αν η πολιτεία ακούει την επιστήμη ή σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμοποιεί όποτε τη βολεύει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πολιτεία, ένα πράγμα που δεν πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα, όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι που αφορά τον ρόλο της πολιτείας απέναντι στην έρευνα, δεν υπησέρχεται εις βάθος πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν παντού επιτροπές, υπάρχουν διάφορα οι οποίοι και αποφασίζουν για την έρευνα και οι οποίοι και αποδέχονται και αποτελέσματα και προϊόντα της έρευνας.
0: Θα πει τώρα κάποιος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επεδίωξε να εισέλθει βαθύτερα στην έρευνα και για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη και μακρά συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Εκεί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι το πιο άμεσο πιθανόν.
0: Εντάξει, και στο θέμα σας είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας όμως.
1: Εγώ το βλέπω σαν ασφάλεια και βεβαίως όσοι καταλαβαίνουν το ζητούμενο το βλέπουν σαν ασφάλεια. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενό μας. Ακόμα και η διάβρωση της παραλίας είναι θέμα ασφάλειας του πολίτη, της κοινωνίας.
0: Σας έχει τύχει να προειδοποιήσετε και να αγνοηθείτε?
1: Θα έλεγα όχι. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε βέβαια προειδοποίησεις για τσουνάμι, διότι υπάρχει, δεν αντιποιούμαστε το λόγο τσουνάμι.
0: Πέρα από το τσουνάμι, τρέχουμε. Μιλήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις σε ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου, η τοπική τουλάχιστον, είναι θετική. Διότι έχουμε πολλούς ιδιώτες οι οποίοι. Να ξέρετε ότι έχουμε μια ευρεία επαφή και με την αυτοδιοίκηση και με πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, σαν εργαστήριο δηλαδή, που δραστηριοποιούνται στην παράκτεια ζώνη και τους ενδιαφέρει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν, έχουν καταλάβει ότι ένα σωστό παράκτιο περιβάλλον έχει θετικό αποτύπωμα και στις δικές τους δραστηριότητες, στις οικονομικές κατά βάση. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα όπου μιλάμε με όλους και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο τους

0: το πρόβλημα το οποίο τους θέτουμε στο τραπέζι και μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει και περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης έσπευσε προηγούμενος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει διάφορα προβληματάκια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς όφελος και δικό του και των υπολείπων. Το οποίο είναι μια καλή, θετική αντίδραση, πιστεύω.
1: Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα στην Ελλάδα.
0: Θα σας πω δύο περιπτώσεις. Γενικά για την έρευνα, καμιά φορά τη σκοτώνει. Όχι καμιά φορά, νομίζω ότι τη σκοτώνει. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία στην έρευνα. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία. Και όταν λέμε γραφειοκρατία στην έρευνα...
1: Ένα παράδειγμα γραφειοκρατία στην έρευνα θέλω να μας φέρετε.
0: Θα σας πω λοιπόν. Θα το έλεγα δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την πολιτεία. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις τι είναι? Είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κυρίως. Αυτά λοιπόν που έρχονται λεφτά ευρωπαϊκά, συνδυάζονται με λεφτά ελληνικά. Συνήθως στην Ελλάδα όταν η έρευνα πάει να χρηματοδοτηθεί, αυτό συνδυάζεται με κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα, από το επιχειρήν δηλαδή. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο για να φτιαχτεί η χρηματοδότηση πολλές φορές έχει όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί. Και αποτρεπτική στο να πας να υποβάλεις μία πρόταση και αποτρεπτική στο να τη διαχειριστείς μετά. Και καμιά φορά είναι και πολύ περιοριστική ως προς τα κίνητρα. Διότι, και πω λοιπόν τι θέλω να πω, να το πω πολύ απλά, διότι μας ακούν πιθανόν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ενδιαφέρον για αυτά, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα, που θέλουν να εμπλακούν είτε σε αναπτυξιακά, είτε σε ερευνητικές προτάσεις, σε συνεργασία με ερευνητικό χώρο. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μία πρόταση και πρέπει να εμπλέξεις μία εταιρεία, υπάρχει μια εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας σε αυτές τις προτάσεις μέσα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες προτάσεις σαν εργαστήριο, αυτή τη στιγμή έχω 3-4 προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν, 3 συγκεκριμένα νομίζω, οι οποίες εκκρεμούν στο ερευνό καινοτόμο. Αυτό είναι μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υφυπουργείο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας, η οποία λέει σύμπραξη ερευνητικών φορέων με το επιχείρημα, με εταιρείες.
1: Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε προτάσεις, είχα ανθρώπους και έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία παίρνω από πρόταση εκεί πέρα, ενδιαφέρει και γενικότερα σαν κόνσεπτ και το συζητάμε στον ευρύτερο χώρο. Είναι το να εισταχθούν νέες τεχνολογίες στον τουρισμό με τη βάση ψηφιακών υπηρεσιών, ενημερωτικών ψηφιακών
1: υπηρεσιών. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε?
0: Λοιπόν, εκεί πέρα, παρόλο λοιπόν που ήταν όλοι αποφασισμένοι ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πολλοί έμπαιναν και αποχωρούσαν από το εταιρικό σχήμα διότι δεν μπορούσαν να υποστούν την γραφειοκρατία, να πιστοποιήσουν την εταιρεία στην πρόταση. Το δεύτερο επίπεδο είναι διαχειριστικά. Έχεις ένα πολύ πολύπλοκο διαχειριστικό τρόπο, σε περίπτωση που χρηματοδοτήσεις από τέτοιες χρηματοδοτήσεις, διαχειριστικό τρόπο πώς λοιπόν να πιστοποιείς τις δαπάνες σου. Και τρίτον, είναι καθόλου δελεαστικές όσον αφορά τις αμοιβές.
1: Είναι η μεγαλύτερη πληγή και γι' αυτό το λόγο και ένας νέος επιστήμονας αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Εκεί θα καταλήγαμε.
0: Τι να πω,
1: αλλά το είπαμε κάπως νωρίτερα.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτό, έτσι. Εμείς στο εργαστήριο, για παράδειγμα, επειδή είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι και χρηματοδότησης, γιατί μπορεί να τα περιμένεις όλα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Ναι. Και δεύτερον, είναι και ένα στρατηγικό κομμάτι συνεργασιών και έρευνας, όπου θες να την μεταφέρεις εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Άρα εμπλέκεσαι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις, συνήθως κληρώνουμε ποιος από όλους μας θα χρεωθεί σε τέτοια έργα για να υποστεί τους περιορισμούς. Διότι υπάρχουν πραγματικά περιορισμοί.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά ψάχνουμε τεχνήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε τις περιορισμούς, ας πούμε.
1: Μιλήσαμε για τεχνολογία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για μοντέλα πρόβλεψης, να πάμε και στο περίφημο AI στην τεχνητή νοημοσύνη και αν στο μέλλον θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει φυσικές καταστροφές.
0: Είναι μία πρόκληση η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε θα μας καταλάβει και θα μας κατακλείσει η τεχνητή νοημοσύνη ή θα μας κυριεύσει. Εντάξει, μπορεί να μας καταλάβει με την έννοια ότι να επαφιόμαστε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε μοντέλα και προγράμματα και να μην σκεφτόμαστε οι ίδιοι κάτι. Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη από τον επιστήμονα ο οποίος την ετοιμάζει, την φτιάχνει.

0: Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη τι θέλει? Θέλει πάρα πολλά δεδομένα. Είμαστε στην εποχή των δεδομένων. Υπάρχουν παντού καταγραφικά συστήματα και στον τεχνολογικό χώρο και στο περιβάλλον. Και έτσι μαζεύουμε, είναι η περίοδος των δεδομένων. Καμιά φορά ακούμε αυτό που λένε, δημιουργούνται data centers. Αυτοί οι μεγάλοι περιπολογιστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες μνήμες, πάνω στις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο πάνε και αποθηκεύουν δεδομένα.
1: Είναι η καταγραφή δεδομένων στον τομέα σας, στον κλάδο σας, στην επιστήμη σας, είναι πλήρης, προκειμένου να δώσετε όθηση στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να προβλέψει φυσικές καταστροφές, για να γίνω πιο συγκεκριμένος?
0: Όταν μιλάμε για δεδομένα στο για καταγραφές δεδομένων στο περιβάλλον, θα σας πω ότι υπάρχουν. Θέλω να κάνω λοιπόν μια παρένθεση πριν μπω στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας πω λοιπόν ότι καταγραφές στο περιβάλλον έχουν
1: γεωγραφική ταυτότητα.
0: Ταυτότητα, πει κανείς. Η γεωγραφική ταυτότητα λοιπόν σημαίνει ότι περνάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λοιπές χώρες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν τα ίδια στάνταρτ. Αυτό λοιπόν αλλάζει τους τρόπους καταγραφής. Μιλάμε λοιπόν για μια ενοποίηση των καταγραφών. Υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Έχω και εγώ σαν εργαστήριο συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια, διότι μια μεγάλη πρόταση ευρωπαϊκή, τύπου ορίζοντα, για την ομογενοποίηση των ωκεανογραφικών και δεδομένων γύρω από την Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ασυνέχειες στις καταγραφές. Άλλοι αξιοπιστοί έχουν τα καταγραφικά συστήματα και οι σταθμοί καταγραφής σε έναν χώρο όπως η Ευρώπη, προσβάσιμο, και άλλη δυνατότητα καταγράφησης έχουν οι χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, όπου η πρόσβαση, η ασφάλεια, το δυναμικό το ανθρώπινο εκεί πέρα είναι περιορισμένο και έτσι οι καταγραφές έχουν κενά. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι όχι μόνο η ομογενοποίηση των καταγραφών, αλλά και τα κενά που δημιουργούνται στις καταγραφές. Αυτά λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αντιμετωπίζονται λοιπόν τώρα πλέον. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης. Εγώ κάνω μια σοβαρή προσπάθεια τώρα να εντάξω τεχνητή νοημοσύνη σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχω, γιατί τα απλά, τα κλασικά προγνωστικά μοντέλα που ήθελαν αυτές τις κλασικές μαθηματικές εξισώσεις για να περιγράψουν τις μεταβολές και τις αλλαγές, αυτά είναι πάρα πολύ απαιτητικά σε υπολογιστικούς χρόνους. Αργείς πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω μια πρόγνωση σε 3 ώρες μέσα, το κλασικό μοντέλο πρέπει να πάω σε ένα σούπερ υπολογιστή για να το έχω σε 2,5.
1: Να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημά μου όμως, εάν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει φυσικές καταστροφές, πού καταλήγουμε?
0: Μπορεί να σας πω για σεισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η σεισμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.
1: Στο μέλλον από τις διάβρωσες, ότι σε κάποια χρόνια ίσως θα έχουμε πρόβλημα.
0: Είναι από τα εύκολα.
1: Πάμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ πιάσα τα εύκολα.
0: Είναι από τα εύκολα, κύριε Παναγιώτα. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αργούς ρυθμούς. Είναι αργόσυρτο φαινόμενο στην. Αυτό που σας είπα, σε βάθος χρόνου ή σε βάθος.
1: Οπότε είναι εύκολο να το.
0: Πάλι χρόνια είναι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, αν θέλετε, ας πούμε, να προβλέψουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή να προβλέψουμε την ώρα που το καιρικό σύστημα είναι κάπου στην πλευρά της Ιταλίας και έρχεται να μπει στην Ελλάδα, που αρχίζουμε και λέμε πού θα πάει και πού θα εκτονωθεί και πόσο θα εκτονωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει μέχρι μερικά πράγματα, έτσι, αλλά καμιά φορά δυσκολεύεται να καταλάβει το πώς θα εκδηλωθεί εσωτερικά το φαινόμενο. Αυτά είναι ζητούμενα ερευνητικά, τα οποία είναι υπό μελέτη τώρα αυτή την περίοδο.
1: Και τώρα θα ρωτήσω, μου δώσετε και μία πάσα, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να διαβάζουμε τη θάλασσα και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα και πέριξ από αυτήν σε πραγματικό χρόνο?
0: Αυτό είναι τεχνολογικό ζητούμενο, διότι αν έχεις τα ανεπτυγμένους σταθμούς παρακολούθησης σε απομακρυσμένα σημεία πλέον, τώρα με το 5G ή και τις επόμενες γενιές που θα υπάρχουν σύντομα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρει δεδομένα από περιφερειακά μέρη, είτε απλά δεδομένα, δηλαδή αριθμούς, είτε εικόνες, πολύ εύκολα σε κεντρικά υπολογιστικά clouds, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, τις προβλέψεις του και τις προγνώσεις του. Αυτό είναι, γι' αυτό λοιπόν είμαστε τώρα στην εποχή των ψηφιακών διδήμων. Αυτό είναι η βάση του ψηφιακού διδήμου. Το να έχεις μοντέλα, αλλά να τα επικουρείς με μετρήσεις από το περιβάλλον, και όταν μιλάμε για τεχνολογικά ψηφιακά δίδυμα, το περιβάλλον σου είναι ένας κλειστός χώρος, μια βιομηχανία ή κάτι τέτοιο, αλλά όταν μιλάς για περιβαλλοντικά ψηφιακά δίδυμα, είναι σε απόσταση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω καταγραφικά μηχανήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα πιο απομακρυσμένα μου είναι στον Κουρεμένο, Στον κουρεμένο, ξέρετε, έχει μία γραμμή

δικτύου από την ώρα που φεύγεις από τον κεντρική οδό και πιάνεις την παραλία μέχρι κάτω. Αυτή λοιπόν φορτώνει και πολλές φορές λόγω φόρτου δεν μπορούν να περάσουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν το καλοκαίρι είναι δηλαδή όλα τα WiFi εκεί ενεργά.

0: θετικό ερώτημα. Τι θα αλλάζατε το επόμενο δευτερόλεπτο στο μέτωπο της έρευνας?
1: Θα προσπαθούσα να δημιουργήσω δίκτυα παρακολούθησης, επειδή αυτά είναι, για να πω για το περιβάλλον περισσότερο. Όσο περισσότερα δίκτυα παρακολούθησης έχεις, τόσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά μπορούν να αξιοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επένδυα λοιπόν σε δίκτυα επιτόπιας παρακολούθησης, σε δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, clouds και τέτοια, για να μπορείς να τα επεξεργαστείς, και βεβαίως θα επένδυα και σε εκπαίδευση ερευνητών, ανθρώπων οι οποίοι είναι ικανοί να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, να ξέρετε, είναι, δηλαδή η επένδυση δεν είναι μόνο στην τεχνολογία, είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θέλει εκπαίδευση.
0: Σωστά.
1: Και θέλει και τρόπους να το προσελκύσεις.
0: Και καλές αποδοχές. Αυτό που είπατε πριν από λίγο.
1: Φυσικά.
0: Και ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και το οποίο γιγαντώνεται είναι η έξοδος επιστημόνων σε χώρες του στο εξωτερικού, σε χώρες της
1: Ευρώπης. Δυστυχώς.
0: Έχετε χάσει συνεργάτες επειδή η Ελλάδα δεν πρόλαβε, δεν επεδίωξε να τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια που ήδη οι ίδιοι ζητούσαν, με αποτέλεσμα να φύγουν στο εξωτερικό?
1: Εγώ σαν εργαστήριο δεν έχω χάσει. Αντιθέτως, θα έλεγα, κατάφερα την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής.
0: Και προσελκύσατε κόσμο.
1: Δεν προσέλκυσα κόσμο, αλλά κατάφερα να κρατήσω τους ανθρώπους του εργαστηρίου μέσα στο χώρο τον ερευνητικό, τον δημόσιο κατά κάποιο τρόπο, και να μην περάσουν στον ερευνητικό χώρο ή στον επιστημονικό ερευνητικό χώρο που αξιοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, έχω καταφέρει να επιστρέψω ανθρώπους πίσω. Και τρίτον, έχω κάνα δύο ανθρώπους τώρα στο εξωτερικό οι οποίοι επιμορφώνονται, και αυτούς αισιοδοξώ ότι θα τους φέρω πίσω με κίνητρα την ποιότητα και του εργαστηρίου και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των χρηματοδοτήσεων.
0: Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον, στο μέτωπο του περιβάλλοντος και της διαχείρισής του?
1: Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να ανταπεξέρχεται και να απαντά σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι σαν επιστήμη και σαν έρευνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία εξειδικευμένα και αποτελεσματικά, και η σωστή τους χρήση μας λύνει τα χέρια στις δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι, όπως σας είπα, και εκφύσεως αισιόδοξος, αλλά και από αυτό το οποίο έχω στήσει μέσα στο εργαστήριο, αισιοδοξώ ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες της περιβαλλοντικής της παράκτειας ζώνης. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πλέον είμαστε και θεσμικά αρμόδιοι από την περιφέρεια, μέσα στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει στείνει. Είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι για το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης, για το οποίο έχω κάνει και μία δέσμευση, την κάνω και τηλεοπτικά εδώ πέρα, ότι πέραν από τον χρόνο λειτουργίας του project, θα το λειτουργώ το παρατηρητήριο των ακτών για την περιφέρεια και για την κοινωνία της Κρήτης, επειδή, όπως σας είπα, εγώ βλέπω πρώτα την κοινωνία, μετά την αυτοδιοίκηση και μετά τους εξειδικευμένους, τους stakeholders, ας πούμε, να πούμε. Θα το λειτουργώ όσο το εργαστήριό μου υπάρχει και έχει τη χρηματοδότηση, την κατάλληλη, για να μπορεί να κινηθεί.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο σας θυμώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όταν ανοίγεται μία συζήτηση για το περιβάλλον?
1: Βεβαίως με θυμώνει κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά για διαφορία ή
0: πάμε ειδικά,
1: ευαισθησία.
0: Πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι.
1: Εγώ έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από το πρόβλημα των πλαστικών που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Βλέπω αυτό το παράδειγμα που υπάρχει στην Παχιάμο, που είναι μια περιοχή εκπληκτικού κάλους, το οποίο το έχουμε δείξει και πολλές φορές μαζί, και το κάλος και τα πλαστικά. Και εκείνο που καμιά φορά με εκνευρίζει είναι ότι παίρνω από την ευαισθητοποίηση και μέσω της ευαισθητοποίησης να υπάρξει μια μείωση, αλλά την ευαισθητοποίηση δεν είναι τοπική πρώτα απ' όλα, έχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής η ευαισθητοποίηση. Πέραν του εθελοντισμού που παράλληλα μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολύ μεγάλα πράγματα διαφορετικά για να προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που με τρομάζει είναι η υπερβολική χρήση πλαστικών, και θα έπρεπε κάπως αυτό να αρχίσουμε να το περιορίζουμε, και κυρίως να αρχίσουμε να προσέχουμε που τα διαθέτουμε τα πλαστικά για σαν σκουπίδια, σαν απορρίμματα. Τα πλαστικά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι πάντα

0: επιβαρυντικά. Και είναι επιβαρυντικά και σε ένα αστικό περιβάλλον, εκτός από τη θάλασσα, που εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα μαζέψει. Είναι επιβαρυντικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επιβαρυντικά, επειδή εγώ είμαι του περιαστικού και του λοιπού περιβάλλοντος, είναι πολύ επιβαρυντικά και στο περιαστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Διότι εκεί πέρα έχουμε προβλήματα άλλα.
1: Τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί δημοτικού και ξεκινούσατε μία συζήτηση για το περιβάλλον και τις ακτές μας, τι θα του λέγατε για τις θάλασσες της Ελλάδας?
0: Θα του έλεγα ότι η θάλασσα είναι η ζωή και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και πρέπει κανείς να την σέβεται. Και πέραν του να τη σέβεται, γιατί ο σεβασμός σημαίνει και κάποιο φόβο, θα πρέπει να την βοηθά στο να διατηρείται αμυγής και καθαρή. Μέσα σε αυτό έχουμε οργανώσει, θα ξέρετε, ίσως το έχουμε δείξει κάποιες φορές, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο και με τον Οργανισμό Λιμάνος Ηρακλείου, ώστε να προχωρήσουμε την θαλάσσια ευαισθητοποίηση, μέσα αυτό που λέμε σαν όρος πλέον έχει εισαχθεί, του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέμε το λίτερα στα ελληνικά, παρόλο που είναι ας πούμε διάφορες προστάσεις, είναι νομίζω εγγραμματισμός, θαλάσσιος εγγραμματισμός, και εμείς έχουμε εισάγει και παράλληλα και τον όρο θαλάσσιος και παράκτιος εγγραμματισμός. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την ανοιχτή θάλασσα, να την κατανοήσεις, να την σεβαστείς, να μην δημιουργείς προβλήματα, έτσι, να την κρατάς υγιή, και αλλιώς είναι η παράκτια ζώνη. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω η παράκτια ζώνη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εύχομαι πάντα καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλώς.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
4: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
3: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
4: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς.
3: Δώσεις 5 λεπτά.
5: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγή μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan.

0: Μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο ας πούμε τυποποιημένα ας πούμε πράγματα τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι.
1: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά, ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλώ και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, το πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο το χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
0: Να πούμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια περίπου, ναι.
0: Πριν έκανα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
1: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
0: Ναι.
1: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου σαν αγγελική για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
0: Okay.
1: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
0: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συνδυαμένο, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα.

0: Είναι γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συστηματική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά. Έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν
1: τρώμε.
0: Στη Μάνη, ναι.
1: Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλος χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος. Αυτός, όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα. Βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, τη φιλοξενία.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές, γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω, γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει, ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι, που έχουν έρθει οι άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι...
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.

0: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
1: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
0: Την έκανες πολύ...
1: Σε μια μέρα.
0: Βεβαιασμένα.
1: Σε μια μέρα.
0: Από τη μια μέρα στην άλλη, ε.
1: Ναι.
0: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί μου, να σοκάρει ο οργανισμός, έτσι.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
0: Okay.
1: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
0: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι ένα παιδί μου, ένα άνθρωπο που.
1: Και οπότε ναι.
0: Βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο.
1: Ναι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
0: Okay.
1: Αλλά συνιστώ σε κάποιον όταν θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση.
0: Γυμναστήριο και τα λοιπά, κάνεις.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν θα σταματήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
1: Είναι, ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
1: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
0: Okay.
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Okay.
1: Τώρα βημαία. Εδώ στην Ελλάδα, συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι μου κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
1: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
0: Okay.
1: Τα οποία είναι vegan.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
1: Λοιπόν,
0: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
1: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Ντάιος, ξέρω εγώ, να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα. Ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή.
0: Οι
1: μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή είναι, έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζεις στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ή ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
1: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασα να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
0: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μία ερώτηση.

0: ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
1: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
0: Το Λονδίνο, ε.
1: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
0: Όντως.
1: Όντως.
0: 230.
1: Ναι.
0: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
1: Ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food, που επίσης είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
0: Είναι.
1: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
0: Ναι.
1: Και άμα είμαι τυχερή, μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα μας πούμε είμαστε τυχεροί.
0: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου του F&B και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνά τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
1: Αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλάζει.
0: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8, να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι, μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγω συνέστησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι σαν μάγειρες, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ, και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
0: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις, να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου?
1: Στα υλικά μου, λοιπόν,
0: Στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σε αναγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
0: Πόσα. Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
0: Okay.
1: Και κάτω. Αφού είναι τόσο εύκολο.
0: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα, ας πούμε, σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμα σου ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
1: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα, το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
0: Okay.
1: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν εστάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσω σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan,

0: μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα,
1: όλα
0: τα μανιτάρια.
1: Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, είναι, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως και κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Αν θες να σε βοηθήσει, μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου τρία αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρει, μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει σε έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε εγώ, αυτό το τρόπο.
1: Μου έχει συμβεί δύο φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef. Το οποίο το είχαν, έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπο καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
0: Όντως,
1: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι κάνω.
0: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
1: Ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... Όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο?
1: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
0: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ας πούμε.
1: Και να λένε ότι είναι vegan.
0: Okay.
1: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
0: Okay.
1: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
0: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
1: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη.
1: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στο πλανήτη μας. Ή να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν με νοιάζει, αύριο θα πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω. Θέλει φροντίδα από όλους μας. Ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
0: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου. Εγώ την. Επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω εγώ σε ένα ας πούμε, εστιατόριο. Όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου. Όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Θα σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσεις 200 ευρώ. Γιατί?
1: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσηγνωσίας, να δουλέψουμε με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
0: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
1: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν. Για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία. Πολλή δουλειά. Είναι αμέτρητες οι ώρες. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει. Πραγματικά, έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες, σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε. Όσοι έχουν έρθει, έχουν ευχαριστηθεί. Και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
0: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, τα ας πούμε, δικά σας όπορο κοινωτικά.
1: Ναι.
0: Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας.
1: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα, 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
0: Okay.
1: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πεθάνει και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
0: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί. Με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
0: Προφανώς.
1: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδέψουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδέψει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
0: Okay.
1: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
1: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
0: Okay.
1: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
0: Okay.
1: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
0: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα άγρια κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
1: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική. Έχει αρτεμίσια.
0: Okay.
1: Έχουμε σέιτς, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα. τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα, έχουμε θυμάρει.

0: μάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: Όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε μέσα και τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ. Αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού ας πούμε κομμάτιου που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξανε ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα. Δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να πάρω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που παίρνεις εικόνες, έχεις αυτό που...
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Levitz, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι vegan, είναι ο Granda Hudge, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της
0: μαγειρικής. Πάει αλλού. Αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να... με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς, ας πούμε, στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι, τα μαγαζιά σου, να υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη

0: στην Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή που είναι τα περισσότερα πόλη στην Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύκολη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και στο, όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει vegan.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζινέ υψηλή σε vegan, επειδή δεν είναι vegan.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Οκ. Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν. Απλά θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι, έχει συγκινηθεί. Okay. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει, ήμουνα, μου λέει, στην, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι, μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα, μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα, δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου, ήταν στην Michelin Inspector και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο, ε.
0: Ναι.
1: Δώσε βρε 3, βρε, τι μου λέει.
0: Τι μιζέρειες.
1: Κατάλαβα, δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3
0: και φύγε. Πάρω.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνεις μόνο 2, γιατί τσιγκουνιές θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία? Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί?
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Μισελέν. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σαν αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ,
1: okay,
0: μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να πώς να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε ήδη τώρα. Άσε τώρα, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω, μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Γεια... Κάνε το πιο λιανάβλεμο στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς?
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα, πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό. Η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Λοιπόν. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί.
1: Ναι.
0: Και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται. Χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι. Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να

0: να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική, και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο, και γιατί... που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν, δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up

0: Να το δει κόσμο, δηλαδή, ναι. να το γνωρίσει στον κόσμο, να το δει, να το επικοινωνήσει. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί είχε άλλε τεχνικέ, άλλε δυσκολίε.
0: Okay.
1: Που και εγώ τι μαθαίνω μόνη μου, παιδί.
0: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
1: 15 max.
0: Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά?
1: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησαμε το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άργησε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντένα Γκολώση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
0: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο δίκαιο κομμάτι.
1: Και από την Ελλάδα.
0: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
1: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το όμνι, ας πούμε, και okay. να φύγουν.
0: Okay.
1: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
0: Okay.
1: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να τα πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
0: Πού μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ?
1: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Έχει τόσο που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
0: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
1: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
0: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο?
1: Όχι, τώρα είναι κλειστό.
0: Είναι κλειστό.
1: Δουλεύουν το άλλο δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι, στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
0: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Έλα, σοφούλα μου.
11: Παππού, βγήκε.
10: Επιτέλους εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
11: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
12: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για ένα κεφαλαιώδες ζήτημα που σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζει με τη μορφή ντόμινο το σύνολο της αναπτυξιακής τροχιάς της Κρήτης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κυρίως τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στο προσκήνιο. Μιλάμε για την διαχείριση των υδάτων. Έχει έρθει στο προσκήνιο με τον μεγεθυντικό φακό της παρατεταμένης ανομβρίας και του εφιάλτη της λειψιδρίας. Βεβαίως η εφετινή χρονιά εξελίσσεται ομαλότερα σε σχέση με την συνθήκη που υπήρχε μέχρι και τις αρχές του Μαρτίου. 2 εβδομάδες έντονων βροχοπτώσεων ήταν σχεδόν αρκετές για να ανατρέψουν την υφιστάμενη κατάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η διαχείριση

0: των υδάτων δεν είναι ένα ζήτημα του χθες και του σήμερα. Πρωτίστως είναι ένα ζήτημα για την επόμενη ημέρα. Απόψε θα παρουσιάσουμε, κυρίες και κύριοι, αποκαλυπτικά στοιχεία για την αλματώδη αύξηση των βροχοπτώσεων στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Θα συζητήσουμε όμως και για το υδατικό έλλειμμα που παραμένει στο νησί. Θα συζητήσουμε για την μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης των υδάτων, τα μεγάλα έργα υποδομής που είναι απαραίτητα, σε συνάρτηση βεβαίως με τον στρατηγικό σχεδιασμό και όλα αυτά υπό το πρίσμα των αναγκών που συνεχώς αυξάνονται. Καλεσμένος απόψε στον De Facto είναι ο κύριος Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροφικών Φυτών και Αμπέλου, είναι ερευνητής του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Κύριε Κουριαλά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συμφωνείτε ότι το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης ημέρας για την Κρήτη, που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει και τους δείκτες της ανάπτυξης, με το δεδομένο ότι είναι και σε άμεση συνάρτηση με τους δύο βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και όπως είναι ο πρωτογενής τομέας.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αλήθεια ότι χωρίς τη σωστή διαχείριση του νερού, οι δύο βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης του νησιού μας, που είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Άρα είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας το νερό, έτσι ώστε να έχουμε τα αποθέματα για να μπορούν να λειτουργήσουν στο καλύτερο βαθμό τόσο ο γεωργικός τομέας όσο και ο τουριστικός τομέας. Είναι δύο τομείς που καταναλώνουν νερό. Ο γεωργικός τομέας είναι αλήθεια ότι καταναλώνει τη μερίδα του Λέοντος σε ποσοστά που φτάνουν και το 80% στη γενικότερη κατανάλωση νερού, αλλά έτσι πρέπει να είναι, καθώς ο πρωτογενής τομέας χωρίς νερό δεν μπορεί να αναπτυχθεί, οπότε εκ των πραγμάτων οι ανάγκες είναι μεγάλες και φυσικά και οι τουριστικές ανάγκες. Είμαστε ένα νησί που κάθε καλοκαίρι πλημμυρίζει από τουρισμό και ο τουρισμός δίνει φυσικά χρήματα και αυξάνει το βιωτικό επίπεδο γενικά της κοινωνίας μας, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τα ισορροπήσουμε αυτά τα δύο, γιατί μην ξεχνάτε και ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο τομείων όσον αφορά το νερό, οπότε πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία για να μπορούν να αναπτυχθούν και οι δύο τομείς όσο και γίνεται πιο αποτελεσματικά.
0: Πάντως είναι σημαντικό το στοιχείο για τις ανάγκες της άρδευσης. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει και πάντα και στις δημοσιογραφικές συζητήσεις, και είναι λογικό, η απόλυτη προτεραιότητα είναι το νερό της ίδρευσης, mm-hmm. η επάρκεια του νερού για τις ανάγκες της ίδρευσης, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των αναγκών σε ένα ποσοστό ίσως και να ξεπερνάει το 80% mm-hmm. αφορά σε ανάγκες άρδευσης για τον αγροτικό τομέα.
1: Σωστά. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των αναγκών που πάνε στην άρδευση χάνονται για διάφορους λόγους, δηλαδή χάνονται από την υδροληψία μέχρι να φτάσουν στο χωράφι του παραγωγού μας, έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 30-40% αυτού του νερού που πάει στη γεωργία χάνεται. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε τρόπους που θα μπορέσουμε να μειώσουμε αυτές τις απώλειες και ταυτόχρονα να βρούμε τους τρόπους και να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να ποτίζουν και να προμηθεύουν τις καλλιεργίες αποδοτικά με το νερό, χωρίς να κάνουν σπατάλες, αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή παραγωγή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
0: Στοιχεία αναλυτικά θα δούμε στην συνέχεια, αλλά επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε ως εικόνα και όχι μόνο μέσα από το ρεπορτάζ για τις βροχοπτώσεις του Μαρτίου, αλλά και αυτό που έχει ίδια η τοπική κοινωνία σαν αίσθηση mm-hmm. ότι αυτές οι βροχές, θα το πω έτσι πολύ απλά, και έσωσαν την κατάσταση όχι μόνο για φέτος, πιθανότατα και για την επόμενη χρονιά, ακόμη και στο κακό σενάριο μίας ακόμη χρονιάς ανομβρίας για το 27.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αυτές οι βροχές ήταν ένα θείο δώρο, ας το πούμε έτσι. Και όντως εκεί που φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή αρχές Μαρτίου οι προγνώσεις ήταν πολύ αρνητικές όσον αφορά τα αποθέματα νερού, είχαμε τέλη Μαρτίου ένα σημαντικό κύμα βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, αρχές Απριλίου και τώρα πριν λίγες μέρες άλλο ένα, όλα αυτά και τα τρία διαδοχικά αυτά κύματα

0: βροχοπτώσεων. Σίγουρα εμπλούτησαν τα υπόγεια, το υδατικό μας δυναμικό και βοήθησαν πάρα πολύ, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα το επόμενο καλοκαίρι. Απλά πρέπει να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι τα προηγούμενα 3 χρόνια που πέρασαν ήταν ιδιαίτερα ξηρά. Άρα αυτό δημιούργησε ένα υδατικό έλλειμμα. Ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα, το οποίο για να καλυφθεί, προφανώς δεν φτάνουν αυτές οι ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο διάστημα. Σίγουρα αυτές οι ποσότητες νερού μας βοήθησαν έτσι ώστε να ξεπεράσουμε ουσιαστικά τη συνολική βροχόπτωση που είχαμε το προηγούμενο έτος, το 2025. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξάλειψαν το πρόβλημα του υδατικού ελλείμματος που είχαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή δεν λύθηκε το πρόβλημα. Σίγουρα πήραμε μία ανάσα, που αν δεν την είχαμε αυτή την ανάσα, τώρα θα μιλούσαμε υπό άλλη βάση. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε πάλι μείον. Και για να, ουσιαστικά για να το υδατικό αυτό έλλειμμα, για να μπορέσουμε να το εξισορροπήσουμε, πρέπει το φθινόπωρο που έρχεται, και όχι μόνο που έρχεται, μέχρι το τέλος του 2026, να δώσουμε σημαντικά ακόμα έψη βροχής, έτσι ώστε να πούμε ότι όντως ισορροπήσαμε την κατάσταση.
1: Κύριε Κουργιαλά, μπορούμε να ορίσουμε με την όποια ασφάλεια τον κύκλο του κλίματος αναφορικά με τις ποσότητες νερού που δίνει το κάθε έτος? Δηλαδή, είχαμε περίπου μία εικόνα, μία καλή χρονιά σε βροχές, μία κακή χρονιά σε βροχές. Ο κανόνας αυτός άλλαξε. Μία καλή χρονιά σε βροχές, 2 χρονιές ανομβρίας. Φαίνεται τώρα ότι αυτή η εξίσωση βαίνει προς το 1:3. Μία καλή χρονιά, 3 άνυδρες χρονιές. Αυτή μοιάζει να είναι η συνθήκη που θα δούμε να επαναλαμβάνεται?
0: Δεν το ξέρουμε σίγουρα αυτό. Αυτό που ξέρουμε ότι υπάρχει η λεγόμενη κλιματική μεταβλητότητα. Δηλαδή παρατηρούμε έντονες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Μπορεί να έχουμε μια χρονιά υγρή με σημαντικές βροχοπτώσεις, όπως θα είναι μάλλον, όπως φαίνεται η φετινή, ή όπως ήταν το 2019, αν θυμάστε. Αλλά μπορεί μετά να έχουμε συνεχόμενα ξηρά έτη, μπορεί να είναι 3-4. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, πώς θα καταφέρουμε να προσαρμοστούμε. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού, που μπορεί να είναι πολύ απότομα, δηλαδή μπορεί να έχουμε και έντονες βροχοπτώσεις, τα οποία μπορούν να δώσουν πλημμύρες από τη μία μεριά, αλλά και πολύ έντονες συνθήκες ξηρασίας με πολύ αρνητικές επιπτώσεις γενικά και στην άρδευση και στην ίδρυυση. Οπότε, το θέμα μας είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και όχι απλά να ευχόμαστε ότι πότε θα βρέξει και αν βρέξει σωθήκαμε. Πρέπει το νερό που πέφτει να αποθηκεύεται σωστά, να μπορεί να είναι χρήσιμο και διαθέσιμο τις περιόδους που το έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και φυσικά να μην έχουμε απώλειες νερού. Δηλαδή αυτό το νερό που ήδη έχουμε να μην το ξοδεύουμε άσκοπα, μην χάνεται. Προφανώς γιατί αυτό το νερό έχει το μικρότερο κόστος. Το έχουμε το νερό και το χάνουμε. Οπότε πρέπει να δούμε σίγουρα, σαν πρώτη προτεραιότητα, να δούμε τους τρόπους μπορούμε το νερό που έχουμε να το αποθηκεύουμε σωστά, να μην έχουμε διαρροές και να το τροφοδοτούμε εκεί που πρέπει, με βάση τις ανάγκες. Και μετά φυσικά βλέπουμε και τα άλλα στάδια.
1: Είναι δεδομένο ότι με δεήσεις διαχείριση υδάτων δεν γίνεται. Το λέω γιατί μέχρι και σε αυτό το σημείο είχαμε φτάσει των δεήσεων. Μακάρι να βρέξει για να βγει η χρονιά. Ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση μέχρι και τις αρχές του Μάρτη. Τώρα όμως, όπου προετοιμασία, αυτό προϋποθέτει παρεμβάσεις και έργα σε επίπεδο υποδομών ή έχει να κάνει και με έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης? Κοιτάξτε. Μπορεί το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο?
0: Όχι, όλα πρέπει να τα δούμε λίγο ολιστικά. Δηλαδή, όλα πρέπει να τα μελετήσουμε και να τα ιεραρχήσουμε ανάλογα τις προτεραιότητες κάθε περιοχής. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να δούμε λίγο την έννοια της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής. Τι εννοούμε φέρουσα ικανότητα? Δηλαδή, εννοούμε ότι κάθε περιοχή έχει συγκεκριμένα εντατικά αποθέματα. Συγκεκριμένες ανάγκες, συγκεκριμένες χρήσεις όσον αφορά τον τουρισμό, τη γεωργία, συγκεκριμένα έργα που αποθηκεύεται το νερό, συγκεκριμένα αποθέματα. Οπότε με αυτά πρέπει κάθε περιοχή να δει πώς θα ισορροπήσει τις ανάγκες της. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό φυσικά πρέπει να επικυρωποιείται αυτό το σχέδιο όσον αφορά τη φέρουσα ικανότητα, γιατί μπορούν να γίνουν κάποια έργα και να αλλάξει η φέρουσα ικανότητα προς το θετικό ή το αρνητικό. Οπότε βασικός πυλώνας είναι κάθε περιοχή τοπικά να γνωρίζει τις ανάγκες της και πώς μπορεί αυτό να το διαχειριστεί καλύτερα. Από εκεί και πέρα,

0: Όπως σας είπα, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να μην έχουμε διαρροές, να μην χάνουμε το νερό που ήδη έχουμε στους ταμιευτήρες μας, στα δίκτυά μας. Πρέπει τα δίκτυα να εξυγχρονιστούν. Έχουμε μεγάλες διαρροές στα δίκτυα. Το γνωρίζετε πολύ καλά και εδώ στην Ανατολική Κρήτη. Και κυρίως το αρδευτικό νερό, που αυτό προφανώς είναι πολύ ανησυχητικό και πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν έχει ιδιαίτερο κόστος αυτές οι διορθώσεις κτλ., αλλά πρέπει να γίνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα το μετέπειτα στάδιο είναι να δούμε πού μπορούμε στρατηγικά να κάνουμε κάποια μικρά υδραυλικά έργα, κάποια μικρά φράγματα ή κάποιες μικρές λιμνοεξαδεμένες που θα μαζεύουν το χειμωνιάτικο νερό και θα μπορέσουν να το διαθέσουν πιο αποτελεσματικά εκεί που απαιτείται. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σχεδιασμό και εδώ πρέπει να πω ότι ο σχεδιασμός δεν είναι απλά να κάνουμε μελέτες, οι επιστήμονες να κάνουν τις μελέτες και να λένε εκεί πρέπει να κάνουμε αυτό το έργο, π.χ. ένα μεγάλο έργο βιτρίνας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να δούμε στοχευμένα αυτά τα έργα που χρειάζεται η τοπική κοινωνία. Άρα πρέπει να αφουγκραζόμαστε και να ακούμε και την τοπική κοινωνία που γνωρίζει τις ανάγκες του τόπου, τους ΤΟΕΒ, τους τοπικούς δήμους και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με αυτούς τους ανθρώπους, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση προκειμένου να δούμε τη σωστή κατεύθυνση και τα σωστά έργα πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην το αγνοούμε αυτό. Δηλαδή μην μένουμε στο κομμάτι των επιστημόνων ότι οι επιστήμονες θα λύσουν το πρόβλημα. Αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να είμαστε μαζί με την κοινωνία και αυτούς που γνωρίζουν τοπικά το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχει το επεξεργασμένο νερό, η τριτοβάθμια επεξεργασία των αποβλήτων, το οποίο μπορεί να δώσει λύση. Ήδη αρκετές περιοχές και εδώ στην Ανατολική Κρήτη, στο νομό, στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και του Λασιθίου, αρκετές εκτάσεις με ελαιόδεντρα και αμπέλια ποτίζονται με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Αυτό είναι μια λύση και πρέπει να πείσουμε ουσιαστικά και τους παραγωγούς και τους αρμόδιους φορείς ότι είναι μια ασφαλή λύση και πρέπει να το δούμε σοβαρά. Γιατί μπορεί να δώσει ανάσα σε περιόδους που έχουμε ξηρικές περιόδους με έντονα προβλήματα όσον αφορά τα υδατικά αποθέματα και σε περιοχές που εκ των πραγμάτων δεν έχουν πολλά υδατικά αποθέματα. Οπότε και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να σκεφτούμε και να ξέρουμε ότι η άρδευση, η τριτοβάθμια επεξεργασία νερού σε ελαιόνες και αμπελώνες έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι καθόλου επιβλαβής δηλαδή για την καλλιέργεια. Ίσα-ίσα δίνει και θρεπτικά και έχουν βγει πειραματικά αποτελέσματα ότι είναι πολύ αποτελεσματική όσον αφορά την άρδευση. Φυσικά πρέπει να τηρούνται κάποια πρότυπα παρακολούθησης. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα τόσο από τον εθνικό κανονισμό όσο και από τον ευρωπαϊκό, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ αυστηρά πλέον, οπότε μπορούμε με αυτή τη λογική να ακολουθούμε τα πρότυπα, τις προδιαγραφές, να κάνουμε τον έλεγχο που πρέπει και
1: είναι μια διαδικασία, δεν θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Ήδη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Κύριε Κουριαλά, στον τρόπο έχουμε ζήτημα και είμαστε ακόμη πίσω ή στην τελική απόφαση? Γιατί το ότι είμαστε πίσω είναι δεδομένο. Πού εντοπίζετε εσείς ότι έχουν γίνει λάθη στη διαδικασία για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για αυτές τις ανάγκες, για το τι πρέπει να έχει, το τι πρέπει να γίνει και όχι για το τι έχει γίνει και πρέπει να το αναβαθμίσουμε, να το βελτιώσουμε και να το επικαιροποιήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες?
0: Είναι αλήθεια ότι είναι η κοινοτροπία που έχουμε, που θεωρούμε το νερό κάτι σαν δεδομένο, το οποίο δεν ισχύει. Δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό τον κίνδυνο. Ακούμε ίσως από άλλες, έχουμε κάποια ερεθίσματα από άλλες περιοχές κτλ., αλλά το θεωρούμε κάτι μακρινό. Και πρέπει να το αντιληφθούμε ότι έρχεται. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι. Το νερό είναι επιπερασμένο. Δεν το έχουμε σε άπειρη ποσότητα. Οπότε αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και πρέπει από το σχολείο τα παιδιά να εκπαιδευτούν σε αυτό το σκεπτικό, να κάνουν σωστή χρήση του νερού. Είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα πρέπει σίγουρα και οι τοπικοί παράγοντες.
1: Ξέρετε, σας ρωτώ γιατί υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση του Ηρακλείου με την αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο στην Κρήτη συνολικότερα το συζητάμε τουλάχιστον τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Έχουν γίνει από διαφορετικούς φορείς, είτε της αυτοδιοίκησης είτε της αποκεντρωμένης, μελέτες.

0: που προκρίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την αξιοποίηση. Φτάσαμε ξανά το 2026, η ίδια η πολιτεία να προκρίνει το συγκεκριμένο μοντέλο ως βασικό μοχλό λύσης της λειψίδριας, αλλά και πάλι όμως σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Ναι. Στην τελική λήψη της απόφασης ακόμη δεν έχουμε δεδομένα.
1: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί. Εμπλέκονται και πολλοί διαφορετικοί φορείς, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ζυγίσουμε όλα αυτά τα θετικά και τα αρνητικά και να πάρουμε μια απόφαση. Δεν είναι δύσκολο. Νομίζω ότι θα την πάρουμε αυτή την απόφαση για να γίνει το σωστό έργο, αυτό που πρέπει να γίνει. Είτε αυτό λέγεται να αποθηκεύουμε το γλυκό νερό σε μια παρακείμενη δεξαμενή και να είναι αυτό το νερό σαν backup στην περίοδο που έχουμε ανάγκη, είτε οποιαδήποτε άλλη λύση. Σίγουρα θα πάρθει απόφαση. Και θα είναι και η σωστή απόφαση. Θα ζυγιστούν όλα τα θετικά και τα αρνητικά, το κοστολόγιο, το ενεργειακό αποτύπωμα και είμαι σίγουρος ότι θα περθεί η σωστή απόφαση. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι όσον αφορά το γεωργικό τομέα, ότι για τη διαχείριση του νερού. Είναι αλήθεια ότι πολλοί παραγωγοί έχουν την αίσθηση ότι όσο περισσότερο νερό θα βάλω στην καλλιέργειά μου, τόσο πιο αποδοτικό θα είναι. Οπότε ας ανοίγω το τιβάνα μου.
0: Που είναι εντελώς λάθος. Είναι μια αντίληψη του 1960.
1: Και κάνει κακό στην
0: αλλά κάποιος όμως θα πρέπει να ενημερώσει και να πείσει τους παραγωγούς για το ποια είναι η σωστή κατεύθυνση. Γιατί το πολύ νερό όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά προκαλεί και ζημιά στην καλλιέργειά τους.
1: Ζημιές και πολύ σημαντικές. Ζημιές πέρα από ότι μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα μειωμένης παραγωγής, ασθένειες, να έχουμε απώλεια θρεπτικών και το καθεξής. Εμείς και σαν Ινστιτούτο προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς στη σωστή χρήση του νερού και να τους δείξουμε ότι όταν ποτίζουν λογισμένα και με βάση τις νέες τεχνολογίες, θα δουν θαύματα στην παραγωγή τους και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα παραγωγής. Και η ποιότητα παραγωγής είναι η υποστηθέμενη αξία που από εδώ και πέρα πρέπει να την έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα. Και συγκριτικά κάποιοι παραγωγοί το βλέπουν από κάποιους άλλους παραγωγούς που ποτίζουν συνετά, ποτίζουν με πρόγραμμα και αρχίζουν και λένε πρέπει και εμείς να το υιοθετήσουμε. Αλλά έχουμε δρόμο πιστεύω ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Ιδίως οι νέοι παραγωγοί είναι πρόθυμοι και αντιλαμβάνονται τις νέες εξελίξεις και θέλουν να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες που εξοικονομούν και χρόνο και κόπο και σίγουρα διασφαλίζουν το εισόδημα του παραγωγού. Και επιμένω στο κομμάτι της γεωργίας, γιατί όπως ξαναλέω, η γεωργία καταναλώνει το μεγαλύτερο ποσότητα νερού. Οπότε πρέπει να το έχουμε σαν προτεραιότητα, γιατί υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εξοικονομήσουν πάρα πολύ νερό, είτε με συμβατικό νερό, είτε, όπως σας είπα, και νερό επαναχρησιμοποίησης. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μια ιεραρχία, να τα δούμε λίγο κάθε περιοχή τι θα μπορούσε να είναι σαν λύση, ποια θα είναι καλύτερη σαν λύση σε κάθε περιοχή και να την εφαρμόζει κάθε περιοχή. Άρα πρέπει να το βλέπουμε λίγο πιο ειδικά σε κάθε περιοχή. Μην το βλέπουμε γενικά, το πρόβλημα του νερού είναι ένα γενικό πρόβλημα σε όλη την Κρήτη. Δεν είναι έτσι. Κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της, τα δικά της προβλήματα, οπότε πρέπει να αφουγκραζόμαστε την τοπική κοινωνία για τα θέματα της και να δίνουμε λύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα να δίνουμε λύσεις, να μην τα αφήνουμε.
0: Λοιπόν, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει για απόψε. Είναι επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και την χθεσινή ημέρα. Και να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον πρώτο χάρτη με τα στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει. Αναπεριφερειακή ενότητα, επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και χθες, 27 του Απρίλη του 2026. Κύριε Κουριαλά, βλέπουμε ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα ανανομώ, αναπεριφερειακή ενότητα. Και επίσης μοιάζει να υπάρχει και ένας διακριτός διαχωρισμός του δυτικού τμήματος της Κρήτης, Χανιά Ρέθυμνο, με το ανατολικό τμήμα της Κρήτης, Ηράκλειο Λασίθι.
1: Ναι. Καταρχάς να πω ότι αυτά τα δεδομένα προέρχονται από ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, 80 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη την Κρήτη. Οπότε έχουμε μια καλή χωρική κάλυψη των κλιματικών συνθήκων που επικρατούν στο νησί. Αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί ανήκουν είτε στην περιφέρεια, στην περιφέρεια Κρήτης, στον Ελεγχό Δήμητρα, είτε στο αστεροσκοπείο. Έχουμε πρόσβαση, οπότε αναλύουμε τα δεδομένα και βλέπουμε μια

0: μέση τιμή. Αυτές είναι οι μέσες τιμές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά αυτό που σας είπα, ότι είχαμε τρεις διαφορετικές περιόδους που είχαμε βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, μην το αγνοούμε και αυτό, το τελευταίο δίμηνο. Άρα η πρώτη περίοδος ήταν τέλη Μαρτίου, όπου η μέση βροχή μέχρι εκείνη την περίοδο τη βλέπετε στην πρώτη στήλη. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη φαίνεται να δέχτηκε περισσότερες βροχοπτώσεις το χειμώνα και μέχρι και το Μάρτιο, γύρω στα 400 χιλιοστά, 350 με 400 χιλιοστά, ενώ η Ανατολική Κρήτη ήταν γύρω στα 250 με 260 εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Μετά ακολούθησε άλλη μια περίοδος που είχαμε βροχοπτώσεις αρχές Απριλίου, που αύξησε, όπως βλέπετε, η δεύτερη στήλη τις βροχοπτώσεις συνολικά. Πάλι η Δυτική Κρήτη ήταν γύρω στα 450 χιλιοστά από την αρχή του έτους μέχρι και αρχές Απριλίου. Και η Ανατολική γύρω στα 300 περίπου χιλιοστά, 310 το Ηράκλειο και το Λασίθι 260. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τώρα που είχαμε το τέλος Απριλίου, όπου βλέπουμε μια θεματική άνοδο των βροχοπτώσεων, έτσι, του συνολικής ποσότητας νερού στη Δυτική Κρήτη, που ξεπέρασε τα 650 χιλιοστά σαν μια μέση τιμή, ενώ στην Ανατολική φτάσαμε τα 420 περίπου χιλιοστά. Είναι σημαντικές ποσότητες αυτές και είναι σημαντικές αν τις δούμε σε σχέση με την περσίνη χρονιά, το 2025. Και όχι μόνο καταφέραμε να καλύψουμε όλη την ποσότητα...
1: Βλέπουμε τα στοιχεία και σε σχετικό γράφημα, ναι.
0: Ναι. Και όχι απλώς καταφέραμε να καλύψουμε την ποσότητα βροχοπτώσεων που έπεσε όλο το 2025, αλλά το υπερβήκαμε μέχρι στιγμής. Και το υπερβήκαμε σε πολύ σημαντικά ποσοστά. Στον ομό Χανίων, παραδείγματος χάρη, φτάσαμε το συν 27%.
1: Να δούμε και το επόμενο γράφημα. Είναι αυτό το οποίο μας περιγράφεται, συγκρίσιμα μεγέθη των βροχοπτώσεων του τρέχοντος έτους, του 26 μέχρι και τις 27 του Απρίλη, σε σύγκριση με το σύνολο της περσινής χρονιάς. Άρα, στο 25 μπαίνει στην εξίσωση όχι μόνο ο χειμώνας και η άνοιξη, αλλά μπαίνει και το φθινόπωρο του 25 και ο Δεκέμβρης του 25 και είναι τα στοιχεία που βλέπουμε.
0: Και βλέπετε ότι καλύψαμε ουσιαστικά τις βροχοπτώσεις του 2025 μέχρι στιγμής και το υπερβήκαμε κατά 27% στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, στο Ρέθυμνο κατά 3% και το εντυπωσιακό είναι και στην Ανατολική Κρήτη, όπου υπερβήκαμε στο 52% για τον ομό Ηρακλείου και στο 51% για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ σημαντικές συγκριτικά με πέρυσι, που όντως είχαμε ένα τρίτο συνεχόμενο έτος ξηρού, αλλά ξαναλέω, δεν έλυσε το πρόβλημα αυτές οι βροχοπτώσεις, γιατί πρέπει να το δούμε σαν υδατικό έλλειμμα τις τρεις συνεχόμενες χρονιές που πέρασαν, από το 2023, 2024 και 2025, που είχαμε τρία συνεχόμενα ξηρά έτη, που αυτά τα έτη δημιούργησαν ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα και καλείται ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, το 2026 να καλύψει αυτό το υδατικό έλλειμμα.
1: Να δούμε λοιπόν και το συγκριτικό πίνακα της βροχής και πώς αποτυπώνεται αυτό το υδατικό έλλειμμα το οποίο μας περιγράφεται.
0: Οπότε για το υδατικό έλλειμμα που δημιουργήθηκε την περίοδο του 2023 με 2025 σε σχέση με τη δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία του 2010 μέχρι το 2020, γιατί η σύγκριση γίνεται με εκείνη τη δεκαετία, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων.
1: Σωστό, βλέπουμε τα ποσοστά. Να δούμε και το επόμενο γράφημα που αποτυπώνεται και ξεκάθαρα αυτή η σύγκριση αναφορικά με την δεκαετία 2011-2020. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε.
0: Ναι, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα βροχής για την τριετία που πέρασε, το είχε ο νομός, η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, που έφτασε το μείον 48%. Ακολούθησε η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, μείον 42%. Και μετά ήταν η περιφερειακή ενότητα Χανίων και Ρεθύμνου, γύρω στο 24%, μείον 24%, μείον 23%. Άρα αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη. Και τώρα καλούμαστε το 2026 να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα, που αν το μεταφράσουμε σε χιλιοστά, έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να

0: το 2026 να καλύψει ένα υδατικό έλλειμμα σε χιλιοστά που φτάνουν στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου γύρω στα 777 χιλιοστά. Στο Ηράκλειο στα 740 χιλιοστά, στο Ρέθυμνο γύρω στα 588 και στα Χανιά γύρω στα 536. Άρα αυτό είναι το έλλειμμα, το υδατικό, σαν να το μεταφράσουμε σε χιλιοστά, που δημιούργησαν τα τελευταία αυτά 3 χρόνια. Και μέχρι στιγμής, αν λάβουμε υπόψη μας τις βροχοπτώσεις που ήδη έχουν πέσει το 2026, σίγουρα είναι πολύ θετικό, αλλά έχουμε υπολείπεται ένα σημαντικό, ακόμα μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουμε να πούμε ότι το
1: δεν είναι
0: αυτό.
1: Δηλαδή ότι έπεσαν αυτές οι βροχές, δεν έπεσαν το χειμώνα, έπεσαν την άνοιξη. Δεν έχει καμία σημασία βεβαίως στο ισοζύγιο ότι λύθηκε το πρόβλημα.
0: Όχι,
1: και ότι αυτός μπορεί να είναι ο κανόνας και πάνω σε αυτόν τον κανόνα μπορούμε να βασιστούμε.
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι δηλαδή μην φυσικαζόμαστε και λέμε εντάξει πέσανε βροχοπτώσεις, λύσαμε το πρόβλημα για την επόμενα 2 χρόνια. Όχι, ακόμα είμαστε στο μείον. Αν δηλαδή δεν έχουμε βροχοπτώσεις το φθινόπωρο ή τον επόμενο χειμώνα, το χειμώνα που έρχεται, σίγουρα θα είμαστε πάλι στο μείον και θα συζητάμε πάλι το πρόβλημα της διαχείρισης. Και θεωρώ λίγο δύσκολο, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σχετικά με τις βροχοπτώσεις, να μπορέσουμε να καλύψουμε. Κανείς δεν ξέρει, αλλά μακάρι να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα τους επόμενους μήνες. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ήταν μια ανάσα, βοήθησε πάρα πολύ και ιδίως οι βροχοπτώσεις αυτές που πέσανε τις προηγούμενες μέρες. Τέλη Απριλίου, γιατί πέσανε σε μια περίοδο που ήδη είχαν προηγηθεί προηγούμενες, το έδαφος είχε μια υγρασία, οπότε η έξτρα ποσότητα νερό που έπεσε βοήθησε στο να διεισδύσει το νερό πιο πολύ προς τα κάτω, να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς, που ήταν πολύ σημαντικό. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί όταν μεσολαβεί μεγάλο διάστημα ξηρασίας και ανομβρίας, η βροχή που πέφτει σε αρκετές περιπτώσεις, επειδή επιφανειακά το έδαφος δημιουργείται στο έδαφος δημιουργείται μια κρούστα, μια εδαφική κρούστα που δεν επιτρέπει το νερό να διεισδύει προς τα κάτω, αυτό το νερό ρέει επιφανειακά και το χάνουμε.
1: Οπότε, δεν το απορροφάει η γη, χάνεται, δημιουργούνται χύμαροι, χάνονται στις θάλασσες.
0: Σωστά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τώρα αυτό το νερό που έπεσε, αφού είχαμε μια ικανοποιητική υγρασία στο έδαφος, κατάφερε να διεισδύσει προς τα κάτω και να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς. Που είναι πολύ σημαντικό και θα το δούμε αυτό στις γεωτρήσεις μας το επόμενο διάστημα. Άρα ήταν πολύ θετικό αυτές οι τρεις διαφορετικές βροχοπτώσεις, περίοδοι βροχοπτώσεις που είχαμε. Και επίσης πολύ θετικό ήταν ότι η βροχή που έπεσε δεν είχε μεγάλη ένταση. Ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις και περιοχές, ήταν μια βροχή σημαντική που έπεσε με ένα ρυθμό ικανοποιητικό που δεν δημιουργούσε προβλήματα είτε πλημμυρικά είτε έντονης επιφανειακής απορροής. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη γεωργία μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Κλείνοντας για το πρώτο μέρος, να δούμε και μία εικόνα που αποτυπώνει την υδάτινη επιφάνεια του φράγματος του Αποσελέμη. Πώς ήταν η εικόνα της λίμνης του φράγματος στις 27 του Απρίλη το 2025 και πώς ήταν χθες επί της ουσίας η αντίστοιχη εικόνα. Και νομίζω ότι θα δούμε και την εικόνα. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα της έκτασης πόσο έχει μεγαλώσει η λίμνη του Αποσελέμη σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρυσι, κύριε Κουριαλά.
0: Να πω το εξής, ότι αρχές Μαρτίου του 2026 ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση όσον αφορά την επιφάνεια του φράγματος Αποσελέμη. Δηλαδή,
1: είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά νερό.
0: Σωστά.
1: Μέσα το φράγμα.
0: Δεν βλέπουμε τώρα την εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν πολύ πολύ αποκαδιορτική, δηλαδή πολύ μικρή επιφάνεια του νερού αρχές Μαρτίου. Και μετά τέλη Μαρτίου είδαμε με δορυφορικές εικόνες ότι η ποσότητα νερού που υπήρχε, η επιφάνεια μάλλον του φράγματος, τριπλασιάστηκε τέλη Μαρτίου. Και φτάσαμε τώρα τέλη Απριλίου να έχουμε περίπου τετραπλάσια επιφάνεια σε σχέση με αρχές Μαρτίου. Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πώς αυτές οι ποσότητες βροχές

0: εποχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα. Βλέπουμε δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες πώς το φράγμα πήρε τα πάνω του και οι ποσότητες νερού, ακόμα και σε όγκο νερού, ουσιαστικά 7 φορές πάνω όγκος νερού είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο σε σχέση με αρχές Μαρτίου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει και θα φτάσουμε, πιστεύω, τα 15 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα. Ενώ είχαμε, όπως είπατε, γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια αρχές Μαρτίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε εντυπωσιακά, την εντυπωσιακή έτσι, πλήρωση του φράγματος. Αλλά όπως σας είπα, όλα αυτά είναι θετικά, αλλά πρέπει να μην το θεωρούμε δεδομένο ότι λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Λοιπόν, μία νοτελεία, κύριε Κουριαλά. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον ερευνητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον κύριο Νεκτάριο Κουριαλά, για το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Παρουσιάσαμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για το υδατικό έλλειμμα, αλλά και το πώς εξελίχθηκε η χρονιά αναφορικά με τον όγκο των βροχοπτώσεων και είναι και τουλάχιστον εντυπωσιακά τα στοιχεία αναφορικά με την περίπτωση του φράγματος του Αποσελέμη και το πώς αυξήθηκε η υδάτινη επιφάνεια της υποδομής. Κύριε Κουριαλά, κλείνοντας έτσι σε πρώτη φάση το κεφάλαιο της διαχείρισης των υδάτων και της λειψιδρίας, η έννοια της ενιαίας διαχείρισης, που είναι και πολύ επίκαιρη, με το δεδομένο ότι στην Κρήτη έχουμε δεκάδες φορείς διαχείρισης. Η Δήμη, η ΔΕΙΑ, τα ΤΟΕΒ, ο ΟΑΚ, είναι μονόδρομος στο να καταλήξουμε σε μία ενιαία στρατηγική που προφανώς θα είναι διαφορετική ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Άλλες οι ανάγκες των Χανίων, της Μεσαράς, του Ηρακλείου, της Ιτίας, της Ιεράπετρας. Ως προς το ύφος όμως και την κατεύθυνση είναι μονόδρομος η ενιαία διαχείριση στη συγκρότηση μιας στρατηγικής διαχείρισης.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως η ενιαία διαχείριση των υδάτων είναι προτεραιότητα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενιαία έννοια. Τόσο το υπόγειο νερό, όσο το επιφανειακό νερό, τόσο οι διάφορες χρήσεις νερού, τουρισμός, γεωργία και το καθεξής. Οπότε πρέπει ένας φορέας να έχει, είναι αλήθεια, την υποπτία, να μπορεί να το διαχειρίζεται. Αλλά αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοούμε την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, οι τοπικοί, ας πούμε, το ΕΒ, για παράδειγμα, που υπήρχαν και δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην Κρήτη, είχαν προσφέρει σημαντικό έργο και προσφέρουν σημαντικό έργο, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες. Οπότε, πρέπει αυτή τη γνώση που έχουν αυτοί οι φορείς, ή αντίστοιχη φορή τοπική διαχείριση νερού, όσον αφορά παραδείγματος χάρη για την ίδρυυση, να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Δηλαδή, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο η γνώση αυτή και η εμπειρία τους θα υιοθετηθεί και θα γίνει δρόμος και κατεύθυνση προς τη νέα ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Άρα, πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε ένα πλάνο διαχείρισης που θα λαμβάνει υπόψη και την τοπική κοινωνία, την τοπική γνώση, την επιστήμη. Και σίγουρα οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται κάποιες αποφάσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα και όχι φυσικά μια ολιστική προσέγγιση για όλη την Κρήτη. Κάθε περιοχή, όπως είπατε, έχει τις τοπικές της προτεραιότητες, τις τοπικές της ανάγκες. Οπότε πρέπει με γνώμονα την τοπική γνώση να δίδουμε και τις σωστές λύσεις.
0: Η αφαλάτωση μπορεί να είναι μία λύση ή μέρος της λύσης?
1: Η αφαλάτωση μπορεί να είναι μέρος της λύσης συνδυαστικά. Μην ξεχνάμε ότι η αφαλάτωση είναι μία τεχνική που πολλά νησιωτικά συμπλέγματα και στην Ελλάδα τη χρησιμοποιεί κατά κόρον για το κομμάτι της ίδρυυσης. Να σκεφτείτε ότι πριν 20-30 χρόνια είχαμε περίπου 30 μονάδες αφαλάτωσης σε όλη την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 270. Έχουμε μια αλματώδη ανάπτυξη των μονάδων αφαλάτωσης και η Κρήτη, από αυτές τις μονάδες το 20% είναι στην Κρήτη. Έχουμε δηλαδή, υπάρχουν τοπικά μονάδες που χειρίζονται το κομμάτι της αφαλάτωσης. Είναι μια λύση, απλά πρέπει να είναι μια συμπληρωματική λύση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αφενός έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος, αφετέρου υπάρχουν κάποια προβλήματα διάθεσης της άλμης, άρα έχουμε κάποια περιβαλλοντολογικά θέματα, άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε το κομμάτι της άλμης και το κοστολόγιο. Υπάρχουν λύσεις και σε αυτά, η τεχνολογία έχει πλέον εξελιχθεί. Π.χ. για το κομμάτι της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, παραδείγματος χάρη, μπορούν να δώσουν λύση, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος. Μπορεί να αναφέρω ενδεικτικά ότι όλη η ενέργεια μιας μονάδας αφαλάτωσης, εδώ στην Κρήτη τοπικά, μπορεί να καλυφθεί όλη η ενέργειά της από μια περιοχή φωτοβολταϊκών έκτασης περίπου 10 στρεμάτων. Αν δηλαδή έχουμε κάποια θερμοκήπια και στην οροφή αυτών των θερμοκήπιων βάλουμε κάποια πάνελ φωτοβολταϊκά, μπορούμε να καλύψουμε πλήρως το ενεργειακό κόστος αυτής της μονάδας. Άρα, είναι μια λύση, συνδυαστικά φυσικά, επικουρικά θα έλεγα, σχέση.

0: με τις άλλες λύσεις και κυρίως σε περιοχές παράκτιες με έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως υπάρχουν αρκετές εδώ στην Κρήτη. Απλά δεν είναι σαν λύση πρώτης προτεραιότητας.
1: Μάλιστα. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρίως στην ενδοχώρα, σε περιφερειακούς δήμους της Ανατολικής Κρήτης, φαινόμενα γεωτρήσεων που εντοπίζεται πλέον το νερό σε πολύ μεγαλύτερα βάθη. Και αυτό προκύπτει και εμπειρικά από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και από τους δήμους. Γεωτρήσεις δηλαδή που έφταναν τα 20, τα 30 μέτρα για να βρουν νερό, πλέον φτάνουν τα 80, τα 90 και τα 100 μέτρα και κάποιες φορές βαθύτερα. Είναι ένα στοιχείο ανησυχητικό.
0: Σίγουρα, είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι αυτό που λέμε ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει πέσει αρκετά σε κάποιες περιοχές. Το γιατί έχει πέσει, ο πρώτος παράγοντας φυσικά είναι ότι δεν είχαμε τις κατάλληλες εισροές νερού για να εμπλουτίσουν τους υπόγειους υδροφορείς. Το άλλο φυσικά είναι οι αντλήσεις, οι έντονες αντλήσεις που τραβάνε αρκετό νερό. Πέρα από το νερό μπορεί να αναπληρωθεί, οπότε πέφτει, έχουμε ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα, πέφτει. Και έχουμε αυτά τα θέματα. Και αναγκαζόμαστε σε πολλές περιπτώσεις να κάνουμε ακόμα πιο βαθιές γεωτρήσεις για να μπορέσουμε να αντλήσουμε νερό. Συνδυαστικά με αυτό το θέμα που είπατε, το οποίο το παρατηρούμε κυρίως στην ενδοχώρα, στις παράκτες περιοχές παρατηρούμε κάτι άλλο. Παρατηρούμε ότι οι γεωτρήσεις που αντλούν νερό τραβούν θαλασσινό νερό.
1: Ακόμη πιο επικίνδυνο φαινόμενο.
0: Το φαινόμενο της υφαλμύρησης. Ναι. Δηλαδή διεισδύει μέσα το νερό, το θαλασσινό νερό στην ενδοχώρα. Οπότε οι συγκεντρώσεις αλάτων, το λέω λίγο απλά, που τραβάνε αυτές οι γεωτρήσεις είναι υψηλές. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο έχουμε υφάλμυρο νερό. Που αυτό φυσικά είναι πολύ αρνητικό. Όχι μόνο για το κομμάτι της ίδρυυσης, αλλά και για το κομμάτι της άρδευσης, γιατί αρκετές καλλιέργειες έχουν κάποια όρια ανεκτικότητα στο αλάτι. Συν το γεγονός ότι το αλάτι που αποτίθεται στο έδαφος με τις αρδεύσεις δημιουργεί πολύ αρνητικά θέματα στη δομή του εδάφους, στο πώς μπορεί το φυτό να τραβήξει νερό. Δεν μπορεί εύκολα να τραβήξει λόγω της όσμωσης νερό. Οπότε, σταδιακά με τη συσσόρευση των αλάτων, πάμε στο φαινόμενο της ερημοποίησης. Οπότε γι' αυτό βλέπετε αρκετές περιοχές και παράκτης στην Ανατολική Κρήτη που αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα αυτό της υφαλμύρυνσης. Δηλαδή οι γεωτρήσεις έχουν υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων και ποτίζουν με υψηλές συγκεντρώσεις νερού. Παρατηρούνται αρκετές φορές αυτά τα φαινόμενα ότι αρχίζει η γεωρική γη και πέφτει ποιοτικά. Και φτάνουμε σταδιακά στο κομμάτι της ερημοποίησης. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να μας ανησυχήσουν λίγο, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και αυτό το κομμάτι της υφαλμύρησης και της χρήσης του αλμυρού νερού. Γιατί ακόμα και αυτό το σημαντικό κομμάτι, αν ποτίζουμε δηλαδή με συγκεντρώσεις αλάτων υψηλής περιεκτικότητας, υπάρχει τρόπος και στην άρδευση να πούμε στον παραγωγό με ποιο τρόπο σωστό πρέπει να αρδεύει σε αυτή την περίπτωση. Που είναι και αυτό σημαντικό. Και για την καλλιέργειά του και για το έδαφος όμως. Υπάρχουν λύσεις, απλά πρέπει να μπορέσουμε λίγο όπως σας είπα, να δούμε το πρόβλημα και να προτείνουμε στοχευμένες λύσεις χαμηλού κόστους που θα είναι αποδοτικές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Συμφωνείτε με την άποψη ότι στην Κρήτη πέφτουν νερά, πέφτουν βροχές, υπέρ αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες σε ίδρευση και άρδευση και ότι η Κρήτη δεν έχει έλλειμμα νερού, έχει έλλειμμα διαχείρισης. Δεν έχει τις υποδομές να αξιοποιήσει αυτά τα νερά που πέφτουν στο νησί. Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι και τα δύο. Σίγουρα είναι προτεραιότητα η διαχείριση. Δεν έχουμε τη βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση. Και από υποδομές όμως έχουμε ένα έλλειμμα. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και το κομμάτι των υποδομών. Σίγουρα όμως η διαχείριση είναι πρώτης προτεραιότητας. Και το λέω αυτό, αν συγκρίνουμε, πριν ένα μήνα περίπου ήμουν στην Κύπρο στα πλαίσια κάποιες συνεργασίες που έχουμε και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και η Κύπρος. Είναι και αυτή ένα νησί με τις ίδιες συνθήκες κλιματικές πάνω κάτω με την Κρήτη, αλλά με μια διαφορά, ότι η Κύπρος έχει υποδομές. Δηλαδή έχει αρκετά καλές υποδομές όσον αφορά φράγματα, ταμιευτήρες κ.ο.κ. Και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά το νερό, είχαν ασχηματικά αποθέματα. Αλλά λόγω της κλιματικής μεταβλητότητας που γενικότερα επικρατεί, υπήρχαν κάποια αίτη που δεν έγινε σωστή διαχείριση Και το πρόβλημα του νερού ξαναπαρουσιάστηκε στην Κύπρο. Παρότι δηλαδή έχουν τα έργα, παρουσιάστηκε πρόβλημα διαχείρισης. Αυτό θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι ακόμα και να έχουμε τις υποδομές, αν δεν κάνουμε σωστή διαχείριση, δεν κάνουμε τίποτα.

0: Σίγουρα η διαχείριση είναι το πιο σημαντικό, αλλά χρειαζόμαστε και τις υποδομές. Και τα δύο χρειαζόμαστε.
1: Τι πρέπει να κρατήσουμε από την μελέτη που έγινε για τη μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη? Ποιοι ήταν οι παράγοντες και οι συνθήκες που επηρέασαν αυτά τα αποτελέσματα?
0: Ναι, το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε αυτή η μελέτη της αποτίμησης της μειωμένης παραγωγικότητας όσον αφορά την υλοκαλλιέργεια για το έτος 2025-2026. Μας ζητήθηκε από την περιφέρεια, η περιφέρεια δημιούργησε μια ειδική επιστημονική ομάδα εργασίας για να εκπονήσει αυτή τη μελέτη, στην οποία και εγώ συμμετείχα. Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοϊδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή, και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη, αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε, και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην υλοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στο νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή, οπότε κάπως σε σύνολο Κρήτης εξισορρόπησε την κατάσταση. Αλλά αντιλαμβάνεστε πώς όλα αυτά επηρεάζουν.
1: Βεβαίως αυτό δεν είναι παρήγορο για τον παραγωγό της Μεσαράς, της Ιτίας, της Ιεράπετρας, ότι σε μια άλλη περιοχή της Κρήτης πήγε καλύτερα η παραγωγή και υπάρχει ισορροπία.
0: Αλλά αυτό είναι το σημαντικό, να αντιληφθούμε ότι πρέπει με τους σωστούς τρόπους να αποθηκεύουμε νερό, να έχουμε νερό στις περιόδους, τις δύσκολες περιόδους, και απλά να μην κάνουμε την προσευχή μας να βρέξει, να έχουμε νερό, ακόμα και αν έρθει μια δύσκολη περίοδος και συνεχόμενα έτη ξηρά, να υπάρχουν υποδομές που θα αποθηκεύουν το νερό, οπότε να μην έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Και εκεί χρειάζεται φυσικά και η σωστή διαχείριση.
1: Η συγκεκριμένη μελέτη, κύριε Κουριαλά, μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό, ένα εργαλείο για το πώς θεσμικά πια η περιφέρεια, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς, μπορούν να προστατεύσουν τους παραγωγούς?
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και καλό είναι να το πούμε, ότι πλέον η περιφέρεια, με τις συζητήσεις που είχαμε, θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια μελέτη, ακόμα και όταν έχουμε καλή παραγωγή, να πούμε ότι είχαμε καλή παραγωγή για αυτούς τους λόγους.
1: Αφορά στην ελαιοκαλλιέργεια και μόνο η συγκεκριμένη μελέτη?
0: Στην πρώτη φάση, ναι, αφορά μόνο την ελαιοκαλλιέργεια, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες καλλιέργειες. Οπότε, σίγουρα για την ελαιοκαλλιέργεια θα γίνεται κάθε χρόνο. Θα υπάρχει αυτή η μελέτη, η επιστημονική μελέτη, που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι. Άρα χρειάζεται να έχουμε μια σωστή βάση, μια επιστημονική βάση, για να πείσουμε και το Υπουργείο ότι πρέπει, υπάρχει θέμα και πρέπει σε αυτές τις συνθήκες, όχι πάντα, εξαρτάται, αν έχουμε πρόβλημα, πρέπει να υπάρξει αποζημίωση, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Πέρα από το κεφάλαιο των αποζημιώσεων, μπορεί να αποτελέσει και οδηγό για κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, από τη στιγμή που θα υπάρχει και επαναληπτικότητα της μελέτης, κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις ανά περιοχή, τις ανάγκες μέχρι και τις υποδομές που ενδεχομένως απαιτούνται για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας?
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και είναι αλήθεια ότι θα το συζητήσουμε με την περιφέρεια, μήπως το κάνουμε ακόμα και σε μικρότερη χωρική κλίμακα. Τώρα τα αποτελέσματα είναι αναπεριφερειακή ενότητα, θα μπορούσε να γίνει ένα δήμο, έτσι ώστε να γίνει πιο συγκεκριμένο το πρόβλημα,

που κάποιοι δήμοι αντιμετωπίζουν και με βάση το πρόβλημα που και τα αποτελέσματα να προτείνουμε και στοχευμένες λύσεις προς τους δήμους, προς την τοπική παραγωγή αλλά και προς την πολιτεία προκειμένου να δημιουργηθούν, να πάρθουν κάποια μέτρα ή να γίνουν κάποιες υποδομές για να λύσουν το πρόβλημα είτε μακροχρόνια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Cretis 92,1. Kreta24.gr.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο

πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF. Που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943.

από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
2: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
2: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε, ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Creta. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης. Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Creta.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
1: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονος Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
0: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
1: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
0: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή των υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων.

0: υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
1: Ο κ. Λέκας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
2: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής του Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κ. Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
2: Έχουμε συζητήσει με τον κ. Δήμαρχο και με τον κ. Σφονταλάκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τα σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
4: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
5: Έλα, Χρήστο, όχι.
6: Σε ποιο αρέσει να
4: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
8: Τι?
7: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
8: Τι με σκάτε, ε?
7: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
8: Σιγά μην καούμε κιόλας.
9: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
11: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
10: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
11: Δεν λέμε ηλικίες.
10: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους, μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
12: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Έλα, σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες τις έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
11: Όταν φουσκώ...

0: φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Τι να κάνετε που λένε και στην Κρήτη.
2: Ωραία, καλά είμαστε. Είσαι.
1: Εγώ.
2: Γεια σου ρε Μανελιό, Ιταλανίους.
1: Τι ωραίο αυτό το φουλάρι που φοράς.
0: Ωραίο είναι.
1: Γιατί νέα ζωή το χωριό.
2: Μπούρσα εγώ τα παλιά γράψτου.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Ναι, μπούρσα.
1: Με κεφαλαία θα το γράψω.

0: μοζάι σου που είναι.
1: Με κεφαλαία γράμματα Μπούρτζα. Θα περάσει από κάτω σουπεράκι Μπούρτζα.
0: Μπούρτζανι είναι το τουρκικό,
2: τουρκικό όνομα είναι.
1: Α, πώς λέμε μπαρακλήμη στο χωριό μας.
0: Επειδή σε παρακολουθάω, σύνταξες και μπάνεις αμέσως. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, δεν είμαι κριτικός. Άστον, γιατί σταματά. Άστον να τα πει, αφού τον βλέπεις ο Ρεξάντο. Τι ώρα ξύνεις, 5 ώρα το πρωί και βρίσκεις τραχανά.
2: Ναι, 5 ώρα. Α, είμαστε στην εκκλησία.
1: Ξυνώνει γλυκό, αν τραχανά. Τι τραχανά τρως, ξυνώνει γλυκό.
0: Κάτσε να το φτιάξουμε, έτοιμοι.
1: Λοιπόν, άκουσέ με, καταρχάς πάμε από την αρχή. Ό,τι είπες ξαναπέστα το ίδιο. Μπορείς. Σ' έκαψα. Λοιπόν, όνομα επίθετο.
0: Μανούσος Αθανάστου.
1: Μανούσος.
0: Της Αγγελικής.
1: Άρα κριτικός είναι.
0: Τον 82, από εκεί κατάγεται η φάτσα, αλλά είμαστε Ρουμανόβλαχοι, Ρουμάνοι.
1: Ρουμανόβλαχοι.
2: Αρβαντόβλαχοι είμαστε.
1: Αποφασίστε τι είστε.
2: Αρβανιτόβλαχοι είμαστε.
1: Αρβανιτόβλαχοι είστε. Ωραία. Και πάμε στην εκκλησιά.
2: Ναι.
1: Τι welcome ήταν αυτό που κάναμε εσύ στο χωριό, δεν το περίμενα. Είσαι μια εκπομπή από μόνο σου.
2: Τώρα υπάρχουν
0: πολλά πράγματα εδώ.
1: Αλήθεια. Μ' αρέσει πως φοράς έτσι παραδοσιακά αυτό το. Πώς το λέγανε παλιά που το φοράσαν οι βοσκοί.
0: Το βρουδάκι αυτό με θέλει.
1: Όχι, ρε δίπλα, άσε το βρουδάκι. Το σακάκι αυτό, το μπουφανάκι. Το μπουφανάκι. Να πάμε στην εκκλησία και να σας περιμένουμε.
0: Γιατί δεν μου πάρει και μένα μέσα, δεν μπορώ να το βαδίσω.
1: Χωράει η Μαρία.
0: Όχι, δεν
2: χωράει. Έχει και Μαρία μέσα.
1: Έχουμε και Μαρία. Έχουμε μια Μαρία εδώ, έχουμε μια Μαρία αλλού. Και έχουμε και μια Μαρία που είναι στα Μελίσσα.
2: Άντε, ωραία, καλά.
1: Λοιπόν,
2: καλά είναι.
1: Να τον πάρουμε.
2: Ναι. Πάρτε τον.
1: Έλα μέσα.
2: Να ησυχάσω.
1: Τώρα που σε βρήκα. Να ησυχάσει η γυναίκα.
2: Έχω...
1: Φαντάστε τι φτιάνει τη γυναίκα.
0: Μόνο τι φτιάνω.
1: Φαντάστε τι φτιάνει.
0: Πάω ξανά από εδώ τώρα το αντίθετο.
1: Τι. Πού να σε κάνει καλά σένα.
0: Πού, αφού εγώ εδώ είμαι μπλιακ.
1: Τι μπλιακ.
0: Παπ.
2: Λέει και γερμανικά.
0: Παπ, κουσαπτικά και καπ.
1: Δούλεψες και στη Γερμανία.
0: Εγώ δεν έχω πάει πλάκ.
2: Έχει μάθει από τους Αλβανούς μπλιακ.
0: Έχω μάθει.
1: Α, μπλιακ.
2: Ναι, γιατί είχαμε στη δουλειά μας.
1: Στην Κορυό, στην Κορυό.
2: Ναι, την Κορυό.
1: Την Κορυό. Μπες μέσα, έχεις πολύ ψωμί.
0: Προβλέμου.
1: Είσαι ολόκληρος φούρνος.
2: Εγώ έχω τα υλικά για την
0: πίτα.
1: Αλήθεια. Σου έχω φέρει τυρί κριτικό μισήφρα να βάλουμε, την κάνουμε λίγο να παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία.
2: Οπωσδήποτε.
1: Α, κρύο σήμερα. Ξέρεις ότι μιλάμε 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κλείνω την κάμερα, μπες μέσα και συνεχίζουμε.
2: Ναι.
1: Πάμε.
3: Για πες για τους κριτικούς, για πες.
0: Λοιπόν, θέλω να μπεις μέσα, κάτσε να κατέβω εγώ ή να κατέβεις εσύ ο ίδιος.
3: Να την ανοίξουμε. Δεν είναι εδώ μέσα.
1: Εδώ είναι η κλησιά.
0: Εδώ είναι, εδώ. Περίμενε, εδώ. Να ανοίξουμε την πόρτα.
3: Βρήκα καινούργιο συμπαρουσιαστή. Άρα τόσο κοντά είναι και ανέβηκες, μην το πω ανέβηκες και την πούμε. Τσάμπα, τα ανέβαζε.
0: Δεν μπορώ εγώ να το... Θα με ανοίξω τώρα.
1: Τώρα θα μείνει μέσα κλειδωμένο. Πρέπει να δώσει κωδικό πιν. Πες στα 1485. Θα ανοίξει αυτό. Άνοιξε.
4: Είναι.
1: Ναι, το κλειδωμένο. Τώρα πάει σε έχω κλείσει μέσα. Εδώ θα μείνει σήμερα.
0: Ένα στραβό πώ.
5: Άρα πήγαμε 100 μέτρα τζαμπανεύγε. Θε βοηθειά.
0: Όχι, αργά.
5: Νέα ζωή. Θεσσαλία φυσικά. Μετά την Καλαμπάκα, γύρω στα 15 λεπτά είμαστε. Έχουμε 2 χρόνια που έχουμε κανονίσει να έρθουμε. Ήρθαμε. Έχει πολύ ψωμί η Νέα Ζωή. Πάρα πολύ ψωμί. Θα μαγειρέψουμε. Θα πάμε σε τόπους που δεν περίμενα και ούτε περιμένετε. Οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία. Πάμε να δείτε τι θα φτιάξουμε.
1: Βλέπεις την εκπομπή χρόνια και.
0: Χρόνια, ναι.
1: Δεν.
0: Και έλεγα σε όλους.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι κριτικός.
1: Δεν είναι κριτικός.
0: Όχι, βλάχος είναι 100%
1: και σφάξει. Και βλάχος.
0: Και βλάχος βέβαια.
1: Αφού δεν είμαι βλάχος.
0: Αφού... Απάνε δεν είσαι βλάχος. Το παιδί είναι σαν κατσιάδες.
1: Μοιάζω εγώ για βλάχος.
0: Βλάχα.
1: Κοίτα με καλά.
0: Απ' τον Αυδέλα, απ' τους μίξε.
1: Κοίτα με καλά, βγάζω και τα γυαλιά. Μοιάζω εγώ για βλάχος. Τα χρώματα. Τα μάτια. Απ' το ηχόχρωμα.
0: Μα εγώ κάθομαι στα 5 μέτρα σου λέω να πει.
1: Εγώ είμαι βλάχος. Καραγκούνης
0: είμαι. Μα δεν μοιάζει και όλο που είσαι, παιδί. Μην μιλήσουμε.
1: Κοίτα με καλά. Ξανά.
0: Θα ρωτήσω να πάρω τηλέφωνο και τώρα.
1: Τι θέλω να σου φέρω τώρα, ληξιαρχείο.
0: Το ληξιαρχείο. Εγώ αυτό που το δικό του ληξιαρχείου. Πρωί.
1: Μια εκπομπή από μόνο του. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει. Είσαι πολύ δυνατό.
0: Κοίτα, εσύ τώρα τι ζωή υπάρχει.
1: Κράτα να μου πει μερικέ ιστορίε για το χωριό.
0: Το χωριό έχει ιστορία.
1: Να μαγειρέψουμε.
0: Το μαγειρέψουμε.
1: Παραδοσιακή πίτα
0: χωριό. Πίτα βέβαια σε κάνει βλάχα.
1: Θα μου επιτρέψει να βάλουμε κριτικό τυρί.
0: Και τραγούδι.

0: Καφέ τώρα για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ενέργεια στο Αρχονταρίκι.
1: Τι ενέργεια, έχουμε πάρει ενέργεια ήδη.
0: Πριν ξεκινήσουμε και με το που μπήκαμε στο χωριό. Και τα καλύτερα έπονται. Και έχω και συνοδοιπόρο πίσω. Να, Μάρια. Μαρία, θα από εδώ και στο εξής, θα είναι πίσω από τις κάμερες. Μόλις προσλήφθηκε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος κι αν βρίσκομαι, κουβαλάω και κουβαλάμε τον Όλυμπο μαζί μας. Άρα κουβαλάμε και φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Θα κεράσω για το φίλο μου εδώ, πίνεις να υποθέσω. Yeah. Διός, μόνο Διός. Φυσικό μεταλλικό και σε προστατευόμενο.
2: Όλυμπο.
0: Μπράβο. Βουνό που είναι μόνο Όλυμπος. Στην υγειά σου. Ξέρεις πόσο νερό πίνω τέτοιο. Την ημέρα. Δεν μ' ακούει τώρα. Μ' ακούτε εσείς. Πόσο πίνω.
2: 2-3 λίτρα.
0: Γύρω στα 4 με 5 λίτρα. Αυτό τώρα το έχω για καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χωριό μας, στη νέα ζωή του Δήμου Μετεώρων, Καλαμπάκας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι. Το οποίο αυτό το Αρχονταρίκι εδώ πέρα όπως το βλέπουμε είναι δωρεά του Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής Αρβαντοβλάχων. Το χωριό μας αποτελείται αυτή τη στιγμή από 45 περίπου μόνιμους κατοίκους. Είναι ένα όμορφο χωριό και έχει φοβερές ομορφιές. Βρισκόμαστε στο πάρκο, το χωριό μας ήταν ένα δασικό πάρκο από το οποίο διαμορφώθηκε το 2000 περίπου επί προεδρίας δικιά μου, Θωμά Κόκα. Κάναμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα μέσω εδώ του συλλόγου, πουθενά καμία άλλη βοήθεια και νομίζω είναι ένα όμορφο πράγμα.
3: Κάνω χορτόπιτα. Ανάπιασα το ζυμαράκι, έβαλα λίγο λαδάκι μέσα, λίγο ξύδι, αλάτι και το ζύμωσα και το άφησα να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Μετά έκανα τα χόρτα.
0: Τι χόρτα?
3: Μάζεψα χόρτα από τον κήπο μου.
0: Τι χόρτα?
3: Τσουκνίδα από την Ήμηρη τη λέμε εμείς, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς. Τσουκνίδα, πράσα και λίγα κρεμμυδάκια και σέσκουλα και λίγο σπανάκι.
0: Ανάλογα την εποχή βάζεις και τα αντίστοιχα χόρτα.
3: Αντίστοιχα χόρτα, ναι, ναι.
0: Μαζί με τη φέτα,
3: ναι,
0: βάζουμε και αυτό το ωραίο.
3: Α, και
0: το τυράκι εδώ.
3: Το τυράκι, ναι.
0: Είναι, τι είναι αυτό, είναι στιακάκι σμιζήθρα, ναι, από τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης.
3: Ηρακλείου Κρήτης.
0: Και ό,τι μείνει θα
3: ευχαριστούμε,
0: το
3: πάρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Συνέχισε, ναι,
3: τώρα.
0: Φύλλα.
3: Φύλλα δικά μου, τα ανοίγω. Μόλις τυραντίζω. Για να γίνει μπόλικια, γιατί είμαστε πολλά άτομα εδώ.
0: Τυραντίζεις με.
3: Με χόρτα και τυράκι.
0: Και μπόλικο ελαιόλαδο θέλει.
3: Και μπόλικο ελαιόλαδο. Κάνω μικρά μπαλάκια και τα ανοίγω με τα χέρια. Μετά βάζω το πλάστη, απάνω στο πλαστήρι. Και αρχίζω τη διαδικασία για τα φύλλα. Μόλις τελειώσω με τα φύλλα, θα βάλουμε χόρτα και θα είναι, θα την ψήσουμε στη γάστρα. Έχω γάστρα παλιά δική μου, παραδοσιακά θα την ψήσουμε και θα φάμε, ωραία. Έβαλα 4 φύλλα από κάτω, ανά 2 ρίχνω και λίγο τυράκι και στο 4ο βάζω...

0: Η κυρία Βάσο μας ετοίμασε, δεν φαίνεται κάτω, ένα αγριογούρνο, γιατί έχει μια διαδικασία αυτό.
1: Έχει μια, ναι.
0: Που έχει μια, έχει πολλές
1: έχει ώρες. Είναι δύσκολο, ναι.
0: Για πες μου όμως τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς το κάνεις.
2: Το παίρνουμε.
0: Κατάψυξη.
2: Ναι, στην κατάψυξη. Θα το πλύνω καλά. Πολύ καλά όμως, από το βράδυ θα κάνω μια διαδικασία. Την άλλη μέρα μετά που θέλω να το μαγειρέψω, τα κομμάτια θα το τσιγαρίσω λίγο. Θα το σβήσω με κρασί.
0: Δεν το μαρινάρεις.
2: Όχι, δεν το μαρινάρω. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται και έτσι. Αλλά...
0: Όχι, εσύ πώς το κάνεις.
2: Ναι, εγώ έτσι το έκανα. Το τσιγαρίζω λίγο, το σβήνω με κρασί.
0: Κόκκινο.
2: Κόκκινο κρασί, ναι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο μετά. Λίγο πράσο, γιατί γλυκίζει το πράσο, είναι ωραίο. Αυτό.
0: Ούτε μπαχάρια ούτε τίποτα.
2: Λίγο πιπέρι, αλατάκι, λίγο κανέλα, δαφνόφυλλα πάντα στο γρηγούρνο. Ντομάτα, ναι. Νεράκι στη χύτρα, γιατί θέλει, είναι σκληρό. Το αφήνω μισή ώρα βράζει. Και μετά τα κρεμμυδάκια. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια μας. Έχω καθαρίσει τα κρεμμύδια. Τα έχω σουτάρει στο τηγάνι με λίγο λαδάκι, λίγο ζάχαρη, γιατί χρειάζεται, για την οξύτητα. Τα ανακατεύω όλα μαζί στο ταψί και στο φούρνο.
3: Άρα διπλώνουμε τον κότουρο εδώ, γύρω-γύρω. Το ταψί το λέμε σινί, είναι χαλκοματένιο, για να ψηθεί ωραία στη γάστρα, σε ξύλα. Θα ρίξω και λίγο σουσάμι για να μου σχολήσει η πίτα. Θα βάλω και λίγο αυγουλάκι για να πιάσει ωραίο χρώμα.
0: Άκου τώρα εδώ τι έμαθα από τη φίλη μου, τη Βαγγελιό, ή αλλιώς Βαγγελί, έλα εδώ.
3: Βαγγελί, έλα.
0: Μας έχεις πάρει και το μικρόφωνο, πού πας.
3: Καλά λες.
0: Άκου τι έμαθα, για πες λίγο, σε τρώει μύτη.
3: Σε τρώει μύτη, θα φας ξύλο. Από τη γυναίκα σου, δεν ξέρω, από κανέναν φίλο.
0: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιο, τι.
3: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιο, βλέπουμε την πουδιά μα, γιατί ξεδιπλώνει τη μόνη τη και λέμε κάποια θα γεννήσει.
0: Για όλα υπάρχει μια.
3: Για όλα υπάρχει μια λύση.
0: Μια λύση.
3: Ναι.
0: Την έχει.
3: Εντάξει.
0: Πάμε.
3: Άτε. Τώρα κάψαμε τη γάστρα, η πίτα μα είναι έτοιμη και θα τη βάλουμε να ψηθεί. Θα δούμε τώρα πώ θα ψηθεί. Αν θα έχουμε καλή επιτυχία.
0: Τι καλή επιτυχία, αφού εδώ πέρι φωτιά δεν πρέπει να την καθαρίσεις αυτή τώρα.
3: Ναι, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει. Θα βάλω τα κάρβουνα αλλού, γιατί εκεί έχει πάρα πολύ φωτιά, γιατί είναι τζεμίδες.
0: Τι έχουμε εδώ.
3: Και θα την ψήσω. Μη στενοχωριέσαι, θα φάμε σήμερα, ούτε αρνί ψημένο δεν θα είναι σαν την πίτα που κάνω εγώ. Κι ας πεινεύουμε μόνοι μου. Τώρα παίρνω τα κάρβουνα, τα βάζω εδώ στο ίσιωμα, γιατί έχει καεί πολύ η γάστρα, θα την αφήσω λίγο για να ανασάνει, να κρυώσει και θα τη βάλουμε να ψηθεί η πιτούλα μας. Βάλαμε την πυρουστιά για να μην ακουμπάει η πίτα κάτω στο κάρβουνα.
0: Αυτή εδώ δίπλα, το καπάκι που θα πέσει, είναι ουσιαστικά η γάστρα, έχει ψηλή θερμοκρασία,
3: έχει.
0: Πάμε. Ακούστε εδώ, εγώ ίδρωσα, αλήθεια σου λέω. Φαντάσου η κυρά εκεί.
4: Κάθεσαι
0: εδώ πέρα και την αφήνεις και την ταλαιπωρείται.
4: Μα αφού δεν με... είσαι μεγάλη.
0: Αφήνουμε τη γάστρα, αφήνουμε την πίτα, γίνεται ένας χαμούλης πίσω. Πάμε κάπου αλλού, γιατί θέλει καμιά ώρα. Θα πάμε να κάνουμε βόλτα. Πού θα μου πας.
4: Στην πηγή του Λιθέου.
0: Θα με ρίξεις μέσα.
4: Στη μάνα, ναι.
0: Θα με βαφτίσεις.
4: Θα σε βγουλυμπήσω.
0: Φύγαμε. Με τα πόδια.
4: Ναι.
0: Πήγες με τα πόδια, εγώ με το αυτοκίνητο. Γεια.

Στον οικισμό της νέας ζωής εδώ που βρισκόμαστε. Εισέρχεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, διασχίζει την πόλη των Τρικάλων, την αρχαία Τρίκη και εκβάλλει στον Ποινιό ποταμό. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, εστίλει θέος ποταμός ο Περιτρίκην, εφ' ο Ασκληπιός γεννηθήνε. Κατά τη μυθολογία ήταν γιος της νυμφαίας Λήθης και το όνομά του σημαίνει ποταμός της Λήθης.

Αυτή είναι η πηγή που λέγεται Λυθέως ποταμός. Αλλά η πηγή είναι η μάνα όλων των χωριών. Απανέκαθεν και από παλιά και, από, και τώρα, από εδώ πήραμε νερό. Και τώρα από εδώ παίρνουμε και πίνουμε μέσα στα σπίτια. Παλιά που ήμασταν απέναντι, ήμασταν σε καλύβια, παίρναμε στην πλάτη, σε βαρέλες, σε παγούρια, σε τυνικέδες, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αλλά το νερό που φέρει πολύ νερό, φέρει και φύλλα οξάς. Άμα τον παρακολουθήσει, το είναι σίγουρο αυτό που μιλάω. Ότι φέρει φύλλα οξά, αλλά πού είναι, από πού είναι οξά, δεν ξέρουμε κανένα.

0: Ο Βάγιος είναι νέος σκηνοτρόφος, σπάνιο πια για την περιοχή και για την Ελλάδα. Έτσι, να ασχοληθεί κάποιος
1: με το θέμα. Από τους με την εξωτερική κτηνοτροφία.
0: Και πες μου ακριβώς πόσα ζώα έχεις και τι ακριβώς παράγεις γάλα.
1: 250 ζώα.
0: Πόσα?
1: 250 ζώα. Και παράγω γάλα και κρέας.
0: Το οποίο φεύγει και πάει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Ναι, στη Θεσσαλία, ναι, στην περιοχή του Τρικάλου.
0: Στο Τρικάλο, ναι.
1: Ναι. Τα συγκεκριμένα ζώα είναι ένα πάντρεμα ντόπια με σκουπελίτικα. Τα οποία τα σκουπελίτικα είναι...
0: Οι σκουπελίτικοι...
1: Είναι σπάνια φυλή.
0: Η ράτσα είναι σπάνια και η φυλή είναι σπάνια, είναι νόστιμη, έχω φάει, έχω πάει στη σκόπελο.
1: Ναι.
0: Την κάνω και κοκκινιστή.
1: Τα πάντα μπορεί να την κάνει.
0: Αλλά και σούπα να κάνει, ό,τι και να κάνει.
1: Τα πάντα και βραστό.
0: Και βραστό.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι. Υπάρχει τώρα γίδα βραστή καλύτερο πράγμα.
1: Όχι. Εννοείται. Για χειμώνα όχι.
0: Ωραία, κόκκινο, ωραίο το κρέας, να μου σχαρίσιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Την κλίτσα και έφυγες.
1: Να είσαι καλά.

Γύρια δείξαμε. Γάλα γαϊδούρας δεν δείξαμε, αλλά ανεβήκαμε τώρα τουλάχιστον 300 μέτρα από κάτω υψόμετρο. Το νιώθεις, με το αγροτικό είναι κανένα δεκάλεπτο. Εδώ, μοσχάρια ελευθέρας βοσκής. Μπέκος Κωνσταντίνος, που δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω, άμα στο διορθώσουν. Πάμε. Να πλησιάσω ήρεμα για να μην τα χαλάσουμε την ηρεμία τους. Και είναι και όμορφα. Τι έγινε, καλά είσαι, 00661. Να σου πω, αυτά είναι πολύ κοινωνικά, κοιτάζουν την κάμερα,

Είναι θηλυκά. Είναι ψώνια. Λοιπόν, με τη Σάσα, γιατί ο Κώστας είναι λίγο ντροπαλός. Αν και τον δείχνω πίσω λίγο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη φάρμα. Έχουμε

0: Άντε, γεια. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ράτσες έχει και γάλα παίρνουμε?
1: Όχι, όχι, δεν παίρνουμε.
0: Όχι, δεν παίρνουμε τα λιμουζίν γάλα.
1: Όχι, όχι. Έχουμε δύο.

0: Εδώ είναι τα καστρωμένα που λέμε, τα ετοιμόγεννα.
1: Τα ετοιμόγεννα. Ναι. Γύρω στα 20 να είναι εδώ. 20-25.
0: Αυτά δηλαδή πότε.
2: Αυτά είναι έτοιμα. Πού είναι. Σε άπομο μετά θα συγκρίσουν με τη μία μήνυμα.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουμε και μερικές μοσχίδες. Είναι μικρά μοσχαράκια, 1,5-2 χρονών. Δεν έχουν γεννήσει ακόμη. Όλα είναι τα καμάρια μας.
0: Πάμε μέσα που είναι ετοιμόγεννα προσεκτικά. Εδώ τώρα είμαστε μέσα στο στάβλο και εγώ που είμαι ευαίσθητος στις μυρουδιές, είναι λες και μπαίνεις μέσα σε σαλόνι σπιτιού. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα, δεν μυρίζει τίποτα. Αλήθεια, έχω πάει σε αρκετά. Πιστέψτε με, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μυρίζει. Δεν ξέρω, μου πούνε άνθρωποι, γιατί δεν μυρίζει. Δεν μυρίζει, κάποιος λόγος υπάρχει. Ή καθαρίζεται καλά. Α, πόπα. Ρε εσύ, τι κάλυψη απόκρυψη είναι αυτή που έχει κάνει. Σα προβατάκι είναι. Σα γουρουνάκι είναι μάλλον.
1: Ένα μήνα.
0: Αυτά είναι τα κέρατα, τα αυρί.
1: Όχι. Μόνο θηλυκά.
0: Μόνο θηλυκά, ε.
1: Είναι έξω.
0: Ταύρος, υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Πάμε στα γουρουνάκια τώρα, πρέπει να κλείσουμε τη μύτη σίγουρα. Ε, ήδη αρχίζει και έρχεται. Είσαι έτοιμος για κρασάτος. Ε, α, είναι πολύ όμορφος, ε. Ορμάνε.
1: Δύο θηλυκά είναι στις άκρες και ο αρσενικός στη μέση.
0: Ο αρσενικός στη μέση.
1: Ναι.
0: Τα άλλα έχουν. Αυτό το μεγάλο τώρα εδώ πρέπει να είναι 150 κιλά. Χήνες και κότες.
1: Τρεις χήνες.
0: Για να δούμε.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Ο Αποστόλης θέλει βοήθεια και εγώ δεν χαλάω χατήρι. Είμαστε έξω από το χωριό, Νέα Ζωή. Τι έξω, ουσιαστικά μέσα με τα πόδια, 10 λεπτά είναι το πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Γύρω μου, τι βλέπουμε, άλογο. Άλογο. Ναι. Αλλά και γαϊδούρια, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Είναι η πιο σπάνια φυλή.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλία.
1: Είναι η ράτσα θεσσαλικά, έτσι λέγονται.
0: Θεσσαλικά, θεσσαλική ράτσα.
1: Και τη διατηρούμε.
0: Διατηρείται. Εδώ, στο χωριό, ποιος άλλος έχει στην περιοχή. Υπάρχουνε.
1: Ναι, υπάρχουν κι άλλοι που διατηρούν τη ράτσα.
0: Δεν πρόλαβα να μου δείξει πώς αρμέγουμε, πώς παίρνουμε το γάλα της γαϊδούρας, το οποίο έχει πολλά θεραπευτικά ωφέλη.
1: Ναι.
0: Πες μου μερικά.
1: Είναι καλύτερο το μητρικό.
0: Είναι καλύτερο το μητρικό.
1: Είναι για τις αρθρώσεις, είναι για το στομάχι, είναι
0: το
1: πάρα πολύ.
0: Μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Πίνεται
1: ναι.
0: Μόνο και χρησιμοποιείται και στα καλλυντικά.
1: Ναι, και ζυμαρικά και τραχανά έχω κάνει.
0: Έχει κάνει τραχανά,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι. Έχει γίνει και εταιρεία, έχει γίνει και γαβιέρα.
0: Δηλαδή κάποιο έξω στο εμπόριο, πόσο ευρώ μπορεί να το βρει το κιλό. Πόσο πωλείται πάνω κάτω.
1: Τώρα.
0: 50 ευρώ.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι. 50 ευρώ. Γάλα γαϊδούρα, ποιο έκανε μπάνιο. Κλεοπάτρα.
1: Ναι.
0: Κλεοπάτρα. Γι' αυτό κάνουν σαπούνια. Δεν θυμάστε τα παλιά τα σαπούνια.
1: Ναι, έτσι.
0: Μόνο που δεν είχαν γάλα γαϊδούρα στα παλιά.

0: Με κεράσεις πιτά.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω πίτα θα φάμε. Θα ναι. κόψουμε και θα φάμε και θα μου δώσεις και λίγο πακέτο να σε συγκρίνει.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό με τις μάνας μου. Γιατί λέω ότι κάνει και αυτή, αλλά δεν κάνει σε γάφυρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγει φίλο μου, πεις κάνει καλύτερα. Θα σου πω την αλήθεια, την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Έχουμε σαλατάρα εκεί.
1: Ναι, της κυρίας Βάσο.
0: Και εγώ σου έχω παξιμαδάρα κριτική
1: ναι.
0: ή κριτικιά. Παξιμάδι από χαρούπι, έχεις φάει ποτέ?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα δοκιμάσεις πρώτα τον τάγια καλά να υποθέσεις ότι έχεις.
1: Ναι.
0: Κόβω. Είναι λίγο σκληρά αυτά, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ με την ντομάτα.
1: Α.
0: Πάρα πολύ. Τριματίσουμε μερικά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Άκου. Σαν χώμα είναι.
1: Το κράτς κρούτς που κάνουν.
0: Το κράτς κρούτς και θα γίνει σαλατάρα πρόστιχη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Σούχο.
1: Ναι.
0: Βουτήματα. Πορτοκαλιού. Για να κεράσει το φίλο μου που έφυγε.
1: Α,
0: με το ελληνικό
1: πολύ.
0: Καφέ. Και πάμε τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ο πινέλ. Με ο ναι. πινέλ. Να δεις εδώ πώς θα τη σφάξω. Πού να σφάξω.
1: Αυτό.
0: Όπως θέλω.
1: Ναι, ναι, όπως θέλεις. Τρίγωνο όπως θες την κόβεις.
0: Τέλεια, δεν το κουμπάω κάτω να μην
1: ναι.
0: να προστατεύσουμε και το μαχαίρι.
1: Δεν πειράζει, τα ψή δεν πειράζει αυτό. Για δοκίμασε να μου πεις.
0: Λοιπόν, δεν έχει καμία γεύση με το φούρνο.
1: Όχι. Όχι.
0: Αλλά δεν μυρίζει και αυτό που πρέπει να μυρίζει, να μυρίζει μια κάπνα, μια τέτοια.
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Δεν άφησα εγώ να καπνίσει.
0: Ναι.
1: Κάθισα όρθια εκεί για να.
0: Και τα χόρτα
1: ναι.
0: δεν τα έχει σώματα, έχει τα τσιγαρίσει.
1: Ναι, σίγουρα ναι. Δεν τα τσιγάρισα, τα έβαλα όλα μαζί για να μην γίνει τσιγαριστή και πειράξει το στομάχι.
0: Περίμενε, ναι. είναι ομάκια δουλεμένα με αλάτι.
1: Όχι, τα έβαλα όσο να αχνήσουν λίγο.
0: Α,
1: λίγο.
0: Και με τα νερά τους.
1: Τα υλικά μέσα, ναι, ναι, ναι. Τα ίδια τα νερά τους μέσα, έβαλα και λαδάκι, λίγο αλευράκι και λίγο πληγούρι, τόσο δάσα όσο...
0: Α,
1: ναι.
0: και πληγούρι.
1: Λίγο, λίγο έβαλα, πολύ λίγο. Ναι.
0: Και για την νοστιμιά.
1: Και για νηστίσιμη, αλλά αφού βάλαμε και τυράκι τώρα...
0: Και τραβήξε τα υγρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε στη Θεσσαλία
1: ναι.
0: και έχουμε το υψηλότερο
1: βουνό.
0: Και προστατευμένο από την UNESCO.
1: Από την UNESCO.
0: Έχουμε
1: Όλυμπος.
0: Νερό διός. Έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί πηγάζει.
1: Mm-hmm.
0: Και πρέπει να πίνουμε το δικό μας νερό.
1: Βεβαίως.
0: Να σε κεράσω γιατί μετά από τέτοια πιτάρα θέλουμε και νερό φυσικό μεταλλικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να κεραστώ κι εγώ.
1: Το διός Όλυμπος να είναι καλά ο κόσμος που μας κάνουν τέτοια προσφορά.
0: Γεια μας.
1: Γεια μας.
0: Κούπα.
1: Κούπα δεν λες τίποτα.
0: Κούπα το νερό, όχι το αλκοόλ. Και σου έχω και λουκάνικα κριτικά. Θα δοκιμάσεις.
1: Τι άλλο θέλω, εσύ είναι σκλάβος εσύ.
0: Καλογερικό.
1: Άμα ξανάρθεις θα κάνω άλλη πίτα πάλι.
0: Τι πίτα, μπατζίνα.
1: Μπατζίνα, αυτό, κουλουκιθόπιτα, πλαστό.
0: Μαζί το
1: ό,τι θέλεις εσύ. Πιάσε και κόκκινο, έπιασα.
0: Λέω θα μαλώσουμε.
1: Α, καμιά φορά δεν ξέρω.
0: Πάω εδώ. Πω, έλειωσε,
1: ε. Έλα, πάρε το πυρούλι.
0: Έλειωσε, τι, ε.
1: Πες μου τι είναι.
0: Παιδί μου, έχει λιώσει.
1: Κουλουκουτρώνα είσαι, τη λένε κουλουκουτρώνα.
0: Κουλουκουτρώνα.
1: Άμα θέλεις, εδώ είναι το πυρούλι. Για να δοκιμάσεις.
0: Είναι ζεδάρα τώρα αυτό για ένα ποτήρι κρασί.
1: Για ένα. Όχι παρά.

0: θέλετε.
1: Δεν την ξέρουν πολύ, αλλά αυτοί που την ξέρουν είναι μερακλείδες. Σπάτουλα. Καλαμπάκας.
0: Καλαμπάκας.
1: Σπάτουλα νέας ζωής, θα την πούμε εμείς.
0: Ναι.
2: Γενικότερα.
1: Και περιέχει τι?
0: Έχει γλυκό από κάτω, παντεσπάνι καρυδόπιτα.
1: Σοβαρά.
0: Και...
1: καρυδόπιτα,
0: ναι, ναι.
1: Πατησερί, εκεί πάνω.
0: Και είναι η κρέμα, είναι πατησερί και είναι δύο κρέμες, πατησερί και κρέμα
1: κυγέ. Πορτοκάλι ή μέλιθες.
0: Πορτοκάλι,
1: πιάσ' και το μέλι,
0: πορτοκάλι.
1: Πιάσ' και το μέλι, Μαρία. Ναι. Τώρα δίπλα σου είναι το μέλι. Επειδή ασχολήθηκες πολύ και σε το πρωί, πάρε αυτά δωράκι.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: και
3: Βασίλη μου.
1: Επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία. Να μας μαγειρεύεις, να είσαι πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή.
3: Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις καλές εκπομπές.
1: Έτσι, καλή συνέχεια.
3: Στο κανάλι σου. Ναι.
1: Και βούρια η υπόλοιπη για φαγητό.
3: Μη συζητάς.
1: Έχει ψταριά πίσω. Να ευχαριστήσω και την Πολίνα.
3: Και την Πολίνα.
1: Που μιλάμε δύο χρόνια και την έχω ταλαιπωρήσει, αλλά τελικά ήρθα. Λοιπόν, πρόεδρος
3: ναι,
1: Πολίνα.
3: Έτσι.
1: Και όλους σας.
3: Και οι γραμματέας της.
1: Την γραμματέα και ταμεία και όλοι.
3: Σας αποχώρη.
1: Και όλο το. Συμβούλιο.
3: Ναι.
1: Νερό, φυσικό, μεταλλικό, διός έχουμε. Κρέτα βοτάνικα έχουμε, μήλο κανέλα ή μίξ lemon tea. Και φυσικά και μέλι κρητικό και τσάι κρητικό και νερό από τον Όλυμπο. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο αφέψιμα. Μίξ lemon. Πάντα βάζω δύο για να έχω έξτρα απόλαυση. Ωπα, το πήρε ο αέρας. Και από κορονιώτικο, λευκορίτικο, θυμαρίσιο μέλι με σκουίζ για να μην έχετε απώλειες. Λοιπόν, αφήσαμε τους άλλους κάτω. Ήρθαμε λίγο εδώ με την Πολίνα, η οποία Πολίνα το έχω ξαναπεί νομίζω. Νομίζω μιλάμε κανένα 2,5 χρόνια.
4: Κάπου τόσο.
1: Και τσακ, τώρα ήρθαμε και θα ξαναρθούμε.
4: Τώρα βρήκαμε την ευκαιρία.
1: Ανοίξαμε το μονοπάτι της νέας.
4: Νέας ζωής.
1: Νέας ζωής. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι, το χωριό πρέπει να είναι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο.
4: Όχι, είναι πολύ παλιό.
1: Απλά είναι, έχει ζωή ρε παιδί μου, έχει αγάπη.
4: Αγάπη έχουμε, πολύ κόσμο δεν έχουμε.
1: Δεν χρειάζεται. Πόσο κόσμο είναι.
4: Προσπαθούμε όμως, αυτοί που είμαστε να περνάμε καλά.
1: Φαίνεται, σαν ναι. Οικογένεια είστε.
4: Σαν οικογένεια.
1: Εντάξει, τα χωριά έχουν.
4: Δεμένοι, ναι. Αγαπημένοι, ναι, ναι. Μονιασμένοι.
1: Υπάρχει παιδί μου, μονιασμένοι. Σε όλα τα χωριά.
4: Όχι,
1: δηλαδή στο δικό μου το χωριό δεν υπάρχει.
4: Ναι, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια.
4: Όχι, είμαστε πολύ καλά.
1: Είναι μια κοινωνία.
4: Ναι,
1: λοιπόν,
4: ναι.
1: Στη μεγάλη κοινωνία θα υπάρχουν τα σύντα πλήν σε μεγαλύτερη κλίμακα, στη μικρότερη κοινωνία αντίστοιχα.
4: Έτσι.
1: Πρόεδρος
4: του Μορφωτικού Συλλόγου, δύο χρόνια.
1: Πρώτη φορά.
4: Ναι, τελειώνει
1: εύχομαι
4: η θητεία μας τώρα.
1: Ναι.
4: Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα σε ψηφίσω από μακριά.
4: Α, ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω.
4: Βέβαια, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα βάλω υποψηφιότητα. Θα δείξει.
1: Σκέψου το.
4: Θα δείξει.
1: Σκέψου.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκέψου τώρα, πιάσου το τσαγάκι να δεις τι τσάι σου ετοίμασα. Και δοκίμασε.
4: Φανταστικό.
1: Εκεί βγάζει mixed lemon. Καλό.
4: Τέλειο.
1: Θα το μυρίσω, γιατί εγώ βάζω διπλό πάντα.
4: Και εγώ.
1: Και είναι και βιολογικό και είναι από τη Σιτία.
4: Πάντα ποσότητα.
1: Και γεια σας.

0: βρισκόμαστε στο φράγμα της νέας ζωής. Όπως το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας, γέμισε, κάνει και υπερχείληση. Σε ένα διάστημα τριών μηνών, που κανένας δεν το πίστευε αυτό, εντότες όμως βλέπουμε τη λίμνη, ένα πανέμορφο πράγμα εδώ στην περιοχή μας, η οποία αυτή πιστεύω θα αναβαθμιστεί το χωριό μας και θα είναι ένας προορισμός για τους τουρίστες. Θα έχουμε τουρισμό.
1: Αυτό πότε κατασκευάστηκε?
0: Αυτό ξεκίνησε το 2006 και τελειοποιήθηκε το 2025.
1: Το 25?
0: Το 25, ναι.
1: Άρα ούτε εγγένεια δεν προλάβατε να κάνετε.
0: Δεν κάνατε, όντως.
1: Αλήθεια. Δεν κάνουμε εμείς εγγένεια. Φράγμα νέας ζωής λέγεται.
0: Φράγμα νέας ζωής. Πηγές λιθαίου.
1: Πηγές λιθαίου.
0: Ναι, ναι.
1: Που ουσιαστικά περνάει. Για πες μου λίγο.
0: Περνάει από το χωριό μας, ναι, που είναι η μάνα από τη Βρύση πάνω που πηγάζει ο Λιθαίος ποταμός. Και αυτό το φράγμα εδώ πέρα είναι ένα έργο πνοής για τη γεωργία. Δηλαδή θα ποτίζει όλος ο κάμπος, όλα τα χωριά προς τα κάτω. Γιατί όπως βλέπω είναι μεγάλη λίμνη.
1: Λίμνη, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τεράστια. Και μια όμορφη, πανέμορφη.
1: Απλά μην μπερδευτείτε και έρθετε και κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Δεν θα είναι κι άσχημη ιδέα.
1: Ε?
0: Εδώ στην άκρη πετάξουν.
1: Λίγο τα ποδαράκια μόνο αν έχει ζέστη το καλοκαίρι.
2: Και τώρα που ήρθα εδώ και βλέπω όλο αυτό το εντός αγωγικών απέραντο γαλάζιο, γιατί θυμίζει έτσι λίμνη, σε πάει λίγο και σε θάλασσα, δεν χρειάζεται. Πάρε την οικογένειά σου, πάρε τα παιδιά σου και ελάτε εδώ να, όχι να κάνετε πικνίκ, απλά να χαλαρώσετε, να πιείτε ένα καφέ στο χέρι και να απολαύσετε την απέραντη θέα από εδώ πεδιάδα, από εδώ βουνό και από εδώ λίμνη. Φράγμα. Γεια σας.

0: Θεσσαλία ακόμα, έτσι, παραμένουμε και επιμένουμε. Σ' άλλο τόπο τώρα, άλλο πράγμα τώρα, γάστρα πάλι, πίτα πάλι, αλλά άλλη πίτα. Προετοιμασία γίνεται πίσω. Και δείτε εδώ που είμαστε, μια αυλή παραδεισένια. Της κυρίας Γιάννας. Άνθησαν οι αμυγδαλιές. Ή δεν είναι αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά δεν είναι. Αυτή. Προδακινιά. Ε. Βελικοκιά. Αυτές όταν ανθίζουν έχουν όλες το περίπου το ίδιο... το ίδιο άνθος. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε... Θα δείτε, όλα πάλι θα γίνουν παραδοσιακά. Επιμένουμε παραδοσιακά. Κάθε φορά που σκάω εδώ στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, ο φίλος μου ο Μίτσος εδώ, ο οποίος είναι και καλός ψήστης, έχουμε δείξει πώς κάνουμε αρνιά κτλ. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει με τα βότανα και τα σπαράκια και. Τώρα, εγώ αυτούς τους μερακλείδες τους βάζω και μου υπογράφουν συμβόλαιο. Ότι κάθε φορά που θα έρχομαι θα μου κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτή τη φορά κάνουμε γάστρα παραδοσιακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Στείνουμε τη γάστρα ουσιαστικά. Τώρα τι θα κάνουμε δεν θα πούμε ακόμα. Θα κάνουμε μια πίτα και αυτή θα έχει μια ειδική έτσι, επεξεργασία. Η γάστρα τώρα ουσιαστικά είναι αυτό το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι λέγεται.
0: Και τι μου έλεγες πριν. Μπράβο.
1: Αυτό λέγεται ξιθάλι.
0: Ξιθάλι. Ξιθάλι.
1: Και υπάρχει μια παροιμία που έμεινε στη λαϊκή. Κάποια πεθερά χτύπησε την ύφη με το ξιθάλι. Και λέγανε όλοι μετά έμεινε στη. Σαν μύθος, λαϊκός μύθος, ότι καθίστε καλά θα πάρω το ξιθάλι. Αυτό ήταν το υπονοζόμενο ξιθάλι που λέγανε το ξιθάλι.
0: Τώρα εσύ το έχεις και σαφίδι το έχεις.
1: Αυτό το πιάνεις εδώ, έχει αυτή την οικοπία.

0: Έχει την εκοπή αυτή για να μην φεύγει το καπάκι εδώ. Το έπιανε.
1: Να το γραπώνει. Το πιάνει.
0: Το γραπώνει για να μην
1: φεύγει. Στη φωτιά,
0: και
1: από κάτω πάνω στη φωτιά. Ναι.
0: Και από κάτω η φωτιά και ζεσταίνει. Πρώτα ζεσταίνει η γάστρα. Παίρνει το κόκκινο το χρώμα. Κοκκινίζει η γάστρα του φωτιά.
1: Ναι.
0: Και μετά βάζει το ταψί. Σηκώνει τη γάστρα αφού κοκκινίζει πλέον και βάζει και το. Θα το δούμε αργότερα και το φωτιά που θα έχουμε πάνω στη γάστρα.
1: Πρέπει, δεν πρέπει να. Αυτό δεν έχει ειδική τεχνική που πρέπει να ελέγχει τη φωτιά.
0: Δεν τα τρακτέρ με στο χωριό. Πρώτα πρέπει να δεις ότι αν η γάστρα έχει κοκκινήσει γύρω-γύρω.
1: Όπως είναι τα κάρβουνα που
0: λένε.
1: Αν έχει χωνέψει φωτιά, λαϊκά.
0: Ναι, μετά πιάνεις τη γάστρα αφού κοκκινήσει πλέον η γάστρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγεις κάτω τα κάρβουνα κάτω, το ανοίγεις όλο γύρω-γύρω στο ταψί, όσου πιάνει το ταψί. Τα κάρβουνα κάτω, βάζεις το φωτιά και πάνω στη γάστρα.
1: Μπράβο.
0: Για να ζεσταίνει και από το πάνω μέρος.
1: Ουσιαστικά αυτό ξέρεις. Να πούμε τον κόσμο. Ένας φούρνος είναι αυτό το σχέδιο.
0: Ένας φούρνος. Μια κουζίνα σημερινή λέμε.
1: Μπράβο.
0: Αυτή ήταν η κουζίνα που υπήρχε, λέω, την εποχή εκείνη.
1: Υπαίθρια κουζίνα.
0: Υπαίθρια κουζίνα.
1: Υπαίθριος φούρνος μάλλον.
0: Φούρνος και κουζίνα. Όλα τα ψέματα. Γιατί ψήνει μόνο. Δεν ψήνει μόνο πίτα και ψωμί. Και τα ψωμιά τα ψέναν εδώ.
1: Εδώ άμα βάλουμε, πώς το λένε, πρόβιο, δεν θα γίνει.
0: Βεβαίως γίνεται.
1: Παναγία μου και Χριστέ μου.
0: Βεβαίως, μόνο γίνεται.

0: Όπου πάω τα κουβαλάω μαζί μου. Φάρμα ντονάκι, να ψήσουμε και καπνιστό λουκάνικο μοσχαρίσιο και καπνιστό λουκάνικο πρασάτο. Και ας είμαστε στη Θεσσαλία. Παίρνουμε την Κρήτη με εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος, φρέσκο πράσο και αρωματικά φυτά. Καπνισμένο πάντα φυσικά. Και τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την εργασία? Πίνουμε ένα τσίπρο και τρώμε ένα κρητικό παξιμάδι για να πάρουμε δύναμη.
1: Αυτές είναι μπουκές κρυθαρένιες, είναι λίγο πιο σκληρές η αλήθεια είναι. Θέλουν το μούλιασμά τους, αλλά ο Τσικνάκης φρόντισε να τις κάνει μαλάκες, δείτε. Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας. Ήρθα και το γάλα. Θα δροσιστώ εγώ τώρα λίγο. Θα ξεκουραστεί και η κυρία Βάσο πριν ακόμα ξεκινήσει. Και δίπλα μου πάντα φυσικό μεταλλικό νερό διός για να με ξεκουράσει. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πάμε τώρα να πήξουμε το γάλα. Τι να το κάνουμε το γάλα?
2: Τυρί.
0: Γρήγορο τυρί. Το είπα εγώ. Βάζουμε μέσα σε αυτή τη... Πόσο είναι αυτό περίπου?
2: 2 κιλά.
0: 2 κιλά. Μία κουταλιά του γλυκού περίπου είναι αυτή η αλάτι.
2: Όχι. Ναι.
0: Ε, θα το βάλεις όλο.
2: Περίπου.
0: Να νοστιμήσει. Και μετά πιτιά.
2: Μετά βάζουμε την πιτιά.
0: Βάζεις μέσα στην πιτιά λίγο από το γάλα. Το γάλα έχει έρθει σε σημείο βρασμού?
2: Όχι, είναι χλιαρό.
0: Είναι χλιαρό απλά. Ανακατεύεις την πιτιά, την προσθέτεις μέσα στο γάλα, το σκεπάζεις αυτό μετά?
2: Ναι, το ανακατεύεις.
0: Και σε κάνα μισά ωράκι.
2: Το σκεπάζουμε και σε μισή ώρα είναι έτοιμο.
0: Και όσο εγώ περιμένω να πήξει το τυρί, ένα μισά ωράκι, θα δροσιστώ πάλι. Στην υγειά σας. Με διώσεις.

0: πέρασε περίπου μισή ώρα και κόβεις το τυρί που λέμε. Έπηξε. Κόψαμε το τυρί.
1: Βάζουμε τυρί μέσα λίγο ξερό για να είναι ωραία.
0: Φέτα. Δεν είναι φέτα.
1: Φέτα.
0: Φέτα είναι. Τυρί στο τυρί. Χλωροτύρι το ένα. Φρεσκοτύρι που λέμε. Και φέτα. Σύνολο για να κάνουμε μια τέτοια πίτα. Πόσο τυρί θέλει και πόσο αλεύρι περίπου, ρε παιδί μου, εμπειρικά.
1: Περίπου στο μισό κιλό
0: τυρί,
1: αλεύρι.
0: Αλεύρι.
1: 200 γραμμάρια θέλει φέτα.
0: Φέτα. 4-5 αυγά.
1: 4-5 αυγά. Αυτό το τυρί που βγάζουμε από το γάλα το, ναι.

0: Φρέσκο.
1: Βάζουμε μαργαρίνη, βάζουμε ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε.
0: Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και το αλεύρι.
1: Μέχρι να γίνει ένας χυλός.
0: Να γίνει όχι πολύ χυλός, αραιός.
1: Αραιός. Τρώσεις εδώ κύριε Βάσο και το αλεύρι. Φαίνεται ήδη.
0: Εντάξει.
1: Είναι εντάξει, ε.
0: Εντάξει.
1: Έχω κρητικό μέλι, λευκορίτικο μαζί μου και εγώ θα ρίξω μετά από πάνω. Ή ταιριάζει αυτή η αντίθεση. Λαδώνουμε την ταψάρα μας. Ο λύκο να πάει παντού. Πάμε, χυλό μέσα. Αυτή είναι σαν αυτή που έφαγα στα σαγοροχώρια την πίτα. Την, πώς τη λένε, στα σαγοροχώρια. Μπράβο.
0: Όχι.
1: Ασόπιτα. Μοιάζει. Πάμε για γάστρα.
0: Δεν θέλει και πολύ λάδι μέσα γιατί είναι λιπαρό και το γάλα με μπράβο. Το τυρί.
1: Και τελειώσαμε. Πάμε για γάστρα. Γάστρα. Ανοίγουμε.
2: Ταιριάζουμε εδώ για να πάει παντού του η φωτιά από κάτω. Βγάζουμε τη φλόγα.
1: Πρέπει να φύγει η φλόγα.
2: Η φλόγα να μην το κάρβονο.
1: Βασικό είναι να έχει σταθερή φωτιά θερμοκρασία για να μην αρπάξει το φαγητό ή ιδιαιτέρως η πίτα που είναι πιο ευαίσθητη. Το ταψί πάνω και πάμε σκέπασμα.
0: Σε κανένα μεσάωρο, 3/4 θα είναι έτοιμη.
1: Είμαι στη Θεσσαλία και δεν θα περάσω από το αγρόκτημα Αντωνόπουλου να προμηθευτώ αγνά βιολογικά προϊόντα γηγενής ποικιλίας. Όχι. Δείτε πόσο χαρούμενος είμαι όταν έρχομαι εδώ μέσα. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει υγεία. Πάμε πίσω, κάνει... Τι κάνεις, πένες? Ή καλά απλά είσαι? Να δείτε τώρα και θα πάω μετά στην αποθήκη. Εμένα οι άνθρωποι με εμπιστεύονται και πρέπει να τους εμπιστεύεστε κι εσείς. Γιατί είναι αγνή, είναι παραδοσιακή. Θα πάμε και στην αποθήκη. Πένες λευκής ποικιλίας ζέας.

Φεύγω χωρίς ρεβίθια μέτρια, φασόλια, φακή ψηλή και φάβα κίτρινη. Είπαμε όλα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και από την περιοχή των Βαρθάλων και συγκεκριμένα δηλώσει. Λατρεμένος κωδικός, πλήρης ντοματοπολτός, άνυδρης ντομάτας, σπάνιας ποικιλίας, έχει μέσα το νερό της, θα πάθετε σοκ ακόμα και αν τη βράσετε απλά σχέτη χωρίς κρεμμύδι. Ζυμαρικά ζέας πένες, ζυμαρικά ζέας κοφτό και έχω και το λαζανάκι, το φέρνω τώρα μπροστά μου, δείτε, και θα γυρίσω να το δείτε κιόλας. Να φτιάχνει και στα παιδιά σας από αυτό. Θα το φάνε σίγουρα.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέγανε παλιά. Γιάννη, ξέ...
1: Βλέπουμε και βλέπουμε τι κάναμε. Δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρόνο.
0: Χρυσαφένιο. Πάμε να κόψουμε και εγώ θα κάνω την παρέμβασή μου. Είπα θα βάλω μέλι από πάνω. Παναγία μου, Παναγία μου. Εδώ είμαι. Μέλι. Μπόλικο. Και πάντα με σκουίζ. Να μην έχουμε καμία απώλεια. Αυτά. Την έχουμε κάνει όνειρο. Έτσι θα την διπλώσω. Πω, πω, πω, πω, πω. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου κυριολεκτικά.

Άντε, γεια σας! Καλό ταξίδι να έχουμε! Νεράκι εγώ, πάντα, σε πουλα, γιατί έχω δρόμο και ανανεώνω το ραντεβού.

0: Πασμαγερεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Κυρία Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Σαν τα ρόδα, σαν τα μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, και ότι μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Σκρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι
1: εννοείται. Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Γίνεται, το τι να δεν πάγανε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά, εσύ τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
0: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη Μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
0: Ναι.
1: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω, θα γίνω τερματοφύλακας.

0: Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
1: Σε κέρδισε η θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη. Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο. Συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τη.
1: Από τι, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλά και. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη. Ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι. Την επιτυχία, τα κύπελα, οκ.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με την Κόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε, πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη. Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη ή έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
0: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι προπονημένος όμως σε μεγαλονήσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας πάντα, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την ισχυωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο. Σε μάτσενο, όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει. Ότι. Εκτός και αν μου πετάξει εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχει φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
0: Όντως γίνει αυτό.
1: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μαλλιά.
0: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει και ξαφνικά θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι χαζή ερώτηση. Είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά. Γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
0: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα. Όπως,
1: ναι, ναι, όπως όλα τα
0: πάντα. Πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο γιατί. Μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο
1: ναι.
0: Παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Λίγο τέτοιο.
1: Α, έπεσε, ναι, και λίγο τέτοιο.
0: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να. Να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικρά τα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας. Ξέρω εγώ καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε και χαρακτηριστικά. Αλλά τον είχα τότε σαν ίνταλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται. Ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες. Επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
1: Όχι, όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση και μια μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε, αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Σκάκι,
0: ναι, εκεί στο.
1: Το Ολυμπιακό Όφη.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τον Βλαστό και τον Τζίρι Μόκο, σωστό. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγα, πηγαίναμε εκεί γιατί ήταν.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου. Δεν ήξερα από τον μπάσκετ, γιατί έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκι εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι. Στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαινανε κάτι φίλοι μου, πήγα κι εγώ, ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια,
0: ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου...
1: Να σε πάει, πήγαινε, να σε φέρει.
0: Ναι. Αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνησε, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
0: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίχτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε.
1: Mm.
0: Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν κάπου 19 και... Πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό μου, το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω τώρα, ποιος είναι το άτιμο.
1: Ένα παιδά. Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει προπόνηση.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρεμάζει στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση. Και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε τότε ήταν. Πότε ήταν, 93 έγινα. Κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει πάει τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, από τι κατηγορία έπαιζε Δάφνη Δαφνίου.
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό, ρε. Πώς είναι, λοιπόν, ένα παιδί που ξαφνικά, σε πολύ μικρή ηλικία, από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι ποταλίδρια εκείνη, λοιπόν.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι ερασιτέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει εξής
1: μεγάλη. Ναι, καλά, εννοείται, προαδάνος.
0: Ναι. Αλλά και πάλι εκεί εξής. Ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου βλέποντας όρθιο το μάτς ΑΕΚ Άγιαξ ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστή σε αγώνα Champions League.
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει. Το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά

0: άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν, δηλαδή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή, τι χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει για... Έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ.
0: Ναι. Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στον Εθνικό και στην Προοδευτική.
0: Από Εθνικό και Προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ, ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί εντάξει ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσιμο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική πάνω να 20 πιέζε και...
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής, λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι τη σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς τον Μπάγεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας, ναι, με τον Μπάγεβιτς.
1: Έγινες επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπάγεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκες.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιος βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου?
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφύλακας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, ή αρπάζει αυτή και
0: σε... Αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις. Είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα πριν τραυματίστηκα, εγώ πήγα το μαζί της, ξανά έγινε και ξανά. Δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός του ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και

στην πράξη, και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας, εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό έτσι θα υπερβάλλω τώρα το ζενίθ και τον

0: Και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
1: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
0: Δεν είναι για συνεννοησία με το Πέρουζε.
1: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Okay, του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, δεν γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, okay, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
0: Η έξοδο.
1: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
0: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
1: Ναι, έρχεται μια.
0: Σε στοιχιώνει αυτό.
1: Ναι, σε στοιχιώνει.
0: Σε στοιχιώνει.
1: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
0: Η λύτρωση.
1: Η λύτρωση και δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
0: Το είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
1: Όλα αυτά τα
0: Real, η Ρώμα.
1: Ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε ισοπαλία με την Ίντερ που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Real. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
0: Ναι,
1: ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις τον Χριστό Γιώργο.
1: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
0: Το
1: γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω, και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
0: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έφυγες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να.
1: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
0: Το άγνωστο.
1: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο.
0: Ποτέ ελεύθερο.
1: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
0: τώρα. Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
1: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να. Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
0: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
1: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
0: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
1: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
1: Εντάξει, πολλά έχει πει.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει πει.
0: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω, κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις.
0: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπίες, όλα τα όλα το πακέτο.
1: Ναι, γύρω-γύρω. Δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές

0: γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί ναι, σου ναι. Στο πυρούνι, γιατί...
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορεί να επιβιώσει το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορεί και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία, πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι.
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα γραφίσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και πως χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα τότε, δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι, και
0: πως χάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
1: όλο το project, ναι,
0: για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωί. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Πάμε... Και ίσως κάπου εκεί
1: και να ίσως εκεί χάλασε η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα
1: ναι.
0: Ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Κασοπιάδα.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
1: Ζητιάνα, ναι.
0: Του ΙΑΚ, να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου και στο... Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο και επιτέλους η ΙΑΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάσμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθωρίζεις καθόλου... Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας, κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα. Παρακολουθεί την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέθεσε εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε
0: όμως. Τα αποτελέσματα άλλα.
1: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε.
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το είπες, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ότι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φίλες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League.

0: Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που αποκρούσες, που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι να αποκρούσω πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα πετύχει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι, σωστά. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το GACP έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή. Ήτανε, αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί, ήταν προπονητής.
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας του.
1: Τον είχα προπονητή των ανατοφυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτήρες, είχα μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Δεν τους βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
0: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και ένα συν 7, ένα συν 8 στον ΑΠΟΕΛ?
1: Θα μπορούσε, ναι. Από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμουν διαφορετικά.
0: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες?
1: Μεγάλη ιστορία αυτή. Εντάξει.
0: Γιατί? Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί.
1: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ. Και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα. Και μετά από Κέρκυρα πάμε
0: Κύπρο.
1: Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένα λόγο που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλο με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και γυρίζουμε και λέω: «Δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, α είναι και β' Αθηνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι». Μου λένε εκεί κάτι, αυτά κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει: «Είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει Σούπερ Λίγκ την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό». Λέω: «Εντάξει, πάμε». Συναντιέμαι με το Χρήστο Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι μπόνους εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο.
0: Champions League.
1: Ναι. Μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει: «Ποιος τα είπε αυτά?» Του λέω: «Εγώ». Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
0: Του άρεσε ότι γι' αυτό με πήρε.
1: Δεν ήμουν εγώ ότι και καλά πήγα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
1: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος. Ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει: «Φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα». «Πού πάμε?» του λέω.
0: «Αλλαγή».
1: Μου λέει: «Ναι, πάμε, πάρω τα Τρίκαλα». Λέει: «Πάμε στα Τρίκαλα». «Πού πάμε?» του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζει στο σπίτι μου και μου λέει: «Ξαφνικά
0: πάμε στα Τρίκαλα».
1: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
0: Πήγε στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρίζει και πήγε στον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
1: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου. Που γινόμουν.
0: Τέλος του αλήματος.
1: Ναι. Φιέστα, και τέλο.

0: Και τέλος, οπότε επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, αν δεν το ζήσεις στην πράξη, εσύ το άκουγες θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει αν για πολλά χρόνια.
1: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης και αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
1: Βορειοϊρλανδία.
0: Με την Ιρλανδία και λέμε την Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής.
1: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τζά, παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
0: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει? Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό συνέχεια της.
1: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Το τελικό αυτή ήταν...
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Είναι...

0: φτάνει.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
0: Δεν είχατε και σκάουτ.
1: Τότε δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
0: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
0: Ναι.
1: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Δηλαδή, τι να πω το θέμα.
0: Σπαναγιά στα μάτια.
1: Ναι.
0: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω. Ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κούτσα, κούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει τον ματοφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Είναι πολλά, αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα, να, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ... Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
0: ναι,

0: και από τους δικούς σου.
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ.
1: Θέλει τσαγανό και.
0: Θέλει πολύ
1: κότσια.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις
0: γιατί,
1: δίκιο.
0: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου. Από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν.
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
0: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός, στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε η αμυντική την μπάλα, την έπιανε τον φύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι,
0: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχε προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Είχες, πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Ναι, ναι,
1: να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάει.

0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί.
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είσαι μαζί στην Κύπρο.
0: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κόντης. Που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή, είναι, αν του πεις κάτι και το, είναι σωστό.
1: Του διηλίζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και μπορείς, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Ναι. Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων να
1: επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να το κάνετε. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες Όρφιος εκείνο το ματς ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
0: Όχι.
1: Για πατσινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
1: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town, Όρφι.

0: Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με την Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει τρεις τελικούς, έχετε πάρει δύο τίτλους, παίξατε στα play-off. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μιλάω στον κόσμο. Μιλάω στον κόσμο αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
0: Ναι.
1: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, θέλω να σου πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
0: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσε τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
1: Ναι, μα...
0: Η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, okay, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του, και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
1: Ναι, είναι θέλω. Αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και...
1: Και θα γίνει αυτό. Σωστά. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
0: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
1: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
1: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
0: ωραίο
1: και να μην έχεις αποτέλεσμα.
0: Και αποτυχημένο. Σωστό.
1: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Το να παίζεις ωραία, πλέον το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
0: Γεγονός.
1: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες. Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Από την διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: Έλληνα. Ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι... Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα. Πιο εύκολο να μιλείς σοβαρά. Πιο
0: εύκολο... Να γίνεις οικογένεια.
1: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο

0: Ισπανός,
1: άλλη κουλτούρα έχει. Ο Γεωργιάνος.
0: Όταν λοιπόν σε έχεις σε ένα group, οι περισσότεροι έχουν την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσει.
1: Έλατε.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
1: Σωστό,
0: είναι
1: σωστό.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Ενώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τις ιδιάζουσες συνήθειες.
0: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
1: Υπάρχει.
0: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
1: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των τερματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες, πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είναι... Είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RPE, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα, λοιπόν όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
1: 10 ευρώ πρόστιμο.
0: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
1: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν, προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω, εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Λέω, λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούνε για να πάμε για φαΐ, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, ναι, ναι, μια καλή παρέα.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
1: Ναι, είμαστε... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι, λοιπόν, θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό, να κάθομαι να ακούω, να λέω τις ιστορίες. Αν προλαβαίνω.
0: Κοίτα, περνάμε καλά.
1: Καλά, σίγουρο είναι αυτό.
0: Περνάμε λοιπόν καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
1: Mm-hmm. Γεγονός.
0: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό...
1: Ναι, και είναι και προκλήσεις, παιδί μου. Προκλήσεις να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι η πρόκληση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και με την κατάσταση. Δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντή Κουλέη και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή Όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
0: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο
1: γυμναστής ομάδας.
0: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
1: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
0: Μας έχουν βγει τα μάτια.
1: Καλά, σίγουρα σήμερα.
0: Ευτυχώς εγώ και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
1: Το γιο.
0: Ναι.
1: Εργαλείο, εργαλείο. Φτού, φτού.
0: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.

0: Με τον κόσμο που θα πάτε.
1: Εντάξει,
0: γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
1: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούμε στο γήπεδο. Άρα λοιπόν, όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζούνε. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
0: Έχω τρεις ή δύο ή τέσσερις ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί ο Όφης στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο. Τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση και ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Ανοίξει όρεξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγει
0: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε τρεις.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε να κάνουμε και ντάμπι στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστροναύτης θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
1: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
0: Ναι,
1: ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυλάει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανε εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσε?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχει περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το. Επειδή εγώ μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ, Γιώργο. Έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα, κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζεις στο σπίτι, τον ζεις στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή θα κρατήσεις την δόξα για σένα?
1: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουν.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
0: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα, τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες Μπα Ξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι

0: θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Διπλό σήμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Ratings που αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή πάντως δεν είναι τόσο θετικά τα μηνύματα που αφορούν την ενέργεια, αφού οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν σοκ στις τιμές των καυσίμων. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας.

0: Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας από τον Οικοσκόπ μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.
0: Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία και επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις στην ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Εάν χρειαστούν νέα μέτρα ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο.
2: Developments in the Middle East are once again putting upward pressure on oil and gas prices, with direct consequences for our citizens and our businesses. This is not the first time that we have faced an external shock of this kind, and that is precisely why the lessons should be vivid and clear. We cannot control every crisis that erupts beyond Europe, but we can reduce our dependence on events beyond our borders. That is why we need to accelerate our path towards greater energy independence. We will be speaking on a daily basis and monitoring it, and should the situation arise, we have done it in the past, we will reconvene by digital means. But right now that's not the plan as it is.
0: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
3: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
0: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
4: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, όπου εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.

0: να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
0: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κρητικό έτσι, διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
1: Θύματα επιτίδιων έπεσαν δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για δύο νέες υποθέσεις απάτης. Και στις δύο περιπτώσεις, μία 79χρονη και μία 49χρονη, δέχτηκαν τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο που ανέφερε ψευδώς ότι καλεί απολογιστικό γραφείο. Ενημέρωσε τις ανυποψίαστες γυναίκες ότι δικαιούται βάουτσερ 450 ευρώ με την προϋπόθεση ότι θα προμηθευόταν προπληρωμένες κάρτες τύπου PaySafe ώστε να τους γίνει η καταβολή των χρημάτων. Και οι δύο γυναίκες πίστηκαν, όμως αντί να πάρουν χρήματα, συνέβη το αντίθετο. Η 79χρονη έδωσε το ποσό των 500 ευρώ για την PaySafe και η 49χρονη των 400 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκαν ότι έπεσαν θύματα απάτης, ήταν ήδη αργά, όμως ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την εξιχνίαση των υποθέσεων και τον εντοπισμό των δραστών. Σε ισχύ τώρα τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές, που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στην χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.
2: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακινήτης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
3: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
2: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.
3: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο, θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
2: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
3: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
2: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
3: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η πρόθεση.

0: μία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
1: Ένα ευχάριστο γεγονός σημειώθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όταν μια γυναίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς ο μικρός Μπόμπυρας αποδείχθηκε βιαστικός. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κρέτα 24 ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, η πόνη της γυναίκας έγινε αισθητή όσο η ίδια βρισκόταν στο σπίτι της. Ο σύζυγός της την μετέφερε στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον γυναικολόγο της. Μόλις έφτασε η γυναίκα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, το αγοράκι της, όπως φάνηκε, δεν μπορούσε να περιμένει και αποφάσισε να έρθει στη ζωή όσο η ίδια βρισκόταν στα ΑΤΕΠ. Ο κύριος Μπέας τόνισε ότι ο τοκετός έγινε με απόλυτη ασφάλεια, παρουσία γυναικολόγου και με ο βιαστικός Μπόμπυρας έχει βάρος 3 κιλά και 100 γραμμάρια και χέρι άκρας υγείας μαζί με τη μητέρα του. Στο επίκεντρο επανέρχονται οι συνθήκες εργασίας και η οικονομική στήριξη των πυροσβεστών μετά και τις νέες εξελίξεις γύρω από το επίδομα διοίκησης, την υπογραφή δηλαδή, της πολυαναμενόμενης κοινή υπουργικής απόφασης που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησής του. Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν αρκεί και ζητούν πρόσθετα μέτρα για το μάχημο προσωπικό που καλείται να επιχειρήσει ολοένα και πιο απαιτητικές συνθήκες. Την τελική ευθεία για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης περνά το έμψυχο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, καθώς υπεγράφει η πολυαναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό της πυροσβεστικής. Την απόφαση συνυπέγραψαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Στο μεταξύ, συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως πρέπει να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα στήριξης των μάχημων, όπως είπαν εν στόλων, και παράλληλα υπογράμμισαν πως θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους.
2: Πλέον οριστικά υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος θέσεως, διοικήσεως διαφορετικά, που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα χορηγηθεί αναδρομικά στους συναδέλφους όλους. Χαιρετίζω με αυτή την προσπάθεια και την εξέλιξη. Όμως ερχόμαστε εδώ να ουσιαστικά να πούμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα στην κατανομή των ποσών. Δεν μπορεί να παίρνει μεγαλύτερο ποσό κατανομής του επιδόματος αυτού ένας ο οποίος υπηρετεί στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος σε κάποια διεύθυνση ή τμήμα από τον διοικητή ενός μάχημου σταθμού που είναι στην καθημερινότητά του στη φωτιά, στην καθημερινά στην περιπολία και ένα προϊστάμενο κλιμακείο ο οποίος καθημερινά είναι μέσα στη φωτιά και μέσα στα συμβάντα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιηθούν τόσο για την απλήρωτη υπερεργασία επιτέλους να πληρώνεται που δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, όσο για την αναγνώριση ακόμα δύο μάχημων ετών υπηρεσίας, τη λεγόμενη επταετία από πενταετία την οποία έχουμε, την οποία δεν χαρίζεται, είναι χρόνος υπηρεσίας ο οποίος δουλεύουν οι συνάδελφοι.
1: Πυροσβέστες ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν την φετινή αντιπυρική περίοδο ως μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, με δύο πυροσβέστες νεκρούς και τεράστιες εκτάσεις γης καμένες. Μάλιστα, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
2: Η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται. Βρισκόμαστε ακόμα 1,5 μήνα πριν τη λήξη της. Η αντιπυρική περίοδος λήγει επίσημα στις 31 Οκτωβρίου και αυτό θα το δούμε βέβαια και στην πράξη αναλόγως στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, διότι πάντοτε η Κρήτη την αντιπυρική περίοδο την κλείνει τελευταία. Εάν υπάρχουν παρατεταμένη περίοδο καλοκαιριού από 31 Οκτωβρίου και μετά. Η αντιπυρική περίοδο η οποία διανύσαμε ήταν μια από τις δυσκολότερες, να μην πω οι χειρότερες των τελευταίων ετών. Πρώτα απ' όλα διότι θρηνήσαμε δύο συναδέλφους μας που πέσανε στο βωμό του καθήκοντος και εν ώρα υπηρεσίας και τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες οι οποίες έχουν καταστραφεί αυτή την αντιπυρική περίοδο με τις φωτιές οι οποίες είχαν ξεσπάσει επάνω στο νησί. Και επίσης τα οχήματα τα οποία επίσης καταστραφήκανε και ζητάμε την ανανέωσή τους.
1: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε

0: Δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα, ενώ για το 46,2% τα αποθέματα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μια δύσκολη υπόθεση.
1: Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις 5 μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις 3 επιχειρήσεις διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις 5 επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλος του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
1: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς στα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
2: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τωρών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεγκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
2: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους, που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.
0: Ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για τη ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος Προέδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος Προέδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την Προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος Προέδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην καούμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα

0: ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

παρακαλείστε το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλείστε ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ σε αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, για δείξε μας λίγο.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Κυριοσούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη

0: των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
9: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
9: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
10: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: 365 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
0: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
0: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε.

Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Jazz Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου, ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Creta Nar Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Creta. Τηλεόραση Creta. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
10: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Creta. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης. Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια, από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάνος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.

0: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
1: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
1: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
0: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
1: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
0: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
1: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί η ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος.

0: τους αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
0: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
1: Ο κ. Λέγας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
2: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κ. Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
2: Έχουμε συζητήσει με τον κ. Δήμαρχο και με τον κ. Σποδωλάκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη Σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
1: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
4: Μέσα στη τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχει στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
4: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα. Και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν. Διότι, αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω μία.
1: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
5: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κορίο, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
6: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι απόξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάνω τ' άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάνω το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
3: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
1: Ούτε από τη ΔΕΘ
3: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, όπου φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
7: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε. Αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που, λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές. Θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
7: Από πλευρά σε διαμονών, αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα με τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμέρισμα με τα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα, διότι προτιμάνε το σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ αν δεν έχει. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του

0: κατευθείαν 150 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία. Βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό. Άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
2: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
2: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete

0: των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
2: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Βρήκα προαναγγείλει ένα πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, θέμα, μια ιστορική αναφορά, η οποία είναι χρέος για όλους μας, καθώς σήμερα, το ξέρετε, ότι 14 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί και επίσημα με απόφαση της Ελληνικής Βουλής ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ουσιαστικά ταυτίζουμε αυτή την ημερομηνία φυσικά με το νέο ημερολόγιο, με την καταστροφή της Μύρνης και τον ξεριζωμό του ελληνισμού. Ένας ελληνισμός που διαβίωσε εκεί πολλές χιλιάδες χρόνια. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μας ο δικηγόρος ο κ. Νίκος Κουλάς, συνεργάτης μας σε αυτά τα ενδιαφέροντα ιστορικά μονοπάτια που προσπαθούμε να πατήσουμε. Καλώς ορίσατε, κ. Κουλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ημέρα δύσκολης μνήμης σημερινή, 14 Σεπτεμβρίου, για την απώλεια του ελληνισμού της Ανατολής. Μια πολύ οδυνηρή, ίσως η οδυνηρότερη εμπειρία του ελληνισμού στην τρισχιλιετή ιστορία του, για τον λόγο ότι μετά από αυτά τα χιλιάδες χρόνια έντονης εθνοτικής, πνευματικής, παραγωγικής παρουσίας στην άλλη όχθη του Αιγαίου, την επομένη του 22, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 23, έπαψε να ομιλείται η ελληνική γλώσσα σε αυτή τη γόνιμη και ευλογημένη γη της Μικράς Ασίας.
0: Ναι. Αυτό βέβαια πρέπει να πω, όλοι πολλές φορές στεκόμαστε στην καταστροφή της Μύρνης και στον ξεριζωμό, τα οποία έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ήταν απότοκο μιας διαδρομής, έτσι, ιστορικής, η οποία νομίζω ότι ξεκινάει από κάποια στιγμή στον 19ο αιώνα, όπου γεννιέται ξανά, η μεγάλη ιδέα, έτσι, μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και στις αναφορές. Περνάμε διάφορες φάσεις του ελληνικό κράτος, ειδικά μέχρι το Μαύρο 97, και μετά νομίζω ότι είναι το κομβικό σημείο που αρχίζει πλέον μια μετάλλαξη, μια δυναμική της χώρας που με αποκορύφωμα, πείτε μου αν κάνω λάθος, τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η Ελλάδα δυναμώνει την ισχύ της και θέτει θέμα Ιωνίας. Πώς φτάνουμε εκεί δηλαδή, βέβαια, είναι το θέμα.
1: Πολύ συνοπτικά, αγαπητοί ακροατές, κύριε Μπογδανίδη, θα πούμε ότι ο ελληνισμός με τον πρώτο απικισμό από το 1000 περίπου π.Χ. απεκεί την δυτική ακτή της Μικράς Ασίας, Σμύρνη, Κηδονίες, Κλαζομενές, Μίλητος, Έφεσος, Φώκια, και στο δεύτερο

προξεχύνεται σε όλη την Ανατολική, στην Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, Σινόπια, Μάσια, Βυζάντιο, Τραπεζούντα, είναι Αμισός, είναι ονόματα τα οποία παραπέμπουν σε αιώνες δράσεις του ελληνισμού.

0: η οποία τους είχε ναι. υποτελείς και ήταν και ο πρόξενος των Μηδικών πολέμων για αυτή η Ιωνική Επανάσταση και η συνδρομή που έλαβαν από την Αθήνα και την Ερέτρια. Έχουμε την ενδυνάμωση του ελληνισμού κατά τα χρόνια των επιγόνων, τον εκχριστιανισμό μεταξύ δια της ελληνικής γλώσσας και την συγκρότηση εθνικής συνείδησης κατά τα ύστερα βυζαντινά χρόνια, ιδίως με το κράτος της Νίκαιας, την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Έχουμε τη μακρά σκοτεινή περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, όπου η εθνική ταυτότητα, η πολιτισμική, ο πολιτιστικός προσανατολισμός των ανθρώπων αυτών προσωποποιούνταν στα δρόμενα της ωραίας πύλης, καθότι δεν υπήρχε άλλη εθνική συγκρότηση, άλλη θεσμική οργάνωση για τον υπόδουλο ελληνισμό συνολικά. Και μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, του νεότερου ελληνικού κράτους στον νότο της Βαλκανικής, έχουμε μία ανάταξη, έχουμε ένα κρατήδιο το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει δομική απειλή για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε όμως ταυτόχρονα όλο το 19ο αιώνα
1: το δομική κράτος.
0: Βέβαια. Δεν μπορεί, είναι αδύναμο, περιορισμένο σε πόρους και σε δυνατότητες, εξαρτώμενο και δεν αποτελεί δομική απειλή. Έχουμε ωστόσο έναν ακμάζοντα ελληνισμό σε όλη την Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, την Νότια Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, ακτές Προποντίδας και Ανατολικού Αιγαίου, ο οποίος ακμάζει διαμεσολαβώντας στο εμπόριο μιας ανερχόμενης Δύσης με την διομολογούμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός ο δημογραφικά, οικονομικά, ναυτιλιακά καλπάζων ελληνισμός, ο οποίος αποτελεί την πιο προοδευτική εθνότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Όπου εκείνο το διάστημα το οποίο περιγράφεται ο ελληνισμός
0: αριθμεί περίπου,
1: είναι
0: περίπου 2 εκατομμύρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή
1: ναι, αν
0: Πόντος, το... Κωνσταντινούπολη, Προποντίδα και Δυτική Μικρά Ασία, Καπαδοκία αριθμεί με στατιστικές τόσο του Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε περίπου 2 εκατομμύρια τη στιγμή που το ελληνικό κράτος δεν είχε αυτόν τον πληθυσμό.
1: Ναι, και αν βάλουμε και άλλες περιοχές ήταν πολύ περισσότερο ο Ελληνικός.
0: Βέβαια. Δηλαδή όταν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους έχουν περίπου 4 εκατομμύρια στην Ελλάδα και άλλα 2 εκατομμύρια σε αυτές τις περιοχές που περιγράψαμε. Το ελληνικό κράτος με τη μεγάλη ιδέα η οποία διατυπώθηκε από το 1844 και με τις θεωρίες του πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι που ανατρεφόταν περί αιώνες και προετοίμαζε τον εαυτό του ως κληρονόμο ιστορικών αξιώσεων.
1: Καταλογίζουν στον Γκολέτη, νομίζω ότι είναι λίγο παλιότερο.
0: Αυτός το διατύπωσε στην Βουλή του 1844 σε μια συζήτηση περί αυτοχθόνων και ετεροχθόνων Ελλήνων για τη συγκρότηση των υπηρεσιών του ελληνικού κράτους. Οπότε σε εκείνη τη φάση διατύπωσε σχηματικά κάτι το οποίο ήταν στη συνείδηση του κόσμου.
1: Είχε στην πραγματικότητα περάσει το DNA.
0: Παντού δηλαδή η επανάσταση του 21 σήμανε σφαγές στο Αιβαλί, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, όπου υπήρχε ελληνισμός.
1: Ναι. Άρα για να επανέλθουμε, το κομβικό σημείο ανάταξης του ελληνικού κράτους μπορούμε να πούμε ότι είναι η Βαλκανική πόλεμη μαζί με
0: το νέο ελληνικό κράτος. Περιοριζόταν σε κάποιες προσδοκίες μέχρι τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του για την ενσωμάτωση της Ηπείρου και της Θεσσαλίας με τις οποίες γυτνίαζε. Το μεγάλο άλμα έγινε με τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Βενιζέλο, ο οποίος ήταν ενσαρκωτής της μεγάλης ιδέας, και έχουμε μετά την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων ένα μεγάλο ζήτημα με το τι γίνεται με την Ιωνία. Πιο πριν δεν μπορούσε να τεθεί θέμα Ιωνίας, διότι η άμεση προτεραιότητα ήταν η ελληνική πληθυσμή της Βαλκανικής και το ελληνικό κράτος δεν είχε ούτε την υποδομή, ούτε τη γυτνίαση, ούτε τη δυνατότητα να έχει τέτοιες αξιώσεις και δυνατότητες.
1: Ναι, όταν όμως φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννα και έτσι,
0: βλέπαμε, και Καβάλα,
1: βλέπαμε απέναντι πια.
0: Θα σας πω τι βλέπαμε. Όπως η ελληνική αστική επανάσταση του Ουδί έφερε το Βενιζέλο στην Ελλάδα το 1909, την αντίστοιχη περίοδο έχουμε την επανάσταση των Νεοτούρκων, οι οποίοι στο διεθνές περιβάλλον, στις ιδεολογικές εξελίξεις, σχηματίζουν το κίνημα των Τούρκων και το πιο δυναμικό του

0: τμήμα, η Ένωση για Πρόοδους, στην οποία ανήκει και ο Κεμάλ, θέτει στόχο ήδη από το 1908 τη δημιουργία ενός εθνικού τουρκικού κράτους, το οποίο θα έπρεπε να εκαθαριστεί από τις χριστιανικές μειονότητες, οι οποίες αποτέλεσαν και λόγο απώλειας εδαφών μετά την εμπειρία ιδίως των Βαλκανικών πολέμων 5 χρόνια αργότερα. Σημειώνουμε ότι έχουμε ήδη μία τον αποκεφαλισμό της αρμένικης ηγεσίας με τις σφαγές του 1894-1895, και αυτό το σχέδιο που αφορούσε ένα 20% του πληθυσμού της εναπομείνασης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τους Βαλκανικούς πολέμους αντιμετωπίζεται από το 1908 και μετά ως εν δυνάμει απειλή για την ασφάλεια και την συγκρότηση του εθνικού Οθωμανικού τουρκικού κράτους.
1: Ναι.
0: Έχουμε δηλαδή...
1: Για μας ήταν, θα έλεγα, το κείμενο των Νεοτούρκων ευχή και κατάρα λίγο. Δηλαδή αποδομούσε στην πραγματικότητα την έτσι κι αλλιώς ασθμένουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, που είχε τελειωμένη θα την έλεγα, αλλά ταυτόχρονα ενδυνάμωνε ένα άλλο κομμάτι, έτσι.
0: Επιχειρούσε να ανακαινήσει με όρους εκδυτικισμού την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη στιγμή που παρά τις εξαγγελίες περί ισονομίας κοινοβουλίου εκπροσώπησης και τα λοιπά των λοιπών εθνοτήτων, μεθόδευε από τα ίδια στελέχη, και αυτές οι αποφάσεις αποκαλύπτουν από τότε, από το 1908 μέχρι σήμερα, όλα τα δράματα που ακολούθησαν παντού, ναι, στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει βέβαια τι θα γινόταν από Κεμάλ, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε, όμως τον βρήκαμε μπροστά μας, έτσι κι αλλιώς.
0: Τι τίθεται λοιπόν μετά, ιδίως την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την επαύριο των Βαλκανικών Πολέμων? Έχουμε την έναρξη διώξεων στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, διότι έχουμε 400 περίπου χιλιάδες μουσουλμάνους πρόσφυγες από τα Βαλκάνια και από τον Κάυκασο, λόγω ρωσικής επέκτασης εκεί, οι οποίοι κάπου πρέπει να εγκατασταθούν. Η μυστική οργάνωση του Κομιτάτου Ένωσης και Πρόοδος, η Τεσκιλάτ Ισμασχούσα, αποτελούμενη από στρατιωτικό βραχίωνα, παρακρατικό φορέα, κάνει επιθέσεις σε χριστιανικά ελληνικά χωριά, κατατρομοκρατεί, φωνεύει, βιάζει, ληστεύει κόσμο. Φεύγουν οι απεγνωσμένα οι χριστιανοί την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων, είναι από το Μάρτιο του 13, ιδίως και το 14 μετά, και στη συνέχεια μοιράζουν τις περιουσίες τους σε μουσουλμάνους πρόσφυγες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, θα σας πω μια πολύ σημαντική ιστορική λεπτομέρεια. Εν όψη της προετοιμασίας για ελληνοτουρκικό πόλεμο την επαύριο των Βαλκανικών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία αφοδιάζεται μεθορικτά και αυτό τον πόλεμο τον αποφεύγει, προσπαθεί να τον αποφύγει ο Βενιζέλος, αποδέχεται με τα αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στους αγροτικούς πληθυσμούς της Μικρασίας και τους μουσουλμάνους του νεοελληνικού κράτους.
1: Από τότε, λέτε.
0: Από τότε, από το καλοκαίρι του 14. Προς μεγάλο εξοργισμό του τότε Χρυσοστόμου Σμύρνης. Φυσικά αυτά τα προλαβαίνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δείχνεται.
1: Άρα, συγγνώμη τώρα, γιατί μου μπαίνει τώρα η ιδέα. Πιστεύετε ότι είχε καρφωθεί στο μυαλό του Βενιζέλου από τότε?
0: Το είχε αποδεχθεί.
1: Όχι για την ανταλλαγή. Λέω ότι μήπως κάποια στιγμή.
0: Διέβλεπε τον ελληνικό κράτος τη συστηματική εξόντωση του ελληνισμού της Ιωνίας. Το διέβλεπε. Mm-hmm. Είχε την ίδια εμπειρία από το βουλγάρικο κράτος με τον ελληνισμό της Ανατολικής Ρωμιλίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1906 καταστρέφεται η Αγχή, ολός βουλγαρικό έδαφος, επειδή είναι ελληνική πόλη. Όλος ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμιλίας και της κατακτημένης Δυτικής Τράκης υφίσταται τα ίδια και ξέρει ποιο είναι το μέλλον. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα επιλογών, είναι θέμα επιβίωσης. Και μιλάμε για το καλύτερο κομμάτι, το πιο προοδευμένο κομμάτι του ελληνισμού.
1: Άρα, μας προλαβαίνει λοιπόν ο Πρώτος
0: Παγκόσμιος Πόλεμος,
1: ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα, επίσης δημιουργεί.
0: Ακολουθεί η γενοκτονία των Αρμενίων,
1: τεράστια
0: 14-15.
1: Και με τον εμφύλιο το διχασμό ενώ το δικό
0: βέβαια,
1: μας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αλλά στο τέλος της ημέρας, παρότι εμείς πολύ τραυματισμένοι ενώ εσωτερικά, στο διεθνές περιβάλλον βγαίνουμε κερδισμένοι.
0: Βέβαια. Βέβαια, διότι με την κυβέρνηση εθνικής άμυνας το 17 και τη συμμετοχή στο μακεδονικό μέτωπο, ο Βενιζέλος βρίσκεται στην πλευρά των ηγητών, η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη συνθήκη του Μούδρου διαλυμένη, και έχουμε πια τη δυνατότητα, επειδή ευρίσκεται ο ελληνικός στρατός ήδη στον Εύρο και με τη συνθήκη του Νεηγή έχει τη Δυτική Θράκη το 19, παραχωρείται με τη συνθήκη των Σευρών η Ανατολική Θράκη και η διοίκηση της περιοχής της Μύρνης.
1: Τομή αυτή η συνθήκη των Σευρών,
0: έτσι θα τεράστια επιτυχία, τεράστια επιτυχία, και ήδη ο ελληνικός στρατός προς εξυπηρέτηση της τάξης και διαμεσολαβώντας τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και ιδίως στην επέκταση της Ιταλίας από τη ζώνη της Ατάλειας για να μην πάει στη Σμύρνη, ζητείται από την Ελλάδα να αποβιβάσει στρατό στη Σμύρνη 2 Μαΐου του 19.
1: Stop τώρα. Stop. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα ιστορικό για το οποίο έχουν γίνει άπειρες αναλύσεις, εάν ο Βενιζέλος κακός ή καλός, ή τέλος πάντων την Ελλάδα να πω, αποφασίσαμε λαθασμένα να πάμε εκεί. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν και δυνάμεις στην Ελλάδα, το χαρακτήρισαν ακόμη και υπεριαλιστικό πόλεμο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με τη γνώση του σήμερα, γιατί θα πούμε και την ανάλυση παρακάτω, ποια είναι η δική σας εκδοχή?
0: Αμέσως.
1: Ήταν λάθος?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ήταν ανάγκη. Είμαστε πρώτου διλήμματος της επιβίωσης του ελληνισμού της Ιωνίας. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία μετά την εμπειρία της γενοκτονίας των Αρμενίων και τις διώξεις των ελληνικών πληθυσμών το 14-18. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε 500.000 πρόσφυγες στα νησιά και στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ξεριζωμένους από τις αιστείες τους από το 14 μέχρι το 18. Mm-hmm. Πρόσφυγες στα νησιά από διώξεις, Φώκια, επαρχία κτλ. Και ενήλικο πληθυσμό μετατοπισμένο στα αμελέτα μπουρού, στα αντιφόρα τάγματα εργασίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Ο ελληνισμός δηλαδή της Μικράς Ασίας αντιμετώπιζε υπαρξιακό ζήτημα σε εκείνη την περίοδο.
1: Θα μας πει όμως κάποιος, και τι κάναμε για να σώσουμε τους 500, ξεριζώσαμε άλλο 1,5-2 εκατομμύρια.
0: Θα σας πω, αυτά είναι εκ του αποτελέσματος. Ο Βενιζέλος, όταν πήγαινε στη Σμύρνη το 19, το Μάιο του 19, δεν πήγαινε με υπογεγραμμένη τη συνθήκη των Σευρών. Υπήρχε μια τοπική πληθυσμιακή υπεροχή στην περιοχή της Σμύρνης. Προφανώς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας είχε συντριπτικό μουσουλμανικό πληθυσμό. Συγκεντρώνονταν όμως μια δυναμική πλειοψηφία στην περιοχή της Σμύρνης, στο Αϊβαλί, στη Φώκια, στην Έφεσο και στην ενδοχώρα τους, η οποία μπορούσε να αποτελέσει ένα προγεφύρωμα προστασίας του διωκόμενου ελληνισμού στα όρια της εξαφάνισης, όπως είχε συμβεί 3-4 χρόνια πριν με τους Αρμένιους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σας μιλάω για 1,5 εκατομμύριο θύματα. Δεν ήταν δηλαδή μια θεωρητική απειλή, ήταν μια πρακτική απόδειξη, η οποία αποδείχθηκε και στη συνέχεια με τον ελληνισμό της πόλης, της Σύμβρου, της Ενέδου, της Βόρειας Κύπρου, της κατεχόμενης Κύπρου.
1: Και να το πούμε και ξεκάθαρα. Ο Βενιζέλος,
0: ήταν υπαρξιακό το
1: ο
0: ζήτημα.
1: Ο Βενιζέλος δεν αποφάσισε ποτέ να πάει να καταλάβει τη μισή Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Προφανώς.
1: Ήθελε να πάει σε συγκεκριμένο σημείο για συγκεκριμένους πολιτικούς.
0: Η Ελλάς δεν πηγαίνει εκεί όπου της λείπει η εθνολογική βάση. Και δεν απέκλειε ο Ελευθέριος Βενιζέλος την αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών, ούτως ώστε όποια επόμενα οριστικά επιδικαστέντα τμήματα της Μικράς Ασίας αποδίδονταν στην Ελλάδα ή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή στη διάδοχό της Τουρκία. Απλά πήγαινε ως διαμεσολαβητής ανάμεσα και εντεταλμένος των μεγάλων δυνάμεων, πήγαινε υπό τους όρους συνένεσης των νικητών της επαύριου του Παγκοσμίου Πολέμου, δεν πήγαινε μόνος, πήγαινε ως εντολοδόχος για να υπερασπίσει και να ενισχύσει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα σε ένα πληθυσμό ο οποίος τελούσε υπό εξαφάνιση.
1: Και αυτό όμως έχει ακουστεί, μήπως ήταν παγίδα στην πραγματικότητα των Εγγλέζων, για παράδειγμα, που μας την αίσθησαν.
0: Όχι.
1: Κυρίως για να
0: εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα, αποθούσαν τα ιταλικά συμφέροντα, υπήρχε η εθνολογική βάση του ελληνισμού και οι Γάλλοι το ίδιο. Και ήταν θέμα χειρισμού των ελληνικών κινήσεων, της σοφροσύνης, της στρατιωτικής δυνατότητας, της

0: πολιτικής οξυδιαρκίας και στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο ως ελάχιστο θα μπορούσε να διασφαλιστεί είναι η επιβίωση των ελληνικών εκεί πληθυσμών. Με όρους προσάρτησης, με όρους αυτονομίας, με όρους στρατιωτικής διασφάλισης. Αυτό ήταν ανοιχτό και στις δυνατότητες του ελληνικού κράτους και του διεθνούς παράγοντα.
1: Επειδή έχω διάφορα μηνύματα, όπως μια φίλη που μας λέει ότι ακριβώς αυτό ότι με τη συνθήκη των Σευρών η μεγάλη ιδέα είναι αυτή η πραγματικότητα, ένας φίλος που λέει ότι αυτό που σας λέω το επιχείρημα, ότι κακώς πήγαμε. Βέβαια, επιμένω, κύριε Σκουλάτη, ο Βενιζέλος είχε δώσει αυστηρές εντολές σε σχέση και με τη Σμύρνη και φάνηκε αυτό, αποδείχθηκε νομίζω σε σχέση με τον Στεργιάδη, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο εμπολής της αυστηρότητας αυτή. Του κατηγορήσαν τον Στεργιάδη πάρα πολύ, ενώ είναι βέβαιο ότι σε μεγάλο βαθμό ενεργούσε με εντολές Βενιζέλου.
0: Ο ελληνισμός, και θέλω να γίνει ξεκάθαρο αυτό, διότι πολλές φορές αυτό τραυματιζόμαστε. Ο ελληνισμός πήγε εκεί ως φορέας αποκατάστασης της τάξης, ίδρυσης πανεπιστημίου, ισονομίας, διότι όπως και στην Κρητική Βουλή ο Βενιζέλος υπήρξε συνήγορος της ισονομίας των τουρκοκρητικών και υπερασπίστηκε αρκετές υποθέσεις τους, έτσι και στην Μικρά Ασία ήθελε να δώσει ένα παράδειγμα προοδευτικής ισονόμου τάξης. Αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ελληνισμός, ο ελληνικός στρατός διέπραξε κάποια αντίπεινα όποτε υπήρξαν παρενοχλήσεις του εκστρατευτικού σώματος ή εις βάρος των ελληνικών πληθυσμών σφαγές. Δεν είχε όμως ποτέ καμία γενοκτόνο ή εκαθαριστική πολιτική στη Μικρά Ασία. Το αντίθετο δηλαδή με τις αποφάσεις των Νεοτούρκων και τις πρακτικές των προηγουμένων και επομένων ετών, ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία είχε μία εντολή ισονομίας, εξέλιξης, ναι, και διασφάλισης.
1: Και αυτό υπηρετούσε, επιμένω, ο Στεργιάδης, ο οποίος κατακρίθηκε πολύ, δεν μίλησε γι' αυτό τελικά. Αλλά
0: δεν είναι το θέμα σου,
1: ναι,
0: Στεργιάδης.
1: Όχι, το λέω, δεν είναι, γιατί όμως είναι μια απόφαση που αφορούσε και το Βενιζέλο.
0: Πολύ ουσιαστικό, κύριε
1: Μπογδανίδη.
0: Ο Στεργιάδης, εν γνώση της κατάρρευσης της μετόπου, δεν ειδοποίησε τον κόσμο όπως ο Χατζιανέστης
1: αυτό
0: είναι, είχαν γλιτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώποι.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Εγώ δηλαδή, αναφέραμε στις εντολές που είχε από το Βενιζέλο.
0: Ναι, είχε αυστηρές εντολές ισονομίας,
1: ναι,
0: και εξισορρόπησης.
1: Ναι, λοιπόν, πήγαμε όμως τελικά.
0: Πήγαμε.
1: Λάθος, σωστό, όπως μπορεί να το κρίνει ο καθένας.
0: Πήγαμε,
1: νομίζω,
0: διασφαλίσαμε την αποκατάσταση των προσφύγων, διασφαλίσαμε την ηρεμία στη ζώνη της Σμύρνης. Και επειδή δεν είχε επιδικαστεί, θα γινόταν αυτό με δημοψήφισμα σύμφωνα με την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών την επόμενη πενταετία, ο Βενιζέλος ήδη την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης των Σευρών, με εντολή των συμμάχων, με άδεια, σιωπηρή συνένεση των συμμάχων, είχε επεκταθεί μέχρι τα Μουδανιά και το Ουσάκ, μέχρι τη Φιλαδέλφια και το Σαλιχλί, σε μια ζώνη η οποία υπερεύαινε την επιδικαστήσα με τη συνθήκη των Σευρών. Ωστόσο, και αυτός και η επόμενη διαδοχή του μετά τις εκλογές του 20 είχαν ένα σημαντικό θέμα. Την εξουδετέρωση της τουρκικής αντίστασης.
1: Τώρα, είπατε το άλλο κρίσιμο. Οι εκλογές του 20 είναι κομβικό.
0: Κομβικό.
1: Για τα όσα συνέβησαν. Ο Βενιζέλος, εν μέσω ενός πολέμου ή μιας εκστρατείας που είναι έξω από τη χώρα, αποφασίζει να διενεργήσει εκλογές.
0: Είναι δημοκράτης.
1: Πολλοί,
0: και
1: ναι,
0: πιστεύει ότι θα τις κερδίσει.
1: Πολλοί λένε ότι και αυτό ήταν λάθος του. Δεν έπρεπε μέσα σε αυτό.
0: Πίστευε ακράδαντα ότι θα τις κερδίσει με βάση τα αποτελέσματα τα οποία είχε επιφέρει στο ελληνικό κράτος σε μία δεκαετία διακυβέρνησης. Ο μόνος ο οποίος του είπε ότι θα τις χάσει ήταν ο Καφαντάρης. Και αυτό συνέβη εν πολλής λόγω κακοδιοίκησης στην περίπτωση μετά τον εθνικό διχασμό από εντεταλμένους κατά τη διάρκεια της απουσίας του στο Παρίσι, από την εθνολογική συγκρότηση του κράτους στην επαύριο των βαλκανικών πληθυσμών. Θυμίζουμε ότι όλοι οι βουλευτές των μουσουλμανικών μειονοτήτων εξελέγησαν με το αντιβενιζελικό κόμμα, το ίδιο συνέβη με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, το ίδιο συμβαίνει με τους Σλαβόφρονες της Μακεδονίας, διότι δεν συμμερίζονταν το όραμα του Βενιζέλου.
1: Ναι. Άρα,
0: θέλουμε να πούμε δηλαδή,
1: εκ των πραγμάτων,
0: έχουμε πολλές παραμέτρους Ο Βενιζέλος έκανε εκλογές διότι πίστευε ότι θα ανταμοιβόταν για τους εθνικούς τριάμβους που είχε επιτύχει. Είχε

0: τελειώσει ο πόλεμος με τη συνθήκη των Σευρών. Δεν μπορούσε άλλο η Βουλή των Λαζάρων να είναι νομιμοποιημένη, έχοντας υπογραφεί συνθήκη ειρήνης και με τη Βουλγαρία του Νεηγή και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία των Σευρών. Δεν υπήρχε άλλο επιχείρημα. Και υπήρχε και η βεβαιότητα της νίκης με βάση τα αποτελέσματα. Και ήρθε το αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ναι, το οποίο ήταν καταστροφικό όμως.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Ήταν καταστροφικό, γιατί το περιγράψατε. Πρώτον, δεν πιστεύανε σε αυτές τις κινήσεις του Βενιζέλου. Δεν υποστήριξαν από την αρχή.
0: Δεν υπήρχαν οι επάρκειες. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε ο πατριωτισμός, αλλά δεν υπήρχαν οι επάρκειες και οι διεθνείς δυνατότητες. Δεν υπήρχαν οι διεθνείς δυνατότητες του αντιβενιζελικού πολιτικού προσωπικού για να παίξουν στο διεθνές επίπεδο τους ρόλους τους οποίους διεκπαιρέωσε και διεκπαιρέωνε με επιτυχία ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Κρατάμε, και από εκεί θα συνεχίσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, κρατάμε το ότι όχι μόνο όμως δεν κρατάνε μία γραμμή, αλλά προχωράνε με έναν τρόπο ο οποίος θα έλεγα και σήμερα κρίνεται εξωφρενικός.
0: Επειδή ακριβώς, σας λέω τις βίες της περίοδου, επειδή ακριβώς έχουν χάσει την υποστήριξη του διεθνούς παράγοντα, επαναφέρουν τον Κωνσταντίνο, ο οποίος δεν παραιτείται υπέρ κάποιου από τους γιους του για να μην είναι εθνικά επιβλαβής. Έχουν λοιπόν όλο το διεθνές σύστημα σε επιφύλαξη και απέναντί τους την επόμενη των εκλογών με τις επιλογές τους και οφείλουν στη συνέχεια να αποδείξουν ότι αυτό το οποίο χάνουν σε διεθνή υποστήριξη μπορούν να το επιτύχουν σε στρατιωτικό πεδίο. Τα υπόλοιπα
1: αυτό
0: μετά.
1: Είναι απονενοημένο πάντως.
0: Απονενοημένο, απελπισμένο και καταστροφικό εν τέλει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι όλο.
1: Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε προς το τελευταίο μέρος. Συζητούμε με τον κύριο Νίκο Σκουλά για τα της μικρασιατικής καταστροφής, τα πριν και τα μετά. Είχαμε μείνει ότι μετά τις εκλογές του 20 έρχεται ο Γούναρης με την κυβέρνησή του. Αλλάζουν τα πάντα, αλλάζουν τα κόζια. Και εκείνοι αντί να κρατήσουν μια γραμμή που θα περίμενε κανείς με βάση τα πιστεύω τους, στα μετόπισθεν προχωρήσανε και φτάσανε σε σημείο που νομίζω ότι δεν, ούτε ανεφοδιασμό μπορούσαμε να έχουμε, ούτε υποστήριξη, γιατί δεν μπορούσε και εύκολα να σε υποστήριξει κάποιος από το διεθνή παράγοντα.
0: Θα πούμε ότι η Ελλάδα έμεινε με την ουδετεροφιλία της Βρετανίας και την επιλογή της Γαλλίας και της Ιταλίας και της νεαρής τότε Σοβιετικής Ένωσης να ενισχύουν τον Κεμάλ σε στρατιωτικό υλικό και σε οικονομικά μέσα. Θα πούμε ότι είχαν την ενδυνάμωση του αντιστασιακού κινήματος των Τούρκων υπό τον Κεμάλ και ήδη από τα Χριστούγεννα του 20 είχαμε κάποιες αψιμαχίες στην περιοχή του Ινωνού, του χωριού Ινωνού, όπου οι ελληνικές δυνάμεις φάνηκαν να πιέζονται. Ήταν αδύρυτη ανάγκη η εκμυδένιση της Οθωμανικής, της νεοτουρκικής, της κεμαλικής αντίστασης και αυτό οδηγούσε στην όλο και μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή χωρίς την υποστήριξη του διεθνούς παράγοντα με αυτόνομο τρόπο και στρατιωτικά ανεπιτυχή. Υπό την έννοια ότι ο αντικειμενικός στρατιωτικός στόχος ήταν ο εγκλωβισμός και η εξουδετέρωση του συνόλου του τουρκικού αντιστασιακού στρατού του Κεμάλ, το οποίο δεν επιτεύχθηκε ούτε με την πρώτη επιχείρηση προς Εσκίσεχήρ Κιουτάχη Αφιόν Καραχισάρ τον Ιούλιο του 21. Αμέσως μετά, με το Μεγάλο Πολεμικό Συμβούλιο στην Κιουτάχη, με την παρουσία του βασιλιά, αποφασίστηκε η προέλαση μέχρι την Άγκυρα, όπου έφτασε στα όρια του το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, με πολύ αιματηρές μάχες και με στρατιωτικά λάθη. Παρά το ότι επέδειξε επάρκειο ο ελληνικός στρατός, πλήρωσε πολύ ακριβό κόστος το Καλέ Γκρότο, όπου και έφτασε 60 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα, στα όρια της αντοχής του.
1: Και μόνο το σκεφτεί όμως κανένας. Αντιλαμβάνεται ότι
0: το
1: ήταν
0: θέμα,
1: λίγο...
0: κύριε Μπογδανίδη, ήταν ότι δεν επετέφθη ο εγκλωβισμός και η εξουδετέρωση του Κεμάλ. Ο Κεμάλ αποσύρονταν οχυρώνοντας το ατέρμονο βάθος της Μικράς Ασίας. Φτάσαμε στα πρόθυρα της Άγκυρας.
1: Είχε
0: με πολύ
1: το πλεονέκτημα όμως τότε. Στην
0: είχε το πλεονέκτημα της υποχώρησης και της αναμονής.
1: Ναι,
0: άρα λοιπόν την επομένη της μάχης του Σαγκαρίου και της σύμπτυξης στην γραμμή Εσκίσε Χιρ Κιουτάχη

0: Χιόν Καραχισάρ, η νέα πραγματικότητα του δυσμενούς διεθνούς παράγοντα και της ενδυνάμωσης της τουρκικής αντίστασης, η οποία είχε την πολυτέλεια να περιμένει, βρίσκεται η διάδοχη αντιβενιζελική παράταξη στο θέμα, στο μεγάλο ερώτημα. Προφανώς δεν μπορεί και να ενσωματώσει το ελληνικό κράτος τις κατακτημένες περιοχές, δεν προβλέπεται από τις συνθήκες και προσπαθεί να επιβάλλει, που δεν τα κατάφερε με στρατιωτικά μέσα, την εκμυδένιση του Κεμάλ, και παραμένει αδρανής από το καλοκαίρι του 21 έως το καλοκαίρι του 22 σε αυτή 400 χιλιόμετρα μακριά από την Άγκυρα, με 700 περίπου χιλιόμετρα περιμετρικής διασποράς δυνάμεων,
1: τεράστιες αποστάσεις,
0: με ευάλωτες τις γραμμές επικοινωνίας και ανεφοδιασμού, και με τον Χατζιανέστη να μην περιμένει αντεπίθεση. Να μην έχει οχυρωθεί δεύτερη γραμμή άμυνας και να μην έχει ληφθεί και η γενναία απόφαση, στρατιωτική απόφαση, οχυρώνουμε μία γραμμή, το οποίο το είχε πει και ο Βενιζέλος και ο Μεταξάς. Αντί να περιμένουμε τους Τούρκους σε μία αντεπίθεση στην εξέχουσα του Αφιών, που ήταν και το πιο αδύναμο στρατιωτικό σημείο, να οχυρώσουμε μία γραμμή πάνω στην οποία θα έσπαγαν τα μούτρα τους ο Κεμάλ και οι Τούρκοι.
1: Όλα αυτά δεν γίνανε.
0: Δεν έγιναν,
1: και
0: λοιπόν,
1: ήρθε η κατάρρευση.
0: Αυτά. Δεν έγιναν όλα αυτά. Τον Αύγουστο του 2013 εκδηλώνεται η αντεπίθεση στο πιο αδύναμο σημείο, που ήταν η εξέχουσα του Αφιών, Καραχισάρ. Το νότιο συγκρότημα, δύο μέρα αρχές έναντι 12, που είχε συγκεντρώσει ο Κεμάλ στο Αξεράι. Και έχουμε τη σύντομη κατάρρευση του μετόπου λόγω υπεροπλίας στο συγκεκριμένο σημείο, στο κρίσιμο συγκεκριμένο σημείο. Και μη συντονισμένης αντίδρασης, μη υπάρχουσας δεύτερης γραμμής άμυνας.
1: Κατέληξε όπως κατέληξε.
0: Η οποία κατέληξε στην προσφυγοποίηση όλου του πληθυσμού της Μικράς Ασίας, στην κατάρρευση όλου του νότιου συγκροτήματος. Θα σας πω στην σύγχυση των ημερών ότι συλλαμβάνεται εχμάλωτος ο Νικόλαος Τρικούπης, ο οποίος εκείνες τις μέρες διορίζεται ως διάδοχος του Χατζιανέστη και είναι ήδη εχμάλωτος. Και ευτυχώς ο πλαστήρας με το 542 σώζει από την πλήρη περικύκλωση όλο το νότιο συγκρότημα, δίνοντας επική μάχη στο Σαλιχλί, το οποίο αποτρέπει την περικύκλωση του συνόλου του νότιου συγκροτήματος, και όσο μάχεται ο πλαστήρας στο Σαλιχλί, σειραίουν πρόσφυγες και διαλυμένες μονάδες προς
1: τη
0: Σμύρνη.
1: Αυτό έσωσε πολύ κόσμο, πρέπει να πούμε.
0: Έσωσε όλο το νότιο συγκρότημα ο πλαστήρας με το 542 του Σαλιχλί.
1: Και ταυτόχρονα, λοιπόν, έρχεται η κατάρρευση.
0: Η πλήρης κατάρρευση.
1: Ωραία, με αυτό που περιγράψατε. Έρχεται η κατάρρευση και στο μέτωπο και στη Σμύρνη.
0: Και υλοποιείται.
1: Και έρχεται και η κατάρρευση στην Αθήνα, έτσι.
0: Υλοποιείται αυτό το οποίο είχε αποφασιστεί από το 1908. Εκαθάριση του χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρασία.
1: Ναι. Άρα,
0: πριν τη συνθήκη της Λοζάνης, ο χριστιανικός πληθυσμός της Μικρασίας από 20% το 2013 είχε φτάσει στο 2,5% πριν τη Λοζάνη.
1: Ναι, το 1913. Αλλά
0: πριν τη Λοζάνη.
1: Ναι, ναι. Το λέω γιατί το επόμενο βέλος κριτικό
0: πρέπει να δείξουμε ποια ήταν τα διακυβεύματα.
1: Ήταν ότι έγιναν ό,τι έγιναν. Παρόλα αυτά, ενώ ο Βενιζέλος δεν είναι στην αρχή και καταραίει και η κυβέρνηση, καλείται να βοηθήσει τη Λοζάνη.
0: Η νέα επαναστατική κυβέρνηση, ναι, από το Γονατά και τον Πλαστήρα, τον διορίζει πληρεξούσιο στη Λοζάνη.
1: Και ευτυχώς.
0: Υπογράφεται η ανακοχή του Μούδρου, με την οποία χωρείται από τους συμμάχους η Ανατολική Θράκη, όπου δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον στρατιωτική δυνατότητα κατάληψής της από τον Κεμάλ. Και έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης στη συνέχεια. Θέλω να σταθώ πάρα πολύ σε αυτό το οποίο σας είπα. Δεν ήταν αναπόφευκτη η καταστροφή και η ήττα. Μια δεύτερη γραμμή άμυνα στην περιοχή της Σμύρνης μετά το καλοκαίρι του 21 θα μπορούσε να επιβάλλει τη συγκροτημένη αποχώρηση του ελληνικού στρατού ή και του ελληνικού πληθυσμού της ενδοχώρας. Ο Βενιζέλος, ακόμα κι αν η Μικρασία, μπορούμε να πούμε για τον πιο καχύποπτο ότι ήταν ένα μη κερδισμένο παιχνίδι, δεν θα είχαμε την καταστροφή του 22. Οφείλαμε, με γνώση του διεθνούς παράγοντα, με ορθολογισμό και μη αδράνεια, με ενεργητικότητα και όραμα, να προασπίσουμε τον τον ελληνισμό της Μικρασίας από την πλήρη καταστροφή η οποία επήλθε τον Αύγουστο του 22 και το Σεπτέμβριο.
1: Επιμένω λοιπόν ότι

0: ότι μετά από όλα αυτά το κριτικό βέλος προς τον Βενιζέλο από τους αντιπάλους του ήταν ότι αποδέχτηκε την ανταλλαγή των πληθυσμών στη Λοζάνη. Και λέω ότι είμαστε σίγουροι πια, γιατί βλέπουμε και τα όσα γίνανε στο μέλλον, ότι αν δεν υπήρχε η ανταλλαγή των πληθυσμών, απλώς θα είχε τελειώσει αυτός ο πληθυσμός.
1: Θα είχε τελειώσει αυτός ο πληθυσμός.
0: Όπως τέλειωσε στην Κωνσταντινούπολη, όπως τέλειωσε.
1: Με άλλους τρόπους. Θα είχε παραμείνει μισό εκατομμύριο μουσουλμανικού πληθυσμού στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, Θράκη κτλ.
0: Και εμείς δεν θα είχαμε τίποτα. Αυτό θα γινόταν. Η Λοζάνη,
1: υπέγραψε την ανταλλαγή των πληθυσμών το Γενάρη του 23 πριν τη συνθήκη της Λοζάνης για να σώσει 400.000 ανθρώπους οι οποίοι κρυβόταν ακόμα και διώκονταν στη Μικρασιατική Χερσόνησο.
0: Άρα τι καταφέραμε στη Λοζάνη ενώ ήμασταν ηττημένοι? Γιατί θεωρώ ότι είναι κατόρθωμα αυτό που έγινε στη Λοζάνη.
1: Το που κατάφερε ο Βενιζέλος στη Λοζάνη ήταν να κρατήσει το Ανατολικό Αιγαίο. Να κρατήσει το Ανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Θράκη, η οποία έχει παραχωρηθεί από τη Βουλγαρία με τη συνθήκη του Νιγή το 19, να επιτύχει την ανταλλαγή των πληθυσμών και να ισορροπήσει σε ένα μεγάλο σχέδιο, το οποίο το έβλεπε και πριν την απόβαση στη Σμύρνη και σαν καλός γνώστης της ιστορίας και της γεωγραφίας γνώριζε πάντα. Υπάρχει ο απαρέγκλητος εξής γεωγραφικός πολιτικός κανόνας. Όποιος ελέγχει και τις δύο όχθες του Αιγαίου ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο και μπορεί να δημιουργήσει ένα κράτος αξιώσεων με κλειδόλιθο την Κωνσταντινούπολη. Τι έκανε η Λοζάνη? Έδωσε τα στενά και τη Μικρασία στους Τούρκους και κράτησε το Αιγαίο για την Ελλάδα. Υπό αυτή την έννοια, κύριε Μπογδανίδη, κανείς από τους δύο τοπικούς γεωπολιτικούς ανταγωνιστές δεν μπορεί να έχει αξιώσεις ούτε η Τουρκία στη θάλασσα, ούτε η Ελλάδα στη ξηρά. Υπό αυτή την έννοια, έχοντας η Ελλάδα το Αιγαίο και η Τουρκία τα στενά και τη Μικρασία, είναι αναπόφευκτη η ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή. Δείτε επίσης ότι με τη συνθήκη της Λοζάνης κρατείται η Κύπρος από τη Βρετανία και τον Ατλαντισμό γενικά ως ένα σημείο εξισορρόπησης των δύο γεωπολιτικών ανταγωνιστών στην περιοχή. Όποιος απομακρύνεται από την Δύση χάνει έδαφος στην Κύπρο. Αυτό το σύστημα το οποίο σας προπεριέγραψα, το Αιγαίο στην Ελλάδα και τα στενά και η Μικρασία στην Τουρκία και η Κύπρος στο διεθνή παράγοντα μέχρι το 60 και έκτοτε σημείο ελέγχου και των δύο κρατών και της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι ο ορισμός της αδυναμίας της Τουρκίας να είναι τοπική θαλάσσια δύναμη και της αδυναμίας της Ελλάδας να είναι μια περιφερειακή δύναμη, διότι ο Βενιζέλος πηγαίνοντας στην Μικρασία διείδε αυτό ακριβώς το οποίο έβλεπε και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος όταν ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη και όλοι οι αυτοκρατορικοί του διάδοχοι. Πατώντας τις δύο όχθες του Αιγαίου, μιλάμε για μια Ελλάδα περιφερειακή δύναμη, η οποία εντός μίας γενιάς με τον έλεγχο της Δυτικής Μικρασίας και στη Τζατάλτζα, τα ελληνικά σύνορα στην Ανατολική Θράκη, θα μπορούσε να αξιώσει την Κωνσταντινούπολη και να.
0: Αυτό είναι άλλο ερώτημα, θα σας το θέσω.
1: Πάει σε άλλο επίπεδο τον ελληνισμό.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, ένα-ένα.
1: Αυτό λοιπόν,
0: είπατε,
1: δείτε τώρα το
0: εξής. Για την ξηρά και το νερό, τις πολιτικές που παίζονται πολύ σωστά, κάποια πράγματα τα έχουμε λύσει. Ενώ τα έχει λύσει και η ζωή,
1: τα έχει λύσει και η γεωγραφία και η ιστορία και η πληθυσμιακή αποπομπή του εναπομείνοντος ελληνισμού.
0: Έχω όμως ερωτήματα τα οποία πραγματικά θέλω τη δική σας εκδοχή. Για μένα ένα μεγάλο ερώτημα, άλυτο, είναι πώς η Τουρκία, ούσα νικήτρια, γιατί μας έριξε όπως λένε αυτοί στη θάλασσα, γιατί κέρδισε, γιατί πολλά, πάει στη Λοζάνη και πέφτει σε μια τέτοια παγίδα την οποία σχεδόν αμέσως την αμφισβητεί από τότε, αλλά πώς υπογράφει τη Λοζάνη, πώς αν θέλετε υποχρεώνεται να υπογράψει μια τέτοια συνθήκη που αν τη δει κανένας θα νομίζει ότι
1: υποχρεώνεται να την υπογράψει με την ενεργητικότητα η οποία δεν εδείχθη από το καλοκαίρι του 21 μέχρι τον Αύγουστο του 22. Τι έγινε από τον Δεκέμβριο του 22 μέχρι τον Απρίλιο του 23? Υπάρχει μια αξιόμαχη στρατιά στον Εύρο υπό τον Πάγκαλο.
0: Σωστό αυτό.
1: Η οποία απειλεί

0: με εισβολή και κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, της Ανατολικής Τράκης. Αυτή η δυνατότητα.
1: Δεν ξέρω αν είχαμε τη δυνατότητα, αλλά απειλούσαμε πάντως.
0: Υπήρχε στρατιωτική δυνατότητα, ναι. Υπήρχε. Με διαλυμένο τον στρατό του Κεμάλ την επόμενη του Σεπτεμβρίου του 22. Αυτή λοιπόν η πολιτική πίεση και ο διεθνής παράγων υποχρέωσαν την Τουρκία να αποδεχτεί την απώλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και του Μισού Αιγαίου, δηλαδή.
1: Εγώ ξέρετε,
0: οποίο...
1: το λέω. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλο ιστορικό προηγούμενο, μια χώρα νικήτρια και μια χώρα ηττημένη, να υπογράφουν τέτοιες συνθήκες. Πείτε μου
0: Μα κύριε Μπογδανίδη, δεν ήταν κατηλημένα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Μα δεν έχει σχέση αυτό.
0: Πώς δεν έχει σχέση.
1: Είναι το πώς υπογράφει μια συνθήκη την οποία ξέρει ότι την επαύριο κιόλας θα αμφισβητήσει.
0: Δεν μπορούσε να το ξέρει τότε. Ήταν θέμα εξέλιξης και οι δύο, και ο Βενιζέλος, όταν υπέγραφε το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο το 30, έλεγε ότι αυτό θα κρατήσει μία γενιά. Διότι ήξερε ότι όποιος επανέλθει ως ισχυρότερος θα πιέζει είτε όπως ο Βενιζέλος το 19, είτε όπως οι Τούρκοι μετά το 74. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Όλο το θέμα των γκρίζων ζωνών, της γαλάζιας πατρίδας, είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας περιγράφω. Έχουμε μία πολύ σημαντική μετατόπιση της ελληνικής πολιτικής μετά την κρασιατική καταστροφή και τη Λοζάνη. Ενώ για ένα αιώνα, από το 1821 μέχρι το 1923, ο ελληνισμός παίζει με όρους επέκτασης μέσα στην αδυναμία του, την κρατική, με όρους προσδοκίας, με όρους αναθεώρησης κτλ. Από το 1923 μέχρι σήμερα, παίζει με όρους συντηρητικής δύναμης του status quo. Η μόνη επέκταση του ελληνισμού έγινε μετά το 19 του 47 και η απόπειρα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου από τον Βρετανικό Αποικιακό Ζυγό μετά το 55. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο στις βασικές του επιλογές είναι υπέρ της συντήρησης του status quo. Και ανάποδα η Τουρκία, όταν μισό αιώνα μετά τη Λοζάνη έχει ενδυναμώσει γεωγραφικά, πληθυσμιακά και οικονομικά, θέτει θέμα αναστροφής της πορείας του 23. Το οποίο το έθεσε και πολύ ξεκάθαρο ο Ερντογάν στην προτελευταία του επίσκεψη πριν τη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Το ίδιο πράγμα. Στην Λοζάνη, ενώ η Τουρκία κάθεται στο τραπέζι ως νικήτρια, πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, ιτάται διπλωματικά. Δηλαδή μπορούσε να έχει διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Διεκδικούσε. Και τη Δυτική Θράκη διεκδικούσε. Δεν τα πήρε. Και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου διεκδικούσε. Όμως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
1: Η άλλη ερώτηση είναι γιατί ξεκινήσαμε από τη μεγάλη ιδέα, φτάσαμε, πήγαμε στη Σμύρνη και έτσι. Γιατί δεν βάλαμε στόχο την Κωνσταντινούπολη που αντανακλούσε κάπως και αυτό το κλίμα της μεγάλης ιδέας.
0: Κοιτάξτε, δεν ήταν ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος είχε επίγνωση του διεθνούς παράγοντα και των δυνατοτήτων και των προσδοκιών που μπορούσε να έχει από αυτόν. Ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός. Όπως πήγε στη Θεσσαλονίκη αντί για το μοναστήρι, επιβάλλοντάς το στο διάδοχο Κωνσταντίνου, με τον ίδιο τρόπο διέβλεπε το εφικτό. Η Κωνσταντινούπολη ήταν ανέφικτη με βάση τα βρετανικά και τα διεθνή συμφέροντα για τον ελληνισμό στην περίοδο εκείνη. Ωστόσο έβλεπε πολύ ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο ήταν εφικτό, η Σμύρνη δηλαδή και η ενδοχώρα της Δυτικής Μικρασίας, έδινε τη δυνατότητα στον ελληνισμό, ευρισκόμενο σε 45 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης στην Τζατάλτζα, στην Ανατολική Θράκη, και στα Μουδανιά ή στη Σμύρνη ή στο Αϊβαλί για την επόμενη γενιά, να κάνει εφικτό αυτό το στόχο, διασφαλίζοντας την παρουσία του ελληνικού αστικού πληθυσμού της πόλης.
1: Ναι.
0: Ήταν θέμα ρεαλισμού, δεν ήταν θέμα ιδεαλισμού. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κινούνταν με ρεαλισμό. Διάλεξε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε σχέση με τη Βόρειο Ήπειρο, διότι...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό τον χαρακτήριζε σχεδόν πάντα, με εξαίρεση...
0: Ένας οραματικός ρεαλισμός.
1: Με εξαίρεση, όπως είπαμε και το 20, που εκεί έκανε λάθος εκτίμηση.
0: Λάθος εκτίμηση ήταν, ναι, βέβαια.
1: Έτσι, μπορεί να λέμε ότι σχέφτηκε δημοκρατικά και έτσι, αλλά εάν πίστευε ότι θα είχαν τις εκλογές, θα ήταν διαφορετικά. Επειδή... Τελειώνουμε. Η μικρασιατική καταστροφή είναι κομβικό ιστορικό.
0: Βέβαια. Για καθορίζει μας. Την εξέλιξη έτσι. Του ελληνισμού τα επόμενα 100 χρόνια. Αλλά σήμερα και για τα επόμενα 100.
1: Ναι, ναι. Άλλαξε τα πράγματα. ουσιαστικά ήταν ο λόγος για τον οποίο αφανίστηκε αυτός ο Ελληνισμός που περιγράψαμε.

0: το καλύτερο,
1: εκτός συνόρων.
0: Ο πνεύμονας του, ο πιο δυνατός πνεύμονας του ελληνισμού, βέβαια.
1: Όμως, για να μην λέμε ότι αρνητικά, δημιούργησε μια ομοιογένεια στο ελληνικό κράτος και με την ανταλλαγή των πληθυσμών, που δεν θα την είχαμε σήμερα. Αυτό το μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Δεν υπάρχει αν σε αυτό. Γιατί το βλέπουμε στην Ανατολική Θράκη. Έτσι,
0: στη Δυτική Θράκη,
1: συγγνώμη. Ναι. Το βλέπουμε στη Θράκη, να το πω έτσι, όπου τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν και με ευθύνες δικές μας πολλές φορές όπως θα θέλαμε. Γιατί παίζονται παιχνίδια ακόμα από την Τουρκία. Φανταζόμαστε τι θα γινόταν στη Μακεδονία ή στην Κρήτη.
0: Θα σας πω κάτι επιλογικά. Το 1922 χάθηκε η μάχη της Ξηράς. Η δική μας γενιά, με βάση τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, δίνει τη μάχη της θάλασσας. Ο μόνος τρόπος επιβίωσης του ελληνισμού στην ελληνική Μεσόγειο είναι ο έλεγχος των θαλασσών που περιβάλλουν την ελληνική επικράτεια με τους όρους του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η σημερινή μακροϊστορική μάχη του ελληνισμού. Και το λέμε αυτό στη μνήμη της μικρασιατικής απώλειας και του καλύτερου πνεύμονα του ελληνισμού.
1: Η οποία να πούμε ότι δεν είναι εύκολη μάχη.
0: Καθόλου αυτή, εύκολη.
1: Έτσι, γιατί το διεθνές περιβάλλον, ο κόσμος έχει μεταλλαχθεί.
0: Η ισχύς.
1: Ναι, η ισχύς.
0: Είναι και θέμα ισχύος, όχι μόνο θέμα δικαίου.
1: Ακούστε, νομίζω ότι και η Ελλάδα είναι μια ισχυρότερη σε αυτή την περίοδο χώρα, με την έννοια ότι δεν είμαστε ούτε το 1974, με τα λάθη που κάναμε εμείς.
0: Ακριβώς, κύριε Μπογδανίδη. Λάθη διεθνούς μη προπαρασκευής ζήσαμε και με την κρίση που περάσαμε. Ήταν ακριβώς θέμα μη εσωτερικής αντίληψης και μη διεθνούς επάρκειας. Αυτά τα σφάλματα.
1: Ελπίζω να διδαξκόμαστε.
0: Η ισχύς καταρχήν κτάται με την εσωτερική οργάνωση, με την ενίσχυση του λαού, με την ορθολογική παραγωγική βάση, με την σωστή περιφερειακή πολιτική. Η εσωτερική ισχύς αντανακλά τη διεθνή δυνατότητα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σκουλά για την κουβέντα. Είπαμε όσο πιο συνοπτικά μπορούσαμε για αυτή την περίοδο. Θα μπορούσε από μόνο το κάθε κομμάτι να είναι μια εκπομπή, βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ και τον κύριο Σκουλά, ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου, ευχαριστώ και όλους εσάς που μας ακούσατε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

nighttime, when the world is at its rest, you will find. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς την τελεκόμαστε.

0: συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
0: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Διπλό σήμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Ratings που αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή, πάντως, δεν είναι τόσο θετικά τα μηνύματα που αφορούν την ενέργεια, αφού οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν σοκ στις τιμές των καυσίμων. Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας από τον Οικοσκόπ μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.
0: Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία και επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις στην ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Εάν χρειαστούν νέα μέτρα ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο.
2: Developments in the Middle East are once again putting upward pressure on oil and gas prices, with direct consequences for our citizens and our businesses. This is not the first time that we have faced an external shock of this kind, and that is precisely why the lessons should be vivid and clear. We cannot control every crisis that erupts beyond Europe, but we can reduce our dependence on events beyond our borders. That is why we need to accelerate our path towards greater energy independence. We will be speaking on a daily basis and monitoring it, and should the situation arise, we have done it in the past, we will reconvene by digital means. But right now that's not the plan as it is.
0: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, σκάφος του λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σωρό του ηλικιωμένου το μεσημέρι, ρίχνοντας τραγική αυλαία στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Ο Γάλλος είχε έρθει για διακοπές στο νησί με τη σύζυγό του, όταν τα ίχνη του χάθηκαν τις προηγούμενες ώρες, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Έρευνες διεξήχθησαν τόσο στο βυθό όσο και από αέρος, ενώ η ομπρέλα και τα προσωπικά του αντικείμενα είχαν βρεθεί νωρίτερα στην παραλία. Ώρες μετά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με τραγικό, όπως είπαμε, τρόπο και οι διακοπές του ζευγαριού στην Κρήτη είχαν την πιο δραματική κατάληξη. Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
4: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά και ηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πολλούνται από τα σχολικά κηλικία.
3: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
4: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
4: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
0: Θύματα επιτίδιων έπεσαν δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για δύο νέες υποθέσεις απάτης. Και στις δύο περιπτώσεις, μία 79χρονη και μία 49χρονη δέχτηκαν τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο που ανέφερε ψευδώς ότι καλεί απολογιστικό γραφείο. Ενημέρωσε τις ανυποψίαστες γυναίκες ότι δικαιούνται βάουτσερ 450 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθεύονταν προπληρωμένες κάρτες τύπου PaySafe, ώστε να τους γίνει η καταβολή των χρημάτων. Και οι δύο γυναίκες πίστηκαν, όμως αντί να πάρουν χρήματα,

0: το αντίθετο. Η 79χρονη έδωσε το ποσό των 500 ευρώ για PaySafe και η 49χρονη 400 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκαν ότι έπεσαν θύματα απάτης, ήταν ήδη αργά. Όμως ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την εξιχνίαση των υποθέσεων και τον εντοπισμό των δραστών. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και οι ηλεκτρονικές, με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψίαστους πολίτες στην Κρήτη για δίθεν επιστροφή φόρου, που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
1: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδιοι προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίαστων πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ, μέσα από τα οποία επιτίδιοι προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
2: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
2: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτίδη του κωδικού είτε του τάξη είτε του e-bank, με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
0: Με τρεις ακόμη πληρωμές ολοκληρώνεται για το 2026 η καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21, με την τέταρτη δόση να πληρώνεται μαζί με το επίδομα του ΟΠΕΚΑ για το Σεπτέμβριο. Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Ακολουθεί η πέμπτη δόση στις 30 Νοεμβρίου.
1: Κλειστή παραμένει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν είναι διαθέσιμη. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η εκαθάριση για την πληρωμή της τέταρτης δόσης του επιδόματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Η τέταρτη δόση αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, ενώ η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.
3: Ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολλές οικογένειες είναι το επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η καταβολή της τέταρτης δόσης και αφορά το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να υποβληθούν νέες αιτήσεις, έχει προς το παρόν παραμείνει κλειστή η πλατφόρμα, γιατί χρειάζεται να εκαθαριστούν οι συγκεκριμένες που έχουν ήδη υποβληθεί ώστε να λάβουν τα χρήματά τους για την τέταρτη δόση.
1: Το επίδομα για τα δύο πρώτα παιδιά κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα ανά παιδί ανάλογα με το εισόδημα, ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο το ποσό διπλασιάζεται. Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της αίτησης, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
3: Τα ποσά εξαρτάται το οικογενειακό εισόδημα της κάθε οικογένειας και διαφέρουν ανάλογα τα τέκνα και την οικογενειακή κατάσταση που βρίσκεται.

0: και το εισόδημά τους. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι οικογένειες είναι ότι δεν λαμβάνουν χρήματα στο λογαριασμό τους. Πλέον είναι μια προπληρωμένη χρεωστική κάρτα με το ποσό που δικαιούται και θα μπορούν να το καταναλώσουν οπουδήποτε επιθυμούν.
1: Η τελευταία δόση του έτους προγραμματίζεται για το διάστημα 18 έως 24 Δεκεμβρίου.
0: Στο συγκεκριμένο επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21, χρειάζεται να γίνει έλεγχος ότι η φορολογική δήλωση της χρήσης του 2025 έχει υποβληθεί, ότι ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN έχει δηλωθεί σωστά και ότι τα παιδιά που είναι προστατευόμενα και εκείνα με τη σειρά τους έχουν δηλωθεί σωστά, οπότε χρειάζεται να ελέγξουν όλα εκείνα τα στοιχεία και να επιβεβαιώσουν ότι όντως έχει γίνει η υποβολή της αίτησης για να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα.
2: Σε ισχύ τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και κτισμάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
3: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
4: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
3: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
4: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
3: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τάξης ΝΕΤ του ενδιαφερομένου.
4: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
3: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
4: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας, οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
2: Ένα ευχάριστο γεγονός σημειώθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όταν μία γυναίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς ο μικρός Μπόμπυρας αποδείχθηκε βιαστικός. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κρέτα 24, ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, η πόνη της γυναίκας έγινε αναισθητή όσο η ίδια βρισκόταν στο σπίτι της. Ο σύζυγός της την μετέφερε στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον γυναικολόγο της. Μόλις έφτασε η γυναίκα στα ΤΕΠ, το αγοράκι της, όπως φάνηκε, δεν μπορούσε να περιμένει και αποφάσισε.

0: αποφάσισε να έρθει στη ζωή όσο η ίδια βρισκόταν στα ΤΕΠ. Ο κύριος Μπέας τόνισε ότι ο τοκετός έγινε με απόλυτη ασφάλεια, παρουσία γυναικολόγου και ΜΕΑΣ. Ο βιαστικός, όπως αποδείχθηκε μπόπειρας, έχει βάρος 3 κιλά και 100 γραμμάρια και χέρι άκρας υγείας μαζί με τη μητέρα του. Νέα παράταση στα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων έως την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσης του στο περιβάλλον έως και 9 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.
1: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η 1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
2: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024 και το 2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην Ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, στηροκομεία εμπόρου, ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
2: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας, και με τους ζωέμπορους, και με τα σφαγεία, και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως είπα, μια ύφεση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
0: Σημαντικές βροχοπτώσεις έπεσαν αυτή την εβδομάδα σε αρκετές περιοχές της Κρήτης και μπορεί η βροχή να έδωσε σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια, ωστόσο δεν είναι ίδια τα ωφέλη για όλες τις καλλιέργειες, καθώς η υγρασία δεν ευνοεί τα αμπέλια και τα υπαίθρια κηπευτικά.
3: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
4: Όσον αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την ελαιοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
3: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κηπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
4: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κηπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλι αλλά και στα υπαίθρια κηπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
3: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κύριος Μυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω της προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
4: Αλλά συνολικά ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα μπέλια, σίγουρα και τα υπαίθρια εκπαιστικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
3: Οι επιπτώσεις στις αμπεροκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κυπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
0: Στο επίκεντρο επανέρχονται οι συνθήκες εργασίας και η οικονομική στήριξη των πυροσβεστών μετά και τις νέες εξελίξεις γύρω από το επίδομα διοίκησης, την υπογραφή δηλαδή της πολυαναμενόμενης κοινής υπουργικής απόφασης που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του. Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν αρκεί και ζητούν πρόσθετα μέτρα για το μάχημο προσωπικό που καλείται να επιχειρεί σε ολοένα και πιο απαιτητικές συνθήκες.
1: Στην τελική ευθεία για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης περνά το έμψυχο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, καθώς υπεγράφει η πολυαναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό της πυροσβεστικής. Την απόφαση συνυπέγραψαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Στο μεταξύ, συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως πρέπει να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα στήριξης των μάχημων, όπως είπαν ενστόλων, και παράλληλα υπογράμμισαν πως θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους.
5: Πλέον οριστικά υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος θέσεως, διοικήσεως διαφορετικά, που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα χορηγηθεί αναδρομικά στους συναδέλφους όλους. Χαιρετίζομαι αυτή την προσπάθεια και την εξέλιξη, όμως ερχόμαστε εδώ να πούμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα στην κατανομή των ποσών. Δεν μπορεί να παίρνει μεγαλύτερο ποσό κατανομής του επιδόματος αυτού ένας ο οποίος υπηρετεί στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος σε κάποια διεύθυνση ή τμήμα από τον διοικητή ενός μάχημου σταθμού που είναι στην καθημερινότητά του στη φωτιά, στην καθημερινά στην περιπολία και ένα προϊστάμενο κλιμακείο ο οποίος καθημερινά είναι μέσα στη φωτιά και μέσα στα συμβάντα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιηθούν τόσο για την απλήρωτη υπερεργασία επιτέλους να πληρώνεται που δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, όσο για την αναγνώριση ακόμα δύο μάχημων ετών υπηρεσίας, τη λεγόμενη επταετία από πενταετία την οποία έχουμε, την οποία δεν χαρίζεται, είναι χρόνος υπηρεσίας ο οποίος δουλεύουν οι συνάδελφοι.
1: Πυροσβέστες ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν την φετινή αντιπυρική περίοδο ως μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, με δύο πυροσβέστες νεκρούς και τεράστιες εκτάσεις γης καμένες. Μάλιστα, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
5: Η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται. Βρισκόμαστε ακόμα 1,5 μήνα πριν τη λήξη της. Η αντιπυρική περίοδος λήγει επίσημα στις 31 Οκτωβρίου και αυτό θα το δούμε βέβαια και στην πράξη αναλόγως στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, διότι πάντοτε η Κρήτη την αντιπυρική περίοδο την κλείνει τελευταία. Εάν υπάρχουν παρατεταμένη περίοδο καλοκαιριού από 31 Οκτωβρίου και μετά. Η αντιπυρική περίοδο η οποία διανύσαμε ήταν μια από τις δυσκολότερες, να μην πω οι χειρότερες των τελευταίων ετών, πρώτα απ' όλα διότι θρηνήσαμε δύο συναδέλφους μας που πέσανε στο βωμό του καθήκοντος και εν ώρα υπηρεσίας και τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες οι οποίες έχουν καταστραφεί αυτή την αντιπυρική περίοδο με τις φωτιές οι οποίες είχαν ξεσπάσει επάνω στο νησί. Και επίσης τα οχήματα τα οποία επίσης καταστραφήκανε και ζητάμε την ανανέωσή τους.
0: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα, ενώ το 46,2% τα αποθέματα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μια δύσκολη υπόθεση.
1: Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα, και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις.

0: Επίσης διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλους του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
0: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς τα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
1: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
0: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
1: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.
0: Επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά το παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοήθεια, στο Πάρκο Γεωργιάδη, στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα παζάρι αλληλεγγύης για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Επέστρεψε για 22η χρονιά το παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοήθεια, στο Πάρκο Γεωργιάδη, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Το Πάρκο Γεωργιάδη θα είναι γεμάτο με αντικείμενα που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ όπως τόνισαν τα μέλη του Συνδέσμου, κάθε αντικείμενο μπορεί να αρχίσει μια καινούργια διαδρομή, αλλά και να γίνει μέρος μιας προσπάθειας που βοηθά ένα συνάνθρωπό μας.
2: Έχει ξεκινήσει το παζάρι μας από τις 9 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, και είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Αυτά όλα που βλέπετε είναι προσφορές των φίλων, των Ηρακλειωτών, και εμείς τα εκθέτουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχουμε πίνακες, έχουμε πάρα πολλά βιβλία.
0: Τα μέλη του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου κάλεσαν το κοινό του Ηρακλείου να επισκεφθεί το παζάρι δεύτερο χέρι-χέρι βοήθειας και να ανακαλύψει τους μικρούς και μεγάλους θησαυρούς του.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Ηρακλειώτικο λαό για τις προσφορές του, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Το καλό είναι ότι είμαστε αγαπημένες, ενωμένες, είμαστε όλες μια ομάδα και γι' αυτό βλέπετε ότι το παζάρι λειτουργεί άψογα.
4: Τι μπορεί να βρει κάποιος στο παζάρι?
3: Μπορεί να βρει τα πάντα. Είμαστε παζάρι δεύτερο χέρι. Κρύσταλλα, ασημικά, πίνακες, κοσμήματα, θαυμάσια εργόχειρα, αντίκες, εικόνες, πάρα πολλά πράγματα.
4: Πόσες κυρίες συμμετέχετε εδώ στο παζάρι?
3: Περίπου 40-45 άτομα.
0: Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν αντικείμενα σε καλή κατάσταση που δεν χρησιμοποιούν πλέον, εκτός από είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού, βιβλία, παιχνίδια, διακοσμητικά, κοσμήματα και άλλα χρηστικά είδη.
2: Σε έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ το ηρακλειώτικο κοινό και περιμένει πώς και πώς το Σεπτέμβριο να έρθει να ψωνίσει από το παζάρι μας. Γιατί οι τιμές είναι εξευτελιστικά χαμηλές. Και επειδή βρίσκουν πράγματα, έρχονται και αντίκες εδώ, έρχονται και πάρα πολύ ωραίοι πίνακες και πραγματικά μπορώ να πω με συγκίνηση ότι μας έχουν αγκαλιάσει οι ηρακλειώτες.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7

0: ευρώ και 74 λεπτά. 7 days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για τη ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτου εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφη αντιμετωπίζει αύριο τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκριτιο Στάδιο και όλα είναι έτοιμα για τον αγώνα. Θα περάσουμε στη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για την προετοιμασία της ομάδας, αλλά και τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από το παιχνίδι του αυριανό. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάνο. Με 23 παίκτες θα υποδεχθεί ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης. Η αποστολή απαρτίζεται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Σιέλη, Νικολάου, Κοστούλα, Πούγκουρα, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Φούντα, Νούς, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Καθέοδο, Σουλάκη και Κόντρο. Ο Μαρινάκης εξακολουθεί να είναι τραυματίας και έμεινε εκτός, όπως εκτός έμειναν και οι Καλαφάτης, Ρωμάνο, Καινουριάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς. Εν ολίγης, Μάνο, δεν έχουμε προβλήματα. Δεν
0: επέστρεψε
3: έχει
0: και ο Νικολάου στις προπονήσεις, Χρύσα, από ό,τι ακούσαμε.
3: Ακριβώς.
0: Άρα σχεδόν πλήρης, λοιπόν, η αποστολή του Όφη.
3: Ο Χρήστος Κόντης έχει όλα τα όπλα στη φαρέτρα του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Όπως είπαν και οι ίδιοι μετά το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, και αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς έχει περάσει ο Χρήστος ο Κόντης στους παίκτες του τη δική του τη φιλοσοφία. Αμέσως μετά την αναμέτρηση, και ενώ ακόμα δεν είχαν κοπάσει οι πανηγυρισμοί, οι ίδιοι οι παίκτες έλεγαν ότι το μυαλό μας είναι στον Αστέρα Τρίπολης. Θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης ακριβώς όπως αντιμετώπισαν τη Χόφενχάιμ, τον Ολυμπιακό, την Τσέσκα. Δεν αλλάζει κάτι για αυτούς, δεν υποτιμούν κανέναν αντίπαλο, γνωρίζουν ότι αυτό είναι λάθος. Και ο Όφη έχει τώρα στόχο να πάρει 3 ακόμα βαθμούς, να συνεχιστεί αυτό το θετικό του σερί και να αναρριχθεί κι άλλο στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Όλα είναι έτοιμα. Ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα περισσότερο από ποτέ. Μάλιστα ανακοινώθηκαν, Μάνο, και τα πακέτα για το ταξίδι στο Ρεν, όπου θα αγωνιστεί ο Όφη σε περίπου ένα μήνα από τώρα στη Γαλλία. Είναι όλα σε πάρα πολύ καλό σημείο. Και ο Όφη αύριο καλείται να ξεπεράσει ένα ακόμα εμπόδιο, αυτό του Αστέρα Τρίπολης, στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Και είναι και δύσκολο, Χρύσα, να παίζει σε τρεις διοργανώσεις ταυτόχρονα. Κύπελλο, πρωτάθλημα,
3: βέβαια,
0: και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί και ο προπονητής της ομάδας και οι παίκτες την κούραση.
3: Τα λες πάρα πολύ σωστά, Μάνο. Το καλό είναι ότι ο Κόντης έχει παίκτες και μπορεί και κάνει rotation όταν χρειάζεται. Ας πούμε, ο Νους στο παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ δεν αγωνίστηκε αρκετά. Αγωνίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ή 30 ή 20 λεπτά.
0: Ναι, πέρασε στο 60 λεπτό αλλαγή.
3: Οπότε ο Νους είναι τώρα πιο ξεκούραστος για να μπορέσει να αγωνιστεί και αύριο. Στον δίνω σαν παράδειγμα τον Νους. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με αυτό το γεγονός. Ο Χρήστος ο Κόντης ξέρει πως να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Και μην ξεχνάμε, Μάνο, ότι αρκετοί παίκτες του Όφη δεν το έχουν ξανακάνει αυτό, έτσι, να αγωνίζονται σε τρεις διοργανώσεις. Είναι κάτι καινούργιο για πολλούς από αυτούς.
0: Το υπενθύμησε πολλές φορές ο προπονητής στους παίκτες ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια που κάνουμε και τους κάλεσε να είναι συγκεντρωμένοι και στις τρεις διοργανώσεις, άλλωστε. Το
3: ακούγαμε και στις δηλώσεις που έκανε. Κάνουν, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Και μέχρι τώρα αυτό κάνουν.
0: Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό σας βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Κύριε Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
7: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
16: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
17: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
16: Το χώμα πρέπει να το τρως.
18: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
19: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
20: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
16: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
15: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
17: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
15: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
16: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
18: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
15: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
17: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
18: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
16: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
18: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
17: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
16: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
20: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
21: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
22: Γιάννη! Πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
21: Ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
23: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την τροτότητα παράκτιων περιοχών της Κρήτης, για τον παράγοντα της κλιματικής κρίσης, για τον παράγοντα άνθρωπο και θα δούμε και ενδεικτικά σημεία μιας πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης, η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Θα συζητήσουμε για την ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής. Θα συζητήσουμε για τα μοντέλα πρόβλεψης που δείχνουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωσης και βεβαίως να καταλήξουμε, θα επιχειρήσουμε σε συμπεράσματα αναφορικά με τις στρατηγικές θωράκισης για τις πλέον ευαίσθητες παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Καλεσμένοι απόψε στο De Facto είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας. Καλησπέρα κύριε Καμπάνη, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ματαξά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Να μιλήσουμε εδώ για σημαντικά θέματα.
0: Είναι όντως πολύ σημαντικό, διότι αφορά και την οικονομία, αφορά την ανάπτυξη, αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Κρήτη. Δεν είναι μια θεωρία επί χάρτου το να εντοπίσουμε την τροτότητα των παράκτιων περιοχών. Είναι μαζί μας και ο ερευνητής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας, ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδράκη, καλώς ήρθατε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν κύριε Αναστασάκη, πόσο θα δούμε μετά και χάρτες που δείχνουν έτσι σημειακά τα προβλήματα στο Ρέθυμνο, στη Μεσαρά, στη Χρυσή, στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Κρήτης, ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα της μελέτης. Πόσο χρήσιμο είναι να κατανοήσουμε την τροτότητα αυτών των, γνωρίζουμε, ευαίσθητων παράκτιων περιοχών της Κρήτης, με την κλιματική κρίση να είναι παρούσα εδώ και χρόνια?
1: Θα σας το θέσω λίγο γενικότερα και διαφορετικά. Χωρίς να κατανοήσουμε σε βάθος κάθε πρόβλημα που έχει προκύψει από όρια της κλιματικής νέας πραγματικότητας, της κλιματικής αλλαγής, δεν έχουμε τύχη να προσαρμοστούμε σωστά σε αυτό ή να το λύσουμε. Γιατί πρέπει να δούμε κατά περίπτωση αν πάμε για την προσαρμογή ή αν πάμε για την πλήρη επίλυση. Το θέμα της τροτότητας των ακτών, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια περιοχή που έχει τόσο μεγάλη ακτογραμμή και που η ακτογραμμή της είναι άρρηκτα συνδεμένη κυρίως με τον τουριστικό τομέα, αλλά όχι μόνο, και με τον αγροτικό τομέα, την αλληλεία, με όλες τις υποδομές και την πολιτική προστασία, είναι εκ των όνων κάνευ. Είχαμε ζήσει, ακόμα και όταν δεν μιλούσαμε πολύ έντονα για κλιματική αλλαγή, φαινόμενα διάβρωσης ακτών με συνέπειες στις υποδομές. Ευτυχώς δεν είχαν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές. Αλλά είχαμε αναρωτηθεί, είναι κάτι σημειακό, μία κακοκαιρία που έτυχε φέτος και δεν θα την ξαναδούμε? Αποδείχθηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και τα μοντέλα μας δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για άνοδο στάθμης της θάλασσας μέχρι και ένα μέτρο. Θα μας τα πούνε οι ειδικότεροι από μένα.
0: Τι δείχνουν τα μοντέλα, κύριε Καμπάνη?
2: Τα μοντέλα, κύριε Μεταξά, δείχνουν πραγματικά μια άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δείχνουν μια αλλαγή των συνθήκων οι οποίες επηρεάζουν την ακτογραμμή, δηλαδή τις μετεωρολογικές κατάστασης και βεβαίως και τις σχηματικές που επάγεται από την μετεωρολογική κατάσταση. Βέβαια, εδώ θέλω να κάνω, με επιτρέπετε, μια παρένθεση για να ξεκινήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι θέλω να πω ότι εδώ στην Κρήτη πρωτοπορούμε. Πρωτοπορούμε ερευνητικά, διότι υπάρχει μια υψηλή ένταση έρευνας και ερευνητικής καινοτομίας και έτσι είμαστε ένας κόμβος καινοτομίας στην Κρήτη. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη, με την συμβολή της περιφέρειας, του κ. Αναστασάκη εδώ που είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, εμείς πλέον δεν παρατηρούμε και να λέμε «μα τι γίνεται στην διάβρωση, διαβρώνεται αυτή η ακτή, η άλλη και πόσο» κτλ. Εδώ έχουμε περάσει μπροστά από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και έχουμε αρχίσει να έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, τα οποία να πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα. Το πώς να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε στήσει δηλαδή εργαλεία τα οποία υφίστανται συστηματικά και ένα αυτό χαρακτηριστικό είναι το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια, το οποίο κατά με είναι μια υποδομή για την περιφέρεια.
1: Mm-hmm. Πράγματι.
2: Έτσι. Και κάτω από αυτό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πέρα από τα εσωτερικά ύδατα, ένα παρατηρητήριο εσωτερικών υδάτων, συμπεριφοράς των ρευμάτων, των ποτάμιων ρευμάτων κτλ. Ένας επίσης πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική συνιστόσα αυτού του παρατηρητηρίου είναι το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε δηλαδή θεσμοθετήσει πλέον, και χαιρόμαστε που μας εμπιστεύτηκε η Περιφέρεια, από τον κύριο Περιφέρεια, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ και τους λοιπούς εμπλεκομένους, να το τρέχουμε αυτό το παρατηρητήριο, το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε λοιπόν το εργαλείο έτοιμο, έχουμε την υποδομή έτοιμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτής να φτάσουμε στο να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.
1: Να και όχι απλά να τα καταγράφουμε. Έτσι, παίρνοντας την πάσα τον κύριο Καμπάνη, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενεργή κλιματική συμμαχία με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, με τη βοήθεια του Εθνικού Αστεροσκοπείου αλλά και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, που τι ρόλο έχουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα να μας δώσουν λύσεις, όχι του κάποτε, άμεσες, όσο αυτό είναι εφικτό, για όλα τα ζητήματα που έχουμε αναγνωρίσει ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Ένα από τα κορυφαία.
0: Θα δούμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, είπε Φυσικά. Ο κύριος Καμπάνης. Δεν είναι όμως μόνο για παρατήρηση.
1: Προσέξτε, σε αυτά τα ζητήματα που τη τεχνική λύση είναι δύσκολη, πρέπει να έχεις την παρατήρηση, την οριστικοποίηση της λύσης και μετά έχεις όλες τις προϋποθέσεις να βρεις χρηματοδότηση, γιατί τα θέματα άρσης κινδύνων ή αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών είναι πάντα επιδοτούμενα εδώ και χρόνια και ανοίγουν οι πόρτες για να πάμε στην επίλυση, όχι στην παρατήρηση, γιατί κακά τα ψέματα, άμα μείνουμε μόνο στην παρατήρηση, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Και ό,τι κάνουμε, το συσχετίζουμε με πρακτικά πράγματα, αναγνωρίζοντας όμως ότι θέλει πάρα πολύ υπομονή και πολύ χρόνο μπροστά μας για να το φέρουμε σε ένα λογαριασμό. Αυτό που είναι το κλειδί, και νομίζω θα προκύψει και από την κουβέντα σήμερα, είναι ότι η Περιφέρεια αυτή τη στιγμή κάνει μόχλευση επιστημονικού κεφαλαίου. Μπαίνει μπροστά, έχει βάλει μια μικρή χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο και με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενεργούσαν λίγο ως πολύ κατά μόνας και ίσως να τύχαινε ανταπόκριση η έρευνά τους, ίσως και όχι, πλέον συνεργάζονται σαν μια ορχήστρα. Θα δούμε σε τι εκπέμπουμε, πόσο καλή και συμφωνική είναι, για να δίνουμε λύσεις χωρίς γραφειοκρατία. Και αυτό είναι πρωτοπορία. Δεν είναι ένα παρατηρητήριο μόνο, αν με επιτρέψει ο κύριος Καμπάνης. Είναι μια ενεργή κλιματική συμμαχία που κάνει δουλειά. Και αυτό είναι πολύ καινοτόμο.
0: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι παρήγορο το γεγονός ότι η συζήτηση έχει ανοίξει. Η τροτότητα των παράκτιων περιοχών είναι στο τραπέζι. Ότι συνδέουμε την ανάπτυξη με τη διάδρωση, ότι δημιουργούνται αυτά τα εργαλεία, ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας θεσμικά της περιφέρειας με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Δείχνει κάτι, είναι ένα στοιχείο παρήγορο για την επόμενη ημέρα?
3: Σίγουρα δείχνει. Το βασικό είναι το ότι οι ερευνητικά αυτές οι δουλειές πάνε πολύ πίσω. Πάνε το 2010 και ίσως και πιο πίσω. Ακόμα και στο δικό μας το εργαστήριο, οι πρώτες μελέτες ήταν το 2007, το συντάγαμε το μεσημέρι για κάποιο άλλο θέμα. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία έχει περάσει το στάδιο της παρατήρησης εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η διαδικασία της συλλογής δεδομένων, καθώς και η ανοιχτή επιλογή των λύσεων από πάρα πολλά παραδείγματα και του εξωτερικού που είναι κάποια χρόνια μπροστά μας. Στη συγκεκριμένη μελέτη που είναι η αφορμή της σημερινής συζήτησης, είναι ίσως η πρώτη μελέτη που συνδυάζει την τροτότητα των ακτών με τα φυσικά οικοσυστήματα απευθείας και σε τοπική κλίμακα. Δεν υπάρχει, ούτε βιβλιογραφία υπήρχε όσο ψάχναμε τόσο συγκεκριμένη. Ενώ υπήρχε, ας πούμε, για περιοχές αστικές, για τουριστικές παραλίες και εμείς είχαμε δουλέψει το 2014 και είμαστε, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπαρουσιάσει και εδώ στο δικό σας κανάλι, την τότε μελέτη που συνδυάζει με τις επιπτώσεις στον τουρισμό, αλλά για τα φυσικά οικοσυστήματα όπως ήταν αυτή η μελέτη, είναι η πρώτη δουλειά πανελληνίως σίγουρα και εξετάζεται και αν είναι και πανευρωπαϊκά. Γιατί το δίκτυο Natura είναι ευρωπαϊκό. Οπότε έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η κουβέντα πια.

0: όχι μόνο στην παρατήρηση, έχουμε φύγει πολύ ερευνητικά, έχουμε φύγει πολλά χρόνια μακριά από την παρατήρηση, έχει στο πώς θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που παρατηρούμε τόσα χρόνια, να δούμε αν υπάρχει η αντιμετώπιση ή η προσαρμογή, όπως είπε και ο κ. Αναστασάκης στην αρχή, και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορούμε, που θα δείξει και στα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και την ίδια παραλία μήκους ενός χιλιόμετρου με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει και τμηματικά να κάνουμε παρεμβάσεις.
1: Ακόμη δηλαδή ακόμα και σε ίδιες περιοχές οι ανάγκες είναι
0: ακόμα
1: διαφορετικές.
0: Ακόμα και σε πάρα πολύ μικρές περιοχές οι ανάγκες είναι διαφορετικές.
1: Θα δούμε και παραδείγματα ναι, και θέλω να μας τα αναλύσετε.
2: Ναι, κύριε Καμπάνη, παρακαλώ. Τώρα η κατάσταση πλέον στην επιστημονική προσέγγιση δεν είναι η συνολική μόνο σε μεγάλη κλίμακα, αλλά είναι αυτό που λέμε η αποκλιμάκωση των μοντέλων, η αποκλιμάκωση των προβλέψεων και βεβαίως και η αποκλιμάκωση των παρεμβάσεων, να τις βλέπουμε πολύ τοπικά και να βλέπουμε την αλληλεπίδρασή τους με το διπλανό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν είναι που λέει εδώ ο κύριος Αλεξανδράκης, ότι βλέπουμε πολύ τμηματικά και στοχευμένα το κάθε κομμάτι της ακτογραμμής, διότι ο καθένα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του ανάγκες για παρέμβαση και η κάθε παρέμβαση στο κάθε συγκεκριμένο κομμάτι έχει τις δικές της αναγκαίες προδιαγραφές για να είναι σωστή και να λειτουργήσει σωστά.
1: Ναι, κύριε Αναστασάκη, να πω εγώ ότι θα δούμε, έχουμε επιλέξει να δούμε τα συμπεράσματα της μελέτης για την περιοχή της Μεσαράς, για την περιοχή του Κουρεμένου, για την περιοχή του Ρεθύμνου, το παράκτιο βόρειο μέτωπο του Ρεθύμνου και για την περιοχή της Χρυσής, της νήσου Χρυσής. Ναι, κύριε
3: Να σας το συνδέσω με αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας του ΙΤΕ κάνει σπουδαία δουλειά που δεν μένει σε επίπεδο μόνο ερευνητικό, αλλά καταλήγει να είναι έργο υλοποιημένο. Να θυμίσω ότι η συνεργασία μας το 2016, από την εποχή που ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικών νερών στο Ηράκλειο και υπεύθυνος για την Παλιά Πόλη, που ξεκινήσαμε να μελετάμε με αφορμή κάποιες φυσικές καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα όλο το βόρειο μέτωπο, και η έρευνα αυτή, που ήταν μια πολύ σύνθετη δουλειά, θυμάμαι να έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο προσέγγισης και από το παραδοτέο, κατέληξε τελικά να υλοποιηθεί ένα έργο προστασίας του κυματοθράφστη στο ενετικό φρούριο του Κούλε και να γίνει το πρώτο έστω μισό λειψό έργο της προστασίας του κόλπου του Δερματά, το οποίο ευτυχώς ορίμασε τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο και τώρα θα υλοποιηθεί σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα.
1: Σε τροχιά υλοποίηση, ναι.
3: Από αυτή την βασική παρατήρηση του βορείου μετώπου που έδειξε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει επιστήμη, μοντελοποιήθηκε όλη η ακτογραμμή του Δήμου Ηρακλείου και κοκκίνησαν τα σημεία που ήδη είχαν προβλήματα και τα αντιμετωπίζαμε εμείς ως φυσική καταστροφή. Δηλαδή, αποδείχτηκε από το μοντέλο των επιστημόνων ότι πράγματι εδώ θα αναμενότανε, αλλά εμείς δεν το περιμέναμε. Το είχαμε δει ήδη να εκδηλώνεται. Άρα, super sos, αυτή η έρευνα και αυτό το ερευνητικό μοντέλο, ό,τι μας δείχνει και για την υπόλοιπη Κρήτη, πρέπει να κάνουμε zoom και να αρχίσουμε να οριμάζουμε το έργο της επίλυσης του προβλήματος, γιατί και η πολιτική, η αιρετή, καταλαβαίνετε ότι έχεις μια ακτογραμμή εκατοντάδες χιλιόμετρα. Πού να ξέρεις από πού ξεκινάς. Τη σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά τροτότητας, την αδυναμία δηλαδή και όλες τις συνέπειες που θα έχει αν πάει κάτι πολύ στραβά από άποψη διάβρωσης, μας την δίνει το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα ειδικά θέματα ακτομηχανικών μελετών και λιμενικά έργα.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τους σχετικούς χάρτες, ξεκινώντας κυρίες και κύριοι με τον χάρτη της Μεσαράς και τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε. Λοιπόν, κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε, τα χρώματα νομίζω ότι είναι και διακριτά.
0: Να εξηγήσω λίγο πώς καταλήξαμε σε αυτό, γιατί αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα, αλλά πιο πριν έχει μερικά βήματα, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά για να καταλάβουμε πώς οδηγούμαστε εκεί. Όταν εξετάσαμε την περιοχή, αυτό που είδαμε στην αρχή ήταν κάναμε μια ανάλυση της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης. Μετά περάσαμε σε μια ανάλυση της περιοχής Natura, που περιλαμβάνει και τα αστερούσια και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι νότια από την περιοχή που φαίνεται. Κάναμε υπολογισμούς στους δείκτες τροτότητας σε περιφερειακή κλίμακα και σε τοπική, όπως είναι αυτή, που μας έδειξε ποιος παράγοντας σε κάθε κουκίδα που αντιστοιχεί σε 50 μέτρα ακτής επηρεάζει περισσότερο τη διάβρωση και την επιστοχώρηση ακτής και αν την επηρεάζει

σημαντικά και μετά, με βάση μια δουλειά που έγινε για την τεκμηρίωση των φυσικών οικοσυστημάτων, γιατί όπως είπα η δουλειά αυτή που προέρχεται εστιάζει στις περιοχές Natura και στα οικοσυστήματα, να δούμε ποια κομμάτια της είναι πιο τρωτά στη διάβρωση. Αυτός ο χάρτης δεν είναι η τρωτότητα, είναι η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε μετά,

0: που θα πρέπει να έχω άμεση παρέμβαση, αλλά συνδυάζει ταυτόχρονα και την επιλογή των μέτρων. Δηλαδή, στην περιοχή την κόκκινη που ήταν στο βορρά, η οποία δεν είναι εκτός Natura, αλλά είναι η περιοχή που διαβρώνεται το παραλιακός δρόμος στο κόκκινο πύργο, είναι περιοχή άμεσης παρέμβασης, ενδεχομένως με κάποια πιο σκληρά μέτρα για τη στήριξη του δρόμου, παρόλο που δεν έχει πλήρη νομιμότητα ο δρόμος. Οι κίτρινες περιοχές είναι μια περιοχή που
1: έχει... εδώ βλέπουμε και το... Και το υπερτοπικό στοιχείο, σας διακόπτω, ναι, κύριε Καμπάνη, δηλαδή σε μια ακτογραμμή μερικών χιλιομέτρων, το κόκκινο σημείο το υπολογίζω σε μερικές δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, ναι, χρήζει, ιεραρχείται ως προτεραιότητα να υπάρξουν παρεμβάσεις. Αυτό είναι σωστά πολύ, το καταλαβαίνω.
2: Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε, κύριε Μεταξά. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό, ότι αφενός καταδεικνύουμε την σκοπιμότητα και αφετέρου καταδεικνύουμε την προτεραιότητα. Εδώ λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι ακριβώς το κρίσιμο σημείο για τα οικοσυστήματα, αλλά είναι το κρίσιμο σημείο για την σταθερότητα όλης της παραλίας, και αυτό είναι που έχουμε τη δυνατότητα με τις εξειδικευμένες μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούμε να καταδείξουμε και την σκοπιμότητα και την προτεραιοποίηση του ποιο, από πού να ξεκινήσουμε για να αρχίσουμε να στηρίζουμε όλη την παραλία, φτάνοντας και στο κρίσιμο σημείο, το οποίο είναι αυτό που είναι σημαντικό για τα οικοσυστήματα. Εδώ μου επιτρέπετε να κάνω και μια παρένθεση για να δώσω μια λίγο πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αναφερόμενος πίσω στο έργο της προστασίας της οράκης του λιμενοβρακίου, με ένα κατάλληλο ύφαλο, εκεί λοιπόν πήγαμε σε μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιήσαμε δορυφορικά δεδομένα για να δούμε. Το είχαμε δει αν κινείται λοιπόν ο λιμενοβρακίος, θα το πω έτσι πολύ απλά, αν μετακινείται. Εκεί λοιπόν το είχαμε δει αυτό σε δορυφορικές με πολύ υψηλή ανάλυση, με πολύ εξειδικευμένες εικόνες από συγκεκριμένους εξειδικευμένους δορυφόρους. Είχαμε δει κτίσματα, ας πούμε στην Ιταλία, κάτι μεσαιωνικές πόλεις, είχαμε δει κτίσματα να καταγράφονται οι μικρομετακινήσεις. Μιλάμε για μιλιμέτρα. Λέμε, για να δούμε για τον Κούλε, για τον λιμενοβρασίωνα. Όταν λοιπόν το είδαμε, τότε είπαμε και εμείς την μεγάλη φράση. Κι όμως κινείται. Έτσι, πραγματικά είδαμε
1: τα πάντα ρί, εν προκειμένου και το φρούριο.
2: Ακριβώς λοιπόν. Κι όμως κινείται. Δηλαδή είχαμε έτσι δει ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων είχε μικρομετακινήσεις που καταγραφόταν μόνο από ειδικές κάμερες, από ειδικούς δορυφόρους. Άρα λοιπόν, όταν το δείξει αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να σου πούνε να το χρηματοδοτήσω αυτό το έργο, να το προχωρήσω ή να μην το προχωρήσω, τότε τους έχεις, εκεί πέρα δηλαδή, τους έχεις φέρει προδιαγεγραμμένη απάντηση ναι. Πρέπει να το κάνετε, γιατί τους το δείχνεις μέχρι και την τελευταία έτσι, κρυμμένη του διάσταση. Το ίδιο και εδώ πέρα λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς εκεί όπως εξήγησε πραγματικά ο Γιώργος Αλεξανδράκης πριν, δεν ήταν ακριβώς εκεί ήταν τα οικοσυστήματα, η έντονη παρουσία τους, το κρίσιμο σημείο. Κάπου δίπλα. Από εκεί λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσουμε, και αυτό είχαν την ευκαιρία οι μέθοδοι τους οποίους ανέπτυξαν τα μοντέλα εκεί που χρησιμοποιήσαμε να ξεχωρίσουν και να μας καθοδηγήσουν.
1: Λοιπόν, επιστρέφω σε εσάς, κύριε Αλεξανδράκη. Ολοκληρώσαμε με την περίπτωση της Μεσαράς. Να δούμε ξανά τον χάρτη της Μεσαράς για να ολοκληρώσουμε. Φαίνεται λοιπόν πού πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις.
0: Ναι, στα κόκκινα σημεία, τα πάνω κοντά στο λιμενικό του κόκκινου πύργου είναι εκτός περιοχής Natura, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε έξω, επειδή απλά και μόνο είχαμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Νότια στο Καλαμάκι υπάρχει ήδη μια μελέτη που έχει χρηματοδοτηθεί την περιφέρεια και προτείνει κάποια μέτρα που είναι συμβατά με τα αποτελέσματα τα δικά μας. Οι πράσινες περιοχές είναι περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλή τροτότητα, είτε γιατί είναι καλό το οικοσύστημα διατηρημένο από πίσω, έχει μεγάλο πράτος αμμοθυνών, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάποια προβλήματα. Και σε αυτά πάλι, επαναλαμβάνω, κάθε ζώνη οριοθετεί τα μέτρα και χρονικά, αλλά και διαλέγει από μια δεξαμενή μέτρων, πιο ήπια, λιγότερο ήπια, πιο σκληρά, πιο άμεσα, για να μπορέσει να επιλέξει ο διαχειριστής, στην προκειμένη περίπτωση ο ΦΠΚΑ, πώς θα δράσει για να προστατεύσει συγκεκριμένες περιοχές. Προφανώς αυτή η μελέτη μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο και να πάει σε αστικό περιβάλλον, σε τουριστικό περιβάλλον και να υπάρχει ίδια ζωνοποίηση.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι το κομμάτι, το να μπορείς να διαλέξεις χρονικά αλλά και το είδος των μέτρων. Να μην μείνεις μόνο στο ότι είναι προτεραιότητά μου το βόρειο κομμάτι. Η προτεραιότητα ναι, αλλά θα πρέπει να πας και σε αυτά τα έργα εφόσον έχεις αυτή την προτεραιότητα.
1: Να δούμε λοιπόν και το χάρτη για τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την περιοχή του Κουρεμένου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τον χάρτη. Είναι αυτός ο χάρτης. Τι βλέπουμε εδώ, περισσότερα τα κόκκινα σημεία.
0: Όχι, δεν είναι, είναι μοβ.
1: Α, τα μοβ σημεία.
0: Και το μοβ έχει μια άλλη λογική.

0: λογική. Τα κόκκινα σημεία είναι στο σημείο το οποίο υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος ήδη έχει ένα πρόβλημα και έχει κάποια υποτυπώδη θωράκιση για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται περαιτέρω μελέτης πλέον εξειδικευμένη σε άποψη έργων και εκεί είναι ύψης προτεραιότητας και αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε πιο σκληρές λύσεις. Η διαφορά του κουρεμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μοβ κουκίδες που είναι ανάμεσα στις δύο κίτρινες και κατεβαίνουν στο κεντρικό κομμάτι, στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα παραλία. Αλλά το μοβ σημαίνει ότι είναι ένα μελλοντικό hot spot διάδρωσης. Έδειξε το μοντέλο ότι το σημείο αυτό είναι το αμέσως επόμενο κρίσιμο.
1: Ότι θα προκύψει, ότι αλλά προλαβαίνουμε με
0: αλλά αυτή τη στιγμή προλαβαίνουμε με κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις να το οριοθετήσουμε και να μην φτάσουμε στην κατάσταση που είναι το βόρειο τμήμα. Mm. Η υπόλοιπη περιοχή έχει κάποια κίνδυνα τα οποία είναι σε μια μέση κατάσταση και κάποια ένα-δύο σημεία πράσινα τα οποία είναι οριακά μεταξύ των δύο κατηγοριών μικρής έκτασης. Αλλά και πάλι εκεί το κρίσιμο είναι τα μοβ σημεία, το ότι είναι ένα σημείο το οποίο δεν χρήζει άμεσης τεχνικής παρέμβασης, αλλά χρειάζει άμεσης παρέμβασης σχεδιασμού πια. Να το έχουμε στο νου μας ότι σε μερικά χρόνια θα πρέπει κάτι να κάνουμε εκεί και πρέπει να το βάζουμε στο μυαλό μας από τώρα. Γιατί το θέμα με την κλιματική αλλαγή και τη διάδραση των ακτών δεν είναι το ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, αλλά ακολουθεί πίσω και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα επιπτώσεων, το οποίο πρέπει να εσύ να το προβλέπεις.
1: Μάλιστα. Να δούμε και τον χάρτη που αφορά στην βόρεια ακτογραμμή του Ρεθύμνου και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο, κύριε Αναστασάκη, γιατί θα δούμε μια περιοχή με πολύ μεγάλη αστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε?
0: Ναι, εδώ είναι η περιοχή πάλι το κομμάτι της Natura, το κομμάτι από το ανατολικό τμήμα, το δυτικό τμήμα της περιοχής που φαίνεται τώρα μέχρι το Ρέθυμνο, το έχουμε δουλέψει το 2014 που αφορά το καθαρά αστικό κομμάτι τουριστικό του Ρεθύμνου. Εκεί βλέπουμε την εξής διαφοροποίηση. Είναι ένα μέση με χαμηλή τροτότητα, έχει το κομμάτι που τελειώνει ο παραλιακός πεζόδρομος του Ρεθύμνου και δυτικά, όπου εκεί έχουμε αναπτυγμένες στήνες. Έχουμε τα κτίρια και τα ξενοδοχεία έχουν τραβηχτεί μακριά από την ακτογραμμή, δίνουν χώρο στο κύμα να λειτουργήσει. Κάποια σημεία που παρεμβάλλονται με κόκκινο είναι κάποια τεχνικά που είχαν φτιαχτεί τη δεκαετία του 90 ή του 80, τα οποία δημιούργησαν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που προσπαθούσαν να επιλύσουν. Και υπάρχει και η κόκκινη περιοχή που είναι οι περιοχές Σκαλέτας, Σταυρωμένος, νομίζω τώρα Σφακάκι, αυτές οι περιοχές, οι οποίοι έχουν διαφορετική γεωμορφολογία, έχουν μαλακούς σχηματισμούς βραχώδεις με μικρούς κρυμνούς, οι οποίοι τρώγονται από τη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη περιοχή. Και εκεί πάλι, ανάμεσα σε μια περιοχή 500 μέτρων, η τύπη παρέμβασης είναι και διαφορετική σε χρονικό ορίζοντα και διαφορετική σε τύπο. Και αυτό το κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να έχεις μεγαλύτερη εστίαση και χρονικά και σε επίπεδο έργων.
1: Πώς μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια σε μια περιοχή ευαίσθητη με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας το δίλημα αν παρέμβει τεχνικά, τι δυσκολίες θα δημιουργήσει σε μια περιοχή με μεγάλη ανάπτυξη. Αν δεν παρέμβει όμως τεχνικά, στο μέλλον θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Αυτό είναι ένα δίλημα που καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια.
2: Πράγματι. Απλώς σε ό,τι αφορά στο Ρέθυμνο, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά εκεί είναι αρκετά όρημοι σε ό,τι αφορά στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων κρίσιμων. Οπότε δεν θα ζυγίσουν σε εισαγωγικά κάποιο πολιτικό κόστος για να αναβάλουν μια τεχνική λύση. Άλλωστε, ήδη δουλεύουν προς την κατεύθυνση της διευθέτησης αυτών των προβλημάτων εδώ και πολλά χρόνια. Και ακόμα και η κοινωνία θεωρώ ότι εφόσον είμαστε έμφρονες και κάνουμε με σωστό τρόπο την εκτέλεση των έργων, θα μπορέσει να το αποδεχτεί. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ για να πείσουμε κανέναν για το τι έρχεται αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα. Επομένως, είναι πιο έτοιμοι. Αυτό που οφείλουμε όμως όλοι να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στη θέση των ανθρώπων που θίγονται έστω προσωρινά από την εφαρμογή των τεχνικών λύσεων και να τους δώσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό ή κάποια εναλλακτική για τη λειτουργία τους ή κάποια ανακούφιση στο πλαίσιο που ορίζει.

0: ορίζει και επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία. Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις, όχι για να απαλύνεις 100% τη συνέπεια που θα έχει κάποιος, αλλά για να του δώσεις μία φροντίδα και μία έννοια ότι δεν γίνονται εντελώς απρόσωπα και τεχνοκρατικά τα πράγματα, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι επηρεάζονται άνθρωποι. Αλλά οφείλεις όμως, όποιος είναι σε θέση ευθύνης, να δει και λίγο πιο μπροστά και να προστατεύσει έγκαιρα, γιατί μετά κανείς δεν θα τον δικαιώσει για τη μη εφαρμογή λύσης για να μην διαταράξει το status quo μιας κατάστασης και μιας ειρήνης σημερινής.
1: Πάμε και στην περίπτωση της Χρυσής και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο μετά, κύριε Καμπάνη, διότι η περίπτωση της Χρυσής είναι εντελώς διαφορετική, χωρίς να την επηρεάζει ο παράγοντας άνθρωπος, χωρίς ανάπτυξη υποδομών. Πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για την ίσο Χρυσή. Κύριε Αλεξανδράκη.
2: Ναι, εδώ η Χρυσή έχει και το εξής ιδιαίτερο. Δεν έχει κατασκευασμένες λιμενικές υποδομές. Είχε τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που δημιούργησε άλλου τύπου προβλήματα στην ενδοχώρα και στην παράκτια περιοχή, τα οποία είναι σε διαδικασία επίλυσης και προσαρμογής με κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν τόσο στην πρόσβαση όσο και άλλες. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι το νότιο κομμάτι το οποίο είναι εκτεθειμένο στους νότιους σχηματισμούς, είναι περισσότερο τρωτό και έχει και μικρή ανάπτυξη του οικοσυστήματος, ενώ το βόρειο είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πάλι και εδώ έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι MOV, που δηλαδή σημαίνει ότι μελλοντικά ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα, το οποίο πιστοποιείται και από τις επιτόπιες μετρήσεις που κάναμε στο ότι έχει ήδη αποκαλυφθεί το υπόβαθρο σε κάποια σημεία. Και η Χρυσή έχει την εξής ιδιαιτερότητα, το ότι επειδή υπήρχαν οι παρεμβάσεις που γίνανε για να προστατευτεί από κάποια άλλη παρέμβαση ανθρώπινη που ήταν η επισκεψιμότητα η μεγάλη, αυτές έχουν λειτουργήσει κάπως θετικά στη σταθεροποίηση των θυνών και του οικοσυστήματος, ώστε να βοηθήσει και το σύστημα, το παράκτιο, να δουλέψει καλύτερα. Εδώ τα μέτρα, επειδή ο τρόπος που καταλήγουμε στα μέτρα είναι πολύ διαφορετικός, μάλλον πολύ πιο σύνθετος, δεν πάμε σε σκληρές παρεμβάσεις, αλλά σε ένα πολύ, προτείνουμε τουλάχιστον στη συγκεκριμένη μελέτη, μια πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση και επανασχεδιασμό του ήδη υφιστάμενου έργου που έχει γίνει από την αποκεντρωμένη, νομίζω, που έχει κατοπίσει κάποιους φράχτες για την πρόσβαση, κάποιες αμμοπαγίδες για τη σταθεροποίηση των θυνών. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σε συνδυασμό να ανοίξει και επισκεψιμότητα πάλι με πολύ καλή παρακολούθηση. Ναι. Αυτό είναι και κλειδί.
1: Κύριε Καμπάνη, εντελώς διαφορετική η προσέγγιση για την περίπτωση της Χρυσής. Έτσι, ένα παρθένο έδαφος χωρίς υποδομές.
3: Εδώ ακριβώς είναι όχι δύσκολη περιοχή για να την μελετήσεις, αλλά είναι μια ευαίσθητη, θα έλεγα, περιοχή. Και βέβαια δεν έχουμε ακριβώς παρεμβάσεις επί της ακτογραμμής, δηλαδή δημιουργία κάποιων υποδομών μικρής ή μεγάλης διάστασης ή όχι. Απλά υπήρχε μια υπερχρήση, η οποία και αθέμητη υπερχρήση, ας πούμε, και υπέρ και με άστοχο τρόπο, όπου δημιουργούσε πιέσεις στο περιβάλλον και αυτές μεταφέρονται βέβαια και στο παράκτιο περιβάλλον. Τώρα βέβαια όλη αυτή η τροτότητα η οποία αναδεικνύεται εδώ πέρα και όπως λέει ο Γιώργος με αυτό το ειδικό χρώμα, νομίζω MOV το έλεγε Γιώργο, έτσι. Εδώ λοιπόν μας βάζει και τη χρονική διάσταση μέσα στο θέμα της, στην συνάρτηση, ας πούμε, αυτή της τροτότητας. Το κάνει και συνάρτηση του χρόνου, όπου αν σιγά σιγά καταστραφούν ή αρχίσουν να φύρονται κάποια σημεία εκατέρωθεν των MOV σημείων, τελικά αυτά θα είναι μελλοντικά τα τρωτά σημεία. Αυτά δηλαδή θα αρχίσουν να υποχωρούν στο μέλλον και πρέπει κανείς να τα προσέξει εξ αρχής. Αυτή είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ σημαντική διάσταση, η οποία μπαίνει στη μελέτη μέσα. Αυτή η προβολή της κλιματικής αλλαγής στα αποτελέσματα της μελέτης, δηλαδή, με άλλα λόγια. Και βεβαίως πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία πιέζονται και κυρίως τα νότια είναι ίσως και ακριβώς το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Ενώ σε άλλα σημεία της ακτογραμμής βλέπουμε πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενής και καμιά φορά, αν είσαι το κοιτάξει ποσοστιαία, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι στα περισσότερα σημεία θα πει ότι οι ανθρωπογενείς πιέσεις είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επίδρασης. Εδώ λοιπόν είναι ένα καθαρό μέρος, το οποίο όλη η επίπτωση που βλέπουμε στην τροτότητα προέρχεται κατά βάση από την κλιματική αλλαγή. Μην ξεχνάμε τους εντατικούς ανέμους, οι νότιους ανέμους.

0: τους οποίους είχαμε παρατεταμένα και σε μεγάλη ένταση, σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια τον τελευταίο καιρό. Έτσι, όλοι αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι είχαν μια υπέρβαση στο θέμα της διάβρωσης νότια. Δηλαδή είχαν αρχίσει να ταλαιπωρούν πάρα πολύ τις παραλίες. Είχαμε μηνύματα και όχι παράπονα, αλλά απορίες, ερωτήματα. Αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι έχουν αρχίσει να εξαφανίζουν την παραλία και όχι μόνο με την μηχανική διάβρωση από τα κύματα, αλλά πολλές φορές και με τον ανεμογενό. Δηλαδή, σήκωνε τόσο έντονος ο άνεμος, σήκωνε και την άμμο και την μετακινούσε. Είναι λοιπόν ένα σημείο ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, διότι πραγματικά βλέπουμε την ένταση, την επίφαση εδώ της κλιματικής αλλαγής στο όλο πρόβλημα, όπως δημιουργείται.
1: Ναι, και αλληλένδετο με άλλα προβλήματα που είναι γνωστά λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως η λειψιδρία. Έχουμε πολύ πιο εύκολη τη διάβρωση στα πρανία, ακριβώς επειδή είναι ξερά, να το πούμε απλά, και έχουν ανοίξει. Επομένως, και οι νεροποντές που είναι πολύ πιο δυνατές σε σχέση με το παρελθόν, μπορεί να βρέχει πολύ κοντά σε νούμερο σε ετήσια βάση όπως παλιά, αλλά πέφτει σε πολύ λιγότερο,
2: σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Άρα με μεγαλύτερη ένταση.
1: Άρα το κακό που συμβαίνει από αυτή την νεροποντή ίσως είναι μεγαλύτερο από το καλό της ίδιας της βροχής. Και έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, ότι τα πρανή καταραίουν, κατολισθήσεις, το ζήσαμε. Εγώ τώρα μπορώ να σας μιλάω και από την πλευρά του δέκτη του προβλήματος. Είχε απογειωθεί μέσα σε 10 χρόνια η δαπάνη που απαιτήθηκε και οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτήθηκαν για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις καταστάσεις από κατολισθήσεις που συνέβαιναν απόρρια αυτών των νεροποντών και της διάβρωσης των πρανών, που δεν είναι ακτές κατά ανάγκη, αλλά είναι με ένας παρόμοιος μηχανισμός.
2: Λοιπόν, άρα το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος αποκατάστασης όταν προκύπτουν τα προβλήματα.
1: Φυσικά. Και για να μην έχουμε την ψευδέστηση, δεν είναι όλα τα έργα μεγάλα και ακριβά. Ίσα-ίσα που υπάρχει μια στροφή τα τελευταία χρόνια να βρούμε ξανά λύσεις βασισμένες στη φύση, να θυμηθούμε δηλαδή παλιότερα τι κάναμε, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι αρκετά αποτελεσματικά τα ήπια μέτρα που είναι και ανατάξιμα και είναι με χρήση φυσικών υλικών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που είναι του σήμερα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, γιατί είναι πολύ φτηνότερα.
2: Λοιπόν, μια ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Θέλουνε λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
3: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
4: Σε ποιο αρέσει να σου έρθει.
2: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την τροτότητα περιοχών της παράκτιας ζώνης της Κρήτης, για τα συμπεράσματα μελέτης που διενεργήθηκε και παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Είδαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ακτογραμμή της Μεσαράς, του βόρειου παραλιακού μετόπου του Ρεθύμνου, για την Ίσο Χρυσή, για τον Κουρεμένο στη Σιτία. Και κύριε Αλεξανδράκη, έκανε μία αναφορά λίγο νωρίτερα ο κύριος Καμπάνης. Σας ρωτώ και εσάς. Βάζοντας τη ζυγαριά την κλιματική κρίση και τον παράγοντα άνθρωπο ως προς την διάβρωση και την τροτότητα των ακτών της παράκτιας ζώνης, προς τα πού γέρνει η ζυγαριά, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, μπορούμε να το προσδιορίσουμε?
1: Όχι άμεσα και όχι παντού με το ίδιο ποσοστό, να πω. Σίγουρα η κλιματική κρίση ή οι μεταβολές του κλίματος ή των ανεμολογικών κλιματικών χαρακτηριστικών παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Ωστόσο, στις περιοχές που το σύστημα έχει μια φυσική άμυνα ανεπτυγμένη, μπορεί να ανταποκριθεί, να αλλάξει ή να μεταβληθεί με ένα δικό του τρόπο. Γιατί αυτές οι αλλαγές μπορούν να συνέβαιναν πάντα. Ωστόσο, τα σημεία στα οποία έχουμε παρέμβει, είτε με κάποιο παραλιακό δρόμο, είτε με κάποια κατασκευή, είτε με αλλαγή της κλίσης της παραλίας μέσω κάποιων καθαρισμών, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλη παρέμβαση, ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες. Οπότε ένα ξεκάθαρο ποσοστό, ότι 60-40 ή 50-50, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι όμως ότι στις περιοχές που υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, το πρόβλημα είναι πιο έντονο, όχι απαραίτητα ως προς την λειτουργία του συστήματος, αλλά ως προς τις επιπτώσεις. Και αυτό γιατί οι ανθρώπινες χρήσεις, όταν φτιάχτηκαν σε μια περιοχή, είχαν στο νου τους το περιβάλλον όπως ήταν την εποχή που φτιάχτηκαν. Mm. Όταν αυτό αλλάζει, αμέσως και οι ανθρώπινες χρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν, να αλλάξουν ή να καταστραφούν. Παράδειγμα, παραλιακοί δρόμοι που υποσκάπτονται και πέφτουν. Ξενοδοχεία τα οποία είχαν παραλία μπροστά τους και πλέον δεν έχουν. Ή περιοχές που λιμάνια που ήταν βαθιά και τώρα πλέον είναι παραλίες. Έχουμε παραδείγματα τέτοια με προσαρμόσεις. Οπότε το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο ώστε να βρει την καλύτερη ισορροπία. Όταν υπάρχει μια ανθρώπινη κατασκευή, αυτή η ισορροπία αλλάζει και το σύστημα θα βρει έναν τρόπο να έρθει σε μια δική του ισορροπία. Αυτή πάντα δεν είναι προς το συμφέρον μας.
0: Στην εξίσωση της συζήτησης, κύριε Αναστασάκη, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βάλουμε ζητήματα τοπικής οικονομίας, ζητήματα ανάπτυξης του τουρισμού, ζητήματα που αφορούν μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, όλο το φάσμα δηλαδή της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης.
2: Θα το πάω σε κάτι απλούστερο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να εκπαιδευτούμε για να κατανοήσουμε όλοι μας πού μας επηρεάζει σήμερα το φαινόμενο και πού θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Είναι το πιο σημαντικό όλων, γιατί αν δεν έχεις ανθρώπους που να μπορούν να έχουν τακτοποιήσει στο δικό τους το μυαλό, με τη δική τους επάρκεια επεξεργασίας δεδομένων και με συντεταγμένες που τους αφορούν στα αγροτικά, στα κτηνοτροφικά, στα μελισσοκομικά, στα τουριστικά, στα θέματα δημόσιας υγείας, έτσι να κουμπώσουν την πληροφορία για να καταλάβουν πώς τους αφορά, δεν τους έχεις εύκολα σε καμία συζήτηση. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι υποστηρικτικοί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Θα περιμένουν να συμβεί το κακό και μετά θα ζητάνε βοήθεια από ένα κράτος, από μια περιφέρεια που δυστυχώς δεν θα μπορεί να βοηθήσει. Ξαναλέω ότι άμα δείτε τα οικονομικά, την οικονομετρία της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής είναι τρομακτική. Θα γύρει πλάστικα όλου του προϋπολογισμού προς την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα σας δώσω δύο πρακτικά παραδείγματα που τα ξέρουμε όλοι. Θυμηθείτε πώς άλλαξε ο προϋπολογισμός μιας χώρας.
0: Την περίπτωση της Θεσσαλίας θα πείτε.
2: Που είναι ακόμα λόγω της περίπτωσης της Θεσσαλίας εγκλωβισμένη και δικαίως στο να παρέχει υποστήριξη για την ανασυγκρότηση μιας περιφέρειας, αλλά σας πάω και σε τοπικό επίπεδο πώς άλλαξε όλη η προτεραιότητα του προϋπολογισμού της περιφέρειας εξαιτίας των φαινομένων που είχαμε στα Χανιά. Δικό μας συγκεκριμένο περιστατικό. Από εδώ και πέρα αυτό θα το έχουμε συνέχεια. Άρα καλό είναι να το κάνουμε και μία αναγωγή σε προσωπικό επίπεδο, σε προσωπικό είτε στο νοικοκυριό μας, είτε στο ξενοδοχείο μας, είτε στις καλλιέργειές μας, γιατί θα χρειαστεί να επεμβαίνουμε με αντίστοιχο τρόπο. Για να επέμβουμε σωστά όμως πρέπει να μάθουμε τα στοιχειώδη. Αν δεν ξέρεις τα στοιχειώδη, δυστυχώς δεν μπορείς να ξέρεις. Και όχι μόνο να τα ξέρεις, να τα μεταφράσεις και σε χρήματα. Τι σημαίνει κάνω κάτι, που εκεί είναι εύκολο το οικονομικό κομμάτι, κοστίζει τόσο, αλλά αυτό που δεν είναι εύκολο και θέλει κουβέντα είναι τι θα πληρώσω αν δεν το κάνω. Που εκεί τα πράγματα πάνε λίγο γεωμετρικά σε ό,τι αφορά στα νούμερα.
0: Θα επανέλθω για το επιμήθειο. Κύριε Καμπάνη, ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι πρόληψης ή αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων?
3: Κοιτάξτε, αν εννοείται την διάβρωση, υπάρχει μία γκάμα μεθοδολογιών που σε οδηγούν σε παρεμβάσεις.
2: Για τη διάβρωση της κοινωνίας δεν έχουμε βρει ακόμα.
3: Αυτό είναι ένα σοβαρό ζητούμενο. Και πρέπει να το δούμε. Ας πούμε, εμείς στην περίπτωση, θα κάνω την παρένθεση μου λοιπόν πριν επανέλθω,

0: για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και δει της παράκτειας κοινωνίας, γιατί είμαστε κατά βάση παράκτεια κοινωνία, ίσως και σε όλη την Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού είναι στην παράκτεια ζώνη, και δει στην Κρήτη. Η ευαισθητοποίηση για την σχέση με την θάλασσα και την παράκτεια ζώνη, και μάλιστα έχουμε και, το ξαναλέω και για να το διαφημίσω κιόλας λίγο, στις 22 του μήνα έχουμε κάνει μια συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και με τον Οργανισμό Ενημένωσης Ηρακλείου για να προωθήσουμε τέτοια εκπαίδευση προς την κοινωνία. Διότι την κοινωνία θέλουμε σύμμαχο σε αυτά. Yeah. Θέλουμε να αποδέχεται την κάθε εγγύηση την οποία προτείνουμε, να την κατανοεί και να την υποστηρίζει. Γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Έτσι. Στις 22 του Μαΐου, λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσουμε σύντομα. Το πρωί θα έχουμε μια τέτοια ημερίδα όπου θα είναι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας, πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με το κοινό για ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα της θάλασσας ή της παράκτειας ζώνης. Παρά θα λοιπόν να πω ότι οι μέθοδοι προσεγγίζουν τις λύσεις δηλαδή για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης. Πάμε από τις σκληρές λύσεις μέχρι τις πολύ ήπιες που προανέφερε και ο κ. Αναστασάκης. Κατά βάση είναι και μια μόδα ανά εποχή. Και η μόδα αυτή έχει και μια αναγωγή στο πόσο εύκολα προσομοιώνεις τα φαινόμενα και τα μοντέλα σου και τις δυνατότητες που ανάγονται πίσω στην τεχνολογία, στις δυνατότητες των υπολογιστών. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι πριν από, ας πούμε, 50 χρόνια, το μεταξύ 60 και 70, για παράδειγμα, εκείνες τις εποχές, ή και πιο πριν, κανείς δεν έβλεπε τα εκατέρωθεν ενός έργου, μιας παρέμβασης, τι επιπτώσεις υπάρχουν, γιατί δεν το έβλεπε. Πιθανόν να μην το είχαν σκεφτεί, αλλά και ακόμα κάποιοι που το είχαν σκεφτεί δεν είχαν δυνατότητα να υπολογιστεί, να κάνουν τόσο μεγάλα και πολύπλοκα τα μοντέλα τους. Να λένε όχι μόνο εδώ βλέπουμε, αλλά και τι γίνεται και δεξιά και αριστερά. Τώρα έχουμε άπειρη δυνατότητα με υπολογιστές, έχουμε άπειρες ταχύτητες, έχουμε άπειρες, πρακτικά άπειρες μνήμες, όση διαχείριση δεδομένων, τα πάντα. Άρα λοιπόν μπορούμε να μελετήσουμε και να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στο ότι έχουμε από τις σκληρές μέχρι τις ήπιες, και βεβαίως και ενδιάμεσα έχουμε και τους συνδυασμούς, αυτό που μπορούσε να πει κανείς υβριδικές λύσεις. Και γιατί αυτό? Γιατί πολλές φορές οι λύσεις οι οποίες είναι στηριγμένες στην φύση είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, εμείς στην Ελλάδα, στο χώρο στις ελληνικές θάλασσες, στις ελληνικές ακτογραμμές, δεν έχουμε τόση περίσσια άμμου. Η άμμος είναι και πιο βαθιά, πιο δύσκολο να ανασυρθεί. Υπάρχουν και νομικές πολυπλοκότητες στο να την πάρω, να την βγάλω ή όχι. Ακόμα και την άμμο την οποία βγάζουμε από την απάμωση, έτσι. Δεν είναι εύκολο να την επαναχρησιμοποιήσουμε. Κάνω μια παρένθεση εδώ, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο που ανέφερε ο Γιώργος αναλυτικά, ο Αλεξανδράκης πριν αναλυτικά. Εκεί τους είχαμε εντοπίσει για τον Δήμο και για το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, όπου έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία σε θέματα σχεδιασμού για την παράκτεια ζώνη, γενικότερου σχεδιασμού έτσι, και προστασίας, τους είχαμε εντοπίσει. Από εκεί φεύγει η περισσότερη άμμος. Μας την δίνεται όταν κάνετε απάμωση και πάει στο λιμάνι, στην είσοδο. Μας την δίνεται όταν κάνουμε απάμωση, να την πάμε πίσω και να κάνουμε ένα πείραμα στο πεδίο και να ξαναπαρακολουθήσουμε την διαδικασία, να δούμε, έχει νόημα αυτό? Δηλαδή, τη βγάζεις που τη βγάζεις, να την πάμε πίσω. Μπλέξαμε στη γραφειοκρατία, να μην πω λεπτομέρειες.
1: Αλλά ένα λεπτάκι, γιατί μου δίνετε μία πάσα τώρα και θυμώνω κιόλας. Γιατί σε αυτά τα νέα προβλήματα, αν κρατήσουμε την παλιά γραφειοκρατία, δεν έχουμε καμία τύχη. Και αυτό που είναι υποκριτικό σχεδόν είναι ότι θα περιμένουμε, επειδή σε κεντρικό επίπεδο δεν σκύβουμε στο να απλοποιήσουμε 2-3 πράγματα στις λύσεις που είναι κοινά αποδεκτές επιστημονικά, για να πηγαίνουμε σε γρηγορότερη εφαρμογή. Αν δεν γίνει αυτό, τι κάνουμε? Περιμένουμε να μεγεθυνθεί το πρόβλημα ή να έρθει μια μεγάλη καταστροφή για να κάνουμε bypass. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα είμαστε ειλικρινείς για να πάμε να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζουν οι άλλες πιο προηγμένες χώρες με απλούστερες διαδικασίες, ή θα καλούμαστε πάντα εκ των υστέρων να κάνουμε τι? Διαχείριση.
2: Διαχείριση κρίσης, αποκατάσταση καταστροφής.
1: Και να λέμε τώρα κάνουμε παρέκκληση των διαδικασιών από εδώ, παρέκκληση από εκεί, έκτακτες ανάγκες από εδώ, έκτακτες ανάγκες από εκεί. Γιατί? Αφού είναι ηλίου φαϊνότερων τώρα. Και δεν συζητάμε μόνο για τη διάβρωση, το ίδιο ισχύει και για τη λειψιδρία, το ίδιο ισχύει και για άλλα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
0: Εδώ, κύριε Μεταξά, οφείλουμε να συγχαρούμε την περιφέρεια και το διοικητικό της κομμάτι, και το πολιτικό βεβαίως.
1: Και το υπηρεσιακό.
0: Και το υπηρεσιακό και το πολιτικό, διότι βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση που είναι όχι μόνο στα προφανή, αλλά και αυτά που είναι κρυμμένα.

0: παρασκηνιακά, δηλαδή διαδικασίες αδειοδοτήσεων, σε τι νόμους στηρίζονται και σε όλα τα σχετικά, σε τι διαδικασίες. Τέλος πάντων, είναι πίσω από ένα έργο, μια προσπάθεια δηλαδή να αναπτυχθεί ένα έργο. Λέβαια, λοιπόν, μια ευαισθητοποίηση που υπάρχει εδώ πέρα και υπάρχει μια προσπάθεια να όλη αυτή η ευαισθητοποίηση να περάσει και σε κεντρικό επίπεδο διοικητικό. Έτσι.
1: Πάνω σε αυτό, αυτή η λύση είναι η μόνη που βλέπω να έχει πιθανότητες. Αν περιμένουμε να πιστούν όλοι, ζήτω που καήκαμε, κύριε Μεταξά. Θα πρέπει, και αυτό θα εφαρμόσουμε και σε τοπικό επίπεδο, οι λύσεις που είναι ξεκάθαρα ότι είναι επιθυμητό να εφαρμοστούν, να γίνουν κατά έναν τρόπο υποχρεωτικές μέσω της διασύνδεσης με τις χρηματοδοτήσεις και μέσω των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Άρα, εκπαιδεύεις, ενημερώνεις ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά έρχονται, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν περιμένουμε όλοι να ομονοήσουν για να δείξουν ευαισθησία, για κάποιο λόγο τα κλιματικά, παρότι έχουν πυκνώσει τόσο πολύ, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Αν συνδεθούν όμως με τις χρηματοδοτήσεις και με τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, τότε θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό.
2: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι μια τάση, μιλώντας για τη διάβρωση, η οποία επιδεινώνεται, γίνονται τα πράγματα όλο και χειρότερα. Είναι άμεση η ανάγκη ανάσχεσης αυτής της τάσης.
3: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Αν μιλάμε για τις παραλίες, τη χαλαρά ειζήματα όπως είναι η Άμμος, αυτή δεν είναι απεριόριστη. Κάποια στιγμή θα φτάσει στο Μητρικό Πέτρωμα, θα φτάσει πάνω σε ένα κρημό όπως είναι στο Ρέθυμνο, δεν θα υπάρχει άλλη Άμμος, δεν θα υπάρχει παραλία. Οπότε εκεί πέρα όσο το αφήνεις, τόσο και η δυνατότητα να επανέλθεις ή να το αντιμετωπίσεις και να έχεις τουλάχιστον ένα κομμάτι του περιβάλλοντος που είχες πριν, είναι ακόμα δυσκολότερο. Θα πρέπει να πας αντί από καταστάσεις, αναπληρώσεις ακτών με τα ίδια ειζήματα που δεν θα τα βρίσκεις εύκολα, συν όλη την γραφειοκρατία, θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε και πιέζει και χρονικά και είναι και θέμα διαθεσιμότητας. Χάνουμε αυτή τη στιγμή ό,τι χάνεται, πολύ δύσκολα μπορεί να αναρτηθεί, ακόμα και με τεχνητό τρόπο. Με φυσικό είναι σχεδόν αδύνατο πια. Με τεχνητό τρόπο είναι ακόμα δύσκολο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις λύσεις, το είπαν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, νομίζω ότι η καλύτερη είναι αυτή που έχει κοινή αποδοχή από τον κόσμο και την τοπική κοινωνία. Και για να γίνει αυτό, πρέπει όταν θα φτάνουμε να προτείνουμε λύσεις, να γίνεται μια πραγματική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Γιατί αν αναθεματιστεί μια λύση, εν τη γενιές, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λειτουργήσει. Δεν θα υποστηρίζεται μετά από τη Δημοτική Αρχή για το φόβο του πολιτικού κόστους, πολύ λογικό. Θα υπάρχουν αντιδράσεις στην εφαρμογή της. Οπότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσεις τη λύση και την αναγκαιότητά της, αλλά και γιατί είναι σωστή αυτό που προτείνεις, με επιχειρήματα, όχι επιστημονικά σε μια γλώσσα καταλαβίστικη, αλλά να πας εκεί και να τους εξηγήσεις ότι γίνεται αυτό, γιατί θα γίνει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται εκεί πέρα, με απλά λόγια. Και όσο πιο απλά το πεις, τόσο πιο εύκολα θα απογίνει, αποδεχτεί και η λύση.
2: Στο επιμύθιο είναι αυτό το σημείο κλειδί, κύριε Αναστασάκη.
1: Το πιστεύω 100% μετά από 2,5 χρόνια σε αυτό το τομέα και βλέποντας το περιθώριο που έχουμε με τον κόσμο να τον πείσουμε εφόσον του εξηγήσουμε και πόσα αναχώματα προκύπτουν όταν ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για αυτό που πας εσύ να του πεις ότι πρέπει να γίνει, έχοντας καεί και η γούνα μας από πολλά έργα και την εποχή του Δήμου Ηρακλείου. Σας το λέω με βεβαιότητα, εκεί πρέπει να επενδύσουμε χώρο και χρόνο στο να εκπαιδευτούν άπαντες και στους άπαντες συμπεριλαμβάνω και τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της εκάστοτε αρχής του δημοσίου ή της αυτοδιοίκησης. Γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να το θυμάστε ότι είμαστε μια βαβέλ αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν εξειδικευτεί τόσο πολύ τα πράγματα λόγω της ανάπτυξης, που ο καθένας έχει μπει σε ένα σιλό και έχει κάνει τόσο focus, τόσο zoom στο δικό του το κομμάτι, που δεν ξέρει ποια είναι η γενική εικόνα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη γενική εικόνα στα μάτια όλων για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Κύριε Αναστασάκη, κύριε Καμπάνη, κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ.

Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και τον χρόνο να επικοινωνούμε τέτοια ζητήματα στον κόσμο και να έρχεται κοντά με αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο.

0: όρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Σούπερ Κρέτα Γκάς. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση για το νερό.
0: Έχω, αλλά πώς δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμασε.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: υπονόησες. Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό,
1: όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξεταπίστευα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στο Δήμαρχο.
0: Η
1: αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες, για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι,
1: δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκία, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγέ, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένας ιδραίος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα.

0: πράγμα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνια και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο
1: είναι
0: πολύ.
1: Ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι...
0: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Αυτό δεν το ήξερα. Ο παπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου Όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του Όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμός. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω
0: στη
1: Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν το διαθέτουμε πλέον αυτό το πύργο.

0: υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια, ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο. Ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι,

0: Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη με δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: Μαρία. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη, σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μπογκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Γιατί έχω καταφέρει, έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη, τα μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του, τον Μάνο. Θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Ευγένιος
0: Γκέραρτ στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του. Καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτα καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να μην το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, και επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: είναι. Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο, έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ. Box. γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να, να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω, γιατί η αλήθεια είναι ότι

0: με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες Δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί?
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Εκαταδύσκολα σε ρώματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει, ναι, στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέρα.
1: Στον Γκέρα. Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το πέρανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή εκφράζει τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι τόφι στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγε στο Βόλο?
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος. Στον επαναληπτικό. Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος, πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί, είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιωθή και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας, γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή
0: αδερφός. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σε σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας,
1: δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική? Και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία.
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης, σημαντικός γλωσσολόγος.
1: Είχα
0: βέβαια τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Το σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι, σχέση, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή, ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο, ήταν κοντά, παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την δική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι, ναι.
0: Και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τώρα, human resources και όλα αυτά.
0: Ναι, είναι
1: προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε το παππού μου.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, Δεν μου έρχεται. Ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια. Αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.

0: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Συστό έχω ξαναδεί.
1: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
0: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
1: Σωστά.
0: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί μένος, διοικείς.
1: Μένος...
0: Απευθύνεσαι στο λαό.
1: Μένος δεν έχω.
0: Δεν
1: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
0: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
1: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
0: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπη, είναι αδελφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, στην οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
1: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
0: Και η Άννα. Περάκι.
1: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
0: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκη που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
1: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
0: Ναι, σε
1: δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας. Και πραγματικά δεν ξέρω... Δεν μπορώ με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα. Συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
0: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
1: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα. Με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
0: Σωστό, απαραίτητο.
1: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου, που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
0: οικογένεια. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
1: Κοίτα,
0: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονκ.
1: Και το βάζω και όσο μου στήχα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
0: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια? Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
1: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία. Δηλαδή,
0: η ομάδα έπεσε.
1: Είχε χαθεί, ας πούμε.
0: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή. Έχασαν τις περιουσίες.

0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι Όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα στις ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Μαλεβιζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Και είναι πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το. Τότε τα μάτσα με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της Β'
0: Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως Όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στο Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Κύριε Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.

0: Σιγά το πεπρωμένο.
1: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
0: Με ποιον?
1: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
0: Σιγά το πεντάστερο.
2: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Bananas Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για...

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που ούτω ή άλλω και εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την ΕΤΑΝΑΠ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, βεβαίω. Και που επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορέ στο γήπεδο. Στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητάς θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις, η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά τον Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις, η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσπαθώ, παιδιά, εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα, οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις... Πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω.
0: Ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι... Τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει.
0: Το οποίο κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του Ολυμπιακού μέχρι το 2029.
1: Από τον. Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
0: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
1: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
0: το
1: λέει.
0: Το startup and dribble που λένε
1: και
0: στην Αμερική.
1: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
0: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
1: Την έφαγα κυρίως...
0: Φαντάζομαι ότι είχες έφαγα, δράση ως φοιτητής.
1: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του ρεθύμνου που στο πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
0: και παρουσία
1: στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση τη ενασχόλησή μου μέσω τη εφημερίδα με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
0: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
1: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την άλλη φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω ούτε δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
0: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές σειρά. Και δύο φορές έχει βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
1: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή, ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη, η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου θυσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει μεταξύ.

0: θέλετε. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με την διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε normal συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη, που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό
0: σκάφ. Αμυντικό σκάφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι
1: El Greco. Τύλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός.
1: Ναι.
0: Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρες?
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο και αν ακούγεται αυτό ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια

0: έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια,
1: ξέρω,
0: με
1: αναπλάσεις.
0: Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: είναι όλα
1: στίχημα,
0: αυτά. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα... ας το πούμε πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή του Δήμου που... έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο δημότης, στο δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει
0: εγώ
1: ο τόπος.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο μου τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση,
0: και υποχρέωση να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή, ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: και εποχιακό...
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο. Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις. Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: τώρα
0: το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξη.

0: αλλά προβλήματος, αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή την
1: εκατομμύρια
0: επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντεύξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στη τηλεόραση Κρέτα, τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη...
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο άγρας ζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι της συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό. Είναι σαν της Μπαρσελόνα, δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά 3 ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι
1: το μεταναστευτικό εγγύηση, το Μαλεβίζι, οι ροές. Οι δομές,
0: δεν, μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας τον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μου αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη. Του προγράμματος Ήλιος. Που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, προφανώς, όχι στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ

0: Δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα κάλυψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν
1: εντάξει, γίνεται. Δεν είσαι...
0: αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέσει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολλή δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς, εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα, δεν είναι το πιο εύκολό μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι, ναι, πρέπει, χρόνο, ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
0: Χορεύω Μαλεβιζό, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά, ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα, μ' αρέσει το καλό κρασί, μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, ναι, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, ναι, φυσιολογικός, ναι, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή και θα πας στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορεί να έχω, με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του Αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέτη, θα τον ρωτούσε. Α, είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
0: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και, απάντηση.
0: Με οδήγησες σε, ναι, κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε, ορίστε, ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να...
1: χωρίς να πω, ναι, δηλαδή,
0: πραγματικά έχω ευνηδιάσει.
1: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες, έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι
0: και, σε σένα.
1: Και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες. Να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου. Ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε,
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: No more bets, please!
5: Τι κάνεις?
4: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
5: Αφού είναι και στα ελληνικά.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια, από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Διπλό σήμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Ratings που αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή, πάντως, δεν είναι τόσο θετικά τα μηνύματα που αφορούν την ενέργεια, αφού οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν σοκ στις τιμές των καυσίμων. Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την μείωση του ενεργειακού κόστους, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας από τον Οικοσκόπ μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.
0: Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία και επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις στην ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Εάν χρειαστούν νέα μέτρα ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο.
2: Developments in the Middle East are once again putting upward pressure on oil and gas prices, with direct consequences for our citizens and our businesses. This is not the first time that we have faced an external shock of this kind, and that is precisely why the lessons should be vivid and clear. We cannot control every crisis that erupts beyond Europe, but we can reduce our dependence on events beyond our borders. That is why we need to accelerate our path towards greater energy independence. We will be speaking on a daily basis and monitoring it, and should the situation arise, we have done it in the past, we will reconvene by digital means. But right now that's not the plan as it is.
0: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, σκάφος του λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σωρό του ηλικιωμένου το μεσημέρι, ρίχνοντας τραγική αυλαία στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Ο Γάλλος είχε έρθει για διακοπές στο νησί με τη σύζυγό του, όταν τα ίχνη του χάθηκαν τις προηγούμενες ώρες, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Έρευνες διεξήχθησαν τόσο στο βυθό όσο και από αέρος, ενώ η ομπρέλα και τα προσωπικά του αντικείμενα είχαν βρεθεί νωρίτερα στην παραλία. Ώρες μετά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με τραγικό, όπως είπαμε, τρόπο και οι διακοπές του ζευγαριού στην Κρήτη είχαν την πιο δραματική κατάληξη. Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
4: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά και ηλικία, που εκεί ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πολλούνται από τα σχολικά κηλικία.
3: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
4: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
4: Η Κρήτη δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά.

0: παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
1: Θύματα επιτίδιων έπεσαν δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για δύο νέες υποθέσεις απάτης. Και στις δύο περιπτώσεις, μία 79χρονη και μία 49χρονη δέχθηκαν τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο που ανέφερε ψευδώς ότι καλεί απολογιστικό γραφείο. Ενημέρωσε τις ανυποψίαστες γυναίκες ότι δικαιούνται βάουτσερ 450 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθεύονταν προπληρωμένες κάρτες τύπου PaySafe, ώστε να τους γίνει η καταβολή των χρημάτων. Και οι δύο γυναίκες πίστηκαν, όμως αντί να πάρουν χρήματα, συνέβη το αντίθετο. Η 79χρονη έδωσε το ποσό των 500 ευρώ για PaySafe και η 49χρονη 400 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκαν ότι έπεσαν θύματα απάτης, ήταν ήδη αργά. Όμως ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την εξιχνίαση των υποθέσεων και τον εντοπισμό των δραστών. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και οι ηλεκτρονικές, με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψίαστους πολίτες στην Κρήτη για δήθεν επιστροφή φόρου, που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
2: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδιοι προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίαστων πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν spam, μέσα από τα οποία επιτίδιοι προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
3: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
2: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
3: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσε από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν οι επιτίδιοι τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank, με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
1: Με τρεις ακόμη πληρωμές ολοκληρώνεται για το 2026 η καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21, με την τέταρτη δόση να πληρώνεται μαζί με το επίδομα του ΟΠΕΚΑ για το Σεπτέμβριο. Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Ακολουθεί η πέμπτη δόση στις 30 Νοεμβρίου.
2: Κλειστή παραμένει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν είναι διαθέσιμη. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η εκαθάριση για την πληρωμή της τέταρτης δόσης του επιδόματος.

0: η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Η τέταρτη δόση αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, ενώ η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.
1: Ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολλές οικογένειες είναι το επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η καταβολή της τέταρτης δόσης και αφορά το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να υποβληθούν νέες αιτήσεις έχει προς το παρόν παραμείνει κλειστή η πλατφόρμα, γιατί χρειάζεται να εκαθαριστούν οι συγκεκριμένες που έχουν ήδη υποβληθεί ώστε να λάβουν τα χρήματά τους για την τέταρτη δόση.
0: Το επίδομα για τα δύο πρώτα παιδιά κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα ανά παιδί ανάλογα με το εισόδημα, ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο το ποσό διπλασιάζεται. Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της αίτησης, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
1: Τα ποσά εξαρτάται το οικογενειακό εισόδημα της κάθε οικογένειας και διαφέρουν ανάλογα τα τέκνα και την οικογενειακή κατάσταση που βρίσκεται το εισόδημά τους. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι οικογένειες είναι ότι δεν λαμβάνουν χρήματα στο λογαριασμό τους. Πλέον είναι μια προπληρωμένη χρεωστική κάρτα με το ποσό που δικαιούται και θα μπορούν να το καταναλώσουν οπουδήποτε επιθυμούν.
0: Η τελευταία δόση του έτους προγραμματίζεται για το διάστημα 18 έως 24 Δεκεμβρίου.
1: Στο συγκεκριμένο επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21, χρειάζεται να γίνει έλεγχος ότι η φορολογική δήλωση της χρήσης του 2025 έχει υποβληθεί, ότι ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN έχει δηλωθεί σωστά και ότι τα παιδιά που είναι προστατευόμενα και εκείνα με τη σειρά τους έχουν δηλωθεί σωστά. Οπότε χρειάζεται να ελέγξουν όλα εκείνα τα στοιχεία και να επιβεβαιώσουν ότι όντως έχει γίνει η υποβολή της αίτησης για να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Σε ισχύ τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και κτισμάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
2: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
3: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
2: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
3: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
2: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
3: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
2: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
3: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσία.

0: Μία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
1: Ένα ευχάριστο γεγονός σημειώθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όταν μία γυναίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς ο μικρός Μπόμπυρας αποδείχθηκε βιαστικός. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κρέτα 24, ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, η πόνη της γυναίκας έγινε αναισθητή όσο η ίδια βρισκόταν στο σπίτι της. Ο σύζυγός της την μετέφερε στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον γυναικολόγο της. Μόλις έφτασε η γυναίκα στα ΤΕΠ, το αγοράκι της, όπως φάνηκε, δεν μπορούσε να περιμένει και αποφάσισε να έρθει στη ζωή όσο η ίδια βρισκόταν στα ΤΕΠ. Ο κύριος Μπέας τόνισε ότι ο τοκετός έγινε με απόλυτη ασφάλεια, παρουσία γυναικολόγου και μέας. Ο βιαστικός, όπως αποδείχθηκε Μπόμπυρας, έχει βάρος 3 κιλά και 100 γραμμάρια και χέρι άκρας υγείας μαζί με τη μητέρα του. Νέα παράταση στα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων έως την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσης του στο περιβάλλον έως και 9 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η-1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
2: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024-2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην Ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, στηροκομεία, εμπόρους, ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
2: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας, και με τους ζωέμπορους, και με τα σφαγεία, και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως είπα, μια ύφεση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σημαντικές βροχοπτώσεις έπεσαν αυτή την εβδομάδα σε αρκετές περιοχές της Κρήτης και μπορεί η βροχή να έδωσε σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια, ωστόσο δεν είναι η ίδια τα ωφέλη για όλες τις καλλιέργειες, καθώς η υγρασία δεν ευνοεί τα αμπέλια και τα υπαίθρια κυπευτικά.
3: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
4: Όσο αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ, θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά

0: από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την υλοπεριχτικότητα εν τέλει του καρπού.
1: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κυπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
0: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κυπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλι αλλά και στα υπαίθρια κυπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
1: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κ. Μυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω της προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
0: Αλλά συνολικά, ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα αμπέλια, σίγουρα και τα υπαίθρια κυπευτικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
1: Οι επιπτώσεις στις αμπεροκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κυπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
2: Στο επίκεντρο επανέρχονται οι συνθήκες εργασίας και η οικονομική στήριξη των πυροσβεστών μετά και τις νέες εξελίξεις γύρω από το επίδομα διοίκησης, την υπογραφή δηλαδή της πολυαναμενόμενης κοινής υπουργικής απόφασης που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του. Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν αρκεί και ζητούν πρόσθετα μέτρα για το μάχημο προσωπικό που καλείται να επιχειρήσει όλο ένα και πιο απαιτητικές συνθήκες. Στην τελική ευθεία για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης περνά το έμψυχο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, καθώς υπεγράφει η πολυαναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό της πυροσβεστικής. Την απόφαση συνυπέγραψαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Στο μεταξύ, συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως πρέπει να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα στήριξης των μάχημων, όπως είπαν εν στόλων, και παράλληλα υπογράμμισαν πως θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους.
3: Πλέον οριστικά υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος θέσεως, διοικήσεως διαφορετικά, που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα χορηγηθεί αναδρομικά στους συναδέλφους όλους. Χαιρετίζομαι αυτή την προσπάθεια και την εξέλιξη, όμως ερχόμαστε εδώ να ουσιαστικά να πούμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα στην κατανομή των ποσών. Δεν μπορεί να παίρνει μεγαλύτερο ποσό κατανομής του επιδόματος αυτού ένας ο οποίος υπηρετεί στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος σε κάποια διεύθυνση ή τμήμα από τον διοικητή ενός μάχημου σταθμού που είναι στην καθημερινότητά του στη φωτιά, στην καθημερινά στην περιπολία και ένα προϊστάμενο κλιμακείο ο οποίος καθημερινά είναι μέσα στη φωτιά και μέσα στα συμβάντα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιηθούν τόσο για την απλήρωτη υπερεργασία, επιτέλους να πληρώνεται που δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, όσο για την αναγνώριση ακόμα δύο μάχημων ετών υπηρεσίας, τη λεγόμενη επταετία από πενταετία την οποία έχουμε, την οποία δεν χαρίζεται, είναι χρόνος υπηρεσίας ο οποίος δουλεύουν οι συνάδελφοι.
2: Οι πυροσβέστες ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν την φετινή αντιπυρική περίοδο ως μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, με δύο πυροσβέστες νεκρούς και τεράστιες εκτάσεις γης καμένες. Μάλιστα, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
3: Η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται. Βρισκόμαστε ακόμα 1,5 μήνα πριν τη λήξη της. Η αντιπυρική περίοδος λήγει επίσημα στις 31 Οκτωβρίου και αυτό θα το δούμε βέβαια και στην πράξη αναλόγως στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, διότι πάντοτε η Κρήτη την αντιπυρική περίοδο την κλείνει τελευταία. Εάν υπάρχουν παρατεταμένη περίοδο καλοκαιριού από 31 Οκτωβρίου και μετά. Η αντιπυρική περίοδο η οποία διανύσαμε ήταν μια από τις δυσκολότερες, να μην πω οι χειρότερες των τελευταίων ετών. Πρώτα απ' όλα διότι θρηνήσαμε δύο συναδέλφους μας που πέσανε στο βωμό του καθήκοντος και εν ώρα υπηρεσίας και τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες οι οποίες έχουν καταστραφεί αυτή την αντιπυρική περίοδο με τις φωτιές οι οποίες είχαν ξεσπάσει επάνω στο νησί. Και επίσης τα οχήματα τα οποία επίσης καταστραφήκανε και ζητάμε την ανανέωσή τους.
2: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα, ενώ το 46,2% τα αποθέματα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μία δύσκολη υπόθεση.
4: Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές.
5: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλος του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέμετρα τις επιχειρήσεις.
4: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς στα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
5: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
4: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
5: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.
2: Επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά το παζάρι δεύτερο χέρι βοήθεια στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα παζάρι αλληλεγγύης για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται στήριξη.
4: Επέστρεψε για 22η χρονιά το παζάρι δεύτερο χέρι βοήθεια στο Πάρκο Γεωργιάδη, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Το Πάρκο Γεωργιάδη θα είναι γεμάτο με αντικείμενα που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ όπως τόνισαν τα μέλη του Συνδέσμου, κάθε αντικείμενο μπορεί να αρχίσει μια καινούργια διαδρομή, αλλά και να γίνει μέρος μιας προσπάθειας που βοηθά ένα συνάνθρωπό μας.
6: Έχει ξεκινήσει το παζάρι μας από τις 9 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, και είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Αυτά όλα που βλέπετε είναι προσφορές των φίλων, των Ηρακλειωτών, και εμείς τα εκθέτουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχουμε πίνακες, έχουμε πάρα πολλά βιβλία.
4: Τα μέλη του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου κάλεσαν το κοινό του Ηρακλείου να επισκεφθεί το παζάρι δεύτερο χέρι βοήθεια και να ανακαλύψει τους μικρούς και μεγάλους θησαυρούς του.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον ηρακλειώτικο λαό για τις προσφορές του, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Το καλό είναι ότι είμαστε αγαπημένες, ενωμένες, είμαστε όλες μια ομάδα και γι' αυτό βλέπετε ότι το παζάρι λειτουργεί άψογα.
8: Τι μπορεί να βρει κάποιος το παζάρι?
7: Μπορεί να βρει τα πάντα. Είμαστε παζάρι δεύτερο χέρι. Κρύσταλλα, ασημικά, πίνακες, κοσμήματα, θαυμάσια εργόχειρα, αντίκες, εικόνες, πάρα πολλά πράγματα.
8: Πόσες κυρίες συμμετέχετε εδώ στο παζάρι?
7: Περίπου 40-45 άτομα.
4: Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν αντικείμενα σε καλή κατάσταση που δεν χρησιμοποιούν πλέον, εκτός από είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού, βιβλία, παιχνίδια, διακοσμητικά, κοσμήματα και άλλα χρηστικά είδη.
6: Μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ το ηρακλειώτικο κοινό και περιμένει πώς και

0: πω στο Σεπτέμβριο να έρθει να ψωνίσει από το παζάρι μας. Γιατί οι τιμές είναι εξευτελιστικά χαμηλές. Και επειδή βρίσκουν πράγματα, έρχονται και αντίκες εδώ, έρχονται και πάρα πολύ ωραίοι πίνακες. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι με συγκίνηση ότι μας έχουν αγκαλιάσει οι Ηρακλειώτες.
1: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
2: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
1: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
5: Κύριε Σούλα!
6: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
7: Σιγά το πεπρωμένο.
8: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
7: Με ποιον?
8: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Είναι φανταστική.
7: Σιγά το πεντάστερο.
9: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Stoiximan. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάρι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για τη ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφη αντιμετωπίζει αύριο τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκριτιο Στάδιο και όλα είναι έτοιμα για τον αγώνα. Θα περάσουμε στη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για την προετοιμασία της ομάδας, αλλά και τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από το παιχνίδι του αυριανό. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάνο. Με 23 παίκτες θα υποδεχθεί ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης. Η αποστολή απαρτίζεται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Σιέλη, Νικολάου, Κοστούλα, Πούγκουρα, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Φούντα, Νούς, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Καφέοδοσουλάκη και Κόντρο. Ο Μαρινάκης εξακολουθεί να είναι τραυματίας και έμεινε εκτός, όπως εκτός έμειναν και οι Καλαφάτης, Ρωμάνο, Καινουριάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς. Εν ολίγης, Μάνο,

0: Δεν έχουμε προβλήματα. Δεν
1: επέστρεψε και ο Νικολάου στις προπονήσεις, Χρήσα, από ό,τι ακούσαμε.
2: Ακριβώς,
1: άρα σχεδόν πλήρης λοιπόν η αποστολή του Όφη.
0: Ο Χρήστος Κόντης έχει όλα τα όπλα στη φαρέτρα του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Όπως είπαν και οι ίδιοι μετά το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, και αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς έχει περάσει ο Χρήστος ο Κόντης στους παίκτες του τη δική του τη φιλοσοφία. Αμέσως μετά την αναμέτρηση, και ενώ ακόμα δεν είχαν κοπάσει οι πανηγυρισμοί, οι ίδιοι οι παίκτες έλεγαν ότι το μυαλό μας είναι στον Αστέρα Τρίπολης. Θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης ακριβώς όπως αντιμετώπισαν τη Χόφενχάιμ, τον Ολυμπιακό, την Τσέσκα. Δεν αλλάζει κάτι για αυτούς, δεν υποτιμούν κανέναν αντίπαλο, γνωρίζουν ότι αυτό είναι λάθος. Και ο Όφη έχει τώρα στόχο να πάρει 3 ακόμα βαθμούς, να συνεχιστεί αυτό το θετικό του σερί και να αναρριχθεί κι άλλο στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Όλα είναι έτοιμα, ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα περισσότερο από ποτέ. Μάλιστα ανακοινώθηκαν, Μάνο, και τα πακέτα για το ταξίδι στο Ρεν, όπου θα αγωνιστεί ο Όφη σε περίπου ένα μήνα από τώρα στη Γαλλία. Είναι όλα σε πάρα πολύ καλό σημείο και ο Όφη αύριο καλείται να ξεπεράσει ένα ακόμα εμπόδιο, αυτό του Αστέρα Τρίπολης, στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Και είναι και δύσκολο, Χρήσα, να παίζει σε τρεις διοργανώσεις ταυτόχρονα. Κύπελλο, πρωτάθλημα και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί και ο προπονητής της ομάδας και οι παίκτες την κούραση.
0: Τα λες πάρα πολύ σωστά, Μάνο. Το καλό είναι ότι ο Κόντης έχει παίκτες και μπορεί και κάνει rotation όταν χρειάζεται. Ας πούμε, ο Νους στο παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ δεν αγωνίστηκε αρκετά, αγωνίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ή 30 ή 20 λεπτά.
1: Ναι, πέρασε στο 60 λεπτό αλλαγή.
0: Οπότε ο Νους είναι τώρα πιο ξεκούραστος για να μπορέσει να αγωνιστεί και αύριο. Στον δίνω σαν παράδειγμα τον Νους. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με αυτό το γεγονός. Ο Χρήστος ο Κόντης ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Και μην ξεχνάμε, Μάνο, ότι αρκετοί παίκτες του Όφη δεν το έχουν ξανακάνει αυτό, έτσι, να αγωνίζονται σε τρεις διοργανώσεις. Είναι κάτι καινούργιο για πολλούς από αυτούς.
1: Το υπενθύμησε πολλές φορές ο προπονητής στους παίκτες ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια που κάνουμε και τους κάλεσε να είναι συγκεντρωμένοι και στις τρεις διοργανώσεις. Άλλωστε, το ακούγαμε και στις δηλώσεις
0: που έκανε. Κάνουν, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και μέχρι τώρα αυτό κάνουν.
1: Χρήσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό σας βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: κάνεις.
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
0: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.

0: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
1: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνος, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό.

ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι καινές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν. Ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι καινές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των

0: των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
1: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επιστημισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
0: Πάντως, στον επισητισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
1: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
2: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
3: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
2: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο. Το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
4: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και και οι αντιδήμαρχοι. Είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
2: Ο κύριος Λέκας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
4: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση. Και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
4: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποντολάκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη Σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράκια, τα 4 μεγάλα φαράκια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
2: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνηση στη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
5: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
6: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα.
5: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
7: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν. Διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
6: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
8: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κορίο, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
9: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από έξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάνω τ' άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάνω το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
2: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
5: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
10: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε.
5: Ούτε από τη ΔΕΘ εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
2: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
11: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές. Θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από τον Σεπτέμβριο.
2: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
11: Από πλευρά διαμονών, αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα με τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
2: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
11: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
12: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
12: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Φρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Διπλό σήμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Ratings που αναβάθμισαν

0: σαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή, πάντως, δεν είναι τόσο θετικά τα μηνύματα που αφορούν την ενέργεια, αφού οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν σοκ στις τιμές των καυσίμων. Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας από τον Οικοσκόπ μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.
0: Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία και επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις στην ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Εάν χρειαστούν νέα μέτρα ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο.
2: Developments in the Middle East are once again putting upward pressure on oil and gas prices, with direct consequences for our citizens and our businesses. This is not the first time that we have faced an external shock of this kind, and that is precisely why the lessons should be vivid and clear. We cannot control every crisis that erupts beyond Europe, but we can reduce our dependence on events beyond our borders. That is why we need to accelerate our path towards greater energy independence. We will be speaking on a daily basis and monitoring it, and should the situation arise, we have done it in the past, we will reconvene by digital means. But right now that's not the plan as it is.
0: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, σκάφος του λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σωρό του ηλικιωμένου το μεσημέρι, ρίχνοντας τραγική αυλαία στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Ο Γάλλος είχε έρθει για διακοπές στο νησί με τη σύζυγό του, όταν τα ίχνη του χάθηκαν τις προηγούμενες ώρες, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Έρευνες διεξήχθησαν τόσο στο βυθό όσο και από αέρος, ενώ η ομπρέλα και τα προσωπικά του αντικείμενα είχαν βρεθεί νωρίτερα στην παραλία. Ώρες μετά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με τραγικό, όπως είπαμε, τρόπο και οι διακοπές του ζευγαριού στην Κρήτη είχαν την πιο δραματική κατάληξη. Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
4: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, όπου εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πολλούνται από τα σχολικά κηλικία.
3: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
4: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
4: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι, διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
3: Θύματα επιτίδιων έπεσαν δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για δύο νέες υποθέσεις απάτης. Και στις δύο περιπτώσεις, μία 79χρονη και μία 49χρονη δέχτηκαν τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο που ανέφερε ψευδώς ότι καλεί απολογιστικό γραφείο. Ενημέρωσε τις ανυποψίαστες γυναίκες ότι δικαιούνται βάουτσερ 450 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθεύονταν προπληρωμένες κάρτες τύπου PaySafe, ώστε να τους γίνει η καταβολή των χρημάτων. Και οι δύο γυναίκες πίστηκαν, όμως αντί να πάρουν χρήματα, συνέβη το αντίθετο. Η 79χρονη έδωσε το ποσό των 500 ευρώ για PaySafe και η 49χρονη 400 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκαν ότι έπεσαν θύματα απάτης, ήταν ήδη αργά. Όμως ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την εξιχνίαση των υποθέσεων και τον εντοπισμό των δραστών. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και οι ηλεκτρονικές, με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψίαστους πολίτες στην Κρήτη για δήθεν επιστροφή φόρου, που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
0: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδιοι προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίαστων πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ, μέσα από τα οποία επιτίδιοι προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
5: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
3: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
5: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσε από μόνη τους, θεωρώ

0: πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν οι επιτίδιοι τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ μεγάλα ποσά με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
1: Με τρεις ακόμη πληρωμές ολοκληρώνεται για το 2026 η καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21, με την τέταρτη δόση να πληρώνεται μαζί με το επίδομα του ΟΠΕΚΑ για το Σεπτέμβριο. Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Ακολουθεί η πέμπτη δόση στις 30 Νοεμβρίου.
2: Κλειστή παραμένει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν είναι διαθέσιμη. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η εκαθάριση για την πληρωμή της τέταρτης δόσης του επιδόματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Η τέταρτη δόση αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, ενώ η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.
3: Ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολλές οικογένειες είναι το επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η καταβολή της τέταρτης δόσης και αφορά το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να υποβληθούν νέες αιτήσεις έχει προς το παρόν παραμείνει κλειστή η πλατφόρμα, γιατί χρειάζεται να εκαθαριστούν οι συγκεκριμένες που έχουν ήδη υποβληθεί ώστε να λάβουν τα χρήματά τους για την τέταρτη δόση.
2: Το επίδομα για τα δύο πρώτα παιδιά κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα ανά παιδί, ανάλογα με το εισόδημα, ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο το ποσό διπλασιάζεται. Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της αίτησης, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
3: Τα ποσά εξαρτάται το οικογενειακό εισόδημα της κάθε οικογένειας και διαφέρουν ανάλογα τα τέκνα και την οικογενειακή κατάσταση που βρίσκεται το εισόδημά τους. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι οικογένειες είναι ότι δεν λαμβάνουν χρήματα στο λογαριασμό τους. Πλέον είναι μια προπληρωμένη χρεωστική κάρτα με το ποσό που δικαιούται και θα μπορούν να το καταναλώσουν οπουδήποτε επιθυμούν.
2: Η τελευταία δόση του έτους προγραμματίζεται για το διάστημα 18 έως 24 Δεκεμβρίου.
3: Στο συγκεκριμένο επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21, χρειάζεται να γίνει έλεγχος ότι η φορολογική δήλωση της χρήσης του 2025 έχει υποβληθεί, ότι ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN έχει δηλωθεί σωστά και ότι τα παιδιά που είναι προστατευόμενα και εκείνα με τη σειρά τους έχουν δηλωθεί σωστά. Οπότε χρειάζεται να ελέγξουν όλα εκείνα τα στοιχεία και να επιβεβαιώσουν ότι όντως έχει γίνει η υποβολή της αίτησης για να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα.
1: Σε ισχύ τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και κτισμάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
4: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
5: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
4: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
5: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτερικό

0: γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
1: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
0: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
1: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
0: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
2: Ένα ευχάριστο γεγονός σημειώθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όταν μία γυναίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς ο μικρός Μπόμπυρας αποδείχθηκε βιαστικός. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κρέτα 24, ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, η πόνη της γυναίκας έγινε αναισθητή όσο η ίδια βρισκόταν στο σπίτι της. Ο σύζυγός της την μετέφερε στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον γυναικολόγο της. Μόλις έφτασε η γυναίκα στα ΤΕΠ, το αγοράκι της, όπως φάνηκε, δεν μπορούσε να περιμένει και αποφάσισε να έρθει στη ζωή όσο η ίδια βρισκόταν στα ΤΕΠ. Ο κύριος Μπέας τόνισε ότι ο τοκετός έγινε με απόλυτη ασφάλεια, παρουσία γυναικολόγου και μέας. Ο βιαστικός, όπως αποδείχθηκε Μπόμπυρας, έχει βάρος 3 κιλά και 100 γραμμάρια και χέρι άκρας υγείας μαζί με τη μητέρα του. Νέα παράταση στα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων έως την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσης του στο περιβάλλον έως και 9 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.
3: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η-1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
4: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024-2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην Ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, στηροκομεία εμπόρου, ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
4: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας και με τους ζωέμπορους και με τα σφαγεία και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον.

0: υπάρξει, όπως είπα, μια ύφεση στην υπηρετική Ελλάδα. Μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σημαντικές βροχοπτώσεις έπεσαν αυτή την εβδομάδα σε αρκετές περιοχές της Κρήτης και μπορεί η βροχή να έδωσε σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια, ωστόσο δεν είναι ίδια τα ωφέλη για όλες τις καλλιέργειες, καθώς η υγρασία δεν ευνοεί τα αμπέλια και τα υπαίθρια κυπευτικά.
2: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
3: Όσον αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή έχει η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την ελαιοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
2: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κυπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
3: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κυπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλι αλλά και στα υπαίθρια κυπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κύριος Μυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω της προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
3: Αλλά συνολικά, ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα αμπέλια, σίγουρα και τα υπαίθρια κυπευτικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
2: Οι επιπτώσεις στις αμπελοκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κυπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
1: Στο επίκεντρο επανέρχονται οι συνθήκες εργασίας και η οικονομική στήριξη των πυροσβεστών μετά και τις νέες εξελίξεις γύρω από το επίδομα διοίκησης, την υπογραφή δηλαδή της πολυαναμενόμενης κοινής υπουργικής απόφασης που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησής του. Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν αρκεί και ζητούν πρόσθετα μέτρα για το μάχημο προσωπικό που καλείται να επιχειρήσει ολοένα και πιο απαιτητικές συνθήκες. Στην τελική ευθεία για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης περνά το έμψυχο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, καθώς υπεγράφει η πολυαναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό της πυροσβεστικής. Την απόφαση συνυπέγραψαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Στο μεταξύ, συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως πρέπει να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα στήριξης των μάχημων, όπως είπαν εν στόλων, και παράλληλα υπογράμμισαν πως θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους.
4: Πλέον οριστικά υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος θέσεως, διοικήσεως διαφορετικά, που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα χορηγηθεί αναδρομικά στους συναδέλφους όλους. Χαιρετίζομαι αυτή την προσπάθεια και την εξέλιξη, όμως ερχόμαστε εδώ να ουσιαστικά να πούμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα στην κατανομή των ποσών. Δεν μπορεί να παίρνει μεγαλύτερο ποσό κατανομής του επιδόματος αυτού ένας ο οποίος υπηρετεί στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος σε κάποια διεύθυνση ή τμήμα από τον διοικητή ενός μάχημου σταθμού που είναι στην καθημερινότητά του στη φωτιά, στην καθημερινά στην περιπολία και ένα προϊστάμενο κλιμακείο ο οποίος καθημερινά είναι μέσα στη φωτιά και μέσα στα συμβάντα.

0: συνεχίζουμε την προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιηθούν. Τόσο για την απλήρωτη υπερεργασία, επιτέλους να πληρώνεται που δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, όσο για την αναγνώριση ακόμα δύο μάχημων ετών υπηρεσίας, τη λεγόμενη επταετία από πενταετία την οποία έχουμε, την οποία δεν χαρίζεται, είναι χρόνος υπηρεσίας ο οποίος δουλεύουν οι συνάδελφοι.
1: Πυροσβέστες ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν την φετινή αντιπυρική περίοδο ως μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, με δύο πυροσβέστες νεκρούς και τεράστιες εκτάσεις γης καμένες. Μάλιστα, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
0: Η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται. Βρισκόμαστε ακόμα 1,5 μήνα πριν τη λήξη της. Η αντιπυρική περίοδος λήγει επίσημα στις 31 Οκτωβρίου και αυτό θα το δούμε βέβαια και στην πράξη, αναλόγως στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, διότι πάντοτε η Κρήτη την αντιπυρική περίοδο την κλείνει τελευταία. Εάν υπάρχουν παρατεταμένη περίοδο καλοκαιριού από 31 Οκτωβρίου και μετά. Η αντιπυρική περίοδο η οποία διανύσαμε ήταν μια από τις δυσκολότερες, να μην πω οι χειρότερες των τελευταίων ετών. Πρώτα απ' όλα διότι θρηνήσαμε δύο συναδέλφους μας που πέσανε στο βωμό του καθήκοντος και εν ώρα υπηρεσίας και τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες οι οποίες έχουν καταστραφεί αυτή την αντιπυρική περίοδο με τις φωτιές οι οποίες είχαν ξεσπάσει επάνω στο νησί. Και επίσης τα οχήματα τα οποία επίσης καταστραφήκανε και ζητάμε την ανανέωσή τους.
1: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έρευνα της GSEVE, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα, ενώ το 46,2% τα αποθέματα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μια δύσκολη υπόθεση. Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της GSEVE, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύτηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της GSEVE, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλους του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
1: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς τα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
2: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
2: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.
1: Επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά το παζάρι δεύτερο χέρι βοήθεια στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα παζάρι αλληλεγγύης για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Επέστρεψε για 22η χρονιά το παζάρι δεύτερο χέρι βοήθεια στο Πάρκο Γεωργιάδη, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Το Πάρκο Γεωργιάδη θα είναι γεμάτο με αντικείμενα που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ όπως τόνισαν τα μέλη του Συνδέσμου, κάθε αντικείμενο μπορεί να αρχίσει μια καινούργια διαδρομή, αλλά και να γίνει μέρος μιας προσπάθειας που βοηθά ένα συνάνθρωπό μας.
3: Έχει ξεκινήσει το παζάρι μας από τις 9 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, και είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Αυτά όλα που βλέπετε είναι προσφορές των φίλων, των Ηρακλειωτών, και εμείς τα εκθέτουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχουμε πίνακες, έχουμε πάρα πολλά βιβλία.
4: Τα μέλη του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου κάλεσαν το κοινό του Ηρακλείου να επισκεφθεί το παζάρι Δεύτερο Χέρι-Χέρι Βοήθειας και να ανακαλύψει τους μικρούς και μεγάλους θησαυρούς του.
5: Ευχαριστούμε πολύ τον ηρακλειώτικο λαό για τις προσφορές του, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Το καλό είναι ότι είμαστε αγαπημένες, ενωμένες, είμαστε όλες μια ομάδα και γι' αυτό βλέπετε ότι το παζάρι λειτουργεί άψογα.
4: Τι μπορεί να βρει κάποιος το παζάρι?
5: Μπορεί να βρει τα πάντα. Είμαστε παζάρι δεύτερο χέρι. Κρύσταλλα, ασημικά, πίνακες, κοσμήματα, θαυμάσια εργόχειρα, αντίκες, εικόνες, πάρα πολλά πράγματα.
4: Πόσες κυρίες συμμετέχετε εδώ στο παζάρι?
5: Περίπου 40-45 άτομα.
4: Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν αντικείμενα σε καλή κατάσταση που δεν χρησιμοποιούν πλέον, εκτός από είδη ένδυσης και υπόδυσης, είδη σπιτιού, βιβλία, παιχνίδια, διακοσμητικά, κοσμήματα και άλλα χρηστικά είδη.
3: Σε έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ το ηρακλειώτικο κοινό και περιμένει πώς και πώς το Σεπτέμβριο να έρθει να ψωνίσει από το παζάρι μας. Γιατί οι τιμές είναι εξευτελιστικά χαμηλές. Και επειδή βρίσκουν πράγματα, έρχονται και αντίκες εδώ, έρχονται και πάρα πολύ ωραίοι πίνακες και πραγματικά μπορώ να πω ότι με συγκίνηση ότι μας έχουν αγκαλιάσει οι ηρακλειώτες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για τη ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτου εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό.

0: Τονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: ενημερώσει για την προετοιμασία της ομάδας, αλλά και τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από το παιχνίδι του αυριανού. Χρύσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάνο. Με 23 παίκτες θα υποδεχθεί ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης. Η αποστολή απαρτίζεται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Σιέλη, Νικολάου, Κοστούλα, Πούγκουρα, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Γκονζάλεφ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Φούντα, Νούς, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Καφέδο, Σουλάκη και Κόντρο. Ο Μαρινάκης εξακολουθεί να είναι τραυματίας και έμεινε εκτός, όπως εκτός έμειναν και οι Καλαφάτης, Ρωμάνο, Καινουριάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς. Εν ολίγης, Μάνο, δεν έχουμε προβλήματα. Δεν
0: επέστρεψε και ο Νικολάου στις προπονήσεις, Χρύσα, από ό,τι ακούσαμε.
1: Ακριβώς,
0: άρα σχεδόν ακριβώς. Πλήρης, λοιπόν, η αποστολή του Όφη.
1: Ο Χρήστος Κόντης έχει όλα τα όπλα στη φαρέτρα του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Όπως είπαν και οι ίδιοι μετά το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, και αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς έχει περάσει ο Χρήστος ο Κόντης στους παίκτες του τη δική του τη φιλοσοφία. Αμέσως μετά την αναμέτρηση, και ενώ ακόμα δεν είχαν κοπάσει οι πανηγυρισμοί, οι ίδιοι οι παίκτες έλεγαν ότι το μυαλό μας είναι στον Αστέρα Τρίπολης. Θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης ακριβώς όπως αντιμετώπισαν τη Χόφενχάιμ, τον Ολυμπιακό, την Τσέσκα. Δεν αλλάζει κάτι για αυτούς. Δεν υποτιμούν κανέναν αντίπαλο. Γνωρίζουν ότι αυτό είναι λάθος. Και ο Όφη έχει τώρα στόχο να πάρει 3 ακόμα βαθμούς, να συνεχιστεί αυτό το θετικό του σερί και να αναρριχθεί κι άλλο στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Όλα είναι έτοιμα. Ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα περισσότερο από ποτέ. Μάλιστα ανακοινώθηκαν, Μάνο, και τα πακέτα για το ταξίδι στο Ρεν, όπου θα αγωνιστεί ο Όφη σε περίπου ένα μήνα από τώρα στη Γαλλία. Είναι όλα σε πάρα πολύ καλό σημείο και ο Όφη αύριο καλείται να ξεπεράσει ένα ακόμα εμπόδιο, αυτό του Αστέρα Τρίπολης, στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Και είναι και δύσκολο, Χρύσα, να παίζει σε τρεις διοργανώσεις ταυτόχρονα. Κύπελλο, πρωτάθλημα, βέβαια, και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί και ο προπονητής της ομάδας και οι παίκτες την κούραση.
1: Τα λες πάρα πολύ σωστά, Μάνο. Το καλό είναι ότι ο Κόντης έχει παίκτες και μπορεί και κάνει rotation όταν χρειάζεται. Ας πούμε, ο Νους στο παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ δεν αγωνίστηκε αρκετά, αγωνίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, 30-20 λεπτά.
0: Ναι, πέρασε στο 60 λεπτό αλλαγή.
1: Οπότε ο Νους είναι τώρα πιο ξεκούραστος για να μπορέσει να αγωνιστεί και αύριο. Στον δίνω σαν παράδειγμα τον Νους. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με αυτό το γεγονός. Ο Χρήστος ο Κόντης ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Και μην ξεχνάμε, Μάνο, ότι αρκετοί παίκτες του Όφη δεν το έχουν ξανακάνει αυτό, έτσι, να αγωνίζονται σε τρεις διοργανώσεις. Είναι κάτι καινούργιο για πολλούς από αυτούς.
0: Το υπενθύμησε πολλές φορές ο προπονητής στους παίκτες ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια που κάνουμε και τους κάλεσε να είναι συγκεντρωμένοι και στις τρεις διοργανώσεις. Άλλωστε, το
1: ακούγαμε και στις δηλώσεις. Μάνο, αυτό κάνουν, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και μέχρι τώρα αυτό κάνουν.
0: Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό σας βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε, προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Ήταν μια εξαιρετική έρευνα. Παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα, που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Πανεπιστήμιο της Θράκης. Και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
0: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας
1: ανακοινώσετε? Ναι, εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ήπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Και ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
0: πλέον
1: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
0: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
1: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσεις πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων. Δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής, και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
0: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες?
1: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες πρώτον είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες. Είναι δίτομο το έργο. Δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
0: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
1: Όλη την περιφέρεια
0: από της Κρήτης. Από τα Χανιά μέχρι και το
1: Από
0: και
1: τα
0: το
1: Χανιά
0: Λασίδη.
1: Μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
0: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
1: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά μετά, ναι, τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Λινακάκη. Μεγαλώνουμε με μια, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη, αν θέλετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
1: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία, δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει, αλλά αυτό που δίνεται στους σχολείους.

0: Λίγο.
1: Άψογα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους, πολιτικούς
1: σκοπούς.
0: Μαγειρεύεται
1: η ιστορία λοιπόν απόλυτα, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: απόλυτα
1: πιστεύετε?
0: Απόλυτα μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά, το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία, έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
1: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ήσασταν φιλόλογος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αρχίσατε στα σχολεία.
0: Ναι, ένας και δίδασκα ιστορία.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει?
0: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, δεν, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
1: Η παπαγαλία.
0: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος. Αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω, ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
0: Το
1: μια γενικότερη φιλοσοφία αυτό.
0: Αλλά δεν
1: αυτό
0: είναι
1: που
0: ανάγκη
1: προτάς.
0: Και δεν πρέπει κιόλα. Σα ίσα, όσο περισσότερε γνώσει έχει, ιστορικέ, τόσο
1: δεν εγκλωβίζεστε όμω αυτό το εγχειρίδιο?
0: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σα πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα τη ιστορία γενική παιδεία που σα είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενική παιδεία στην τρίτη ηλικίου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής. Παραδόξως, οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν. Τους έβαλα μια ερώτηση στο τέλος του σχολικού έτους για να γράψουν. Αυτό ήταν γενικής παιδείας, λίγο πριν από τις Πανελλήνιες. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί. Εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και το αέτομα επάνω. Και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν τώρα πια μεγαλώνω και γρασίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκεις την ιστορία στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί

0: να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής, έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από 2 αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν έφτασαν, ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
0: Η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
1: Οι προϋποθέσεις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία. Τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία αλλά έχουν την επιθυμία να κάτσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας θα τη δει από την οπτική γωνιά της
1: και τη συγκυρία
0: και τη συγκυρία της εποχής.
1: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
1: Οι οποίοι είναι.
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένη.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρόνοι κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα.

0: πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστως.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα.
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι Νησιώτες, οι Κρητικοί. Αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς, βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η Βυζαντινή μουσική. Η Βυζαντινή ζωγραφική, προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική, την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης, θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν πήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία, ρωμαϊκή στη διοίκηση, στο δίκαιο, στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου, αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA. Έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή στα παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας? Και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την έβαζα, την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές Βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση?
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε?
0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας.

0: τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου, που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα ύμνος στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος,
0: γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη, η νεότερη, εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας, εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο, εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επαιτίους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν?
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση του, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα, το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα, και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα.

0: ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική «Η ιστορία ως μάθημα ζωής». Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία?
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής της κομματικού φορέας στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
0: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
1: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
0: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
1: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι να πούν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ο προοδευτικός χώρος.
0: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη?
1: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αποφάσεις, κρίση. Δεν είναι της μοίρα μας να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν, οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20άρικο, 30άρικο, 50άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
0: Είναι η τότε επιδοματική πολιτική.
1: Η τότε επιδοματική πολιτική.
0: Ναι. Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
0: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
1: Και οδήγησαν και έφεραν την δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μίσης του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των
0: περιστάσεων.
1: Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχες.
0: Διαχρονικά.
1: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο, παρά τα αρνητικά του.
0: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
1: Εντελώς. Είναι. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
0: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός
1: λοιπόν,
0: και επιβεβαιώνει...
1: Λοιπόν, αυτό ναι. Ούτε τα ονόματα, το να ξέρω
0: ναι.
1: Ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, είναι απαραίτητο.
0: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
1: να
0: μπει στη φιλοσοφία τη γενικότερη στην ιστορική.
1: Εκείνο που είναι δύσκολο
0: ναι.
1: Για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρία, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο. Και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί? Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
0: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Ολενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
1: Ναι, είναι βαρετή.
0: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία,
1: ναι, εδώ...
0: καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η ιστορία.

0: Ιστορία. Είναι βαρετή. Εδώ, ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει το μνημείο, ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις. Θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω. Ιστορική. Για αυτή την επίσκεψη. Για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
1: Είναι εκατοντάδες σημεία.
0: Είναι εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις σκρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία χρόνια.
0: Σε λίγες.
1: Οπότε, ακριβώς, οπότε εκεί, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
0: Σας λέω, δηλαδή, υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε
1: μάθημα.
0: Με τις πηγές που παρουσιάσει, δηλαδή την δίνουμε το πρωτότυπο κείμενο, πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές, τους εξετάζουμε στις πανελλήνιες.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, ναι. Σε εισαγωγικά.
1: Μέσα
0: πολλά.
1: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
0: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να δει, να πει, έχουμε αυτό το κείμενο. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις. Να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
1: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο συγκεκριμένος.
0: Θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, είναι 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να αναζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερόστομο λόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω

0: την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1900, από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση αυτή που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα, και το άλλο ήταν ένα σεμέν βελονάκι που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού, και το οποίο διατηρείται και σήμερα σε μια εποχή απρόσωπη, που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου. Όλη η γενιά μου. Αλλά θα πρέπει να κρίνω το τωρινό πολιτικό σύστημα.
1: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα?
0: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ ήμουν τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
1: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε? Ιστορική προσωπικότητα?
0: Όχι, δεν με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει? Βεβαίως. Την ιστορική αλήθεια, και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά, ναι, μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά, δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του, έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά, είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις, μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
1: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI.
0: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν δύο μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης, και το ρώτησα

0: επειδή είχα βάλει, είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές, και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά? Και αυτά τα δύο PDF που του ανέβασα, μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα. Στο AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά. Τώρα, αν ένα παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση, αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπως θέλει.
1: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
0: θα
1: από
0: εμάς? Θα ήθελα να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και εμού, για να πούν την άποψή τους.
1: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά?
0: Βέβαια. Εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Απόλαυση η συζήτηση μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ονοώ νοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Εκτάκτο σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που είπα προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας

φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί.

0: 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, πριν από 2 μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μιας επιστροφής στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου. Οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε. Τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Volley League, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊμπολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ αγοράζεις για τα καλά λόγια. Δεν το αγοράζω, δεν όχι. Έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν, έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα, και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να, ωραία, για να βγει και από τη μεγαλώση.
0: Ποιος σου άρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολή?
1: Το βολή. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε το αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου, η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθμι ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα, οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά.
0: Άρα, να το χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ, ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA, είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ το 1987, 14 Ιουνίου. Είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
1: Ναι, είναι,
0: για αυτό που κάνεις.
1: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια και γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το πάνι. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, στο οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό τη τύχη όταν πήγε για φιλανθρωπικούς λόγους?
1: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μία.
0: Δεν είναι gossip, το ξέρετε, όχι, δεν είναι gossip.
1: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής πολυχρονίου, ναι, βέβαια, ναι, ναι. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου και τυχαία. Όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό, ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικροποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
0: Το λάμδα που το λάμδα είχε μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
1: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
0: Τρολάρισμα
1: δεν ήρθε η σειρά.
0: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός, δεν το λέω για να σε κολακεύσω. Ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το μάτς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης. Ήμουνα και στο μάτς με τον Άρη και σε κάποιο άλλο στην αρχή της σεζόν. Αλλά Ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ

0: το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Περ, ο νέος ο Περ πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά.
1: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι, οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες. Σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας, επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη.
1: Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε, όπως είπα, και ενισχύθηκε, καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
0: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Περ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του δύο ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολέι, τουλάχιστον δύο. Με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
1: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα δύο ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για δύο μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη. Ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
0: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο.
1: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λέει ο Περ, τι είναι ο νέος ο Περ, τι είναι το Ρέθυμνο. Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλής με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα δύο σωματεία. Ο Ηρακλής μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Περ στην Α1, ο Ηρακλής έπαιζε τελικού Champions League. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκη. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν χαλάει
0: δεν
1: η έλεγχη τους και δεν διαγράφει η ιστορία ακριβώς.
0: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Περ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες? Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή η ειδοποιώς διαφορά που λέμε?
1: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως σου είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχεις τρεις άνοδους.
0: Τρεις άνοδοι σε 4 χρόνια.
1: Τρεις άνοδοι σε 4 χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Έτσι. Όχι ότι εκμηδενίζω κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρεις μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει.
0: Σωστό.
1: Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουροι ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
0: Από όλα όσα έχει ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι?
1: Είναι στον ΟΠΕΡ.
0: Ναι.
1: Είναι η τέταρτη μου χρονιά εδώ.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω σε
1: δύο θητείες. Ναι, εντάξει, πρώτη θητεία ήταν το χρονό που ξεκίνησα στο μήνυμα.
0: Την ώρα που έδειξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται. Τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ?
1: Εκείνο το βράδυ.
0: Πίσω.
1: Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι...

0: κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
1: Κόψαμε και πίτα.
0: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις, εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή, πώς ξεκίνησα. Αυτό.
1: Πασαδόρος, εσύ μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώσω. Αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω είναι εσύ γύρισες το 2022. Γύρισες με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας. Δηλαδή, assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχεις πάρει πρωταθλήματα, έχεις πάρει κύπελλα, έχεις πάρει λικάπ, έχεις παίξει στο εξωτερικό, έχεις παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ. Δεν υπάρχει εφάπαξ στο βόλιο, να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω.
0: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο ρέθμο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά. Δηλαδή, να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω. Αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο. Είχα και τους ρόλους στους υπόλοιπους, όπως προείπες. Και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω. Ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
1: Είναι καταπληκτικό. Πραγματικά έχεις παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομοτηνή, στη Μεσσηνία. Σε τρεις ομάδες εξωτερικού, κάποια ξεχνάω.
0: Στη Λαμία.
1: Στη Λαμία,
0: που εκεί έγινε το μπαμ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία. Δηλαδή, οφείλω πολλά.
1: Γεμάτος, έτσι. Από ναι. Εμπειρίες, από.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό. Και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβόλαιο. Πέραν από ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω, γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή. Ναι, δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
1: Ελβετία.
0: Από την Ελβετία.
1: Πήγα στο Ισραήλ.
0: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία, που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία, ναι. Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη, η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό. Ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Τι σπούδασες?
0: Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φυσιοθεραπευτή και προπονητική, βέβαια, που είμαι.
1: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησες το Φραγκεδάκη, πώς λέγεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μου άρεσε
0: και αυτό. Και γι' αυτό.
1: Δημήτρη,
0: υπάρχουν κάποιοι.
1: Είπες κάτι ωραίο, είπες του οφείλω γιατί μου έδωσε ζωή για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
1: Πρέπει να κάνει υπερορία τώρα.
0: Από ένα σημείο, και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ. Δηλαδή,
0: φορά
1: παροπίδα. Είσαι σπανούλης του βόλεϊ. Δηλαδή, ο σπανούλης το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με το σπανούλι ναι. Λόγω αρέωσης στο μαλλί. Ελπίζω να. Okay. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνεις με αυτό?
1: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένος, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένος, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερος και λίγο τρελός με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις
1: αυτό, ναι,
0: σου φέρνει
1: το,
0: και τα αποτελέσματα.
1: Το commitment που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοσοφία,

0: ορθοδοξία, από. Είχε άγνοια κινδύνου.
1: Ναι.
0: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
1: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
0: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
1: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν, πρέπει να φτιάξει πολλά πράγματα και εξαγωγικά.
0: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία. Σωστό.
1: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς...
0: Το δέντρο και όχι το δάσος.
1: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψή τη σημασία για να πετύχεις.
0: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο. Υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
1: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μία πορεία σε 1-1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου, και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης, αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
0: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
1: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
0: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη... Στη μεγάλη κατηγορία που την αποχαιρετήσει.
1: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
0: Του Χερέρα, εδώ. Κουβάνουνε.
1: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και ο τότε προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου, οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά, όποτε... Αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
0: Είχες τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ μια αφίσα στο δωμάτιο, πάνω από το προσκεύαλο. Είχες τότε το που λέμε ίνταλμα.
1: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
0: Στο βόλεϊ.
1: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Ίδωλο ήταν ο Βασίλης Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
0: Αυτό είναι. Ανατριχιαστικό, εγώ υπερβάλλω πολλές φορές, αλλά το να παίζεις με το ίνταλμά σου, το να παίζεις με κάποιον που το θαύμαζες, που ήθελες να βαδίσεις τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
1: Όλη η εθνική ομάδα τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς, αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Την ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, αλλά στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλας. Μπλούζα, σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου, που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας, αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, ναι, είναι από τις στιγμές που μένουν.
0: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη. Βρέθηκες απέναντι στον Γιορντάνοφ.
1: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίχτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια.

0: μαζί.
1: Το βλέπω.
0: Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Γκούγκλαρα και στο In Time και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορτάνο.
0: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι ναι, το παρασόκλητο. Ήμασταν ναι. Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου, την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση. Ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής, από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια. Μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω εγώ, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορτάνοφ.
1: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος από την κίνητρο ότι δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε η αλλαγή παστατώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
0: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα, ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ο ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε, είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πηγαίνει ερχόταν κάθε μέρα από τα Χανιά, οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη, όταν έκανε το καλοκαίρι το σχεδιασμό, και ο Γιώργος Μπουρμπάκης συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπατε εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
1: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
0: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Ήδη είναι ξεκινήσει. Ναι. 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο του Ρεθύμνου. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν, γιατί δεν είναι ένα σκαλί.
1: Δεν είναι το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο δηλαδή βρισκόμαστε.
1: Το στελεχειακό δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά πακέτο. Στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο δεν είναι το μόνο εύκολο.
1: Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
0: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου που, με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας
1: παίκτης
0: και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
1: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν, όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή υπάρχει η ΡΕΑ, στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια, η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια, άρα σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος ΟΠΕΡ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
0: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα. Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει, πολλούς. και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθινο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια του ελληνικού βόλου.
0: Ακριβώς.
1: Και σε... έχουν παίξει εδώ και Ευρώπη.
0: Ευρώπη. Έτσι, ναι. Έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
1: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακούγονταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
0: Focus.
1: Το focus.
0: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές, focus, θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου, γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του, κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε, θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό, το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
1: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο waterpolo, πόλο, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το άλλο. Το βόλεϊ είναι one-off.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Και την πιάσει είναι πιαστό. Είναι παράφραση.
0: Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Δεν κουβαλάει. Ακόμα και στο νερό που είναι. Παράγουν ανασχετικό που δεν την κουβαλά.
0: Πάλι κουβαλά.
1: Δηλαδή, ο πολύ θα στρέγει.
0: Μπορεί να παγώσει λίγο το χρόνο. Στο βόλεϊ δεν μπορεί να το παγώσει. Και επίση, αν χάσει ένα πόντο, δεν χάνει απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζει ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλο.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτη το πέναλτι,
1: ναι.
0: Απλά μένει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντο.

0: Αλλαγή. Σέρβις. Πόντος.
1: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βολέι είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουν την ψυχολογία μέσα και, όλα, και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα και άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε και εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
0: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και γοητεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηγαίνετε το ζωστά?
1: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
0: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο σέντερφορ στο μπάσκετ, για να πάρει το λοιπόν, πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι, είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα, να πηδάτε.
1: Ναι, έχουμε, έχουμε μέγιστα άλματα. Ανάλογος και τη θέση. Εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε, ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
0: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
1: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη Ιερά Πέτρα. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
0: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
1: Είχα δελτίο εδώ. Εδώ πρόλαβα, έφυγα το 2000, σε ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα, παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλίση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρονών.
0: Και από εκεί πέρα ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Πέρι, η Ράπετρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ, κάτσε θα μην ξεχάσω και τίποτα, η Μεσσηνία ξανά πίσω η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία, σωστά, η Κομωτινή.
1: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
0: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
1: Νάφελς στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
1: Χαποέλ Χαντέρα.
0: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι, φόρνοδες στο δισάκι σου, μια εμπειρία, μια εικόνα.
1: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα. Από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλεϊ δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλεϊ σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο τον Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ, πρώτη επιλαχούσα μάλλον για να πέσει, αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
0: Αλλά
1: εκεί
0: ήταν φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις.
1: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
0: Ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία, είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη, που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα?
1: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, το 2013, σε αυτό το γήπεδο.
0: Σε αυτό το γήπεδο, ναι.
1: Ήταν το Final Four τότε και κέρδισαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό, οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα, έτσι. Δυσάρεστη στιγμή. Θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό

0: στο ισχύ όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε, γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινα από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το τάθημα. Οπότε αυτό λίγο, οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημες οι μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς που έπαιξες?
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάω κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που είχε ο κόσμος στα αθλήματα του εραστέχνη
1: ναι,
0: και ειδικότερα στο βόλεϊ.
1: Στο βόλεϊ
0: και στο βόλεϊ γυναικό.
1: Ναι, το βόλεϊ,
0: ναι, ναι. Πολύ το βόλεϊ. Πολύ το βόλεϊ και...
1: Για κάποιο λόγο είναι προφανή η λογική, θέλω να πω ότι. Είναι γνωστό ότι
0: ακριβώς. Από τη Λαμία, το ότι δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ, στο Ρέθινο. Και από το εξωτερικό όλες αυτές τις συμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ...
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή το
1: πού... Όχι, λέω, εσύ είσαι ο Πασαδόρος, αν θα υπερασπιστείς την Πασαδόρο.
0: Το ρόλο μου. Εντάξει, ναι, έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο Playmaker, όπως έχει το δεκάρι στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Το 2 πώς προέκυψε,
0: Το 2.
1: Φοράς τη φανέλα.
0: Το 1. Το 1 πάντα.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: Το 1 και λέω το 2.
0: Αν δεν υπήρχε το 1, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το 1, ποιος είμαι εγώ να πάρω το 1. Έτσι. Οπότε πάμε στο 2.
1: Α, τότε πήρε γάμπραμα.
0: Γιατί ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, ναι. Το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτο. Και θέλω να φεύγω τελευταίος.
1: Καλό αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
1: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
1: Χεμήθεια.
0: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε δεν πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα, να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες, αυτό από μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε, και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν...
1: Γιατί δεν κάρβωσες από τη μία,
0: ναι,
1: γιατί...
0: Ναι, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι, okay, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η μάγκη που πρέπει, αν χρειαστεί να ανεβάσει την ομάδα. Είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
1: τον ρυθμό. Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω, το σύστημα.
0: Α, κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα, έτσι. Ο Πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
1: αυτό είναι γοητεία,
0: με βάση μέσα
1: σε
0: το κεντρικό.
1: Πόσο κατά μια κατοχή στο βολή?
0: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και περισσότερο.
1: Δεν έχει σύστημα, έτσι.
0: Εντάξει, έχει προετοιμασία. Έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζει τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
1: Μπερδεύτηκε το βολή με τις αλλαγές κανονισμών? Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ συμβαστικό παιχνίδι.
0: Κάποτε, εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
0: Τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή...
1: Άλλη φανέλα, ένας παίκτης.

0: 1987 με τη μεγάλη επιτυχία τότε της εθνικής ομάδας. Δηλαδή, άλλο το βόλιο που πεζόταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα. Έτσι, ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο της μπάλας και στη δύναμη, αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα. Έτσι. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος πασαδόρος στον κόσμο?
0: Για εμένα.
1: Ομολογώ σου, είναι για σένα, εννοείται.
0: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τόνιου Τι, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με πασαδόρους που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος πασαδόρος υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
1: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεψες?
0: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
1: Την τζογλανιά.
0: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε γι' αυτά. Ναι, γιατί ο πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά τους, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
1: Τι απαντάς εκείνους που λέει, έλα μωρέ το βόλεϊ, δεν έχει σωματική επαφή?
0: Δεν
1: τι
0: απαντάω.
1: Άθλημα είναι?
0: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του. Και είναι λάθος να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή, όπως συγκρίναμε πριν το βόλεϊ του 1987 μπράβο, με του τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως. Αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
1: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα, αν την πορεία σου αυτή?
0: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα? Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 στις 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία από εκείνη...
1: Σαν το Λάμδα στο τροχό της θήκης.
0: Ακριβώς, χωρίς Λάμδα. Ναι, ήταν, αν μπορούμε να βάλουμε ένα Λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια εθνική Σλοβενία, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτηση μου είναι γιατί έμεινε πίσω το βόλεϊ στην Ελλάδα?
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα.
1: Χίλια κύματα.
0: Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλι, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλιο δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
1: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και θα χαρώ να με διορθώσει και να μου πεις όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό. Αν είναι ντεμή, αν είναι...
0: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1 των αντρών. Έτσι. Δεν γίνεται. Εσύ, η Α1 γυναικών.
1: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
0: Έχουμε έναν Ολυμπιακό που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλητρίες. Εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Στο 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω και ξαναγυρώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ, τι διαφορετικό θα έκανες?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο.

0: Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου, γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα, αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρόνια που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά όλα είχαν τη σημασία τους.
1: Το πέρασαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος, θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξει του χρόνου, έτσι.
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας, ναι. Θα είμαι. Άλλη μία χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα, σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ως Πασαδόρος, επειδή έχεις την εμπειρία, επειδή είσαι, αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικός ήρωας, δηλαδή βγαίνεις έξω σαν να γνωρίζουν, ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ έξω. Με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω. Όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουμε σε όλους.
1: Καλά, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο
1: δεν
0: κόσμος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα. Ναι, δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσο ασχολήθηκα, δεν ήρθα για τη διαφήμιση σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρωα. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίω. Στα παιδιά, όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μιας και ο ρόλος μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικός, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύονται.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβε λοιπόν και μου κάνεις μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν ότι το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσει.
1: Μου δίνει τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά.
0: Πολλά.
1: Τι προσπαθείς να τους ευθυσίσεις.
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Να διεκδικούν αυτό που θέλουν να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους, με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα, την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη, τι θα τον ρώτησε.
0: Πολύ δυνατή ερώτηση.
1: Μην με απογοητεύσεις.
0: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει, ξέρεις τώρα.
1: Ο Πιπεράκης γελάει.
0: Θα σου πω.
1: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
0: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις. Αυτό.
1: Γιατί, τι άλλο, έπρεπε από το βολή.
0: Τι άλλο, τι σου λείπει. Δηλαδή, ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα παζλ. Σου λείπει κάποιο κομμάτι.
1: Σου λείπει αυτό. Κάποιο κομμάτι.
0: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
1: Φανταζόμουν.
0: Η συμμετοχή είναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι. Σίγουρα.
1: Το πέρασε το τεστ.
0: Το πέρασα. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα τώρα πια στο νέο ΠΕΡ του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο Box Out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Και σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.